cazzarola. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρι στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαλζάτ. Και ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
9: Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου. Άμα θέλεις, θα τη μάθεις στον δρόμο. Τι λες στα βάρκα στις πλατείες.

0: δικό σου.
1: Μηνύματι ουθενή.

κάνοντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαρά.

είσαι. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου

προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τη θαφάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Κι εκεί στο μακελιού την άψη δακώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όλους τους ρίχνω με στη χάση, δεμένους με τα χέρια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιούνιου 2026, δύο μέρες, τρεις από το Σάββατο που τελειώνουν τα ψέματα, κατά την άποψή μου, εκτός κι αν συνεχίσει να σέρνεται όλο αυτό το οποίο ζούμε το τελευταίο διάστημα. Να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή μας και στην αντιπολίτευση που κάνουμε χρόνια τώρα, όχι μόνο τους πρωινούς φίλους. Εμείς δεν τον ανακαλύψαμε το Μητσοτάκη τώρα. Εμείς για τον πολιτικό απατεώνα Μητσοτάκη φωνάζουμε χρόνια. Πολύ πριν ανακαλύψετε κάποιοι την αντιπολίτευση απέναντι στο Μητσοτάκη. Τώρα σας πήρε ο πόνος ότι πρέπει να πέσει ο Μητσοτάκης. Εμείς το έχουμε ανακαλύψει χρόνια. Και χρόνια έχουμε βάλει το κεφάλι μας στον τορβά. Και μιλάμε για τον ύψιστο πολιτικό απατεώνα Κυριάκο Μητσοτάκη. Και του είναι αυτό. Έτσι. Και δεν καλημερίζω μόνο, πρέπει να αρχίσω να χαιρετώ κιόλας, γιατί από τα μηνύματα που παίρνω υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές, πολλαπλάσιοι θα έλεγα, που ακούν την εκπομπή με χρονοκαθυστέρηση ή με την ησυχία τους μετά τις 9-10 η ώρα, ό,τι ώρα πάνε στη δουλειά, ή το απόγευμα, ακόμα και το βραδάκι. Ναι, παίρνω μηνύματα ακόμα και το βράδυ, ό,τι μόλις σε άκουσα και τα λοιπά, και συμφωνώ ή διαφωνώ. Εκείνο το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω είναι ο φανατισμός κάποιων στην διαφορετική άποψη. Ήβρις είσαι, Καραγκιόζης είσαι, το ένα, επειδή απλά δεν συμφωνείς μαζί τους. Αυτό κοιτάξτε το. Εγώ κάνω κριτική. Εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω δημόσιες σχέσεις και δεν έχω γίνει και ορδινάτσα κανενός. Έτσι. Γι' αυτό, εάν καθυστερήσουν λίγο να μας πληρώσουν ή αυτό, ψάχνω δανεικά. Εντάξει. Ορδινάτσα κανενός δεν θα γίνω. Και δεν έχω γίνει. Εσείς που τώρα ανακαλύπτετε το Μητσοτάκη που πρέπει να πέσει, τώρα το ανακαλύπτετε. Καλό αγώνα. Και μακάρι να τον ρίξετε ή να τον ρίξουμε, είναι το ορθότερο. Γιατί εμείς παλεύουμε χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε, που καταλάβαμε τι εστί Μητσοτάκης. Και ευτυχώς που μένουν τα κείμενα, μένουν τα γραπτά, μένουν οι 600 ή 700 τόσες εκπομπές στο YouTube που βλέπω ακόμα, ότι τις ακούει ο κόσμος και τις βλέπει, που δεν έχω ανάγκη να υπερασπιστώ τις διαδρομές μου. Μέχρι τώρα είχαμε τα αριστερόμετρα, τώρα έχουμε τα τσιπρόμετρα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ το ξέρω ότι τελειώνοντας έτσι και τον σιγά σιγά και τον εργασιακό μου βίο και έχοντας υπογράψει και το σύμφωνο συμβίωσης που σας έχω πει, δεν προσδοκώ ούτε καριέρες, ούτε βουλευτιλίκια, ούτε οφίτσια, ούτε τίποτα. Άλλωστε δεν πρόκειται να κάνω τέτοια και να θέλα, γιατί έχω δύο αρνητικά. Πρώτον, δεν έχω μάθει να λέω άλλα μπρος και άλλα πίσω και δεν έχω βρήσει ποτέ, ούτε θα βρήσω τον Τσίπρα. Γιατί φαίνεται ότι αν έχεις βρήσει τον Τσίπρα, εάν έχεις φερθεί με ένα άθλιο τρόπο στον Τσίπρα, μπορεί να κάνεις και καριέρα. Αρκεί να γυρίσεις ως μετανοούσα Μαγδαληνή. Δηλαδή τη μια φορά μπορεί να του δίνει στην πόρτα και του λες να φύγε, Αδειασέμα στη γωνιά από το κόμμα και την επομένη να θες να πας στο κόμμα αυτό. Ναι, για τέτοιες, να μην τις πω, αχαρακτήριστες πράξεις μιλάμε. Χθες υπήρχε μια ιδιαίτερη φόρτιση, γιατί δεν ξέρω εγώ ποιοι κύκλοι είναι αυτοί. Υπάρχουν ένα-δυο δημοσιογράφοι που εγώ δεν τα έχω με τον δημοσιογράφο. Ο δημοσιογράφος κάνει τη δουλειά του. Ο δημοσιογράφος από τη στιγμή που έχει μια πηγή που πρόσκειται στη μία ή στην άλλη πλευρά και έχει μια πληροφορία ή τον διαβεβαιώνει για κάτι, οφείλει να το γράψει. Δεν πρέπει να λειτουργούν όλοι σαν την Μαρία της Σπυράκη που έπαιρνε τις ειδήσεις στο μαξιλάρι της, όπως έχει δηλώσει ευθαρσός. Λοιπόν, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι, ξέρεις, το έγραψε ο Στρατάκης. Εκφράζει αυτόν, εκφράζει αυτή, οι θέσεις του απηχούν εκεί, προς τα εκεί. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι δημοσιογράφοι που αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, και επαναλαμβάνω, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, πληροφορίες παίρνουν κτλ, τα προαναγγέλνουν. Και μάλιστα εκφράζονται με μια σιγουριά απίστευτη. Παραδείγματος χάρη, διάβαζα σε συγκεκριμένο δημοσιογράφο πριν από μια εβδομάδα: θα κάνει κόμμα ο Κοτζιάς και η Δούρου, παύλα, δεν δέχομαι διαψεύσεις, παύλα, και συνεχίζει το κείμενο. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Σοβαρά μιλάμε. Εχθές δεν το πίστευα όταν με πήρε ένας φίλος και μου λέει: μα άκου να δεις τι είπε ο παπάς εχθές. Λέω: τι είπε? Μου λέει: βγήκε στο Open και είπε ότι λίγο το απόγευμα, πριν βγω λύση στην εκπομπή, υπήρχαν φήμες περί αναστολής του κόμματος και όλα αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα να τα ακούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα πρέπει να τελειώσει και θα τελειώσει νομίζω. Δηλαδή, ποια αναστολή, λέει ο Νίκος Παπάς. Θα παραδώσει δηλαδή την εντολή ο Φάμελος? Όποιος πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να απαντήσει στις ανάγκες της κοινωνίας, παραδίδει την έδρα και φεύγει. Αυτό είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε πότε το είπα αυτό? Εγώ προσωπικά πότε το είπα? Στην προηγούμενη κεντρική επιτροπή του κόμματος, αλλά και στο συνέδριο του κόμματος. Και έπεσαν τότε πολλοί να με φάνε. Τότε χαρακτηριστικά στην Κεντρική Επιτροπή είχα πει, δεν θα πω τι ακριβώς, είπα μόνο μια φράση: κάποιοι περιμένουν το τρόλεϊ. Μάλιστα είχα πει τότε ότι μπορεί και να μην περάσει αυτό το τρόλεϊ. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, η κυρία Δούρου από την άλλη πλευρά. Να βάλουμε το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, να ενώσουμε δυνάμεις για να μην υπάρξει νέα τετραετία της δεξιάς στην εξουσία. Οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί στις 6 Ιουνίου στην Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να υλοποιηθεί, διαφορετικά ξανά στα ίδια και θα ξαναέρθουμε στα ίδια. Βαράω καμπάνες, είπε η κυρία Δούρου. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Φάμελος και η κυρία Σαπουνά, η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας, μιλάει για σύμπραξη του προοδευτικού χώρου που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Σύμπραξη. Πώς? Εδώ είναι το ζητούμενο. Και μακάρι να ληφθεί μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή τέτοια που θα εννοεί την σύμπραξη. Αλλά εκείνο το οποίο εγώ παρατηρώ μέχρι σήμερα είναι ότι βλέπω μια προθυμία. Η Νέα Αριστερά διαλύθηκε, ο Βαρουφάκης δεν το συζητάει, ο Κόκαλης παραιτήθηκε από το κόμμα του, το Πασόκ δεν το συζητάει. Άρα πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Έτσι. Και επειδή το τελευταίο διάστημα, άρα λοιπόν Απρίλης Γρίλης κοντά το Θέρος, έτσι, το Σάββατο θα ξέρουμε τι καπνός θα βγει. Το τελευταίο διάστημα που εν πάση περιπτώσει μιλάω για τις δημοσκοπήσεις, έχω την άποψη που έχω για τις δημοσκοπήσεις, αλλά το να βγαίνει δημοσκόπος και να απειλεί αρχηγό κόμματος τον Ανδρουλάκη, όχι, δεν έχω σκοπό να υπερασπίσω τον Ανδρουλάκη, υπερασπίζομαι την αλήθεια. Να απειλείται πολιτικός αρχηγός γιατί ενίσταται ή καταθέτει ενστάσεις για τις δημοσκοπήσεις, αυτό πραγματικά εμένα με ξεπερνάει. Και με ξεπερνάει γιατί έχω δει το ένα τρίμηνο να είμαι πρώτο σε ακροματικότητα σε ένα σταθμό που δούλευα πριν λίγα χρόνια. Και όταν υπήρξαν στο εσωτερικό του σταθμού κάποιες διαμαρτυρίες από ένα μακαρίτη μεγάλο δημοσιογράφο, στην επόμενη μέτρηση είχα ζήρο, μηδέν. Εκεί που υπήρχαν δημοσιεύματα, πρώτη σε ακροαματικότητα η εκπομπή του τάδε στο τάδε μέσο, του Στρατάκη δηλαδή, όταν έγινε το σούξου μουξου πουσου μέσα στο ραδιόφωνο, όλος τυχαίως στην επόμενη μέτρηση μηδέν ακροματικότητα. Πώς γίνεται αυτά τα πράγματα? Τι θέλω να πω? Ότι ας κρατάμε μικρό καλάθι για το καλό μας. Γιατί πολλοί την έχουν πατήσει. Θυμάμαι πάνω χάρη το ποτάμι, το Θοδωράκι, που ξανάγινε δημοσιογράφος, να λέει ότι σε μια συνέντευξη μάλιστα, ότι εγώ λέει είχα πει ότι άμα τη εμφανίσει διπλό νούμερο το ποτάμι. Τη συνέχεια δεν ξέρετε. Δίνεται μια εικόνα αυτή την φορά, έτσι, ότι όλα γύρω ρημαδιό. Δηλαδή στον προοδευτικό χώρο γίνεται της τρελής, η αντιπολίτευση γενικώς έχει χάσει τα πασχάλια, αλλά η Νέα Δημοκρατία, να βλέπω ότι τώρα δημοσκοπήσεις, αυτή είναι η εικόνα. Βλέπω στα κανάλια απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία καλπάζει. Γύρω ρημαδιό και ο Μητσοτάκης καλπάζει. Αυτή την εικόνα παρουσιάζουν κατά μια περίεργη σύμπτωση όλες οι δημοσκοπήσεις. Προσέξτε, όλες οι δημοσκοπήσεις σε κεντρικό επίπεδο. Τι είναι το συμπέρασμα? Ότι η Νέα Δημοκρατία καλπάζει, ο Τσίπρας είναι δεύτερος, δεν έχει σημασία το ποσοστό, διπλάσιο από το δεύτερο Τσίπρα είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτό λένε οι δημοσκόποι, έτσι. Τρίτος είναι ο Ανδρουλάκης και ξοπίσω του σε απόσταση αναπνοή σε Καρισχένου. Πες, θα έχουμε σε λίγο την εικόνα ότι δεν είναι ανάγκη και να πάμε να ψηφίσουμε. Αυτά λένε οι δημοσκόποι. Προσέξτε όμως τώρα κάτι. Όχι πως Εύνης λάτρεψα μια δημοσκόπηση. Όχι. Αλλά για να δείτε, όταν ξεφύγουμε από ένα πλαίσιο, ας το ορίσει καθένας όπως το θέλει, και πάμε σε μια μέτρηση, σε μια δημοσκόπηση τοπικού χαρακτήρα, βλέπουμε τα πράγματα και αλλάζουν. Και εδώ θέλω να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλυθεί, έχει ξανεμιστεί, δεν υπάρχει. Ένα κόμμα τόσο κτλ. Έτσι. Λοιπόν, έγινε μια δημοσκόπηση. Επαναλαμβάνω, δεν λάτρεψα Εύνης τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις, αλλά το θέτω στην κουβέντα για άλλα συμπεράσματα. Στη δημοσκόπηση λοιπόν αυτή μετριέται η κοινή γνώμη, η ψηφοφόρη της Κρήτης και μάλιστα από νομό. Το πράσινο νησί που κάποια στιγμή έγινε και στα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάποια στιγμή έγινε ολόμπλαβο με Μητσοτάκη και τα λοιπά και τα λοιπά. Έγινε λοιπόν αυτή η δημοσκόπηση στην Κρήτη και σας παρακαλώ προσέξτε τα ποσοστά. Ανάλογα με τον νομό, εμείς που γνωρίζουμε την Κρήτη λίγο περισσότερο, ξέρουμε ότι εντάξει, Ρέθυμνο, Χανιά διαφοροποιούνται, το Ηράκλειο είναι άλλο, το Ηράκλειο πάντα είχε μια έτσι πράσινη δύναμη. Πάμε να δούμε λοιπόν και θα σας παρακαλέσω να δείτε όχι τα ποσοστά Πασόκ Νέας Δημοκρατίας ούτως ή άλλως, δέστε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και τα ποσοστά του κύριου Τσίπρα. Όχι γιατί θέλω να πω ότι είναι χαμηλά, όχι, θέλω να παρατηρήσετε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Η δημοσκόπηση, η ρίστον παρόδο, έχει γίνει μετά την αναγγελία του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Στο γενικό λοιπόν σε όλη την Κρήτη, στο γενικό σε όλη την Κρήτη, η Νέα Δημοκρατία είναι δεύτερο κόμμα. με 21,4%. Στην Κρήτη, επαναλαμβάνω. Το παρουσίασε το Κρέτα Channel. Λοιπόν, η τηλεόραση του Κρέτα, μάλλον. Ακούστε τώρα. Δεύτερη Νέα Δημοκρατία. Πρώτο, το Πασόκ. 23%. Τρίτο, το κόμμα Τσίπρα. 12,8. Επαναλαμβάνω. 23 Πασόκ, 21 Νέα Δημοκρατία, 12% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε πόσο έχει? 4,3. Στην Κρήτη. Στα γενικά. Πάμε τώρα και σε νόμους. Το ΚΚΕ 5,6. Η ελληνική λύση, εδώ είναι η έκπληξη, 7,6 στην Κρήτη. Εμένα αυτό το πράγμα. Η ελπίδα της Καρισιανού, μακρά, 5,2. Λοιπόν, πάμε τώρα να νομώ και σας παρακαλώ, προσέξτε λίγο τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν με ενδιαφέρει έτσι το... Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα αναλύσουμε. Αλλά θέλω να δώσουμε μια ιδιαίτερη σημασία στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Ηράκλειο, 23% το ΠΑΣΟΚ, 21,4% η Νέα Δημοκρατία, 12,8% το ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα, 5,5 ΚΚΕ, 4,3 ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή βλέπουμε ότι κρατά δυνάμεις πάνω στην έκρηξη που ανακοινώνεται ένα κόμμα στον πρακτικό χώρο, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί και κρατεί δυνάμεις. Στα Χανιά τα ίδια. Δηλαδή εδώ, επειδή το έχω πει, στην Κρήτη ορισμένοι νομοί είναι μπλε. Χανιά, 31,3, πατρίδα του, ιδιαίτερη πατρίδα του Μητσοτάκη, 31,3. Δεύτερος είναι ο Τσίπρας στα Χανιά με 13,9. Τρίτο το Πασόκ με 12,8 και 4% ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Φεύγουμε και πάμε στο Ρέθυμνο. Εδώ τι βλέπουμε? Σχεδόν στήθος με στήθος, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Είπαμε Χανιά, Ρέθυμνο είναι Νέα Δημοκρατία περισσότερο. 28,4 Νέα Δημοκρατία, 27,8 το Πασόκ, 6,5 το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, 4% το ΚΚΕ, 5% η ελληνική λύση, 3% ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε εδώ βλέπουμε να συμπυκνώνεται ή να συρρυκνώνεται μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πάμε τελικά στο Λασίθι, στο χωριό μου. Λοιπόν, Πασόκ, πάντα το Πασόκ στο Λασίθι έβγαζε μια εποχή και τις δύο έδρες. Διεδρική έβγαζε και τις δύο έδρες. Έπιανε το μέτρο, δηλαδή το εκλογικό, και έβγαζε δύο έδρες. 28,8, δηλαδή 29% το Πασόκ. Δεύτερη Νέα Δημοκρατία με 26%, 8,8 το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,7%. Συμπέρασμα. Παρά την δημιουργία του νέου κόμματος, είναι λογικό στην Κρήτη, επειδή είναι το πράσινο νησί αργότερα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, να βρίσκονται σε υψηλά ποσοστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να είναι σε αξιοπρόσεκτα ποσοστά, γιατί πρώτη θέση, η δεύτερη μοιράζονται το ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό που παρατηρώ σε όλους τους νομούς, ακόμα και στους βαθιά συντηρητικούς νομούς της Κρήτης, Χανιά και Ρέθυμνο, ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει δυνάμεις, προσέξτε, στην πρόθεση ψήφου, χωρίς αναγωγές, χωρίς τίποτα, έτσι. Δεν έχει μια διαφορά με αυτό που παρατηρούμε στις γενικότερες δημοσκοπήσεις. Εάν πάμε και δούμε δε τις δημοσκοπήσεις της Βόρειας Ελλάδας, εκεί μιλάμε για εντελώς διαφορετική εικόνα. Αλλά σου λέει, τις δημοσκοπήσεις αυτές θα τις προβάλλει κανένα τοπικό κανάλι, όπως αυτή στην Κρήτη, ενώ εμείς το πρωί θα συζητάμε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και θα παγιωθεί μία αντίληψη στον κόσμο ότι Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, Πασόκ, και από εκεί και πέρα γεια, πυρί, μιχθήτο. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Αλλά απλά οφείλω να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην αντιπολίτευση για να πέσει ο Τσίπρας και τους νεόκοπους. Έτσι. Αυτό που παρατηρούμε αυτό το διάστημα είναι μία οκνηρία της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα. Κάτι προσπάθησε να κάνει ο Μητσοτάκης το προηγούμενο διάστημα με παροχές, με υποσχέσεις, με ευχολόγια. Βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες αυτή η προσπάθεια του Μητσοτάκη να έχει περίπου ατονίσει. Τι έχει σημαίνει? Εκείνο το οποίο εγώ μπορώ να εικάσω είναι ότι ο Μητσοτάκης σου λέει ότι δεν είναι ανάγκη να καταβάλω καμία προσπάθεια να αλλάξω την ατζέντα. Εκ των πραγμάτων η ατζέντα έχει αλλάξει. Είναι αυτό που φωνάζω μέρες τώρα. Προγράμματα υπάρχουν. Θέσεις υπάρχουν. Είναι μακράν το καλύτερο πρόγραμμα, ό,τι πρόγραμμα και άλλο και να παρουσιαστεί, το πρόγραμμα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μετατοπιστεί όμως η κουβέντα που στην αξιοπιστία του συστήματος, το οποίο θα δούμε το επόμενο διάστημα να είναι η αιχμή του δόρατος για τον Μητσοτάκη, δηλαδή κοίτα τους πώς τσακώνονται στον προοδευτική παράταξη, ποιο θα εμπιστευτεί τον Ανδρουλάκη, μα βλέπεις ο Δούκας, η Διαμαντοπούλου, ο Γερουλάνος. Στο Τσίπρα, μα βλέπεις αυτοί οι κομματικοί, τα αριστερόματρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπεις που αυτό δεν παίρνει μια... Εκεί θα μετατοπιστεί η κουβέντα. Γι' αυτό λέω καλωσορίσαμε, γιατί μερικοί ουσιαστικά αναφέρονται στο Μητσοτάκη μόνο όταν κάποιος λέει ότι παιδιά, εκτός από το πράγμα όπως το βλέπει ο κύριος Τσίπρας, που το βλέπει καθαρά, λέει όποιος θέλει να έρθει ας παραιτηθεί και ας έρθει, εγώ δεν θέλω να συμπράξω με κόμματα και μέσα στη Βουλή. Η θέση του είναι ξεκάθαρη και γι' αυτό εκπλήσωμα όταν βλέπω μερικούς και μιλάνε για συμπαράταξη ή οτιδήποτε, έχουν πάρει κάποιο μήνυμα από τον κύριο Τσίπρα και δεν το έχουμε καταλάβει εμείς. Άρα λοιπόν δεν είναι ανάγκη να πασχίσει ο Μητσοτάκης για να αλλάξει την ατζέντα. Βγαίνει και επανηγυρίζει ότι λέει επιτέλους βγήκαμε από την επιτήρηση, οποιαδήποτε επιτήρηση, μια παρένθεση για την Ελλάδα, την ελληνική οικονομία, από τότε που μπήκαμε στην περιπέτεια της χρεοκοπίας. Πάλι καλά που δεν είπε από το 2015 και μετά. Πάλι καλά που δεν το είπε δηλαδή. Πανηγυρίζει λοιπόν τη στιγμή που η Ελλάδα είναι πρώτη από το τέλος στον πληθωρισμό. Μην λαμβάνετε υπόψη σας ότι μας ξεπερνάει η Βουλγαρία, γιατί η Βουλγαρία πληρώνει ή ζει αυτό που εμείς ζήσαμε με την είσοδό μας στο ευρώ, γιατί μόλις πρόσφατα μπήκε η Βουλγαρία και έχει ένα πληθωρισμό 6,1%, ενώ η Ελλάδα 5% μαζί με τη Λιθουανία. Αυτοί είμαστε. Χώρες του ευρώ, τελευταίοι. Αλλά σε αυτό το αφήγημα, γιατί άλλος καυγάς που είχε στηθεί είναι γιατί το Πασόκ δεν ψήφισε το Στουρνάρα και ψήφισε παρόν. Εχθές άκουσα στο Δελτίο ένα πολύ έξυπνο debate που πόσο είναι το ηχητικό, είναι ένα λεπτό? Τρία, θα το ακούσουμε μετά. Άκουσα λοιπόν εχθές στο μαγκαζίνο του Κόκκινου ένα ηχητικό που είναι σαν ένα ιδιότυπο debate ανάμεσα σε Νίκο Παπά και Γιάννη Στουρνάρα. Δηλαδή τι έχει γίνει, έχει μια, αν θέλετε, ένα μοντάζ χωρίς περικοπές για να ομάδας αλήθειας, με πραγματικές τοποθετήσεις για το τι γίνεται. Και είναι αξιοσημείωτο για να δούμε ότι πώς διαχειρίζεται με τα κόζια που έχει φτιάξει η κυβέρνηση όλο αυτό το αφήγημα περί προόδου, περί ευημερίας των αριθμών και τα λοιπά.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Λοιπόν, ένα και να κάνουν δύο. Για να δούμε όμως πώς τα μετράει η κυβέρνηση. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον το ηχητικό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Και μάλιστα διάβαζα ένα πολύ ωραίο τίτλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αντιπολίτευση. Και το εννοώ. Πάνω χάρη, δεν μπορώ να μείνω στον τίτλο με αφορμή τον πληθωρισμό, που λέει ότι ο πληθωρισμός χορεύει και η Νέα Δημοκρατία χτυπάει παλαμάκια με τον Πιερακάκη και τους άλλους. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε αυτό το ηχητικό και μετά θα πάμε στα μηνύματά σας.
1: Είμαστε περίπου στο πλούτο των οικοκυριών, έτσι. Μιλάω κατά μέσο όρο, πάνω από τη Φιλανδία. Και αυτό οφείλεται πρώτον στην αύξηση των τιμών των ακινήτων, δεδομένου ότι έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης.
2: Σε μία δε περίοδο όπου 260.000 νοικοκυριά έχουν χάσει

0: μαζί με το άλλο διαρθρωτικό πρόβλημα του εμπορικού ισοζυγίου έχει επιβαρυνθεί. Είμαστε στα 223 δισεκατομμύρια. Από το 2019 ήταν 200 περίπου δισεκατομμύρια.
1: Το ιδιωτικό χρέος, τα μη εξυπηρετούμε από το ιδιωτικό χρέος που λέτε των 223 δισεκατομμυρίων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι 70 δις.
0: Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι στα 80 δις περίπου και μαζί με τα μη λογιστικοποιημένα πανωτόκια γύρω στα 103 δισεκατομμύρια. Ότι 42% των νοικοκυριών αντιμετωπίζει πρόβλημα εξυπηρέτησης υποχρεώσεων που έχουν να κάνουν με τη στέγη. Είτε το δάνειο, είτε το ενίκιο, είτε το ρεύμα. Εδώ προσέξτε τι έχουμε. Είπαμε συστηματικά μεγαλύτερο πληθωρισμό, συστηματικά μεγαλύτερο μερίδιο εισπράξεων των τραπεζών από τις χρεώσεις και συστηματικά μεγαλύτερα επιτόκια από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας είναι ένα βήμα πριν την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι δεν εφαρμόζει την σχετική οδηγία η οποία προβλέπει και πλαφόν στα επιτόκια. Μήπως ήρθε η ώρα, κύριε Διοικητά, να εφαρμοστεί η οδηγία στο σύνολό της και να μπει και ένα πλαφόν στα επιτόκια?
1: Μέσω του ανταγωνισμού λύνονται αυτά τα προβλήματα και όχι με καπάκια και με οροφές, κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, σύμφωνα με τον ΟΔΙΧ, έχουν επιτόκιο 1,5%. Η κυβέρνηση έχει δυστυχώς κάνει την επιλογή για την πρόωρη αποπληρωμή τους, διότι ο πληθωρισμός κατατρώει το λόγο χρέους προς ΑΕΠ, άρα είναι μια επιλογή η οποία θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί, πόσο μάλλον που η χώρα μας αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με κύριε Διοικητά, δανείζεται γύρω στο 3,8 στις διεθνείς αγορές, είναι το δεκαετές ομόλογο.
1: Το GLF ήταν ακριβό δάνειο. Πολύ, πολύ σωστά κάνουμε και το. Όχι, το GLF είναι γιούρι που
2: δεν θα τελειώσουμε.
1: Είναι το ακριβότερο.
0: Απάντησε ο ΔΙΧ ότι είναι 1,5%.
1: Είμαστε περίπου στο πλούτο των οικοκυριών, έτσι.
3: Τη θητεία αυτού του ανθρώπου ανανέωσε ο Μητσοτάκης. Αυτές τις απόψεις έχει ο Στουρνάρας. Σου λέει τι πλαφόν και γολοκύθια. Λέει ο άλλος, ο Νίκος ο Παπάς, 1,5% το επιτόκιο στα δάνεια που τρέχει να προεξοφλήσει. Προσέξτε, προεξοφλούμε. Την μία στιγμή δανειζόμαστε με 3,80. Αυτή την πραγματικά λογιστική ή αυτή την οικονομική μαεστρία δεν μπορώ να την καταλάβω. Πάμε στα μηνύματά σας. Ρε καλό στο Δημήτρη που αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον είσαι θυμωμένος, Δημήτρη. Μου λέει καλημέρα Γιάννη, αγωνιστικά και δυνατά. Καλημερίζω τα παιδιά του αγαπημένου μας σταθμού. Ουδέν άλλο σχόλιο. Αυτό σημαίνει μεγάλο θυμό, ε. Όπα, μας την πέσανε. Λοιπόν, όσον αφορά τον αγαπημένο μας σταθμό, επειδή τα άκουγα και εγώ εχθές και άκουσα και τον Νίκο τον Παπά που είπε για κάποια σενάρια, φήμες, αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει λουκέτο και στα μέσα ενημέρωσης. Έτσι, δεν μπορείς να αναστείλεις μερικό στη δραστηριότητά σου. Δραστηριότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι και τα μέσα ενημέρωσης. Γι' αυτό το κλάμα ορισμένων εχθές, ότι η Αυγή που με πολύ πόνο, εγώ με ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει. Αυτά παρακολουθούμε στο διαδίκτυο και δεν σηκώνονται οι πέτρες δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Γεια σου Νίκο. Είναι ο γιατρός από τη Γεράβετρο. Η Χριστίνα. Καλημέρα Γιάννη και σε όλους τους εργαζόμενους στο Κόκκινο. Θα ήθελα να πω για τα πατίνια που έχει γεμίσει η Αθήνα. Χθες στη γειτονιά χτύπησε ένα παιδί με πατίνι από αυτοκίνητο. Ευτυχώς είναι καλά, ήρθε το ασθενοφόρο, αλλά βρε παιδιά, η εταιρεία δεν φέρνει καμιά ευθύνη. Όποιος θέλει το παίρνει από παιδιά 10 ετών. Αυτοί που μιλάνε και βρίζουν έχουν μπερδέψει, σε άλλο θέμα, τα μπούτια, εντάξει. Αλλά άλλο συνεργασία και άλλο να διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Για όπα, όσο όλοι εμείς λέμε βλακίες, ξεχνάμε το στόχο της νέας δημοκρατίας, λέει η Χριστίνα. Με τα πατίνια. Εχθές

0: πρωί. Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Περνάει με πράσινο, παρακαλώ. Έχουν πράσινο τα αυτοκίνητα. Και περνάει ένα πατίνι κάθετα τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με πράσινα φανάρια. Για τα αυτοκίνητα πράσινα. Και εκείνος, επειδή είμαστε τα ενοικιαζόμενα. Σήμερα το πρωί να με προσπερνά νταλίκα, όχι τριαξονική, δηλαδή ένας άξονας μπροστά και δύο πίσω, τετραξονική, τρεις άξονες πίσω, δηλαδή μια τεράστια νταλίκα με καρότσα. Με ταχύτητα άνω των 80 χιλιόμετρων. Μεσογείων, κάτω από τη γέφυρα της Κατεχάκη. Με προσπέρασε, το καταλαβαίνετε. Στο ίδιο σημείο, σχεδόν κάθε πρωί, ας βάλει τροχιά της κάμερας της να δει τα χάλια. Πιο κάτω είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ανάπτυξης και τα λοιπά, το Ντινάν και τα λοιπά. Εκεί υπάρχει ένα φανάρι. Σε αυτό το φανάρι απαγορεύεται να στρίψεις αριστερά, στην κάθοδο μιλάμε. Και όμως βλέπω τη μια ένα μηχανάκι, μετά βλέπω ένα αυτοκίνητο, μετά βλέπω ένα μηχανάκι και μάλιστα το 100 δίπλα. Όταν έκανε αυτό που θα σας πω, το αυτοκίνητο, ένα 100 ήταν δίπλα. Μετά συνειδητοποιώ ότι στρίβουν με πράσινα φανάρια ή κόκκινα, στρίβουν παράνομα αριστερά για να πάνε πού. Τα παρακολούθησα πισταμένα. Μπαίνουν μέσα στο κτίριο της Παλαιήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Δηλαδή, επειδή είναι αστυνομική, χρουπ, παιδιά. Για κρατή, δηλαδή, πραγματικά βγαίνει το πρωί στον δρόμο, όχι μόνο με τα πατίνια. Και λες να γυρίσω σπίτι μου ή εν πάση περιπτώσει να μην μπλεχτώ σε τίποτα περιπέτειες. Δεν γίνεται. Να σε προσπερνάει ο άλλος με ηλιγκιώδη ταχύτητα σε διπλή λωρίδα. Η μηχανή με τις μηχανές έχει παραγίνει. Εγώ νομίζω ότι η τροχιά θα πρέπει να αρχίσει να γράφει μηχανές για τα εκτυφλωτικά φώτα που διαθέτουν. Σου έρχεται μια στιγμή ένα φως πάνω σου που δεν μπορείς πραγματικά να δεις τι συμβαίνει, γιατί έχουν εκτυφλωτικά φώτα οι μηχανές. Και βέβαια θεωρούν όλο το δρόμο δικό τους. Έχουν δικαίωμα να κάνουν λυγμούς, ενώ εσύ ως αυτοκίνητο δεν έχεις. Για λίγο κράτη. Καλά κάνει η Χριστίνα και το φέρνει αυτό το θέμα. Ο Τάκης, καλημέρα Γιάννη και σε όλους το κόκκινο. Πάμε δυνατά για να γυρίσει ο ήλιος. Έτσι βρε Τάκη, έτσι. Έτσι. Ο Φίλιππος. Βιγκόνια. Ο Φίλιππος καμαρώνει για τα ωραία του λουλούδια στο Βαλγόντιν. Βιγκόνια. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Στο μόνο ραδιόφωνο που σταράτα και ξημέρωτα μας τα λέει σωστά, τώρα λένε ότι η ΑΧ και η ΒΑΧ, αφού τελείωσε η αποστολή τους στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνανε ό,τι κάνανε και επαλήθευσαν τον Βορύδη. Πάνε να κάνουν τα ίδια και στον Τσίπρα. Με λίγα λόγια, εσύ το σκέφτεσαι, δεν το λες. Εγώ θα το πω προβοκατόρικα. Δεν πονάνε την κέντρο αριστερά γιατί δεν πρόσφεραν τίποτα, μόνο απολαβή και καρέκλα. Φίλιππε, με πιάνουν τα γέλια με κάτι τύπους που έχουμε μπλέξει. Διάβαζα ένα παραπολιτικό ότι κάποιος, λέει, βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται να παραιτηθεί, αλλά άμα παραιτηθεί ο επιλαχών ενδεχομένως να μετακινηθεί αλλού. Αν και αυτός, εν πάση περιπτώσει, αισθανθεί την ανάγκη να παραιτηθεί και αυτός, ο επόμενος πάει σε άλλο κόμμα. Και όλοι αυτοί οι κύριοι, ξέρετε τι, έχουν και γι' αυτό, λέει, δεν παραιτείται. Γιατί αν παραιτηθεί αυτός, η έδρα θα πάει σε άλλο κόμμα. Και δεν τρέπεται να το λέει. Ή να το υποστηρίζει. Όλοι αυτοί έχουν υπογράψει, δεν σέβονται την υπογραφή τους. Αφήστε το νόμιμο, γιατί εδώ μπαίνει και το ηθικό. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές και πολιτευτές, έχετε υπογράψει ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα? Ναι ή όχι? έχετε υπογράψει ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα και όταν διαφωνείς σηκώνεσαι, φεύγεις, παραδίδεις την έδρα, ναι ή όχι? Θα τιμήσετε, όχι τίποτα άλλο ρε παιδιά, την υπογραφή σας ορισμένη. Θα την τιμήσετε αυτή την έρμη την υπογραφή? Λοιπόν, ο Δημήτρης με λελούδια και εκείνος και με μια πασχαλίτσα την καλημέρα σήμερα, σε φωτογραφία βέβαια. Ο Μιχάλης, μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ, καλημέρα, έγραφα πριν 20 μέρες και δεν ξέρω αν πρέπει κάτι να αλλάξω. Όπως έχω δυστυχώς προβλέψει, γράφει εδώ ο φίλος, και 1,5 χρόνο η νομοτελειακά προδιαγεγραμμένη πορεία είναι διάσπαση και διάλυση, εξαήλωση, όταν η εσωκομματική δημοκρατία και ο σεβασμός στα μέλη σου φτάνει, είναι ζητούμενο σε ένα κόμμα της αριστεράς. Ελπίζω να σε ακούμε και στο μέλλον, όχι γιατί συμφωνώ με τις απόψεις σου, αλλά επειδή μεγάλωσα στην αριστερά και θεωρώ αυτονόητο το να την λες. Τα φιλιά μου στη Θρηλυκή Επιτροπή Δεοντολογίας, λέει ο Μιχάλης. Κάτι υποψιάζεσαι, κάτι ψυχανεμίζεσαι, Μιχάλη. Ο Γιάννης, καλημέρα. Τελικά όλοι αυτοί, Κουρουπλής, Μπαλάφας, Αποστολάκης, ο Ναύαρχος και άλλα, μην τους βλέπουμε άλλους. Άλλο Κουρουπλής, άλλο Μπαλάφας. Άλλο Μπαλάφας, άλλο Αποστολάκης. Δεν θέλω να... Ο Μπαλάφας, έδειξε μια ετοιμότητα, σου λέει, εγώ δεν θέλω να ανακατευτώ από εδώ και πέρα σε όργανο, γιατί ίσως προέβλεπε με την εμπειρία του τι μπορεί να έλθει, και είναι τίμιο. Δεν έχει καμιά σχέση ο Κουρουπλής με τον Μπαλάφα ή ο Αποστολάκης με τον Μπαλάφα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, ο Τσίπρας, αλλά και εσύ βρίσκονται στις θέσεις που βρίσκονται για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του λαού. Είναι ανιδιοτελείς και υπέρ του συλλογικού όλοι τελικά αυτοί, Κουρουπλής, Μπαλάφας, Αποστολάκης και άλλοι, και ο Τσίπρας, αλλά και εσύ βρίσκονται σε θέσεις που βρίσκονται για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του λαού. Είναι ανιδιοτελείς και υπέρ του συλλογικού, άσε Γιάννη, όλοι και εσύ μαζί για το προσωπικό συμφέρον και τίποτα άλλο, και εμείς τους ακολουθούμε. Και εγώ για το προσωπικό συμφέρον το κατάλαβα το μήνυμα, Γιάννη, και έτσι όπως είναι έχεις κάνει τη σύνταξη. Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα σε όλους τους συντρόφους του Κόκκινου. Καλημέρα Γιάννη. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε όλοι μας ότι αντίπαλος δεν είναι ο Τσίπρας, ο Φάμελος, ο Πολάκης, ο Χαρίτσης, ούτε καν ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης, και αυτό πρέπει να έχουμε σαν στόχο όλοι μαζί. Ενωμένοι σε αυτό το, απέναντι σε αυτό το καθεστώς, γιατί μόνος του κανένας δεν μπορεί να καταφέρει με αυτό το τέρας που έχει δημιουργηθεί από αυτή την κυβέρνηση και κριτική σε όλους τους δημοκράτες, με σκοπό την διόρθωση σε λάθη. Καλή συνέχεια, λέει ο Γιάννης, ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα συμφωνήσω. Όλοι μαζί. Αλλά εδώ συμβαίνει το εξής: να μιλάμε για συμπαράταξη και μία στιγμή σου λέει, εγώ δεν σας θέλω. Δηλαδή, αφήστε την μια ιστορία ενός κόμματος, αφήστε ό,τι πραγματικά αυτό το άρθρο του Βερναδάκη για το τι κουβαλάει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί του έχει μια αξία να το διαβάσει κανείς. Τουλάχιστον σε αυτό το σκέλος συμφωνώ απόλυτα για το τι κουβαλάει και το τι συμβολίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή τη συμπαράταξη, όταν λες όλοι μαζί, βάζεις μία πρόταση στο τραπέζι και λες, εγώ προτείνω αυτό, ελάτε όλοι μαζί να πάμε. Εδώ έχουμε κάτι άλλο όμως, Γιάννη. Λέει ότι εγώ κατεβαίνω, αναλαμβάνω να ρίξω το Μητσοτάκι, εσείς γεια πυρή μιχθήτω, δεν με ενδιαφέρεται. Άρα δεν έχουμε συμπαράταξη, έχουμε μια απόφαση του κυρίου Τσίπρα να κινηθεί σε μια κατεύθυνση και όλοι όσοι θέλετε ο πίσω μου ακολουθούν, εγκαλύποντας ό,τι μέχρι σήμερα ξέρετε. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, προσωπικά. Θα μου πεις και ποιος είσαι εσύ. Έλατε. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο φίλος από τη Σπάρτη, η πολιτική εντιμότητα του Τσίπρα έγκυται στην επιχείρηση διάλυσης των κομμάτων της αριστεράς με Μαρατζίδη και Σκιακαντάρι. Εκτός βέβαια του Κουκουέ, γιατί εκεί δεν τολμάει, λέει ο Γιώργος. Άκουσε. Ο Τσίπρας έχει ένα σχέδιο. Καλό κακό είναι αυτό. Και έχει και μια εντιμότητα. Ως προς το εκτί. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Έχει πει τι θέλει. Και έχει πει και τι δεν θέλει. Τον έχουμε ακούσει. Εγώ επειδή τον έχω ακούσει και ακούω και αυτά που θέλει και αυτά που δεν θέλει, λέω το κόμμα μας. Ποιο είναι? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει όντως αύριο μεθαύριο? Εδώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ οργανωμένος. Ας έρθει. Ή ας ρίξει μια πρόταση να συζητήσουμε. Έτσι ξέρω και γίνεται η δουλειά. Εγώ ξέρω ότι το 15 δεν πήγε και βρήκε 1, 2, 3 στο δρόμο και είπε έλα να κάνουμε κυβέρνηση. Πήγε και βρήκε ένα κόμμα του κυρίου Καμέν, που δεν θυμόμαστε ούτε πώς λέγεται, και συνέπραξε για να γίνει κυβέρνηση. Λοιπόν, μερικά πράγματα είναι τόσο απλά. Έχει λοιπόν την εντυμότητα να πει τι θέλει ο κύριος Τσίπρας και τι δεν θέλει. Αρκεί να τον ακούσουμε όλοι. Και στο τι θέλει και στο τι δεν θέλει. Και να το σεβαστούμε, ρε αδερφέ, επιτέλους. Και είπα, εγώ δεν θα κάνω καριέρα πολιτική και να ήθελα που δεν θέλω. Γιατί δεν έχω βρήσει και δεν θα βρήσω ποτέ τον Τσίπρα. Ούτε τον έχω υπονομεύσει. Ούτε του έχω πει να η πόρτα φύγε. Λοιπόν, που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ ρωτάει ο φίλος, που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ 4%, είπα τη δημοσκόπηση που δημοσιοποίησε η τηλεόραση της Κρήτης Κρέτα, έχει γίνει από εταιρεία δημοσκοπική και παρουσίασα πριν από λίγο τα στοιχεία. Έτσι. Και παρουσίασα πριν από λίγο τα στοιχεία. Εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό. Σε παραπέμπω κιόλας αν θέλεις να σου βάλω και εδώ μέσα το, δεν ξέρω αν μπορώ, το σύνδεσμα. Πάτα τηλεόραση Κρέτα στην Κρήτη και θα δεις τη δημοσκόπηση. Είναι δημοσιοποιημένη και στο διαδίκτυο. Εντάξει. Ο Γιώργος, καλημέρα, το πολιτικό μου αδιέξοδο. Αυτός είναι ο τίτλος. Δεξιά δεν μπορώ να ψηφίσω γιατί είμαι πολίτης με αριστερή πολιτική συνείδηση. Το διαπλεκόμενο και καταχρεωμένο Πασόκ Κινάλ με κάνει να θυμώνω και να ιδιάζω. Την αριστερά με τις συνεχείς διασπάσεις της δεν την εμπιστεύομαι πλέον. Άντε τώρα εγώ τι να ψηφίσω την επόμενη φορά. Λέει ο Γιώργος από την Καβάλα. Ο προβληματισμός του είναι ορθός. Και είπα νωρίτερα, Γιώργη, ότι ο Μητσοτάκης δεν χρειάζεται να αλλάξει ατζέντα. Έχει αλλάξει εκ των πραγμάτων. Και δεν θα είναι το πρόγραμμά σας το πρόγραμμά μας το πρόγραμμά τους. Όχι, θα είναι. Τι δίλημα είχε βάλει το 2023 ο Μητσοτάκης? Σταθερότητα ή δες τους άλλους τι κάνουν. Το ίδιο θα πει τώρα. Κοίτα τους. Βαβυλωνία θα πει. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Και βέβαια εκεί φταίνε όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι. Πλην ενός. Λοιπόν. Ο Γιώργος από τη Δάφνη. Πολλούς Γιώργηδες σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Γιάννη. Άραγε, εάν ζούσαν στη σημερινή εποχή, τι θα έλεγαν ο Βασίλης Διαμαντόπουλος και Βασίλης Ραφαηλίδης όταν κάτι τυπάκια της πλάκας σαν τον Πέτρο Παπά υφάρπαζαν την ψήφο των Σιριζέων και αποστατούν να πάνε στο Πασόκ? Όταν τύπησες, μην το απαξιώνουμε τόσο πολύ, αποστατούν κλέβοντας τις ψήφους των ψηφοφόρων να πάει σε άλλα κόμματα. Δεν το λέω το όνομα, αντιλαμβάνεσαι. Τόσο ξετσίποτη είναι. Τις έδρες πίσω, ρε πολιτικά κνόδαλα. Μιλάω έτσι γιατί είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια τυπάκια μη σου πω καλύτερα τι να κάνω. Ξεφτύλα, ξεφτύλα, λέει ο Γιώργος από τη Δάφνη. Εγώ αντιλαμβάνομαι. Αλλά να σου πω κάτι, Γιώργη, μη φτάνουμε στο επίπεδο των εσχάτως, πώς να σας πω τώρα, ενταγμένων ή αυτούς που εσχάτως ανακάλυψαν ότι υπάρχει ο Μητσοτάκης και πρέπει να το κάνουμε αντιπολίτευση. Έτσι. Λοιπόν, η Μάγκη, ο Στουρνάρας μας κατέστρεψε. Αυτός θέλει για όλα για να αβαντάρει τις τράπεζες και όχι από αγάπη αλλά από συμφέρον και ονόν, νοητό. Ο Βασίλης: κύριε Γιάννη, καλημέρα σε όλο το κόκκινο και να είστε καλά που έχουμε κάποιους να λένε τα ταξικά αυτονόητα. Ο Βασίλης στο χαβά του, ένας από τους Βασίλες, έχουμε ένα Βασίλη που... Λοιπόν, η Μαρία: καλημέρα, αυτό που εμένα μου φαίνεται είναι ότι με τις ανεξαρτοποιήσεις έχουμε ένα δούριο υπό στη Βουλή ενός άλλου κόμματος. Καλά, όλοι ρε παιδιά οι Σιριζέοι μαζευτήκατε εδώ πρωί πρωί. Όλοι οι Σιριζέοι μαζευτήκατε εδώ πρωί πρωί. Γιατί ακούω ότι λέει η βάση του ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί. Τι απαιτεί? Να την, να τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Να την, να εδώ είναι. Αγωνιά. Λοιπόν, τι, πρέπει να φύγω, να φύγω. Έχουμε κι άλλα.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Ξέρετε πόσο καιρό δεν θέλω να τα πω αυτό.
1: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκετά στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ξέρετε, επειδή βλέπω την αγωνία πολλών από εσάς, το ότι έτσι με αυτές τις αλλαγές, αν θα μείνει το Κόκκινο κτλ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά τώρα πλέον, όχι μόνο για το Κόκκινο, για όλα τα μέσα και για όλους τους δημοσιογράφους ιδίως, ότι αν θέλεις να ακούσεις ένα δημοσιογράφο, γιατί σε εκφράζει, γιατί θεωρείς ότι είναι κοντά στις απόψεις σου ή θα ήθελες να ακούσεις τη γνώμη του, ακόμα και αν φύγει από ένα μέσο ή ακόμα και αν κλείσει ένα μέσο, πολλοί είμαστε αυτοί που πιάνουμε το νήμα μέσα από το διαδίκτυο. Εγώ, παραδείγματος χάρη, τώρα μετά από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισα και τα λοιπά και τις εκκρεμότητες που έπρεπε να διεκπαιρεώσω, έχω σταματήσει εδώ και περίπου 10 μήνες σε εκπομπές στο διαδίκτυο. Με συνέπεια 4 χρόνια, 3,5 χρόνια είχα αυτές τις εκπομπές στο διαδίκτυο. Δεν χανόμαστε πια με το διαδίκτυο. Εδώ οποιοδήποτε μπορεί να αναρτήσει την άποψή του. Εγώ και στο διαδίκτυο, στο πνεύμα και στο πλαίσιο του δημόσιου λόγου, έκανα αυτές τις εκπομπές ως δημοσιογράφος. Δεν χανόμαστε δηλαδή, γιατί βλέπω αυτά τα μηνύματα και σε προσωπικό επίπεδο και εντάξει, αισθάνομαι και λίγο άβολα. Λοιπόν, το διαδίκτυο να είναι καλά. Αλλιώς όμως, για τον κόσμο να έχει ένα σημείο αναφοράς με ένα ραδιόφωνο, μια εφημερίδα, είναι διαφορετικά. Εντάξει. Λοιπόν, ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατάει το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας εδώ στο Κόκκινο. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-3-2-1-4-7 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική. Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Ρωτάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8. Και βεβαίως οι ακροατές εύκολα να επικοινωνούν μέσω του Viber και κάνοντας χρήση του αριθμού 69-85-87-0-059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Με τις καλημέρες, τις απόψεις, τις θέσεις, τις διαφωνίες. Και να σας πω κάτι. Όταν διαφωνεί κάποιος με κάποιον, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τον βρήσεις. Ίσα-ίσα που εγώ θεωρώ ότι η διαφωνία προάγει τον διάλογο. Αλλά όταν αρχίζει, είσαι καραγκιόζης, είσαι έτσι, είσαι μπήξε, είσαι... εντάξει. Αυτό δείχνει ο άλλος και την... και το πόσο αριστερός είναι, πόσο προοδευτικός είναι, πόσο δημοκράτης είναι. Έτσι. Η πρώτη κουβέντα που το βλέπω ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, και όσοι διαφωνούν μαζί σου, τι λες ρε, τα έχεις χάσει εντελώς, είσαι καραγκιόζης, είσαι... Γιατί απλά έχεις διαφορετική άποψη. Αν αυτό λέγεται προοδευτικός πολίτης, δεν θέλω να το ξέρω. Δεν θέλω να τους ξέρω αυτούς τους προοδευτικούς πολίτες. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Για να δούμε τι... Λοιπόν... Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Ναι. Μάλιστα. Άσα, σχολίασε. Θα τα πούμε αργότερα για το ουκρανικό ντρόν. Παραμένει, τι μου ήρθε τώρα, θα τα ακούσετε στη μετά τη κίνηση. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Και εμείς πανηγυρίζουμε. Έτσι. Δεν παίρνει F-35 η Τουρκία. Πανηγυρίζουμε. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία. Διάβημα στο Κίεβο για το ντρόν στο Ιόνιο. Σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας. Όχι της Πλάκας που λέμε, της Νικίας Πλάκα. Χώρος 1,5 δις για μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Δεν σας είπα. Πας από εδώ, πας από εκεί, πας εδώ, πας εκεί... Ο Μητσοτάκης βρίσκει ένα δρόμο με χαλιά στρωμένο, σου λέει, αυτά τσακώνται μεταξύ τους, Αυτοί θα λένε πάμε στο Τσίπρα, ο Τσίπρας θα τους λέει δεν σας θέλω και η ζωή συνεχίζεται. Ε? Λοιπόν, πάμε στον ριζοσπάστη τώρα να δούμε το πρώτο του θέμα. Αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στον βρώμικο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες ή να πάμε και στο ποντίκι, μια και σήμερα Πέμπτη και το βλέπω μπροστά μου. Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά, οργανώνει την ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και παρατάσσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης. Κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Φωτογραφία εδώ της Εύσαξιόγλου στην πρώτη σελίδα και ξέρετε αυτά οι γνωστές βιβλιογραφίες που βάζει στην πρώτη σελίδα. Και έχει την Εύφη Αξιόγλου να λέει: η Νέα Αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλιο της. Μάλιστα. Γιατί συνηθίζουμε τους κύκλους. Ολοκλήρωσε το ημικύκλιο. Λοιπόν, πάμε τώρα στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών. Success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν, βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Αυτό επισημαίνεται και στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον πληθωρισμό. Τι είναι αυτό που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό? Number one, η ενέργεια. Εντάξει. Ποιοι είναι οι μεγάλοι παίκτες αυτή την ώρα? Ποιοι συσσωρεύουν λεφτά στα θησαυροφυλάκια τους? Όσοι ασχολούνται με την ενέργεια. Εντάξει. Ύφεση στην Ευρωζώνη, επιβράδυνση στην Ελλάδα και εκτείναξη πληθωρισμού δείχνουν τα στοιχεία του δίκτυου PMI και του OSA. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, όπου διαβάζουμε πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών, με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 30.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Σε ποιες περιπτώσεις το κόστος της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% του συνολικού κόστους. Μια καλή λύση. Λοιπόν, ανέκδοτο στο παραπέντε του Δελφινάριου η Ελλάς του Τσίπρα. Εντάξει, λίγο τραβημένο είναι, επειδή εχθές ο κύριος Τσίπρας ανάρτησε ένα βίντεο που υποδέχτηκε τη Θεοπούλα από το παραπέντε, πώς είναι, ναι. Λοιπόν, σημαντικό πολιτικό γεγονός. Πάμε στην εστία. Αποκάλυψης αξιωματούχου της Exxon Mobil. Στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Μάλιστα. Πάμε από την εστία στην κόντρα. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στην Βόρεια Ελλάδα. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στα νέα τώρα, στην πρώτη σελίδα. Τι φέρνει το σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα πιο καυτό καλοκαίρι? Έτσι κι αλλιώς μιλάει για το μετεωρολογικό, έτσι, για το καιρικό, το κλιματικό. Το πολιτικό να δείτε πόσο θερμό θα είναι. Λοιπόν, αυτό κάνει πρώτο θέμα σήμερα η εφημερίδα τα νέα. Πάμε στην απογευματινή. Διαβάζουμε στην απογευματινή εδώ. Διαβάζω ότι ο Μαρινάκης λέει θα κάνει και ενημερωτικό ραδιόφωνο. Βρήκε συχνότητα και τα λοιπά. Αναδρομικά 1.200 έως 3.500 συνταξιούχους. Αυτό μου φαίνεται ότι το γράφει ο Αυτιάς ή κάνω λάθος? Άλλο, εκολαπτώμενος πολιτικός απατεώνας δηλαδή. Δεν το συζητάμε. Για τον Αυτιά μιλάω, μην παρεξηγηθώ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Α, είναι το καινούριο στοίχημα. Εδώ τώρα πια δίνουμε όλα τα ρέστα. Εντάξει, μια-δύο μέρες μετά θα επανέλθει ο ελεύθερος τύπος σε διορισμούς συνταξιούχους. Εντάξει, μην στενοχωριέστε, ρε παιδιά. Ε? Μην στενοχωριέστε. Όλα εδώ. Θα τα λύσουμε. Θα τα αντιμετωπίσουμε. Ε? Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά την κουβέντα και σε συνέχεια των όσων παρακολουθούμε και διαβάζουμε τις, και στις εφημερίδες το είδαμε. Ο πρώτος μας καλεσμένος είναι ο κύριος Θοδωρής Καριώτης, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης. Το καυτό ζήτημα. Και βλέπουμε να πέφτουν δισεκατομμύρια. Καλημέρα σας, κύριε Καριώτη.
2: Καλημέρα.
1: Βλέπουμε δισεκατομμύρια να υπερίπτανται. Ανακαινίζω το ένα πρόγραμμα, το άλλο πρόγραμμα. Θα δώσουν, λέει, κίνητρα σε εργολάβους για να φτιάξουν σπίτια. Η κατάσταση ποια είναι όμως? Μας ακούτε, κύριε Καριώτη?
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Ναι.
1: Ακούμε για δισεκατομμύρια από εδώ, ανακαινίζω, εργολάβοι. Η κατάσταση όμως ποια είναι, θέλω να ακούσω από εσάς.
2: Κοιτάξτε, εμείς θα σας πούμε ως Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστρών, είναι σαφές τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι αβίωτη η ζωή όσον αφορά το στεγαστικό. Τα νοικοκυριά δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ένα σπίτι αξιοπρεπές και προσιτό. Και η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να επιδεινώνει συνεχώς την κατάσταση. Τελευταία απόδειξη αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο μόλις τώρα σε λίγη ώρα κλείνει η διαβούλευσή του, όσον αφορά την αξιοποίηση των περιουσιών των Δήμων. Η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, έχει βγάλει αιτήματα που αφορούν την αξιοποίηση της περιουσίας, της δημοτικής περιουσίας, υπέρ της κοινωνικής κατοικίας. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, έχουμε τον φορέα κοινωνικής μίσθωσης, που είναι ένα πετυχημένο σχετικά παράδειγμα, μικρό βέβαια, αλλά καλό σαν πιλωτικό, το οποίο παίρνει τα άδεια ακίνητα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού κάποιες φορές, τα ανακαινίζει και τα βγάζει στην αγορά σε τιμές μικρότερες της αγοράς με κοινωνικά κριτήρια. Με το καινούργιο νομοσχέδιο, οι Δήμοι μπορούν να μισθώνουν τα ακίνητά τους για τουριστικές χρήσεις για 99 χρόνια. Ανεβαίνουν επίσης όλοι οι δημοτικοί φόροι, οι οποίοι χρεώνονται στους ενοικιαστές μέσω των λογαριασμού της ΔΕΗ. Έχουμε λοιπόν ενίσχυση της κερδοσκοπίας, της τουριστικοποίησης και της φορολογίας, η οποία περνιέται κατευθείαν στους ενοικιαστές, ούτε καν στους πραγματικούς δικαιούχους, και καμία κίνηση προς την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας υπέρ των στεγαστικών αναγκών.
1: Θα μπορούσε δηλαδή η ακίνητη περιουσία του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα να δώσει μια ανάσα και με βάση αυτό το πείραμα το κοινωνικό που μας περιγράφατε νωρίτερα?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι μονόδρομος το να δημιουργηθεί η κοινωνική κατοικία αν θέλουμε να λύσουμε το στεγαστικό ζήτημα. Είναι το μόνο πράγμα που έχει δουλέψει σε άλλες χώρες και είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να αποτελέσει ένα ανάχωμα στη ζούγκλα της αγοράς. Η κοινωνική κατοικία δεν είναι μόνο για να λύνει τα προβλήματα όσων βρίσκονται σε ακραία περιθωριοποίηση με ένα βήμα πριν από την αστεγία. Και αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρχει μια αναλλακτική για όσους δεν μπορούν να έχουν προσβάσει στην αγορά. Η κοινωνική κατοικία βέβαια έχει και άλλη λειτουργία στις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται, που είναι να αποσυμπιέζει την αγορά, την ιδιωτική αγορά ενοικίου, δηλαδή να ρίχνει τις τιμές αφού υπάρχει και μια εναλλακτική ενοικίασης.
1: Εδώ δεν υπάρχει εναλλακτική, δηλαδή νομοτελειακά έχουμε φτάσει σε αυτό, γιατί? Και για χάρη τη συζήτηση, αλλά να ακούσουν και οι ακροατές. Ο ΑΕΔ που κάποτε έκτιζε σπίτια και έδινε, δεν υφίσταται. Έδινε δάνεια. Οι εργατικές κατοικίες που εξυπηρετήθηκαν, δεν χτίστηκαν, όχι, γιατί ήθελαν να στεγάσουν τον κόσμο, απλά ήθελαν να στηρίξουν την αστιφιλία και την, εν πάση περιπτώσει, την ανάγκη των ανθρώπων να σειρεύσουν στα αστικά κέντρα, να βρουν δουλειά κτλ. Και είδαμε Περιστέρι, Φιλαδέλφια, Ιωνία. Νέα Ιωνία, αυτά τα, τουλάχιστον για την Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον.
2: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ κοινωνική κατοικία, γιατί είχαμε αναθέσει στην φθηνή πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση να λύσει όλα τα στεγαστικά προβλήματα. Mm. Αυτή ήταν πάντα η λύση. Αντιπαροχή, αυτοστέγαση, ο κάθε να σας φτιάξει το σπιτάκι του και ας πει μέσα στο σπιτάκι του, χωρίς να αναλάβει το κράτος ποτέ καμία ευθύνη. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή που πλέον το σύστημα δεν λειτουργεί, για τους λόγους που κατανοούμε, γιατί πλέον οι τιμές των σπιτιών έχουν αποσυνδεθεί πλήρως από τα εισοδήματα των οικοκυριών, γιατί ο τραπεζικός δανεισμός δεν λειτουργεί, και γιατί ένα μεγάλο μέρος του στεγαστικού αποθέματος απευθύνεται πλέον σε τουριστική χρήση, σε επενδυτική χρήση κτλ. Δεν έχουν δημιουργηθεί όμως εναλλακτικές και δεν έχει αναλάβει το κράτος καμία ευθύνη, όπως έχουν αναλάβει όλα τα υπόλοιπα κράτη στην Ευρώπη, τα οποία παρέχουν στέγαση στον πληθυσμό. Στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ κοινωνική κατοικία. Η στεγαστική, ας πούμε, η εργατική κατοικία δεν ήταν κοινωνική κατοικία, την άποψη ότι ήταν ένας τρόπος ενίσχυσης της ιδιοκατοίκησης. Πρόσφερε φτηνή πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση για συγκεκριμένους δικαιούχους που ήταν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Κοινωνική κατοικία σημαίνει ότι το απόθεμα αυτό παραμένει στα χέρια μη κερδοσκοπικών φορέων. Μπορεί να είναι το κράτος, μπορεί να είναι η Δήμη, μπορεί να είναι συνεταιριστικοί φορείς, μη κερδοσκοπικοί φορείς, οι οποίοι θα συνεχίσουν μακροπρόθεσμα να το βγάζουν στην αγορά προς μίσθωση σε τιμές χαμηλότερες της αγοράς με κοινωνικά κριτήρια. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν έχουμε για καμία θεσμική μνήμη όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Δεν έχουμε τεχνογνωσία, δεν έχουμε υπηρεσίες που να το έχουν κάνει και να μπορούν να το επαναλάβουν. Δεν έχουμε μοντέλα να ακολουθήσουμε. Αυτό της Θεσσαλονίκης είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο. Βέβαια έχει ένα πρόβλημα, ότι επειδή μισθώνει αυτά τα κίνητα, δηλαδή τα παραχωρούν οι φορείς σε αυτόν τον φορέα κοινωνικής μίσθωσης, δεν δημιουργεί μακροπρόθεσμα με ένα απόθεμα κοινωνικής κατοικίας. Αυτή τη στιγμή είναι 8 χρόνια η παραχώρηση. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι και είναι ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει.
3: Ανακουφίζει ελαφρώς, έτσι. Εντάξει.
2: Ανακουφίζει. Η ίδια κυβέρνηση όμως αυτή τη στιγμή το καταργεί. Το πυροβολεί στα πόδια, αφού με τον καινούριο αυτό νόμο που σήμερα τελειώνει η διαβούλευση, ορίζει ότι οι Δήμοι θα αξιοποιούν την περιουσία τους υπέρ τουριστικών και επενδυτικών χρήσεων και όχι υπέρ της κοινωνικής κατοικίας.
3: Έχω την αίσθηση ότι σε αυτό είναι απούσα και η ίδια η συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εργαζομένων. Δηλαδή δεν είδα τη ΓΕΣΕ να μπαίνει μπροστά. Καλά, ο Παναγόπουλος έχει άλλες δουλειές. Αλλά ειλικρινά μου έρχεται κάθε πρωί, φεύγοντας από το κόκκινο, περνάω μπροστά από το εργατικό κέντρο της Αθήνας. Ένα ισχυρότατο σωματείο. Και έχει ένα κτίριο, εδώ, λίγο πιο πάνω, στη Μάρνης. Έχει ένα κτίριο 7-8 ρόφων. Με ανοιχτά παράθυρα, που σημαίνει ότι είναι γιαπή, ότι είναι εγκαταλελειμμένο. Πολυκατοικία ολόκληρη, εργατικό κέντρο Αθήνας. Τώρα έχουν μπει μάλιστα πάνω και κάνουν γράφητη. Και βλέπετε, όταν βλέπουμε λοιπόν από τους ίδιους τους συνδικαλιστικούς φορείς αυτή την απραξία, πόσο δε μάλλον οι υπόλοιποι που έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί και αντί να δυναμητίζουν τις όποιες προσπάθειες να τις στηρίξουν. Αυτά είναι νομίζω δείγματα των καιρών. Έτσι, δηλαδή όταν βλέπεις την απαξία, την απραξία και την απαξία από τον ίδιο δίδους εκπροσώπους του λαού, τότε των εργαζομένων τι περιμένεις?
2: Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε πίστη σε κανέναν φορέα, γι' αυτός και είναι ο λόγος κιόλας για τον οποίο φτιάξαμε την Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, γιατί οι περισσότεροι φορείς και εκπροσώπους των εργαζομένων και γενικότερα οι πολιτικοί φορείς δεν μπορούν να κατανοήσουν το στεγαστικό ζήτημα, δεν έχουν βρεθεί ποτέ εκεί. Τα περισσότερα κόμματα είναι κόμματα εισοδηματιών που έχουν πολλά σπίτια τα οποία εκμεταλλεύονται και οι συνδικαλιστικοί φορείς δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει αυτή τη στιγμή να ζει στο ενίκιο, γιατί σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι ακόμα απολαμβάνουν την ιδιοκατοίκηση. Ο μόνος τρόπος να λυθεί το ζήτημα είναι να οργανωθούμε εμείς οι ίδιοι πληττόμενοι, οι ίδιοι νοικιαστές. Και ήδη το κάνουμε. Στη Θεσσαλονίκη αναπτύσσεται γοργά το δικό μας σωματείο βάσης. Στην Αθήνα έχει ήδη δημιουργηθεί το αντίστοιχο σωματείο βάσης νοικιαστών. Και αυτή τη στιγμή δημιουργούνται και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Είναι αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η κατάσταση δεν θα αλλάξει αν δεν την αλλάξουμε εμείς, γιατί κανένας δεν μπορεί να κατανοήσει αυτή τη στιγμή το στεγαστικό ζήτημα και κανένας δεν έχει συμφέρον να το λύσει.
3: Μακάρι πραγματικά να ευοδοθούν οι προσπάθειες, γιατί βλέπω ότι με μια υστέρηση περίπου 40-45 χρονών, 45 χρόνων, μιλάμε για αυτό που μιλούσαμε τη δεκαετία, στις αρχές της δεκαετίας του 80, και μάλιστα ήμουν από εκείνους που μιλούσαμε τότε, είχε το Πασόκ τότε του Ανδρέα Παπανδρέου, είχε εισάγει το θεσμό της λαϊκής επιμόρφωσης. Και ένα βασικό εργαλείο της λαϊκής επιμόρφωσης ήταν να δημιουργήσει στον κόσμο την ανάγκη της αυτοδιαχείρισης. Αυτό που σήμερα περιγράφεται. Και χαίρομαι γιατί λειτουργήσα μέσα σε αυτό το μοντέλο της λαϊκής επιμόρφωσης και χαίρομαι που μιλήσαμε και για την αυτοδιαχείριση που πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να υιοθετούμε. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι μια τέτοια κίνηση είναι, έτσι, αυτοδιαχείρισης κάποιων πραγμάτων. Μακάρι.
2: Ναι, κοιτάξτε, είμαστε συνηθισμένοι να περιμένουμε τον επόμενο μεσία ο οποίος θα μας λύσει τα προβλήματα και όταν δεν έρχεται να αποσυρώμαστε και να πάμε τα σπίτια μας.
3: Ναι, να απογοητευόμαστε πρέπει... και το σύστημα για 30 χρόνια να κάνει τη δουλειά του. Ναι.
2: Θα πρέπει εδώ και τώρα να προβάλλουμε τα δικά μας αιτήματα, να δημιουργήσουμε τις δικές μας μορφές αλληλοβοήθειας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε σαν κοινωνία να βοηθάμε ένα τον άλλον. Εμείς στην Ένωση Ενοικιαστών δεχόμαστε οποιονδήποτε ενοικιαστή έχει προβλήματα και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ. Δεχόμαστε βροχή από αιτήματα συνεχώς. Όσοι άνθρωποι γράφονται μέλη μας, μπορούμε με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε συλλογικά τις υποθέσεις. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί, βέβαια, είμαστε οι ίδιοι οι πληττόμενοι, ούτε έχουμε πολλούς πόρους για να μπορούμε να πάμε στα δικαστήρια ή για να κάνουμε κινήσεις μεγάλες. Αλλά όλες μαζί, όλοι μαζί, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πράγματα. Σταματήσαμε, για παράδειγμα, μια έξωση μιας μονογονεϊκής οικογένειας πριν από λίγο καιρό. Έχουμε παρέμβει σε υποθέσεις εξαπάτησης, υποθέσεις που δεν επιστρέφουν πίσω τα χρήματα. Ναι. Εκμισθωτές. Έχουμε παρέμβει σε υποθέσεις που τα μέλη μας απειλούνται με έξωση και παρεμβαίνουμε υπέρ των μελών μας. Είναι ένας τρόπος αυτοβοήθειας που ξεκινάει από τα κάτω.
3: Αυτοοργάνωσης, αυτοβοήθειας, και μακάρι, γιατί έχουμε χάσει τώρα τελευταία, και αυτό με λυπεί ιδιαίτερα, ένας όρος που έχει λείψει και από το ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό πάρτε το ως αυτοκριτική, είναι ο όρος, η συνθήκη, η προσπάθεια του αλληλέγγυου. Αυτό το έχουμε εξαφανίσει, δεν ξέρω, μυστηριωδώς έχει χαθεί από την ατζέντα. Και αυτό με στενοχωρεί ιδιαίτερα. Κύριε Καριώτη, χαίρομαι που βάλαμε αυτή την πινελιά της αυτοοργάνωσης και ελπίζω να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας με ζέση και σε άλλες περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Καριώτης, εκπρόσωπος Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης. Γκουγκλάρτε το, ψάξτε το, γιατί αξίζει μια τέτοια προσπάθεια. Λοιπόν, τα μηνύματά σας εξακολουθούν και είναι αρκετά και σημαντικά. Ο Φώτης μου λέει: καλημέρα και ζητάει να ξεπεράσεις όλα τα προβλήματα υγείας και να είσαι καλά. Τα άλλα, άστα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ω, φίλε, θα σου πω κάτι. Εάν δεν είχα, γιατί αυτό είναι, αν θέλεις, το είχα γράψει όταν περνούσα αυτή την, περνάω ακόμα, δεν θα συμπεριπτώσει, ότι παιδιά, μη χαρίζετε σε κανένα ούτε ένα, μα πραγματικά ούτε ένα ένσημο. Εάν δεν είχα το ισχυρό σωματείο που έχουμε οι δημοσιογράφοι, εγώ δεν ξέρω σήμερα που θα ήμουν και αν ζούσα. Ευτυχώς το Ταμείο κάλυψε τα πάντα.
4: ...91 και 4... στο κόκκινο.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών πώς ξεκινά η μέρα στους δρόμους της Αττικής. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Γυρίσαμε στα προηγούμενα λοιπόν. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Προβλήματα και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινάει από το Δάσο μέχρι και το Σκαραμαγκά. Προβλήματα στον περιφερειακό Καρέα. Στο κέντρο της Αθήνας, Αρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του Κίζη, Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Γυροκομείου και αρκετά προβλήματα στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα. Ιδανικές συνθήκες, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν θα πάμε με μουσική τώρα, γιατί τα μηνύματα σας είναι πάρα πολλά και δεν θα ήθελα να διαβάσω, να μην τα διαβάσω, και ιδίως αν υπάρχει και κάποιος που διαφωνεί ή κάποιοι που διαφωνούν, να πούν ότι εμείς τους λογοκρίνουμε. Μακριά από εμάς κάτι τέτοια τακτική. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος εδώ, μισό λεπτάκι. Κωνσταντίνος, έλα, τι έχει πάθει αυτό το σύστημα, ρε παιδί μου, να μην ανοίγει μερικά μηνύματα. Επιμένει τώρα. Λοιπόν, ωραία, αφού επιμένει το σύστημα, να πάμε στον Βασίλη, θα πάμε στον Βασίλη. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Βασίλης από πηγές Αλαγωνίας. Μάλιστα, να είσαι καλά, Βασίλη. Πού μπαίνει ο τόνος, Λοιπόν, το λέω και λάθος. Ο Χρήστος. Καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο. Μπορείς να βρεις δημοσκοπήσεις και από τις άλλες περιοχές της χώρας και χωριστά από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέχει και αυτό ενοχλεί κάποιους. Εμένα μου ανεβάζει το ηθικό, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Έχεις δίκιο, ρε Χρήστο. Γιατί οι κεντρικές αυτές δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, οι κεντρικές, εντάξει, δεν είναι δόκιμος όρος, αλλά οι δημοσκοπήσεις υποτίθεται που βλέπουμε στα κανάλια, περίπου έχουν εξαφανίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις οι επιμέρους, και έχεις δίκιο, ακόμα και αυτές που αναφέρονται μόνο σε περιοχές της Αττικής, έχουν μια άλλη εικόνα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Και το βλέπω από τα μηνύματά σας, όχι μόνο εδώ στο ραδιόφωνο, και στο διαδίκτυο. Αλλά έχω παρατηρήσει κάτι άλλο. Κάποιοι φοβούνται και μου το λένε κιόλας, να πούν την άποψή τους. Γιατί, ρε παιδιά. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, τώρα άνοιξε, Κωνσταντίνε, το μήνυμά σου, δεν μου το άνοιγε νωρίτερα. Στην δήλωση της παράδοσης της έδρας, εάν κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί, υποκρύπτεται χωρίς να αναφέρεται για προφανείς λόγους ότι σε περίπτωση τραγικών λαθών της ηγεσίας ένας βουλευτής φεύγει από το κόμμα διατηρώντας την έδρα του και αγωνίζεται για τις αρχές του που παραβιάστηκαν από την ηγεσία ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο? Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα Γιάννη, μην επαναλαμβάνεις τη λέξη δεν σας θέλει, δεν θέλει τα βαρύδια, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, άμα είμαι βαρύδι, πολύ τιμητικός ο ρόλος μου. Έτσι. Αν τα βαρύδια, λοιπόν, είναι γιατί πολεμάνε το Μητσοτάκη λισαλέα και γιατί είναι αψής και γιατί τα λένε έξω από τα δόντια και γιατί, ναι, τον αποδέχομαι με τα χαράς αυτό τον ρόλο, αυτό το χαρακτηρισμό. Ο Βασίλης. Τις έδρες πίσω στον Κασελάκη τώρα. Πλάκα κάνετε. Έχεις πλάκα εσύ, μου φαίνεται. Ο Λάζαρος. Καλημέρα σας κύριε Στρατάκη. Υπάρχει περίπτωση να αποφασίσουν στην Κεντρική Επιτροπή να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Αυτά έλεγαν στο Action 24 χθες. Εσάς γιατί δεν σας καλούν στα κανάλια, λέει ο Λάζαρος. Λοιπόν, άκουσα να δεις τώρα κάτι, φίλε. Γιατί εχθές είχα και μια συζήτηση με έναν συνάδελφο και μάλιστα από αντιπολιτευόμενο, μάλλον από συμπολιτευόμενο ή φιλοκυβερνητικό, θα έλεγα, φίλο, μεγάλο. Και εγώ κάποτε νόμιζα ή θεωρούσα ότι οι λόγοι που με έχουν κόψει στα κανάλια, το μυαλό μου πήγαινε προς τα κάπου. Δυστυχώς συντροφικά μαχαιρώματα. Σε καλύπτει αυτό? Όχι τώρα. Όχι τώρα. Και δεν μιλάω για την περίοδο τώρα, από παλιά. Παλιά. Μιλάμε τώρα για το 23, 22, 23, 24, εκεί. Συντροφικά μαχαιρώματα. Όχι για με κασελάκι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Λοιπόν, η Περσεφόνη. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση δίνει πως 49% πιστεύει ότι ο τωρινός Τσίπρας είναι ο ίδιος με αυτόν του 15. Παρότι θεωρώ τις δημοσκοπήσεις και αυτή τη φορά θα συμφωνήσω. Ίδιος είναι, εμείς δεν τον είχαμε καταλάβει μέχρι τώρα και τα λοιπά. Καλημέρα σε όλους. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Έτσι. Εγώ επαναλαμβάνω. Ούτε έχω βρήσει, ούτε έχω υπονομεύσει, ούτε θα βρήσω τον Τσίπρα. Αυτό ας το αφήσουμε στους έσχατους, έτσι, ή στους πιο πρόσφατους

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Σήμερα δεν ξέρω, αλλά αρχίζουν και αναπτερώνονται οι ελπίδες μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Οι δημοσκοπήσεις περιφερειακές, όπως μου είπε και ο φίλος, δείχνουν μια εικόνα αντοχής του ΣΥΡΙΖΑ και βλέπω και από τα μηνύματα σας εδώ πέρα, φίλες και φίλοι. Βλέπω ότι αρχίζετε και συνειδητοποιείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά ένα κόμμα ή ακόμα άλλο ένα κόμμα. Είναι ένα άλλο κόμμα, για να μιμηθούμε και τη γνωστή διαφήμιση. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα αφήσουμε λίγο τα κομματικά, να πάμε σε ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και πραγματικά δεν ξέρω αν βρισκόμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας και αν με την στάση της η χώρα μας έχει συμβάλει σε αυτό που ζούμε τώρα, σε αυτή την κρίση, την ενεργειακή διάρκειας. Τώρα, πού θα σας πάω, στο ντρόν που εντοπίστηκε εδώ, στο Ιόνιο θα σας πάω, που το πήραμε από τα χωρικά ύδατα, ναι, αυτές τις ανοησίες που ακούγαμε από τον Δένδια, που τα έλεγε και χαμογελώντας, αλλά όταν συνειδητοποίησε τι ανοησίες έλεγε, αλλά ξερόταν. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε αυτό το θέμα, μιας και αρχίσαμε και διαμαρτυρόμαστε τώρα και στην Ουκρανία και κάνουμε και διαβήματα κτλ. Να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θρασίβουλο Σταυριδόπουλο, τέος αντινάβαρχο του Λιμενικού και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

0: αφήστε το του μέλος κεντρικής, αυτό θα το συζητήσουμε το Σάββατο. Λοιπόν, κύριε Σταυριδόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να είμαστε καλά.
0: Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Εμείς έχουμε ένα ιδιαίτερο βάρος, εμείς που κινούμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στο ντρόν της, το ουκρανικό. Πού βρισκόμαστε? Κάνουμε διάβημα. Βεβαιωθήκαμε ότι είναι ουκρανικό. Βεβαιωθήκαμε ότι δεν είναι χωρικά ύδατα τα παράλια της Λευκάδας.
1: Όχι, χωρικά ύδατα είναι τα παράλια της Λευκάδας. Δεν είναι εκτός χωρικών υδάτων.
0: Θέλω να πιστεύω με τον Υπουργό Αμυνάς μας. Είμαστε για γέλια, πραγματικά είμαστε για γέλια. Και ο κάθε λαός έχει και την ηγεσία που του αξίζει για να, εντάξει, να μην χαϊδεύουμε και αυτιά συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Καταρχήν,
1: μεγάλο ζήτημα είναι το εξής. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια απλή σειρά. Mm-hmm. Έχει κάποιος, οποιοσδήποτε ισχυρός, ανίσχυρος, μεγάλος, μικρός, το δικαίωμα να φέρει στη χώρα σου και στην, εντός επικράτειά σου, γιατί τα νησιά σου είναι επικράτεια. Τα χωρικά σου ύδατα είναι επικράτεια. Να φέρει μέσα στην επικράτειά σου, χωρίς να σε ενημερώσει, ένα πολεμικό όπλο, γιατί αυτό είναι ένα drone που κινείται στη θάλασσα φωτωμένο εκρηκτικά και είναι τηλεχειριζόμενο, σαφώς και είναι ένα όπλο. Να φέρει λοιπόν ένα όπλο χωρίς να σε ενημερώσει για να το χρησιμοποιήσει άγνωστο για πού, πάντως όχι για ειρηνικούς σκοπούς.
0: Τα έχει περιγράψει αυτά, κύριε Σταυριδόπουλε, ο θυμόσοφος λαός. Μπορεί να μην συμφωνούμε με τους όρους και με την ορολογία, αλλά το έχει πει. Δώσα αέρα στο χωριάτη να ανεβεί και στο κρεβάτι. Αυτό έχουμε πάθει με την Ουκρανία.
1: Το κακό δεν είναι αυτό μόνο. Είναι ότι εμείς, αν θα θυμάστε, και επανειλημμένα έχει ρωτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση, γιατί έδωσε, με ποιο δικαίωμα, με ποια απόφαση, έδωσε ελληνικά όπλα από τα ελληνικά νησιά, μέσω Τσεχίας μάλιστα όπως διαπιστώθηκε, στην Ουκρανία.
0: Και με την παρότρινση της Γερμανίας. Δώστε εσείς, θα σας φέρουμε εμείς άλλα. Έτσι.
1: Εδώ λοιπόν το ζήτημα μπαίνει ως εξής. Για ποιο λόγο σε μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια εμπόλεμη κατάσταση με μια άλλη χώρα που μέχρι πρότινος ήμασταν απόλυτα φίλοι και είχαμε φιλικές σχέσεις, εμπορικές σχέσεις και όλων των ειδών της σχέσης. Να δώσουμε λοιπόν εμείς στην Ουκρανία, που βρισκόταν σε πόλεμο με τη Ρωσία, με την οποία Ρωσία εμείς είχαμε πάντα εξαιρετικές σχέσεις. Να δώσουμε όπλα από τα νησιά μας και όπως αποδεικνύεται δώσαμε και μάλιστα έχουν περιέργως, όσο η μεν κυβέρνηση δεν το έλεγε, δεν ενημέρωνε την αρμόδια επιτροπή, βγήκαν όμως από διεθνείς οργανισμούς ότι δώσαμε 60 τηλεβόλα, τόσα μεγάλα πυροβόλα, τόσα κινούμενα πυροβόλα, τόσα μη κινούμενα πυροβόλα κλπ. Όλα αυτά τα οποία δώσαμε και τα οποία δεν τα έχουμε αναπαραγάγει, δηλαδή δεν έχουν ξαναπάει στη θέση τους, όλα αυτά είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Γιατί είπατε ξεκινώντας, αγαπητέ Ιωάννη, είπες το εξής, ότι το θέμα είναι αν είμαστε με την σωστή πλευρά της ιστορίας. Και δεύτερον, εάν συμβάλλουμε όντως σε αυτό που συμβαίνει, το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή σε όλο τον πλανήτη, το πρόβλημα το ενεργειακό, το πρόβλημα της έλλειψης ειρήνης και όλα αυτά. Ναι, συμβάλαμε. Γιατί η απλή λέξη που λέει «Α, ξέρεις, έπρεπε να το κάνουμε γιατί η Ρωσία έκανε επέμβαση». Αυτό το ζήτημα όταν γίνεται μια επέμβαση, η μόνη απάντηση είναι «Παίρνω το μέρος του άλλου εμπόλεμου» ή μήπως θα έπρεπε να είχαμε πάρει το μέρος της ειρήνης, δηλαδή να ήμασταν εκείνοι οι οποίοι θα είχαν αναλάβει μεσολαβητικές πρωτοβουλίες, εκείνοι οι οποίοι θα είχαν αναλάβει να δούνε αν τηρούνται οι συνθήκες οι διεθνείς που αφορούν τα γυναικόπαιδα, τον άμαχο πληθυσμό, ή αν θα έπρεπε να είχαμε αναλάβει έναν άλλο ρόλο, το ρόλο εκείνου ο οποίος νοιάζεται για τη δημόσια υγεία, ο εκείνος ο οποίος νοιάζεται για το θέμα της μη καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων μεταξύ των εμπολέμων. Αυτούς τους ρόλους έπρεπε να παίζει η Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά αυτοί οι ρόλοι δεν έχουν λεφτά. Ενώ οι εξοπλισμοί, τα όπλα και οι... έχουν λεφτά. Κοινικό μεν, αλλά ωστόσο...
1: Σε αυτή την απάντηση, όμως, ή μάλλον σε αυτή την ερώτηση, δεν έδωσε η απάντηση η κυβέρνηση, βγήκαμε κερδισμένοι. Τι πήραμε? Από πού τα πήραμε? Πότε πληρώθηκαν? Ας πούμε λοιπόν ότι η απάντηση είναι ότι αυτή η στάση περιέχει κέρδος. Πού είναι το κέρδος? Ότι πήραμε αυτά τα χρήματα. Τι τα κάναμε, ποιος τα διαχειρίστηκε? Δεν έχουμε μια διαμάντηση. Δεν είναι τόσο εύκολο λοιπόν να πει κάποιος, α, ξέρεις, κερδίσαμε. Το θέμα είναι μήπως χάσαμε σε διεθνές κύρος, που αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, η λεγόμενη διεθνής αξιοπιστία και το κύρος της χώρας. Μήπως αυτό είναι χειρότερο από το να έχεις κέρδος από αυτά τα πολεμικά παιχνιδάκια, πουλώντας ή μεσολαβώντας για όπλα? Μήπως είναι πολύ σημαντικότερο το κεφάλαιο που λέγεται διεθνές κύρος της χώρας και το οποίο παλαιότερα ήταν πολύ ψηλά? Η Ελλάδα ήταν γνωστό ότι μεσολαβούσε, η Ελλάδα ήταν γνωστό ότι μετείχε με μεγάλες και ισχυρές αποστολές προσώπων, γιατρών, ανθρώπων παρατηρητών μεταξύ εμπολέμων. Αυτά είναι που σηκώνουν το κύρος της χώρας.
0: Τώρα έχουμε έναν πρωθυπουργό που είναι φίλος του, μάλλον θέλει να πιάσει φιλιές με τον Τραμπ, γιατί Τραμπ τον βλέπω επιφυλακτικό ακόμα και απέναντι στο Μητσοτάκη, αλλά είναι φίλος του Νετανιάχου.
1: Για τον Τραμπ δεν υπάρχουν φίλοι και μη φίλοι. Ναι,
0: συμφέροντα
1: και κέρδη.
0: Ακριβώς. Αλλά βλέπουμε, κύριε Σταυρεντόπουλε, ότι ακόμα και αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης που πήγε να μας πλασάρει περί ήρεμων νερών είναι άνευ περιεχομένου. Και ο προβληματισμός ο δικός μου, που τον έχω επαναλάβει αρκετές φορές, είναι ότι η Τουρκία δεν είχε αυτή τη συμπεριφορά, την αναθεωρητική, την σφόδρα αναθεωρητική, ακόμα και επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν έκανε επίσκεψη στο Μαξίμου με τον Τσίπρα πρωθυπουργό και τον Παυλόπουλο πρόεδρο της Δημοκρατίας,
1: πήρε την απάντηση.
0: Ναι, ακριβώς. Πήρε την απάντηση που του. Και με τον Αποστολάκη υπουργό, πήρε την απάντησή του και το σκάφος το τουρκικό που γυρόφερνε στο Αιγαίο. Αλλά αυτή την περίοδο, εκείνη την περίοδο που ήμασταν στο Καναβάτσο, που με δανεικά λεφτά βάζαμε καύσιμα σε ένοπλες δυνάμεις, δεν τολμούσε ο Ερντογάν να κάνει αυτά που κάνει σήμερα με γαλάζιες πατρίδες. Τι φταίει λοιπόν? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Να πάμε ένα βήμα πιο πίσω. Πριν τις γαλάζιες πατρίδες και πριν από το, την έκδοση του περίφημου αυτού χάρτη και την πρόθεση που λένε τώρα ότι έχουν να βγάλουν ένα νόμο σχετικό με τον οποίο να καταστήσουν το χάρτη και νομική, να έχει μια νομική οντότητα, πρέπει να θυμηθούμε κάτι άλλο από αυτή την κυβέρνηση: την πολύ μεγάλη μεταβολή διεθνούς πολιτικής και εθνικής πολιτικής σε σχέση με την πολιτική που κράτησε εκείνη την πενταετία ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ, για να λέμε την αλήθεια, ότι ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τότε λοιπόν σε εκείνη την κυβέρνηση, επί Κοτζιά Υπουργού Εξωτερικών, με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και με τον Αποστολάκη, η στάση ήταν σαφέστατη. Δεν μου ενοχλείς τίποτα και δεν αμφισβητείς τίποτα και δεν φέρνεις στα εθνικά μου ύδατα και, και στα ύδατα εθνικών μου δικαιωμάτων, και ενώ τα πέραν των 6 μιλίων, δεν μου φέρνεις τίποτα για να έχουμε την ησυχία μας. Εάν μου φέρεις κάτι, θα είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω αναλόγως. Και μόνο η λέξη αναλόγως συμμαζεύει τον άλλον.
0: Νομίζω όμως ότι νομοτελειακά έχουμε φτάσει εδώ, όταν στα δύο θέματα που αναφερθήκατε νωρίτερα, δηλαδή τα 6 μου μίλια και αυτά, και η ρητή, αν θέλετε, απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, είναι αυτά που δεν υπήρξαν και έχουμε αυτό. Δηλαδή, όταν είσαι στον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Ξεκίνησαν, γι' αυτό ήθελα να το πω. Ξεκίνησαν ένα ωραίο Φλεβάρι, που σηκώθηκε και πήγε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση την περίφημη του Βοσπόρου, μόνοι τους οι δυο τους με τον Ερντογάν, και χωρίς να υπάρχει Υπουργός Εξωτερικών, χωρίς να τηρηθούν κάποια πρωτόκολλα, χωρίς να κρατηθούν
0: τακτικά, ναι,
1: χωρίς να επιστρέψει και να πει ο Πρωθυπουργός μας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας δηλαδή και Εξωτερικών Υποθέσεων, να ενημερώσει τι έκανε, τι συζήτησε, πώς θα συζήτησε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Απλά μας είπε ότι θα έχουμε ήρεμα νερά. Και φυσικά δεν έχουμε ήρεμα νερά. Και δεν είναι τώρα το γεγονός. Το γεγονός έχει ξεκινήσει, το δεν έχουμε ήρεμα νερά, με τις αμφισβητήσεις τις έμπρακτες. Γιατί είναι επίσης έμπρακτη αμφισβήτηση και πολιορκητικός κρυός η στάση των αλλιευτικών των τουρκικών. Η αλληλεία δηλαδή έχει μετατραπεί σε ένα πολιορκητικό κρυό αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γιατί είναι κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας μας το να ασκεί αλληλεία ο Έλληνας πολίτης των νησιών ή των άλλων παραλιακών περιοχών στα εθνικά μας ύδατα. Δεν είναι δικαίωμα του Τούρκου να έρθει να ψαρεύει στα 5 μέτρα από την Αμορφό.
0: Φταίει ο Τούρκος όταν ο πρωθυπουργός της χώρας βγαίνει και λέει ότι τότε μετά την συνάντηση που είχαν, την πρώτη συνάντηση πριν καν το Βόσφορο, την πρώτη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της διάσκεψης του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, όπου είπε, ερχόμενος εδώ καμαρωτός ο Μητσοτάκης, λέει ότι στο ξεκίνημα μιας διαβούλευσης, μιας συμφωνίας, μιας διαπραγμάτευσης, κάνεις και υποχωρήσεις, Λεβέντη μου. Αυτό είχε πει. Ότι κάνουμε και υποχωρήσεις. Και έρχεται στο καπάκι. Και στο καπάκι έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών, η αυτού μεγαλειώτης, τότε δεν ήταν Υπουργός Εξωτερικών, Γεραπετρίτης, και λέει κόκκινη γραμμή τα 6 μίλια. Τι άλλο θέλεις τώρα, δηλαδή. Αυτά πληρώνουμε τώρα.
1: Αυτά πληρώνουμε τώρα, καθώς επίσης και το γεγονός ότι όταν πρωτοεμφανίστηκαν τα γεγονότα, οι υπόλοιπες αμφισβητήσεις, διότι είναι πλήρης αμφισβήτηση το να θέλεις να περάσεις το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί κανείς να σε σταματήσει, ούτε καν οφείλεις να δώσεις εξηγήσεις, λες μόνο να ανακοίνωσαι ότι πάω από εδώ εκεί, δεν ζητάς άδειες και σε εμποδίζει, και αντί να σηκώσεις, να ξεσηκώσεις τα διεθνή φορά, να σηκωθείς να πας στον ΟΗΕ, στον ΑΙΕΜΟ, στον Διεθνιακό Οργανισμό, να σηκωθείς να πας σε όλες τις ευρωπαϊκές, σε όποια δυνατότητα μπορείς, σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό φόρουμ, και να καταγγείλεις την απαράδεκτη στάση των Τούρκων, το τρως και υποχωρείς και αρχίζεις να θα δούμε και δεν ξέρω και όλα αυτά, που και μετά έχεις δώσει ακριβώς το θάρρος στο χωριάτη να σου ανέβεις το κρεβάτι κανονικά.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς, κύριε Σταυριδόπουλε.
1: Θα πούμε και κάτι άλλο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Όταν ένα τελευταίο πολύ σημαντικό, το οποίο το λέω συνέχεια. Πώς θα σηκώσεις μπόι όταν όμως δεν μεριμνά για κάτι άλλο? Για να μπορέσεις να έχεις δύναμη, πρέπει να έχεις νεολαία. Για να μπορέσεις να έχεις στρατό, πρέπει να έχεις νεολαία. Όταν εσύ από τα 10,5 εκατομμύρια κατεβαίνεις στα 9, όταν εσύ στα νησιά σου εγκαταλείπονται, τα νησιά σου εγκαταλείπονται και δεν μεριμνάς να κάνεις μια πολιτική για την οικογένεια, για την παραμονή των νέων, όταν ο άλλος δεν μπορεί να πάει στο νησί του ούτε στο νοσοκομείο, γιατί τα νοσοκομεία του είναι εγκαταλειμμένα. Όταν η αγροτική πολιτική στα νησιά και στην περιφέρεια είναι ανύπαρκτη για τη στήριξη του αγρότη και εσύ υποφέρεις από υπογεννητικότητα, βεβαίως ο Τούρκος τρίβει τα χεράκια του και ξέρει ότι μα κοντά, μα μακρά, η δύναμή σου σβήνει. Γιατί η δύναμη του κάθε λαού και της κάθε χώρας είναι η νεολαία του και ο πληθυσμός του. Εμείς σε λίγο τι θα την παρατάξουμε? 100 γέρους πίσω από ένα κανόνι.
0: Έλατε. Κύριε Σταυριδόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ραντεβού στην Κεντρική Επιτροπή. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Εκεί θα δούμε. Εκεί θα πρέπει να επικρατήσει, κατά τη γνώμη μου, για να το πούμε και αυτό, ορθή λογική, σεβασμός αυτό που θέλει ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας πολίτης κατά πλειοψηφία αυτή τη στιγμή με νούμερα απίθανες, ακόμα και από αυτές τις απίθανες δημοσκοπήσεις, με νούμερα 70-72-75% ζητά αλλαγή πολιτικής. Δεν ζητά απλώς αλλαγή πρωθυπουργού. Ζητά αλλαγή πολιτικής, η οποία να του στηρίξει το περίπτωμα.
0: Ας συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει όμως αλλαγή πολιτικής. Καλημέρα, κύριε Σταυριδόπουλε.
1: Καλημέρα και να είστε καλά.
0: Επίσης, λοιπόν, βλέπω αρκετά μηνύματα εδώ από ακροατές. Βλέπω εδώ πέρα και μία αντεπίθεση κασελακικών. Έτσι. Κάνετε, λούζεστε τώρα όσα κάνετε στο κασελάκι. Θα μείνω σε ένα μήνυμα της Μαρίας που μου λέει το εξής, ότι τα μέλη που έδιωξαν από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που σήμερα θέλουν να πάνε με την Ελλάς του Τσίπρα, δεν ήταν μέλη φαντάσματα, αλλά τα πιο ενεργά και κινηματικά. Όμως το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν τους αναφέρει, ούτε κανείς λέει γύριστε πίσω. Αναλώνονται όλοι με τις πολιτικές σκοπιμότητες και ξεχνάνε τη βάση. Μέσα στις ανακατοσούρες πάντα η αριστερά. Ίσως είναι ένα πρόβλημα και γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως ό,τι ατζέντα και αν προσπαθήσουν να δημιουργήσουν, ή μάλλον τα κόμματα θα δημιουργήσουν μια ατζέντα της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση έχει βρει έτοιμο αφήγημα. Το ζήτημα της αξιοπιστίας. Εντάξει. Λοιπόν, ας συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να σας αφήσουμε τώρα εμείς στην ησυχία. Αρκετά σας είπαν πρωί-πρωί. Λοιπόν, και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε συμφωνία κατάπαυση του πυρός κατέληξαν Λίβανος και Ισραήλ, σύμφωνα με κοινή δήλωση που δημοσιοποίησε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία προβλέπει κατάπαυση των εχθροπραξιών, αποχώρηση της Χεζμπολάχ από το Νότιο Λίβανο και ενίσχυση του ελέγχου της περιοχής από τις Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις. Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν επίσης να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο μια ευρύτερη συμφωνία. Την ίδια ώρα η ένταση παραμένει υψηλή στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη, μέσω του Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά του Ιράν θα προκαλέσει ισχυρή απάντηση. Παράλληλα, η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε διακομματικό ψήφισμα που ζητά τον τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Η πρωτοβουλία θεωρείται κυρίως συμβολική, καθώς απαιτείται και η έγκριση της Γερουσίας, ενώ εκτιμάται ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με προεδρικό βέτο. Νέο success story στην οικονομία, σερβίρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ώρα που η κυβέρνηση δρομολογεί την νομοθέτηση φρένου στα δημοσιονομικά ελλείμματα. Για επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία αποδομούν τα στοιχεία του ΩΣΑ, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό το 2026 στο 4,2% έναντι 2,2% που εκτιμούσε προηγουμένως, ενώ μειώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ελλάδα στο 1,9% από 2,2%. Να μεταθέσουν τις ευθύνες ο ένας τον άλλον, επιχείρησαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού εν ώψη των ευρωεκλογών του 2024, με πρωταγωνίστρια την πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σεμακοπούλου. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριάνου Δάκης, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ενώ ο πρώην Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας, Μένιος Κορομιλάς, επέμεινε ότι ενήργησε κατόπιν εντολής του κυρίου Σταυριάνου Δάκη. Στην απολογία του, ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι δέχτηκε πιέσεις να μην αποκαλύψει τον ρόλο του κυρίου Κορομιλά. Η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σημακοπούλου υποστήριξε ότι θεωρούσε πως το αρχείο προερχόταν νόμιμα από κομματικές λίστες και όχι από εκλογικούς καταλόγους. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Ιουνίου με την πρόταση της εισαγγελέως. Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για τον βασανισμό του Βασίλη Μάγκου. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 9 το πρωί έξω από τα δικαστήρια Καρδίτσας. Σε στάση εργασίας 11.30 το πρωί με 3 το μεσημέρι και σε συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας στη 1 το μεσημέρι καλεί σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων Θριασίου Νοσοκομείου ενάντια στην επικίνδυνη υποστελέχωση που έχει δραματικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών και στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Σήμερα Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Αθανασίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η οικογένεια ζητά όσους επιθυμούν αντιστεφάνω να συνδράμουν το Ίδρυμα Φλόγα Σύλλογος Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 82-76 επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία από τους Πράσινους, με τον Αταμάν να στέκεται στις 29 βολές του Ολυμπιακού έναντι μόλις 5 για τον Παναθηναϊκό. Οι δύο αιώνιοι έχουν ραντεβού ξανά την Παρασκευή στο T-Center.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού σήμερα με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στηρεά. Ενώ από αργά το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Και 5. Στο κόκκινο.

0: Έτοιμοι, έτοιμοι. Ξεκινήσαμε. Ανοίξαν τα μικρόφωνα, κόκκινα. 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική του Πρέσα κάθε μέρα 8 με 9 το πρωί. Εσείς που είστε, δεν ξέρω, ή ξυπνάτε αυτή την ώρα και πίνετε το καφέ σας στο σπίτι, όσοι έχετε τα χρονικά περιθώρια και δεν ξυπνάτε τελευταία στιγμή και με την τζίμπλα στο μάτι προσπαθείτε να κάνετε τα απαραίτητα για να φύγετε, ή είστε μέσα στο αυτοκίνητο κάπου μπουτιλιαρισμένοι και προσπαθείτε να φτάσετε στη δουλειά σας. Όπου και αν είστε, το ραδιόφωνο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέσο. Το οποίο μπορεί να μας κρατάει συντροφιά, αρκεί να γίνεται με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται. Τώρα, αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Δηλαδή, θέλω να πω, μια που τα λέμε όλα. Καλημέρα, είπα. Λοιπόν, μια που τα λέμε όλα, νομίζω ότι ακόμα και σε ένα ραδιόφωνο όπως είναι το κόκκινο, που είναι ένα πολιτικό ραδιόφωνο, έτσι, η άδειά του δηλαδή, θέλω να πω, χρειάζεται, είναι επιβεβλημένο, γιατί καμιά φορά λέτε και μα αυτό το τραγούδια κτλ. Χρειάζεται ένα απαραίτητο στη ζωή, όπως και στη μαγειρική, γιατί και η ζωή μια μαγειρική είναι, μια χύτρα είναι που βάζουμε μέσα εμείς τα υλικά και φτιάχνουμε αυτό που θέλει να φτιάξουμε. Έτσι. Όταν έχει πικρή γεύση η ζωή μας, σημαίνει ότι δεν βάλαμε τα σωστά υλικά και κάτι δεν κάναμε καλά. Ή δεν μπορέσαμε, τέλος πάντων, δεν είχαμε τα χρήματα για να πάρουμε τα χρεώδη για να έχει γεύση το φαγητό μας, γιατί και εδώ υπάρχει ένα θέμα, αυτό είναι πολιτικό, κατά βάση πολιτικό. Αλλά και το ραδιόφωνο λοιπόν θέλει τη χαριτομενιά του, δηλαδή δεν είναι ατελείωτο μπλα μπλα, ούτε ατελείωτο συνεντεύξεις, ούτε θέλει το τραγούδι του, θέλει το τζιγκλάκι του, δηλαδή καταλάβατε, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, νομίζω τα έχετε καταλάβει. Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που μας λένε καλημέρα στο Viper 6985-870-059, για όσους δεν το... τι είναι αυτό, κάτι ποντίκι εδώ είναι, κάποιος το ξέχασε. Λοιπόν, ποντίκι εννοώ στο πληκτρολόγιο, μην νομίζετε ότι είναι ζωντανά. Λοιπόν, 6985-870-059 το τηλέφωνο στο Viper, στέλνετε τα μήνυματά σας. 10 λεπτά μετά τις 8 έχουμε πολλά να πούμε και πάμε να ανοιχνεύσουμε μαζί την επικαιρότητα σήμερα, 5η 4 Ιουνίου 2026. Ξυπνήσαμε με μια ακόμη απόφαση να συγγύσουν τα όπλα στο Λίβανο μεταξύ της λιβανικής κυβέρνησης και του Ισραήλ. Να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό, να ευχηθούμε ότι θα σταματήσουν, θα συγγύσουν τα όπλα και θα βρουν τέλος πάντων ένα modus vivendi ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν. Το λέγαμε και πριν ότι η καθυστέρηση που έπαιζε ο κύριος Τραμπ στο Ιράν και στα στενά του Ορμούς είχε να κάνει πρωτίστως με το γεγονός ότι άφηνε τον Νετανιάχου να καθαρίσει ό,τι ήθελε να καθαρίσει στο Λίβανο. Όταν αντέδρασαν οι Ιρανοί και είπαν σηκώνομαι και φεύγω από τις διαπραγματεύσεις αν δεν σταματήσει αυτό που γίνεται στο Λίβανο, τότε βγήκε στη δημοσιότητα ο υποτιθέμενος καυγάς ή τέλος πάντων ο πραγματικός καυγάς μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου, και τώρα φτάσαμε σε μια εκεχηρία. Να δούμε γιατί από αυτές χορτάσαμε. Αυτά σε ό,τι αφορά την αλλοδαπή. Εδώ πάμε να κάνουμε μια αξιολόγηση των ειδήσεων. Προφανώς έχει και προσωπικό στοιχείο του μιλώντα, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς, δεν μπορούμε να το βγάλουμε έξω. Λοιπόν, 6 στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα, ό,τι και να σας λένε, ό,τι και να ακούτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ό,τι και αν λένε οι κυβερνητικοί, ό,τι και αν λένε η αντιπολίτευση, τα νούμερα είπαμε δεν αμφισβητούνται, οι αριθμοί είναι αριθμοί. 6 στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα παίρνουν 900 ευρώ καθαρά το μήνα. 6 στους 10 εργαζόμενους αμείβονται με αυτό το μισθό. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας. Ό,τι και αν λένε, είπαμε. Και τα περισσότερα εξ αυτών που παίρνουν αυτά τα ποσά είναι κυρίως νέα παιδιά, έτσι. Είτε κάτω το 30, είτε λίγο πάνω από τα 30, δηλαδή που είναι στην πιο δημιουργική τους ηλικία. Οπότε κάντε εσείς το λογαριασμό και πείτε μου, όταν ένας μισθός περίπου, όταν ένας μισθός πάει στη στέγαση, είναι το στεγαστικό κόστος, δηλαδή είτε το ενίκιο, είτε για παράδειγμα ένα στεγαστικό, αν κάποιος έχει ένα στεγαστικό, μαζί με τα φώτα, νερά, τηλέφωνα, κοινόχρηστα και όλα αυτά τα οποία συνοδεύουν τη στέγαση, πείτε μου πώς μπορεί να κάνει οικογένεια ένα νεαρό ζευγάρι. Να κάνει οικογένεια ένα νεαρό ζευγάρι στην περίπτωση που παίρνουν και οι δύο από 900 ευρώ και παίρνουν, ξέρω εγώ, 1800 ευρώ το μήνα. Και δίνουν τα 900 για το στεγαστικό κόστος. Του μένουν 900 και να κάνουν τι? Να φάνε, να πιούνε, να βγούνε, Δεν λέω να μπουν και τα παιδιά στην εξίσωση. Και μετά αναρωτιόμαστε όλοι σαν χώρα για την υπογεννητικότητα, γιατί δεν κάνουν παιδιά, γιατί τα νέα παιδιά μένουν μέχρι τα 30, 32, 35 στο σπίτι, το πατρικό του σπίτι, και δεν φεύγουν, δεν ανοίγουν τα στερά τους, δεν βγαίνουν έξω. Λοιπόν, η χώρα γερνάει. Ένα δεδομένο. Η χώρα υποφέρει από τον brain drain. Δεύτερο δεδομένο. Ειδικά σε παιδιά με σπουδαγμένα. Παιδιά που το κράτος έχει ξοδέψει για να τα σπουδάσει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ο πρωτογενής τομέας πεθαίνει. Και μια ανάλγητη και ιδεολειπτική κυβέρνηση τι κάνει? Φουσκώνει τα πορτοφόλια μιας εξωχώριας πλέον ελίτ με προκλητικά πραγματικά υπερκέρδη και σχεδόν μηδενική φορολογία. Αυτό συμβαίνει. Είδατε για παράδειγμα τα υπερκέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Σας είπα χθες στην εκπομπή τη μετοχική του σύνθεση. Εξωχώρια είναι στο μεγαλύτερο πλέον μέρος. Και βεβαίως σας είπα, και το ξέρετε κι εσείς, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, ότι η φορολογία στα μερίσματα είναι 5%. Συνεπώς το χρήμα, αυτά τα 4-4,5 δις τα οποία σηκώσαν οι τράπεζες ως κερδοφορία από τον ελληνικό λαό, γιατί από εκεί προέρχεται, σε μεγάλο βαθμό, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ενδεχομένως και συντριπτικά μεγάλο ποσοστό, έφυγε εκτός χώρας, και το μόνο που έμεινε στη χώρα είναι το 5% φορολογία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε. Να συνεχίσουμε. Να δούμε τι γίνεται. Είχαμε και την τέταρτη δημοσκόπηση, αν θυμάμαι καλά, χθες, την GPO. Σε αυτή, για το δελτίο ειδήσεων του Star. Σε αυτή η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ένα ποσοστό 28,6 στην εκτίμηση ψήφου, κινούμενη πτωτικά σε σχέση με τον Μάρτιο που έγινε η δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Στη δεύτερη θέση φαίνεται να κλειδώνει. Κλειδώνει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,1%. Τρίτο πλέον βρίσκουμε το Πασόκ με 12,4%. Σας τα έχω πει εδώ. Επανήρθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις το Πασόκ. Τρίτο βγήκε τις εκλογές. Έχει ζωή έναν μαγικό τρόπο να αποκαθιστά τη δικαιοσύνη. Τέταρτη η ελπίδα της, για τη δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού με το 10,5%. Και από εκεί μετά ακολουθούν η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, η Πλαίσια Ελευθερίας. Και εκτός Βουλής παραμένει οριακά όμως το Μέρα 25. Και η Φωνή Λογικής, πιο κάτω η Νίκη και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%. Είχε προηγηθεί η έρευνα της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, η οποία επί της ουσίας πάνω κάτω τα ίδια αποτελέσματα επιβεβαίωσε. Να ξέρετε ότι όλες αυτές οι έρευνες, για παράδειγμα η ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, το δείγμα το οποίο διενεργήθηκε καταρχάς από 27 μέχρι 31 Μαΐου. Έχουν σημασία αυτά τα στοιχεία. Το δείγμα ήταν 1108 άτομα, 1108 πολίτες, με δικαίωμα ψήφου. Σας το λέω για να ξέρετε πώς δημιουργούνται οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, τις δημοσκοπήσεις αυτές, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να τις βλέπουμε πάντοτε υπό το πρίσμα του σφιχταγκαλιάσματος με το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είτε αυτό έχει εισέλθει στη μετοχική σύνθεση των εταιριών δημοσκοπήσεων, γιατί και αυτό έχει γίνει, με παρένθετα πρόσωπα, είτε τις χρηματοδοτεί με νομιμοφανείς, αλλά απολύτως ανήθικες ροές χρήματος. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι τα στοιχεία μπορούν να προσθέσουν το αλατοπίπερο που επιθυμούν οι δημοσκόποι και οι γάτες των Ιμαλαίων, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν τη συνταγή. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, από τα δεδομένα αυτά μέχρι τώρα φαίνεται ότι η θέση της Ελλάδας κλειδώνει. Σας είπα ότι το Πασόκ επιστρέφει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις μετά από ένα διάστημα στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν μπόρεσε, έτσι, δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί. Και αυτό είναι ένα από τα δεδομένα. Και από εκεί και μετά το κόμμα Βελόπουλου και το κόμμα Κωνσταντοπούλου να απλά επιβεβαιώνουν ότι καλή είναι η διαμαρτυρία, καλές είναι οι φωνές, αλλά το καύσιμο των κομμάτων διαμαρτυρίας σε πηγαίνει μέχρι τα διόδια, μέχρι τις αφίδινες. Παραπάνω δεν σε πηγαίνει. Από εκεί και μετά χρειάζονται άλλα χαρακτηριστικά, πολύ συγκεκριμένα. Πάμε τώρα στο Πασόκ. Έχουμε τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την Παρασκευή. Ο κύριος Ανδρουλάκης γνωρίζει ότι η συνεδρίαση θα μονοπολιθεί από τις συζητήσεις για τη δημοσκοπική απόδοση του κόμματος. Έτσι, είναι σε δύσκολη θέση. Και το ενδεχόμενο των συνεργασιών μετά και την νέα παρέμβαση του Χάρη Δούκα. Ο ίδιος θα επιμείνει, λένε οι πληροφορίες, στο μότο ότι ο βασικός στόχος του Πασόκ είναι η αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Είναι σε δύσκολη θέση, ομολογουμένως. Ο κύριος Δούκας Αυτό είναι προσωπική άποψη. Λέει το αυτονόητο, λέει το προφανές. Εξάλλου και ο ίδιος η σύνθεση στην πολιτική σκηνή της χώρας ακριβώς εξαιτίας, μάλλον λόγω αυτού το οποίο ο ίδιος υποστηρίζει, οπότε είναι συνεπής, δηλαδή κατάφερε να γίνει δήμαρχος στο Δήμο της Αθήνας και να κερδίσει τον κύριο Μπακογιάννη ακριβώς λόγω της συνεργασίας του με την ανοιχτή πόλη του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς ο άνθρωπος αυτό υποστηρίζει και αυτό λέει. Επίσης είναι αυτονόητο αυτό που λέει, ότι όποιος έρθει δεύτερο κόμμα, είτε το ΠΑΣΟΚ είτε για παράδειγμα το η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αυτός θα είναι ο αρχηγός, ας το πούμε έτσι, του σχήματος. Συνεργασίες δεν μπορούμε να έχουμε κομμάτων, να το ξέρετε αυτό, έτσι, στις εκλογές να κατέβουν, γιατί χανούν τον πόνους. Αυτό είναι δεδομένο, κρατήστε το. Οπότε, αν έχουμε συνεργασίες, θα είναι μετεκλογικές, σε ό,τι αφορά το σχηματισμό κυβέρνησης. Τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, πήρα εγώ 120 βουλευτές, έχεις εσύ 31, οπότε συνεργαζόμαστε και πιάνουμε το μαγικό νούμερο το 151 για να κάνουμε κυβέρνηση. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης λένε οι πληροφορίες μάλιστα ότι την Παρασκευή στο Πολιτικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει το σχηματισμό σκιώδους κυβέρνησης, αλλάζοντας προφανώς και την δομή των τομεαρχών. Αυτά για το ΠΑΣΟΚ. Για το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε την πολιτική γραμματεία, η οποία θα γίνει λογικά την Παρασκευή, γιατί το Σάββατο έχουμε την Κεντρική Επιτροπή. Σας έχω πει και εδώ το ρεπορτάζ. Δεν είναι ακριβώς, δηλαδή, ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι μιλάμε με τους πρωταγωνιστές, με τους πολιτικούς. Μην νομίζετε ότι μας λένε ότι θα κάνω αυτό ή θα κάνω εκείνο, έτσι. Αλλά εξαρτάται από την εμπειρία του δημοσιογράφου. Αν διακονείς καμιά τριανταριά χρόνια και βάλεις στο ρεπορτάζ, το πολιτικό, τους ξέρεις απ' έξω και γραμματοτά τους ανθρώπους αυτούς, ξέρεις ακόμα και τους μορφασμούς που κάνουν στο πρόσωπο για να καταλαβαίνεις αν σου λένε ψέματα ή σου λένε αλήθεια. Οπότε μετά τις κουβέντες, τις απανοτές που κάνεις, βγάζεις και ένα συμπέρασμα. Το δικό μου συμπέρασμα, σας το είπα και χθες και προχθές, είναι ότι θα επιχειρηθεί για μία ακόμα φορά να πάρει μια παράταση όλο αυτό, να βγει το καλοκαίρι και να πάμε από Σεπτέμβριο να δούμε τι θα γίνει. Βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, ειδικά η τελευταία της GPO, δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν αφήσει την εσωστρέφεια, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει τώρα, αν αφήσει την εσωστρέφεια, τους καυγάς, τις φασαρίες, τις γκρίνιες, το διαλυόμαστε, το φεύγουμε, το ερχόμαστε, το πηγαίνουμε, το ξαναπηγαίνουμε, το γυρνάμε, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι εγκαταλείπουν, αν αφήσει αυτή την εσωστρέφεια, δείχνει ότι είναι ικανός να πιάσει το όριο του 3% ακόμα και αντιπαραθετικά σε εκλογές με ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με την Ελλάς. Από εκεί και μετά, βεβαίως, επειδή καταλαβαίνετε ότι η αυτοδυναμία συνώνει ο θερινής νυχτός, μπορεί να διαπραγματευτεί το ποσοστό του με εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Σίγουρα κάποιοι θα φύγουν, όπως ο κ. Ματζουράνης για παράδειγμα. Δικαίωμα είναι του καθενός να επιλέγει πού θέλει να πάει και πώς θέλει να πορευτεί. Το θέμα είναι η έξοδος των ανθρώπων από τα όργανα των όποιων φύγουν, έτσι. Φαίνεται ότι σε πρώτη φάση και αυτό έχει καταρθώσει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να το συγκρατήσει μέχρι τώρα αυτό το φεύγιο, έτσι. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί, αλλά μέχρι τώρα με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας φαίνεται ότι μπορεί να το συγκρατήσει. Συνεπώς εδώ είμαστε τώρα και στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, βιώνουν νομίζω το μήνα του μέλητος. Τα πάντα πηγαίνουν όπως ακριβώς τα είχαν σχεδιάσει, τουλάχιστον αυτό λένε οι ίδιοι, αλλά αυτό φαίνεται κιόλας. Κλείδωσαν τον πρώτο στόχο, που ο πρώτος στόχος ήταν η δεύτερη θέση. Και από εκεί και μετά περιμένουν, δύο πράγματα συμβαίνουν εκεί. Το ένα είναι το βασικό, ότι περιμένουν τα επίχειρα του κλειδώματος αυτής της δεύτερης θέσης, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν κλειδώσεις την αντίληψη του κόσμου ότι αυτός είναι ο βασικός διεκδικητής της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, από εκεί και μετά θα φουσκώσουν και θα μπει και καινούριο αέρα στα πανιά του. Ειδικά από τη μεγάλη μερίδα των αποφάσεων που υπάρχουν ακόμα και μετριούνται στις δημοσκοπήσεις. Και περιμένουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, ή εύχονται σε αυτό το χρονικό διάστημα, να μην γίνει το λάθος. Ενώ στις δημόσιες εμφανίσεις των στελεχών και των λοιπών. Έτσι είναι η επικοινωνία, τι να κάνουμε. Εκεί βρισκόμαστε. Προσπαθώ να κάνω όσο πιο ψύχρεμη ανάλυση μπορώ και να φύγω και από την προσωπική μου θέαση των πραγμάτων, για να μην αδικήσω κάποιον ή να μην προμοτάρω κάποιον άλλον, πράγμα το οποίο δεν το θέλω. Λοιπόν, Πάμε τώρα σε κάποιες ειδήσεις που περνάνε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Στον Άριο Πάγο αναμένονται μεγάλες αλλαγές. Να ξέρετε ότι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας των 67 ετών η πρόεδρος, η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, ο εισαγγελέας, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, το πρόσωπο των ημερών, αλλά και 9 παρακαλώ αντιπρόεδροι του Άριου Πάγου και 5 αντιεισαγγελείς. Αυτό δημιουργεί πολύ σημαντικό αριθμό κενών θέσεων στην κορυφή της δικαστικής ιεραρχίας. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται οι ψηφοφορίες στη δικαιοσύνη, στους δικαστές, οι οποίες θα διαβιαστούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και θα εισηγηθεί ο ίδιος, υποτίθεται, στο Υπουργικό Συμβούλιο ποιοι θα είναι τα νέα πρόσωπα στον Άριο Πάγο. Δηλαδή, για μία ακόμα φορά, η ηγεσία του ανώτατου δικαστήριου θα επιλεχθεί από την εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή, από την πλειοψηφία, την εκάστοτε πλειοψηφία στην Βουλή, δηλαδή από το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Λέω γιατί έχουμε κάνει καραμέλα την εξαρτησία της δικαιοσύνης. Τουλάχιστον σε ανώτατο επίπεδο. Γιατί, αν θέλετε τη γνώμη την προσωπική μου, σε επίπεδο μονομελών πλημμυρίδικων και σε επίπεδο, σε κατώτατο επίπεδο η δικαιοσύνη, απολαμβάνει μια ανεξαρτησία. Το πρόβλημα υπάρχει στα ψηλά κλιμάκια, στα υψηλά δώματα και ειδικά στον Άριο Πάγο. Και κλείνω με αυτή την υπόθεση που αφορά και τη δική μας εδώ, τη Γιάννα την Παπαδάκου. Χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, και ορθώς κατά τη γνώμη μου, άφησε ένα ερώτημα στο δημόσιο διάλογο με ανακοίνωσή του για την παρουσία του Υπουργού, του κ. Παπασταύρου, ως μάρτυρα υπεράσπισης του Σάμπι Μιονή στην δίκη με τη Γιάννα την Παπαδάκου. Αλήθεια, τι δουλειά έχει ένας υπουργός εκεί, και μάλιστα μάρτυρας υπεράσπισης ενός επιχειρηματία κατά ενός μιας δημοσιογράφου? Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κάτι το οποίο έχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα μας να το λέμε. Θίγει το θέμα της καθυστέρησης ενσωμάτωσης της αντισλάπ οδηγίας. Πότε επιτέλους? Να σας θυμίσω ότι η ημερομηνία που είχε η χώρα μας για να ενσωματώσει τις νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής στο συγκεκριμένο θέμα, των καταχρηστικών δηλαδή δικαστικών διώξεων των δημοσιογράφων, κάθε φορά που γράφουν κάτι, έληξε 7 Μαΐου του 2026, του τρέχοντος έτους. Έληξε. Και δεν το κάναμε ακόμα. Πότε θα τον ενσωματώσουμε? Αλήθεια. Και γιατί δεν την ενσωματώνει η κυβέρνηση? Ως πότε θα σερνόμαστε στα δικαστήρια και θα αντιμετωπίζουμε διώξεις? Ως πότε? Ως πότε ο δημοσιογράφος θα προσπαθεί να φυλαχθεί και να μετριάσει τα λόγια του για να μην φάει μια αγωγή και σέρνεται μετά από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο στα δικαστήρια? Νομίζετε ότι δεν επηρεάζει τον δημοσιογράφο αυτό? Έρχεται μια αγωγή. Ας θυμίσω, η αγωγή του κυρίου Δημητριάδη και στο δικό μου πρόσωπο και στο Σωτήρι του Καψόχα, αλλά και στο ανθρώπου εδώ που ηγείται του όλου πράγματος, του Γιάννη του Μπουλέκου, είναι 500,000. Θα πας στο δικαστήριο, δεν σου λέω εγώ. Το 500,000 είναι έτσι για τα μάτια του κόσμου. Αλλά διακινδυνεύεις να πες σε ένα δικαστήριο, σου καταδικάσει να πληρώσει 10.000 ευρώ. Μπορείς, έχεις, όχι, μισθωτός είσαι δημοσιογράφος. Πώς τα έχεις? Οπότε, θα ενσωματώσουμε αυτή τη ρημάδα την οδηγία? Λοιπόν, και δεύτερη είδηση πέρασε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ξέρατε ότι η κυβέρνηση Μετροπολογία δίνει αυξήσεις έως και 100% στους μισθούς των ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδας? Δεν το ξέρατε. Λοιπόν, οι μισθοί πλέον ενός Μητροπολίτη, ας πούμε, ενός Αρχιεπισκόπου, μπορεί να φτάσουν τα 5.000 ευρώ το μήνα. Μεικτά, έτσι. 4.700 για την ακρίβεια. Είναι διάταξη που είναι υποδιαβούλευση αυτή τη στιγμή στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Για πείτε μου τώρα, τι χρειά έχει ο διπλασιασμός των μισθών των ράσων μας? Είναι το άρθρο 56. Ο τίτλος είναι «Αποδοχές αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδας». Τροποποίηση του άρθρου 145. Για πείτε μου εσείς. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αν καταλαβαίνετε εσείς, το δέχομαι. Λοιπόν, ο Στέφανος λέει πόσοι εργαζόμενοι παίρνουν το βασικό, πόσοι εργαζόμενοι δουλεύουν τετράωρα. Μα Στέφανε, σου είπα, το 6 στους 10 εργαζόμενους στη χώρα παίρνουν 900 ευρώ καθαρά. Αυτός είναι οι 6 στους 10 εργαζόμενους. Από εκεί και μετά βάλεσαι πως παίρνει το βασικό, ο οποίος είναι, πόσο είναι τώρα, Επί της ουσίας καθαρά είναι γύρω στα 780 στο χέρι περίπου. Καθαρά, αν αφαιρεθούν οι κρατήσεις και οι... Πόσοι εργαζόμενοι δουλεύουν 4 ώρα. Ναι, πάρα πολλοί. Θίγει στο θέμα ότι αυτοί είναι όλοι εκτός συστήματος και δεν τους ξέρουμε. Πάρα πολλοί κόσμοι. Μόνο αυτό, μόνο τα 4 ώρα. Πάλι και την εποχική τώρα εργασία που σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Απόλυτο δίκιο έχεις το σκεπτικό σου. Λοιπόν, καλημέρα, Περικλή. Ναι, δεν θέλει να την ενσωματώσει. Προφανώς δεν θέλει να την ενσωματώσει, Στέλλα, αλλά δεν είναι θέμα θέλησης πλέον. Σας είπα ότι η ημερομηνία η οποία είχε για να ενσωματώσει την οδηγία έληξε. Έληξε. Οπότε από εδώ και μετά και από εδώ και πέρα κινδυνεύει με πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν ενσωματώσει την αντισλάπ οδηγία. Αλλά ξεπερνάμε το διαδικαστικό, τα πρόσημα και την καθυστερήσει κτλ. Βρείτε μου ένα λόγο εσείς γιατί ένα κράτος δεν θέλει να ενσωματώσει στην νομοθεσία του μία πρόνοια η οποία προστατεύει τους δημοσιογράφους από τις καταχρηστικές διώξεις. Βρείτε μου ένα λόγο.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

στη Σαλούγκα. Λοιπόν, Σαλούγκα είναι Θεσσαλονίκη, έτσι τη λέμε τη Θεσσαλονίκη. Σαλούγκα. Εμείς οι Θεσσαλονίκες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Λέξ. Ακούστε παρακαλώ πολύ προσεκτικά το στίχο του παιδιού αυτού και το τραγούδι αυτό που θα ακούσετε.

Ίσως φίγησα τον Παύλο ή την Amy Winehouse. Εκτός αν κλείσει συμφωνία σαν του Δόκτωρα Φάουστ. Ότι γράφω πεθαίνει και πάει στα χέρια του χάους. Νιώθω πρωταγωνιστής ιαπωνικό Mickey Mouse. Γκόμου γκόμου νο κοιμά κάμεχα μου. Μας διαμόρφωσαν οι ζωγραφιές. Βλέπαμε μονάχοι μες στο σπίτι ιστορίες που κερδίζαν πάντα οι πρωταγωνιστές.

Νίκη του ενός ποτέ δεν θα είναι αρκετή. Μπλε και κόκκινο ματώνουν οι ουρανοί. Αν μείνουμε μαζί θα γίνουμε κεραυνοί. Πέφτει μου βροχή πάνω στο SUV. Κάπως έτσι θα ήθελα το τέλος να έρθει. Όταν τα φώτα σβήσουν και ο ήλιος κρυφτεί. Να ακούμε τις σταγόνες να χτυπάν στην οροφή. Απ' τη μου βροχή πάνω

0: για αυτούς.
1: Γιατί την δική του έντος που δεν
2: για αυτούς. Και τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Είπατε την γενιά για τους περίπτωση. Και τα πιπούς και τους προφητάδες. Για όσα αγαπάνε αλήθεια. Γάμα τα αφουκάπα. Τα σελουλάρια τον κόσμο.
0: Η νίκη του ενός δεν είναι ποτέ αρκετή, μας είπε ο Λέξ. Ακούτε το γάμα τα ευκάπα, είναι ο τίτλος του άλμπουμ, του καινούργιου του άλμπουμ. Καινούργιο, καινούργιο, δηλαδή τον Νοέμβριο του 24 κυκλοφόρησε. Τι σημαίνει το γάμα τα ευκάπα? Συνδέεται με το... για την κουλτούρα είναι το γάμα τα ευκάπα. Ο ίδιος βεβαίως είχε και ένα άλλο σύνθημα παλιότερο, το ταύγαμα κάπα, που σημαίνει τέχνη για κολλημένους. Θα παίρνετε εσείς ό,τι θέλετε, δεν έχει σημασία, αυτό κάνει τέχνη. Και πάμε στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας, παρακαλώ. Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω το Λάκη του Λαζόπουλου, οπότε πάμε στο πρώτο ηχητικό από την εκπομπή του. Αξίζει τον κόπο το ακούσουμε.
3: Πρέπει να μας πει από τώρα αν αυτές οι αγριότητες της συγκάλυψης θα συνεχιστούν ή θα πιαστεί το νήμα από την αρχή. Τα Τέμπη, ο ΠΚΠ, οι απευθείας αναθέσεις, τα ψεύτικα πτυχία, οι διώξεις της Τυχεροπούλου, η απαγκίστρωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το θράσος, η αλαζονία, η έπαρση, η απαξίωση. Πήρα και το χαρτί από τον Καναδά, όπου έπρεπε να βεβαιώσει ότι έχει γίνει παρακολούθηση και δική μου με το Predator, πέρα από την ΑΕΠ. Predator σημαίνει ότι υπάρχει μια κάμερα ανοιχτή που βλέπουν όλη μέρα τη ζωή σου. Τι κάνεις, τι συζητάς, τι σκέφτεσαι, τις προσευχές σου, τις αγωνίες σου. Και πλέον στο κινητό αυτό μπορεί να παρεμβαίνουν και αυτοί και να αλλάζουν τις λειτουργίες που εσύ βάζεις μέσα. Να μπορούν να στέλνουν τρολ στο Instagram ενώ εσύ έχεις βάλει όρους για να μην μπαίνουν. Το κινητό αυτό δηλαδή μπορεί να το χειρίζονται και αυτοί που σε παρακολουθούν. Αυτό σημαίνει Predator. Το Predator ξέρετε ότι μπορεί να λιώσει και αποτελέσματα των εκλογών. Γιατί αν το τηλέφωνο από το οποίο γίνεται η κλίση από το εκλογικό τμήμα είναι παγιδευμένο με Predator, τότε γίνονται πολλά. Θα μου πείτε και εσείς σας τα λέω αυτά. Σας τα λέω σιγά σιγά. Βρίσκομαι στο νοσοκομείο με παρενέργειες από τον COVID στο δεύτερο εμβόλιο. 12 μέρες μετά. Το ξέρω ότι μπαίνω στο νοσοκομείο μόνο ο γιατρός μου και η ΕΥΠ που με παρακολουθεί, δεν με απασχολεί, κράτος είναι, ας με παρακολουθεί. Το θέμα είναι για μένα αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Την επόμενη μέρα το πρωί, πριν μπω στο μαγνητικό τομογράφο, μου έρχεται ένα μήνυμα που γράφει για την υγεία μου. Απόρρισα ποιος το ήξερε και πάτησα το μήνυμα. Και μπήκε το Predator. Οι ερωτήσεις μου είναι... Αποφάσισαν οι ιδιώτες να συνεχίσουν την παρακολούθηση με Predator και ειδοποιήθηκαν από ποιον? Από τον γιατρό μου? Δεν πιστεύω. Από την ΑΕΠ? Πιο γρήγορα. Μου φαίνεται. Δεύτερο, ο Μαξ Δίλιαν που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, φαντάζομαι στο καλοκαίρι σε κανένα θερινό τμήμα θα περάσει η διάταξη να μετατρέπει την ποινή σε χρήμα, θα το κακουλώσουν κι αυτό. Δεν πρέπει να το αφήσουν έτσι αυτό το θέμα. Λέει σήμερα στην εφημερίδα συντακτών ότι οι μυστικές υπηρεσίες κρατών αγοράζουν το Predator. Άρα η ΑΕΠ αγόρασε το Predator. Και δεν το χειρίζονται οι ίδιοι. Άρα λέει ότι η ΑΕΠ το είχε αγοράσει και το χειριζόταν.

0: Όμως αναρωτιέμαι, αν δεν περίμεναν οι ιδιώτες να χαρούν και περίμεναν κάτι άλλο, μήπως αυτό το άλλο έχει κάποια σχέση με το σκηνικό που έγινε στο χώρο του εμβολιασμού μου?
1: Μένει να μάθουμε τι εννοεί ακριβώς ο Λάκης Λαζόπουλος με τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτει. Τέλος πάντων, ήταν η τελευταία εκπομπή, γιατί έκλεισε το Αλτσαντήρι για το καλοκαίρι. Θα συνεχίσει του χρόνου, το έχει πει και ο ίδιος. Και έχουμε και ένα δεύτερο απόσπασμα από τη συγκεκριμένη εκπομπή που το παίξαμε και εμείς. Είναι ο νεαρές τον οποίον πλησίασε η κάμερα και η δημοσιογράφος της ΕΡΤ αμέσως μετά το τέλος του μαθήματος για τις Πανελλήνες, όπου προσπάθησε να μιλήσει και τον λογοκρίνανε μέσα στα μούτρα της κοινωνίας. Η κρατική ΕΡΤ, την οποία πληρώνουμε όλοι μας, λογοκρίνε ένα νεαρό παιδί, ένα παιδί που έδινε εξετάσεις, γιατί δεν της άρεσε αυτά που είπε. Γιατί προφανώς δεν άρεσαν αυτά που είπε στην κυβέρνηση ή θεώρησαν οι δημοσιογράφοι, έτσι, θεώρησαν οι δημοσιογράφοι ότι δεν θα αρέσουν στην κυβέρνηση. Οπότε θεώρησαν ότι είναι χρέος τους να λογοκρίνουν το συγκεκριμένο παιδί. Προσέξτε αντίληψη τώρα. Ένας δημοσιογράφος στην κρατική τηλεόραση όλων των Ελλήνων λογοκρίνει, κόβει απότομα ένα παιδί, και οι δημοσιογράφοι οι οποίοι βρισκόταν εκεί και ο Άνκορμαν, ο οποίος βρισκόταν στα κεντρικά της ΕΡΤ, λογόκριναν το παιδί αυτό. Προσέξτε την αντίληψη πίσω από τους συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Για πάμε να ακούσουμε το Λάκη τι είπε γι' αυτό.
2: Έγραψα δικές μου πανελλήνες.
3: Γελάει.
4: Εντάξει, καλό.
5: Δηλαδή.
2: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
5: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
2: Όχι, να σου πω τι έγραψε.
5: Ωραία, θα μας πεις.
4: Συνεχίστε την κουβέντα εσείς, να συνεχίζουμε και εμείς από εδώ, εντάξει. Πάντως καλή επιτυχία στα παιδιά που συνεχίζουμε. Γεια χαρά σας.
5: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Βλέπετε με πόσο ωραίο τρόπο η κρατική τηλεόραση, αυτή που πληρώνουμε όλοι εμείς, δεν αφήνει λέξη. Ούτε ένας νέος άνθρωπος μπορεί να πει ό,τι θέλει. Πληρώναμε την ΕΡΤ εμείς για να την κόβει με Μητσοτάκη. Είναι παράλογα πράγματα αυτά. Ακούστε το και ολόκληρο το πισιρικά.
6: Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να γράψω τέτοια πράγματα. Ό,τι θέλω το μαθαίνω άνετα. Μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο, το μαθαίνω. Αυτά τα πράγματα δεν μαθαίνω. Ευχαριστώ τους γονείς μου που δεν με κάνανε μαριονέτα. Το μέλλον μου που το βλέπω, ότι θα φύγω σε αυτή τη χώρα στάνταρ. Αυτό είναι στάνταρ. Θα φύγω. Δεν υπάρχει. Ό,τι άλλο θα ονειρευτώ εκεί. Στόχο δεν βάζω, είναι δουλεία. Είναι σκλαβιά για τον άνθρωπο. Ο στόχος, το όραμα πρέπει να λέμε.
0: Το όραμα. Στάνταρ. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Στάνταρ. Το στάνταρ θα φύγω σημαίνει ότι δεν έχετε καταλάβει εσείς τι σκατά έχετε κάνει σε αυτόν τον τόπο και φεύγουνε. Στάνταρ. Δεν είναι δυνατόν το κρατικό κανάλι της τηλεόρασης να βάζει χουντικό τσιρότο σε όποιον νέο θέλει να μιλήσει και να πει τη σκέψη του. Δεν πληρώνουμε λεφτά στην έρτια μας το βουλώνει, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Συγγνώμη, σε ακούει Λάκη ο κύριος Παπαδόπουλος. Έκανα και εκπομπή μαζί του κανένα χρόνο στην τηλεόραση. Τον κύριο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Ζαχαρία Κεσέ, τον δικηγόρο του κύριο Λαζόπουλου, μια που τον ανέφερε πριν στο ηχητικό και τον ακούσαμε. Πάμε να τον ακούσουμε να εξηγεί γιατί ο Ταλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το παρέτεντο στη χώρα, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό, νομίζω το Δεκέμβριο γίνεται και το φοιτείο, ή Νοέμβριο. Δεν είπε νωρίτερα αυτά που λέει τώρα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον πρέτεντο. Γιατί δηλαδή ξαφνικά ξύπνησε ο Ταλ Ντίλιαν τώρα? Τι τον έπιασε τώρα και δεν μιλούσε 2-3 χρόνια που γινόταν, που ήταν στην δημοσιότητα πρώτο θέμα, το θέμα των υποκλοπών. Και ξαφνικά ξύπνησε τώρα και άρχισε να λέει ότι εγώ δεν εμπορεύομαι σε ιδιώτες το Predator, το εμπορεύομαι μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και δεν το λειτουργώ. Το δίνω και από εκεί μετά το λειτουργούν εκείνες. Πάμε να τον ακούσουμε.
7: Είναι σημαντικό να καταλάβουμε το εξής. Γιατί ο Ταλ Ντίλιαν κάνει αυτά τα οποία κάνει και πολλοί απορούν γιατί δεν τα είπε
8: νωρίτερα. Θα σας πω το εξής και είναι συνεχώς.
7: Είναι ξεκάθαρο.
8: Γιατί τώρα ξαφνικά αποφάσισε να ανοίξει το στόμα του?
7: Γιατί κάποιοι παραβίασαν τα συμφωνηθέντα. Ο κύριος Ταλ Ντίλιαν είχε την διασφάλιση ότι δεν θα τον ακουμπήσει κανείς. Και όπως προέκυψε, κανείς δεν τον ακούμπησε. Σας θυμίζω, μέχρι το 2026 η εταιρεία του συνέχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα και να εξάγει παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό σε όλο τον κόσμο. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν τόλμησε το 2022 να τον

εξετάσει. Η αστυνομία, όταν πήγε να του κάνει έλεγχο, είχε ειδοποιηθεί ο ίδιος και οι συνεργάτες του και είχαν εκενώσει όλες τις εγκαταστάσεις. Και όταν έφτασε η υπόθεση ένα βήμα πριν να ασκηθούν ποινικές διώξεις από τους αγγελείς πρωτοδικών, θυμίζω ότι παρενέβη η κυρία Αδηλίνη, αφαίρεσε τη δικογραφία, την ανέθεσε στον κύριο Ζήση και ο κύριος Ζήσης έκανε κάτι τρομακτικό. Ξέρετε, ο κύριος Ντίλιαν όχι μόνο δεν αντιμετώπισε κακουργηματικές πράξεις, κακουργήματα που είναι οφθαλμοφανή, ακόμα και στα τρία πλημελήματα στα οποία περιόρισε ο κύριος Ζήσης την κατηγορία, έκανε κάτι πρωτοφανές. Τι έκανε, και πρέπει να το πούμε προσεκτικά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ενώ η παγίδευση ενός προσώπου θίγει ένα προσωποπαγές αγαθό, δηλαδή αν παγιδεύσεις 80 άτομα, πρέπει ο θήτης να πάρει 80 ποινές. Αν κάνεις 80 ληστείες, πρέπει να πάρεις 80 ποινές. Ο κύριος Ζήσης, για πρώτη φορά, ενάντια στην ομολογία, ενάντια στην πρακτική, είπε ότι εδώ έχουμε ένα αδίκημα, κατ' εξακολούθηση. Και δημιουργήθηκε ένα κατηγορητήριο που έδινε ξεκάθαρα την αίσθηση στον κύριο Ντίλιαν ότι ξέρεις τι, δεν θα γίνει τίποτα. Θα γλιτώσω. Το πολύ πολύ να πάρω μια ποινή, ένα έτος με αναστολή. Είναι ξεκάθαρο αυτό που σας λέω. Το κατηγορητήριο όχι ήταν σαθρό, ήταν προσβολή για τον νομικό μας πολιτισμό. Παρ' όλα αυτά, το μονομελές πλειοδικείο διόρθωσε την αδικία, καταδίκασε τον κύριο Ντίλιαν, εφάρμοσε σωστά τον νόμο. Το ένα έτος έγινε 126 και γι' αυτό ο κύριος Ντίλιαν έρχεται τώρα και λέει τι, δεν τηρήθηκε η συμφωνία. Εγώ μου είχατε πει ότι δεν θα έχω το οποιοδήποτε πρόβλημα όταν θα έρθω και θα πουλήσω και θα λειτουργήσω το πρέντερο στην Ελλάδα. Δεν τήρησαν τη συμφωνία και αυτή τη στιγμή αυτός απαιτεί να τηρηθεί. Τι ζητάει, την απαλλαγή του. Και κρατήστε το αυτό, διότι δεν είναι τυχαίο ότι τόσο καιρό ακούμε και ακούτε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάζεται την τροπή του ποινικού κώδικα που θα δώσει τη δυνατότητα στους καταδικαστέντες να εξαγοράσουν την ποινή τους, να μην μπουν φυλακή. Δεν αρκεί αυτό στον κύριο Ντίλιαν και σας το δηλώνει χθες. Θέλει την απαλλαγή του. Και γι' αυτό έρχεται και χρησιμοποιεί όλα τα θέματα που έχει. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock.

0: Είναι χοραρό, τι να κάνουμε, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του Μέγκα για τον κύριο Ταλντήλεν, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη έτσι εικόνα.
1: Σύνδεση με τη Σοφία Φασουλάκη. Ο Ταλ Ντίλιαν εκθέτει με επιχειρήματα την κυβέρνηση Σοφία. Κάνει μάλιστα ειδική αναφορά στον πρώην διοικητή της ΕΗ, Παναγιώτη Κοντολέων, λέγοντας πως θα μπορούσε να εξηγήσει πως η εταιρεία του Ντίλιαν πολλούσε και δεν λειτουργήσε το λογισμικό, αλλά δεν κλήθηκε ποτέ για εξηγήσεις από τη δικαιοσύνη. Όλα τα κόμματα σήμερα πυροβολούν από το πρωί, δείχνουν το Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ να θυμίσουμε πως και ο τότε γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, σε δηλώσεις του προκαιρού είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το έκανε για την παράταξη και την πατρίδα.
2: Ναι, Δώρα, καλό μεσημέρι. Αυτή η υπόθεση φαίνεται ότι θα ταλανίζει για πολύ καιρό ακόμα την κυβέρνηση. Μην ξεχνάς ότι το Δεκέμβριο έχει προσδιοριστεί το εφετείο με τους κατηγορούμενους, με τέσσερις κατηγορούμενους ιδιώτες, μεταξύ αυτών βέβαια και τον κύριο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος είναι μεν σήμερα στη θέση του κατηγορουμένου, ωστόσο με όσα δηλώνει σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, υπονοεί ξεκάθαρα ότι προφανώς έχει και ο ίδιος στα χέρια του κάποια παραστατικά, ίσως στη σύμβαση, που αποδεικνύει ότι υπήρξε κάποια αγοροπολισία ή οτιδήποτε άλλο μεταξύ του ιδίου, της εταιρείας του δηλαδή, και κάποιας κρατικής υπηρεσίας. Μάλιστα, όταν λέει χαρακτηριστικά ότι η Ιντελέξα πουλάει μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και ότι δεν υπήρξε κοινό κέντρο μεταξύ ΕΥΠ και Ιντελέξα, αφήνει να εννοηθεί ότι αυτό το παράνομο λογισμικό, το Predator, το λειτουργήσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Και πρέπει να πούμε ότι το είχε αναφέρει πρώτη φορά στο Μέγκα και συγκεκριμένα στο Μέγκα Stories, ότι συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Πάντως γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος, όπως καλά γνωρίζουμε, υπαγόταν στο γραφείο του Πρωθυπουργού και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, έτσι.
2: Ναι, η ΕΥΠ είχε περάσει, ήταν μια από τις πρώτες κινήσεις που έγιναν μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Νέας Δημοκρατίας. Η ΕΥΠ είχε περάσει στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, στην ευθύνη δηλαδή του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Εξάλλου και αυτό ήταν ο λόγος της παραίτησης αποπομπής του γραμματέα του Πρωθυπουργού. Επίσης, λάδι στη φωτιά, όπως καταλαβαίνεις, έχει ρίξει και το γεγονός ότι δεν συστάθηκε εκ νέου Εξεταστική Επιτροπή.
1: Έχουμε και γι' αυτό από τον Ταλ Ντίλιαν.
2: Ακριβώς. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα πάντοτε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπήρχαν νέα στοιχεία, μιλούν για την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, πλημελιωδικείου, και επίσης το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή αρχιοθετήθηκε για δεύτερη φορά από τον εισαγγελέα.
0: Λοιπόν, αυτά. Και να αφήσουμε πίσω μας την υπόθεση των υποκλοπών, όσο μπορούμε να την αφήσουμε, την αφήνουμε για σήμερα δηλαδή. Και πάμε, ας μείνουμε λίγο στο Μέγκα, να δούμε λίγο το ρεπορτάζ για την καθημερινότητα των πολιτών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ αυτό για την καθημερινότητα των πολιτών, σε αντιδιαστολή με την περίφημη αυτή δήλωση του κύριου Γεωργιάδη. Την ακούσαμε, δεν μπορούσαμε να την ακούσουμε. Το ότι είμαστε αχάριστοι και ότι η ανθρωπότητα θα μας μηνύσει για αχαριστία, γιατί δεν ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, γιατί ακόμα και δεκάρα να μην έχουμε στην τσέπη μας. Παίρνουμε τα ποδαράκια μας από την Κυψέλη, για παράδειγμα, κατηφορίζουμε προς τα κάτω, φτάνουμε στο Φάλιρο και κάνουμε τον μπανάκι μας τζάμπα χωρίς να πληρώσουμε τίποτα. Αν σταθούμε μια διαθεσία, έρχεται τζάμπα, μας παίρνει το ασθενοφόρο, τζάμπα μας πηγαίνει στο νοσοκομείο, μας κάνει το απαραίτητο rebranding και ξαναγυρνάμε μετά τζάμπα στο σπίτι μας χωρίς να ξοδέψουμε δεκάρα. Οπότε πόσο αχάριστη μπορεί να είμαστε, για πάμε.
3: 8 κάτω στάρκα.
4: Ράτσα στους διαδρόμους. Πιο παλιά δεν υπήρχαν αυτά.
5: Δεν προλάβαιναν οι νοσοκόμες και προσπαθούσα εγώ να αλλάξω τον ασθενή.
6: Μπορεί η μήνυση από την ανθρωπότητα να ακούγεται σαν σχήμα λόγου, όμως οι απαντήσεις των πολιτών δείχνουν κάτι πολύ πιο απτό. Την αγωνία για το εισόδημα, τη στέγη, την υγεία και την καθημερινότητα.
7: Ξυπνάνε η Σουηδία, πανέμορφη χώρα, έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο, κλείνονται στο σπίτι του. Να τι δείξουμε, τι άλλα κάνουν τα λεφτά, στάνουν τα λεφτά. Ανταβάζουν! Και είσαι στην Ελλάδα εδώ και ανήσυχε με χαρά Θεού! Πάω το χρωμαδί μου να σε! Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιο να στράφει!
8: Δεν υπάρχουν διακοπές.
9: Εγώ πάντως θα κάνω, γιατί μένω έξω στη Γερμανία. Γι' αυτό. Αν έμεινα Ελλάδα, δύσκολα.
10: Και τακτοπλικά και για τη διαμονή έχουν φτάσει στα ύψη τιμές.
11: Δεν μπορεί ένας μισθωτός των 850 ευρώ να πληρώσει να ανήκει στα 5-6 εκατοστάρικα.
12: Αναρωτιέμαι, μια οικογένεια, τα νέα παιδιά, πώς θα ανοίξουν σπίτι.
0: Αχάριστη. Και λεφτά να μην έχετε, και με αυτά τα ερωτήματα που ακούσατε τώρα πριν, πώς θα ανοίξει σπίτι με τα 800-850. σύμφωνα με τον υπουργούλη μας. Θα ανοίξει το παράθυρο, θα βλέπει να στράφτει ο ήλιος. Οπότε όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Θέλω να ακούσουμε ένα, το πρώτο τελευταίο ηχητικό. Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο ηχητικά που θα βάλω. Σε διαφορετικά που θα ακούσουμε, διαφορετικό είναι το θέμα. Το ένα αφορά τη μαύρη λίστα των γυναικοκτονιών. Θέλω να το ακούσουμε, παρακαλώ, και θα το σχολιάσουμε.
8: Οι γυναικοκτονίες στη χώρα μας έχουν πενταπλασιαστεί με τα στοιχεία για τις γυναίκες που έχουν δολοφονηθεί από τους συζύγους και τους συντρόφους τους να είναι σοκαριστικά. Η μαύρη λίστα χρόνο με το χρόνο αυξάνεται επικίνδυνα και ήδη τους 6 πρώτους μήνες του 2026 έχουν σημειωθεί 5 γυναικοκτονίες. Στο Μέγκα μιλούν μητέρες θυμάτων γυναικοκτονιών.
13: Κυριακή Γρίβα, Καρολάιν Κράουτς, Γαριφαλιά Ψαράκου, Ερατόμανο Λακέλη. Είναι κάποιες μόνο από τις γυναίκες που τα τελευταία χρόνια βρήκαν φρικτό θάνατο από τα χέρια των συντρόφων ή των συζύγων τους. Είναι η μαύρη λίστα που συνεχώς μεγαλώνει. Οργή, θυμός, απόγνωση. Είναι μερικά από τα συναισθήματα που νιώθουν οι μητέρες των γυναικών που δολοφονήθηκαν από έναν άντρα. Από έναν άντρα που θεώρησε ότι έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή που νόμιζε πως του ανήκει.
14: Δυστυχώς, οι γυναικοκτονίες συνεχίζουν και αυξάνονται κιόλας. Και γιατί να μην αυξηθούν, αφού οι δολοφόνοι, οι γυναικοκτόνοι, δεν έχουν κάτι να φοβούνται, κάτι να τους κρατάει πίσω.
13: Μόλις πριν από δύο χρόνια, η δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα από τον σύντροφό της, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Εναργύρων, που πήγε να ζητήσει προστασία, συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Η μητέρα της, με κάθε νέα γυναικοκτονία, νιώθει σαν να σκοτώνουν ξανά και ξανά το δικό της παιδί.
14: Κάθε φορά που κακοποιείται μια γυναίκα, που ξελοκοπείται, που δολοφονείται, με πληγώνει πραγματικά. Ποια δικαιοσύνη, αφού σε 5 χρόνια θα είμαι έξω. Δολοφόνησε το παιδί μου και δεν τρέχει τίποτα.
13: Οργισμένη και η μητέρα της Έρατους Μανολακέλη, που δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2019 από τον ενδιαστάσει σύζυγό της με μια καραμπίνα, ενώ το μόλις 2 ετών παιδί τους κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο.
15: Μόνο κράτος δικαίου δεν είμαστε. Κράτος δικαίου για ποιους? Για τους παραβάτες, για τους κακοποιούς, για τους δολοφόνους, για αυτούς είμαστε κράτος δικαίου. Για μας τα θύματα δεν υπάρχει κράτος, πόσο μάλλον δικαίου.
13: Την ίδια τραγωδία βίωσε και η μητέρα της Γαριφαλιάς Ψαράκου, που δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέκανδρο.
16: Με κάνει πάρα πολύ απογοητευμένη. Αισθάνομαι μάλιστα ότι θέλω να ζητήσω και μια συγγνώμη από αυτά τα κορίτσια που φεύγουν, γιατί πραγματικά προσπαθώ και τελικά βλέπω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
13: Οι αριθμοί μιλούν και σοκάρουν. Μέσα σε 5 χρόνια έχουν πενταπλασιαστεί γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Το 2020 καταγράφηκαν 4 γυναικοκτονίες, ενώ το 2025 η χρονιά είχε κλείσει με 19 γυναικοκτονίες. Και στους πρώτους 6 μήνες του 2026 ήδη 5 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους.
17: Μια γυναίκα που βιώνει ενδοοικογενειακή βία δεν μένει επειδή της αρέσει ή επειδή είναι αδύναμη. Μένει γιατί συνήθως έχει προηγηθεί μια μακρά διαδικασία φόβου, χειραγώγης και ψυχολογικής εξάντλησης.
13: Γιατί δυστυχώς τελικά πολλές φορές οι δολοφόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας.
0: Τις περισσότερες φορές οι δολοφόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Αλλά η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου μέρος της κοινωνίας, όχι όλοι, γιατί είναι μια ισοπεδωτική, αλλά το είδαμε στην τελευταία περίπτωση της δολοφονίας της τελευταίας κοπελιάς. Μετά θάνατον, προσέξτε όπως ακριβώς σας το λέω, είναι υποχρεωμένη να απολογηθεί γιατί έβγαινε έξω και γυρνούσε αργά το βράδυ, γιατί είχε φίλες, γιατί πήγαινε σε σχολή χορού, γιατί σε τελική ανάλυση αποφάσισε η ίδια πως δεν μπορούσε να συνεχίσει να συζεί με τον άντρα τον οποίο παντρεύτηκε και έκανε τα παιδιά της, γιατί η ίδια αποφάσισε πως πρέπει να φύγει, γιατί η ίδια αποφάσισε πως πρέπει να έχει μια διαφορετική ζωή, γιατί η ίδια ερωτεύτηκε έναν άλλον άνθρωπο, γιατί δηλαδή κάνει όλα τα αυτονόητα πράγματα που έχουν δικαίωμα να κάνουν όλοι οι άνθρωποι πάνω σε τούτη εδώ τη γη που την πατούμε, είτε άντρες είτε γυναίκες. Η δολοφονημένη πρέπει να απολογηθεί για αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε? Το έχετε βάλει στη σωστή του διάσταση? Και για να το καταλάβετε ακριβώς περισσότερο θα σας πω, αλλάξτε τους ρόλους και βάλτε στη θέση της δολοφονημένης γυναίκας τον άντρα. Και πείτε μου αν στην αντίληψη μεγάλου μέρους της κοινωνίας όλα αυτά για τα οποία θα πρέπει να απολογηθεί η δολοφονημένη για τον άντρα δεν είναι αυτονόητα. Το να βγαίνει δηλαδή, να γυρνάει 2 η ώρα, να πίνει μπύρες με τους φίλους του, να γκομενιάζει πολλές φορές, όλο αυτό το πακέτο, ο άντρας δεν χρειάζεται να απολογηθεί σε τίποτα. Πολλές φορές είναι και μαγιά που το κάνει. Και άστο να ρελεύει, αδερφέ, λίγο να ξεσκάσει. Για τη γυναίκα όμως, δολοφονημένη, πρέπει να απολογηθεί για αυτά. Ωσαν να ήταν εκείνη η αιτία που τη δολοφόνησε. Και θέλω να κλείσουμε, δεν έχουμε χρόνο. Θέλω να κλείσουμε με ένα... Αυτό θέλει πάρα πολύ συζήτηση που θα βάλω. Είναι ο κύριος Χαρίτσης. Είναι ένα απόσπασμα του κύριου Χαρίτση όταν αποφάσισε να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε να φτιάξουν την ΑΡ. Θέλω να το βάλουμε, να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι θεωρώ τον κύριο Χαρίτση πολύ αξιοπρεπή άνθρωπο και πολύ σοβαρό πολιτικό. Και δεν έχω τίποτα μαζί του. Αλλά θέλω να βάλω το συγκεκριμένο απόσπασμα, γιατί ακούγοντας το κατάλαβα πόσο σοβαρή πρέπει να είναι η πολιτική, πόσο προσεκτική πρέπει να είναι η πολιτική όταν λένε κάτι. Γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα πραγματικά. Ας το ακούσουμε και θα κλείσουμε με αυτό. Το σχολιάσουμε, θέλετε, αύριο αυτό.
18: Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική πλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
0: Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το μόνο το οποίο έχω να πω είναι ότι η αριστερά είναι, καταρχάς δεν χρειάζεται να αποδείξει κανένα τίποτα, έτσι. Και ούτε να αποδεικνύει το ηθικό της πλεονέκτημα καθημερινά. Η αριστερά δεν είναι ένα ηθικό πλεονέκτημα, για να το έχεις βάλει σημεία και να πορεύεσαι με αυτό. Η αριστερά είναι τρόπος ζωής, τρόπος να ζεις. Αποδεικνύεται καθημερινά ή πρέπει να αποδεικνύεται καθημερινά με τις πράξεις σου. Αυτό, τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω. Να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί μόνο στην αριστερά δεν κάνουν καλό όλα αυτά. Τελειώσαμε. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Θα τα ξαναπούμε μαζί μου αύριο.
19: '91 και 4 στο κόκκινο.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
23: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
24: Η ώρα είναι 9.
19: '91 και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός κατέληξαν Λίβανος και Ισραήλ, σύμφωνα με κοινή δήλωση που δημοσιοποίησε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία προβλέπει κατάπαυση των εχθροπραξιών, αποχώρηση της Χεζμπολάχ από το νότιο Λίβανο και ενίσχυση του ελέγχου της περιοχής από τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις. Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν επίσης να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο μια ευρύτερη συμφωνία. Την ίδια ώρα η ένταση παραμένει υψηλή στη σχέση ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη, μέσω του Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά του Ιράν θα προκαλέσει ισχυρή απάντηση. Παράλληλα, η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε διακομματικό ψήφισμα που ζητά τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Η πρωτοβουλία θεωρείται κυρίως συμβολική, καθώς απαιτείται η έγκριση της γερουσίας, ενώ εκτιμάται ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με προεδρικό βέτο. Νέο success story στην οικονομία, σερβίρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που η κυβέρνηση δρομολογεί την νομοθέτηση φρένου στα δημοσιονομικά ελλείμματα. Για επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός σε αναρτησή του με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία αποδομούν τα στοιχεία του ΩΣΑ, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό το 2026 στο 4,2% έναντι 2,2% που εκτιμούσε προηγουμένως, ενώ μειώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ελλάδα στο 1,9% από 2,2%. Να μεταθέσουν τις ευθύνες ο ένας τον άλλον επιχείρησαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού εν ώψη των ευρωεκλογών του 2024, με πρωταγωνίστρια την πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης αρνήθηκε κάθε έμπλοκη, ενώ ο πρώην Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας Μένιος Κορομιλάς επέμεινε ότι ενήργησε κατόπιν εντολής του κυρίου Σταυριανουδάκη. Στην απολογία του, ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι δέχθηκε πιέσεις να μην αποκαλύψει τον ρόλο του κυρίου Κορομιλά. Η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου υποστήριξε ότι θεωρούσε πως το αρχείο προερχόταν νόμιμα από τις κομματικές λίστες και όχι από εκλογικούς καταλόγους. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Ιουνίου με την πρόταση της εισαγγελέως. Συνεδριάζει σήμερα πέμπτη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 49χρονος καθομολογίων γυναικοκτόνος που σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Συνεχίζεται σήμερα πέμπτη στο Μικτόρκο το δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για το βασανισμό του Βασίλη Μάγκου. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης αυτή την ώρα έξω από τα δικαστήρια Καρδίτσας. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα πέμπτη υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα μαθήματα είναι ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Σε στάση εργασίας 11.30 με 3 το μεσημέρι και σε συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας τη 1 το μεσημέρι καλεί σήμερα στο Σωματείο Εργαζομένων Θριασίου Νοσοκομείου ενάντια στην επικίνδυνη υποστελέχωση που έχει δραματικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών και στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Σήμερα πέμπτη στις 3 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Άνω Βρελίσια θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Αθανασίου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η οικογένεια ζητά όσους επιθυμούν αντιστεφάνω να συνδράμουν το Ίδρυμα Φλόγα Σύλλογος Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στην οικογένεια του Άρη ανήκει επίσημα ο Βασίλης Πανούλης. Ανακοινώθηκε από τους Κιτρινόμαυρους η οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και η δέσμευση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού με την ομάδα για την επόμενη τριετία.
1: Ο καιρός.
2: Μεταβόλη του καιρού σήμερα με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Ενώ από αργά το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσει.
3: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
7: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
8: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 πάμε και σήμερα συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με Νίκο Πορτοκάλογλου ξεκινήσαμε σήμερα. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή. Ακούσαμε στο ξεκίνημα. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2310-230-242, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Καλημέρα στη Δάφνη, καλημέρα και στο Θωμά. Με ρωτά πως είναι τα κέφια του Νίκου Κεφαλά, αν είναι όπως ο καιρός σήμερα. Όχι, Θωμά, επικρατεί μια έτσι, με πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα σήμερα στο γραφείο. Μαζευτήκαμε αρκετοί αργιανοί και πανηγυρίζουμε τις εξελίξεις με το Σπανούλι.

Λοιπόν, πάμε στα τρέχοντα, πάμε στην ειδησιογραφία της ημέρας, ξεκινώντας από τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών με αφορμή την παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σε διάφορα νοσοκομεία. Βρίσκεται εδώ τις ημέρες αυτές ο κύριος Γεωργιάδης, χθες βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας Θέρμης και σήμερα προγραμματίζει επίσκεψη στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, και για το λόγο αυτό υπάρχουν κινητοποιήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί στα δύο αυτά μεγάλα νοσοκομεία. Εργαζόμενοι νοσοκομιακοί γιατροί καταγγέλουν με ανακοινώσεις τους οξυμένα προβλήματα υποστελέχωσης, όπως επίσης καταγγέλουν πολιτικές που επιβαρύνουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Η Νοσοκομιακή Επιτροπή Ιπποκρατίου της ΕΝΙΘ κάνει λόγο για κρίσιμες ελλείψεις στην πνευμονολογική κλινική, για εκτεταμένες μετακινήσεις γιατρών και ειδικευόμενων από άλλα τμήματα και νοσοκομεία για την κάλυψη εφημεριών, και τονίζει πως η λειτουργία της βασίζεται σε προσωρινές και επισφαλείς λύσεις αντί για μόνιμες προσλήψεις. Ασκεί επίσης κριτική στο Υπουργείο για καθυστερήσεις στην κάλυψη οργανικών θέσεων και για συνολική υποβάθμιση του συστήματος υγείας. Το Σωματείο Εργαζομένων του ΑΧΕΠ, από την άλλη, που επίσης καλεί σε κινητοποίηση τώρα το πρωί, καταγγέλει την αλλίωση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας, τις ιδιωτικοποιήσεις και την απαξίωση του προσωπικού, θέτει αιτήματα για αυξήσεις, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά, ενιαίο νοσηλευτικό κλάδο και μαζικές προσλήψεις. Η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στηρίζει τις σημερινές κινητοποιήσεις, απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή τόσο στο ΑΧΕΠΑ αυτή την ώρα 9, όσο και στο Ιπποκράτειο στις 10.30. Κοινός άξονας των παρεμβάσεων, η ανάδειξη της υποστελέχωσης και των εργασιακών πιέσεων στο ΕΣΥ.

Αφού ξεκινήσαμε με τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, πάμε σε μια άλλη συγκέντρωση και πορεία που διοργανώνει η παράταξη Πόλη Ανάποδα σήμερα, με βασικό αίτημα την απομάκρυνση του τρίτου σώματος στρατού από το κέντρο της πόλης και την απόδοση των χώρων και των κτηρίων του σε κοινόχρηστες κρίσεις. Επισημαίνει στο κάλεσμά της η Πόλη Ανάποδα πως η παρουσία του τρίτου σώματος στρατού στο κέντρο της πόλης αποτελεί εμπόδιο για την αξιοποίηση ελεύθερων χώρων σε μια πόλη με έντονο έλλειμμα δημόσιου χώρου. Ασκεί κριτική στη Δημοτική Αρχή, κατηγορώντας την ότι υπαναχωρεί από προεκλογικές δεσμεύσεις, και αναφέρεται και στην υπόθεση της ανάπλασης της ΔΕΘ και στα ζητήματα συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις για το αστικό χώρο. Η Πόλη Ανάποδα τονίζει πως η διεκδίκηση ελεύθερων χώρων και η απομάκρυνση στρατιωτικών εγκαταστάσεων αποτελεί διαχρονικό αίτημα κινημάτων της πόλης. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα στην πύλη της ΧΑΜΦ.

Πάμε τώρα στον υγρό Στίβο στη Θεσσαλονίκη και στη σειρά παρεμβάσεων και έργων που ανακοίνωσαν χθες ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Είχαν συνάντηση για το κομμάτι των αθλητικών υποδομών της πόλης. Βασική είδηση ήταν η δημιουργία του δεύτερου δημοτικού κολυμπητηρίου, για το οποίο υπήρχαν ούτως ή άλλως πληροφορίες στα μέσα, στην περιοχή του Πάρκου Γαλαξία. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, αναμένεται να είναι έτοιμος το 2027. Περιλαμβάνει κολυμβητική δεξαμενή 25 μέτρων και 6 διαδρομών και θα υπάρχουν και υποστηρικτικές υποδομές. Δεν ξέρω βέβαια αν το μέγεθος της αρκεί για το κομμάτι των αθλητικών διοργανώσεων. Εκφράζονται ισχυρές αμφιβολίες γι' αυτό. Επίσης έγινε αναφορά κατά τη συνάντησή τους στα έργα σε Ωραιόκαστρο, Νεάπολη, Εύωσμο και Αμπελόκηπους που δρομολογούνται. Βέβαια η υπόθεση του Εθνικού Κολυμβητηρίου, που αποτελεί μια μεγάλη πληγή για τον υγρό Στίβο στην Θεσσαλονίκη, φαίνεται πως βρισκόμαστε αρκετά μακριά ακόμα για την οριστική λύση. Ο κύριος Βρούτσης παρέπεμψε σε νέες ανακοινώσεις μέσα στον Ιούνιο. Βασικό αγκάθι είναι η χρηματοδότηση του έργου, που υπολογίζεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως η συνολική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδημιουργίας του αθλητισμού στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια, την ίδια στιγμή η κατάσταση που επικρατεί είναι πραγματικά προβληματική. Η εικόνα στο Ποσειδόνιο, για παράδειγμα, παραμένει πιεστική. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού αθλητών λόγω των κλειστών ή υπό ανακαίνιση εγκαταστάσεων δημιουργεί τέτοιες ασφιχτικές συνθήκες προπόνησης. Γι' αυτό το λόγο, χθες, γονείς και αθλητικά σωματεία μαζί με αθλητές, ζητώντας άμεσες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών, πραγματοποίησαν κινητοποίηση. Σχολίασαν και τις εξαγγελίες του Υφυπουργού Αθλητισμού, λέγοντας ότι πρέπει να βρεθεί λύση χθες και να έχουν του χρόνου ακόμα μία επιλογή ώστε να προπονούνται τα παιδιά και οι αθλητές. Δεν χωράμε στο Ποσειδόνιο, τόνισαν χαρακτηριστικά και έθεσαν και ζητήματα ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής διαμαρτυρίας, μεταξύ των συνθημάτων που ακούστηκαν είναι: ανοίξτε τη Σταυρούπολη, ανοίξτε το Εθνικό, δώστε λεφτά για τον αθλητισμό. Πάμε τώρα στην υπόθεση των φοιτητικών εστιών, που παίρνει έτσι νέα τροπή μετά την επιστολή που έστειλε ο Πρίτανης προς τους εστιακούς φοιτητές, με την οποία διευκρινίζεται και τροποποιείται το πλαίσιο εφαρμογής του νέου κανονισμού που είχε ξεσηκώσει και θύελλα αντιδράσεων. Τι αναφέρεται στο έγγραφο αυτό? Ότι επιτρέπεται η ολιγοήμερη φιλοξενία τρίτων κατόπιν δήλωσης, ότι για τις επισκέψεις προσωπικού προβλέπεται προηγούμενη ενημέρωση των φοιτητών για λόγους καταγραφής. Είναι από τα σημεία άλλωστε που είχαν προκαλέσει ευρείες αντιδράσεις. Επίσης υπάρχει διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να επιβληθεί τέλος διαμονής ή άλλη οικονομική επιβάρυνση στους οικότροφους. Υπάρχει μια προσπάθεια καθησυχασμού, καταλαβαίνω, σχετικά με τα ζητήματα που ανέκυψαν από τον κανονισμό που δόθηκε στους εστιακούς φοιτητές. Από την άλλη, τα μέλη του ΕΣΔΕΠ, τα οποία είχαν βρεθεί απέναντι σε δικαστικές περιπέτειες, βρίσκονται καταθέτουν τις ημέρες αυτές στην εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα όσα είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια φοιτητικής κινητοποίησης για το θέμα των εστιών, δίνουν εξηγήσεις, προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με τις καταγγελίες που υπήρξαν για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και επεισόδια έντασης.

Τώρα πάμε στο Δήμο Παύλου Μελά, πάμε στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, μία από τις μεγαλύτερες αναπλάσεις που για χρόνια περιμένει η Δυτική και όχι μόνο Θεσσαλονίκη. Ετοιμάζεται λοιπόν να ανοίξει τις πύλες του. 12, 13 και 14 Ιουνίου θα υπάρχει ένα τριήμερο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Παύλου Μελά για να γιορτάσει την απόδοση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Βέβαια, έχουμε τα εξής. Αρχικά, να πούμε ότι θα παρευρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες τα μέσα ο Πρωθυπουργός, αν και ο ίδιος το είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα, όταν είχε βρεθεί στην πόλη για τη λειτουργία του Μουσείου Θεσσαλονικιών Μητρόπολης. Τελικά διαβάζω ότι λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν θα καταφέρει να παραστεί στα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου και θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος. Σήμερα η Δημοτική Αρχή, πάμε στο άλλο ζήτημα. Σήμερα η Δημοτική Αρχή Παύλου Μελά αναμένεται να μιλήσει και για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου, αλλά κυρίως να δώσει την εικόνα για αυτή τη φάση του έργου. Είναι η πρώτη φάση του έργου σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ξεκινήσει νέος γύρος διεκδικήσεων, αυτό ήταν το μήνυμα που δόθηκε, εξού και τα σχόλια που υπάρχουν ήδη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ποια είναι η εικόνα του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο θα αποδοθεί σε λίγες ημέρες, και κατά πόσο η εικόνα αυτή ταιριάζει, καλύπτει όλες αυτές τις προσδοκίες που υπήρχαν χρόνια μετά την απόδοση του πρώην στρατοπέδου στον Δήμο.

Από τον Δήμο Παύλο Μελά πάμε στον Δήμο Καλαμαριάς. Έχουμε συμπληρωματική μελέτη για το αλλιευτικό καταφύγιο Νέας Κρίνης. Αποφάσισε να αναθέσει ο Δήμος Καλαμαριάς αυτή τη συμπληρωματική μελέτη προκειμένου να εξεταστούν πρόσθετες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την προστασία του έργου απέναντι σε ακραία καινικά φαινόμενα. Η σχετική απόφαση ελήφθη μετά και τα όσα συνέβησαν το περασμένο Φεβρουάριο, όταν συνδυασμός ισχυρών ανέμων και αυξημένης παλήρειας προκάλεσε έντονους κυματισμούς στην Λιμενολεκάνη και ανησυχία βέβαια στους αλλοίς για την ασφάλεια των σκαφών τους. Σύμφωνα με την Χρύσα Ράποκλου, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς, οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν ότι απαιτείται επικαιροποίηση της μελέτης προκειμένου να σχεδιαστούν πρόσθετα έργα που θα καταστήσουν το καταφύγιο πλήρως λειτουργικό και ανθεκτικό στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.

Τώρα, ομόφωνη απόφαση με την οποία καλούνται φορείς και πολίτες της Καλαμαριάς να χρησιμοποιούν στις εκδηλώσεις τους αθόρυβα πυροτεχνήματα έλαβε στην τελευταία του συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση ελήφθη μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Σύλλογος Διέξοδος. Στην επιστολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Σύλλογος σημείωνε ότι τα συμβατικά πυροτεχνήματα δεν αποτελούν απλώς μια ηχητική όχληση, αλλά μια βίαιη επίθεση στις αισθήσεις των ζώων και των ευάλωτων συμπολιτών μας. Πάμε τώρα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης που με επιστολή του προς τους δημάρχους του νομού ζητά την επανεξέταση και εκλογήκευση των δημοτικών τελών, υπογραμμίζοντας πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έντονη οικονομική πίεση από ανατιμήσεις σε ενέργεια, πρώτες ύλες και μεταφορές, σε συνδυασμό με μειωμένη αγοραστική δύναμη. Το ΟΒΕΘ κάνει λόγο για ψηλά και σε ορισμένες περιπτώσεις ανετιολόγητα δημοτικά τέλη, τα οποία όπως αναφέρει δεν συνοδεύονται πάντα από την απαιτούμενη ανταποδοτικότητα προς τις επιχειρήσεις. Επισημαίνει δε πως υπάρχουν περιπτώσεις αναδρομικών χρεώσεων και επιβαρύσεων, καθώς και περιπτώσεις όπου επιχειρηματίες έχουν ήδη επενδύσει δύο σπόρες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των επιχειρήσεών τους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, το επιμελητήριο καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις. Λοιπόν, στο αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ τώρα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 38χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύωσμο.

0: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας οδηγήθηκαν οι 13 συλληφθέντες από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ και στο ίδιο σημείο υπήρξε η μεταγωγή του διαχειριστή κέντρου υποδοχής δηλώσεων από το Αγρίνιο, ο οποίος συνελήφθη για την ίδια υπόθεση. Είναι ένα νέο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στο πλαίσιο σχετικής επιχείρησης των αρχών. Συνολικά, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στην υπόθεση εμπλέκονται 39 άτομα και η μέθοδος που ακολουθούσαν και αυτοί παραπέμπει σε εκείνη των μελών των κυκλωμάτων που εξαρθρώθηκαν και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Τι έκαναν? Έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις, αφού πρώτα εντόπιζαν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί και στη συνέχεια υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Αυτό λέει το κατηγορητήριο. Το όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν προκύψει και φορολογικές παραβάσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ψευδή δήλωση. Αναμένεται και οι 13 να οδηγηθούν μαζί με τη δικογραφία στον εισαγγελέα Κοζάνης σήμερα το πρωί. Θα αποφασιστεί η μετέπειτα μεταχείρισή τους. Παρέμβαση για τη συγκεκριμένη υπόθεση έκανε και ο πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, τονίζοντας πως ήδη από το φθινόπωρο του 2021 είχε ενημερώσει τη δικαιοσύνη για το ζήτημα. Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί και τα ακίνητα του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Νεστίδη, τα οποία είχαν μπλοκάρει οι ιδιωτικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας για επιδοτήσεις που είχε εισπράξει μέσω του ΠΚΠ. Θυμίζω ότι το πάγωμα της περιουσίας του είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα την περίοδο των περασμένων γιορτών. Ήταν η κορύφωση των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων τότε. Συγκεκριμένα με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, γίνεται δεκτή η προσφυγή που κατέθεσε ο κύριος Ανεστίδης. Το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πρόταση της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, η οποία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ζητήματα με τις επιδοτήσεις του. Τώρα πάμε στη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκηνά, αντιπροσωπείας αγροτικών συλλόγων από την Ιμαθία, την Μπέλα, την Κοζάνη και τη Φλόρινα, για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δεδροκαλλιεργητές. Τέθηκαν επιτάπητος και οι ζημιές από τον παγετό της άνοιξης του 25 στο προανθικό στάδιο, όπως επίσης οι εκκρεμότητες αποζημιώσεων από τις βροχοπτώσεις του 24, η παραμόρφωση των καρπών και οι ξερές βέργες στα Ροδάκινα, μαζί με το τεράστιο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές που οδηγούν τους παραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο. Εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση στη συνέχεια οι αγρότες, τονίζοντας πως από την πλευρά του Υπουργείου δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις και δεσμεύσεις, δεν παρουσιάστηκε κανένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών, αλλά ούτε και ξεκαθαρίστηκε με σαφήνεια το ύψος και ο τρόπος χρηματοδότησης για τις ζημιές και τις απώλειες εισοδήματος των παραγωγών. Η ώρα έχει πάει 9:29. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91.4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: ...91.4

0: Με Γιώργο Περού, Γιαννίκ, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίλες και Φίλοι, Σπίτι στη Θάλασσα, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Ακούτε Κόκκινο, Κόκκινο Θεσσαλονίκης. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Κάτι Παίζει στο Κόκκινο. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Και πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Θα μιλήσουμε με αφορμή την εκδήλωση, τη νέα εκδήλωση, που διοργανώνουν τρεις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αφορμή και την ημέρα περιβάλλοντος, την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος αύριο. Η επικεφαλής λοιπόν των παρατάξεων πράξης για τη Μακεδονία, αλλαγή στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και συνεργασία, ο κύριος Παπαστεργίου, ο κύριος Μιλόπουλος και ο κύριος Ρόκος, διοργανώνουν σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης στο Δημαρχείο μία εκδήλωση με τίτλο «Το οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας». Είναι η τρίτη κατά σειρά κοινή εκδήλωση που διοργανώνουν οι τρεις παρατάξεις. Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων δώσανε προημερών και συνέντευξη τύπου με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση. Και στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, η είδηση που βγήκε είναι ότι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε στην παρέα μας σήμερα τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο, επικεφαλής για την αλλαγή στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Μιλόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηγεωργίου, καλημέρα και σε όλες και όλους. Και να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου για την ευκαιρία που μου δίνεται να μιλήσουμε για αυτήν την όχι τόσο συνηθισμένη, έτσι,
0: ναι,
1: εκδήλωση συνεργασίας τριών παρατάξεων.
0: Εσείς που το έχετε κάνει και άλλες δύο φορές.
1: Το έχουμε κάνει ήδη άλλες δύο φορές, πολύ σωστά το λέτε. Είμαστε τρεις παρατάξεις. Η μία παράταξη, η πράξη για τη Μακεδονία με επικεφαλής τον Κύριο Παστεργίου, έχει υποστηριχθεί σε εκλογές από το ΠΑΣΟΚ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η δική μας παράταξη, η αλλαγή στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, έχει υποστηριχθεί από τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 ακόμα, και άρα υποστηρίζεται και σήμερα από όλες τις παρατάξεις και τα κόμματα που προήλθαν από διασπάσεις του τότε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Και η παράταξη συνεργασία του κυρίου Ρόκου είναι μια ανεξάρτητη παράταξη στον χώρο της κεντροαριστεράς. Είμαστε λοιπόν τρεις παρατάξεις που κινούμαστε στον προοδευτικό λεγόμενο χώρο, οι οποίες διαπιστώνουμε καθημερινά δύο πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας καταραίει. Καταραίει αναπτυξιακά, καταραίει οικονομικά, καταραίει κοινωνικά και καταραίει περιβαλλοντικά. Και η κύρια απόδειξη αυτού είναι ότι εγκαταλείπεται. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα στην εγκατάλειψη, στην ερημοποίηση, στο δημογραφικό πρόβλημα δηλαδή. Και από την άλλη μεριά διαπιστώνουμε καθημερινά μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, από τις θέσεις που παίρνουμε στα διάφορα ζητήματα και από τις προτάσεις που υποβάλλουμε, ότι οι τρεις αυτές παρατάξεις της προοδευτικής πλευράς της αντιπολίτευσης, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Συμπίπτουμε σχεδόν δηλαδή σε όλα τα μεγάλα προβλήματα.
0: Ερώτηση επί αυτού. Εκτός από τα σημεία στα οποία συγκλίνεται, και θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχετε καταφέρει στο διάστημα αυτό να δημιουργήσετε και ένα κοινό μέτωπο αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η σύγκληση δυνάμεων για την οποία, στην οποία αναφερθήκατε και στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε με αφορμή την εκδήλωση, ότι αυτή η συνεργασία, αυτές οι παρεμβάσεις κοινές που κάνετε θα μπορούσαν εν δυνάμει να οδηγήσουν σε μια έτσι μελλοντική συνεργασία δυνάμεων. Είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί? Ρωτώ

0: περίπου, δεξιάς διοίκησης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ψωμιάδης Τζιτζικώστας Αηδονά, να θυμίσω, έτσι. Μην ξεχνάμε και τον κύριο Ψωμιάδη, την ίδια παράταξη είναι. Προσκύμενος στη Νέα Δημοκρατία διοίκησε την Ομαρχία και μετά την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Λοιπόν, μετά από 20-25 χρόνια δεξιάς διακυβέρνησης και εγκατάλειψης των πάντων, έχουμε βάσιμες φιλοδοξίες να πιστεύουμε ότι μπορούμε και να κυριαρχήσουμε ιδεολογικά, όπως λέμε, να ηγεμονεύσουμε, δηλαδή οι προτάσεις μας, οι προοδευτικές προτάσεις, να περάσουν στον κόσμο, να το πω έτσι, και να νικήσουμε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στη διοίκηση της περιφέρειας στις εκλογές του 2028. Αυτή είναι η πρόθεσή μας και αυτή είναι η βούλησή μας και εγώ τουλάχιστον που σας μιλώ, γι' αυτό εργάζομαι.
1: Και στη συνέντευξη τύπου υπόθηκε και από τον κύριο Ρόκο ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές, υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, χωρίς αυτό να αποκλείει μια κοινή πορεία. Και ο κύριος Παπαστεργίου επίσης αναφέρθηκε στο ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά είναι περισσότεροι οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να γίνει αυτή η κοινή συμπόρευση. Οπότε θα σας ρωτήσω, κύριε Μιλόπουλε, ποια είναι τα σημεία που σας ενώνουν.
0: Ναι, εγώ θα σας απαντήσω καταρχήν με το αυτονόητο. Ο ίδιος, όπως ξέρετε, κινούμε στον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα σας πω από τη δική μου μακρά εμπειρία ότι είναι δύσκολο να συμφωνήσεις ακόμα και στον ίδιο σου τον πολιτικό χώρο, ακόμα και στο ίδιο στο κόμμα. Έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένα, όχι σε κεφαλαιώδη, αλλά σε πολλά ζητήματα ναι. Δεν έχουμε διαφορές μεταξύ μας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε διαφορές μεταξύ μας με τα υπόλοιπα κόμματα της κέντροαριστεράς της προοδευτικής παράταξης. Ασφαλώς υπάρχουν επιμέρους διαφορές. Όμως υπάρχει μια μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει ότι όσο εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις μικροδιαφορές μας μεταξύ μας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λελατεί τον τόπο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη διαφορά, τη διαπλοκή και τις πελατειακές και τις κομματικές σχέσεις που έχει θεμελιώσει στη χώρα, έχει ληστέψει την Ελλάδα.
1: Σε επίπεδο περιφέρειας.
0: Και στην επίπεδο της περιφέρειας δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά αντιγραφή αυτού που γίνεται σε κεντρικό επίπεδο. Απλώς η περιφέρεια ως αυτοδιοίκηση είναι ο χώρος που εισπράττει τις πολιτικές οι οποίες ψηφίζονται στο κοινοβούλιο. Δηλαδή στην περιφέρεια δοκιμάζονται όλοι αυτοί οι νόμοι και όλες αυτές οι πολιτικές οι οποίες ψηφίζονται στο κοινοβούλιο.
1: Υπάρχουν
0: στην περιφέρεια,
1: όμως,
0: για παράδειγμα, να σας πω κάτι, στην περιφέρεια φαίνεται η φθορά της αγροτικής ανάπτυξης, στην περιφέρεια φαίνεται η ύφεση της οικονομίας, στην περιφέρεια εκδηλώνεται η ερημοποίηση της υπαίθρου, γιατί έρχονται οι πράσινες ενεργειακές εταιρείες, τα πράσινα καρτέλ δηλαδή, οι 4-5 μεγάλες ενεργειακές εταιρείες και εξαγοράζουν καλλιεργήσιμη γη, καταργούν την αγροτική ανάπτυξη και εγκαθιδρύουν φωτοβολταϊκά πάρκα από τα οποία κερδίζουν μόνο οι ίδιες και δεν υπάρχουν καθόλου ενεργειακές κοινότητες να εμπλακεί και η τοπική κοινωνία. Στην περιφέρεια γίνονται όλα. Στην περιφέρεια έχουμε τον διάπορο, που είναι αποτέλεσμα μιας τουριστικής πολιτικής της χώρας, η οποία θέλει παράδοση της χώρας στο μεγάλο κεφάλαιο, παράδοση του διάπορου ενός μικρού νησιού σε τρεις μεγάλες επιχειρήσεις, σε τρεις μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι θα καταστρέψουν το νησί, θα πάρουν τον αφρό, ας το πω έτσι, οικονομικά από τον τουρισμό, θα το αφήσουν κατεστραμμένο και θα σκοτούν να φύγουν μετά από 10-20 χρόνια. Όλα αυτά τα προβλήματα που σας λέω. Στην περιφέρεια φαίνεται το έλλειμμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Κεντρικής Μακεδονίας και της Μακεδονίας. Διαβάζω σήμερα, κυρία Χατζηγεωργίου, με έκπληξη και εγώ που ασχολούμαι με τα θέματα αυτά. 4 μέρες πριν δεν πήγε ο κύριος Κυρανάκης και ανέβηκε στον τρένο και είπε ότι ξανασυνδέεται η Θεσσαλονίκη με τη Φλόρινα.
1: Ναι, αρχές Μαΐου. Ναι.
0: 4 μέρες πριν έγινε αυτό.
1: Επίσημα τα δρομολόγια ξεκίνησαν 4 μέρες πριν. Το δοκιμαστικό έγινε αρχές Μαΐου, ναι.
0: Λοιπόν, 4 μέρες μετά σήμερα η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Έδεσας Φλόρινας διαβάζω ότι διακόπηκε. Και γίνεται πάλι με λεωφορεία. Αυτή η κατάρρευση κάθε έργου υποδομής, κάθε δημόσιου έργου, αυτή η εγκατάλειψη της Κεντρικής Μακεδονίας και της Μακεδονίας γενικότερα, είναι ενδείξεις του γεγονότος ότι κεντρικά ψηφίζεται μια πολιτική ελατειακή, μια πολιτική η οποία υποστηρίζει μόνο τους επιχειρηματικούς ολμήλους και η οποία εκχωρεί, ιδιωτικοποιεί το δημόσιο και κάθε κοινό αγαθό και κάθε δημόσια υπηρεσία σε ιδιώτες, και αυτή η πολιτική, το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, το εισπράττουμε εμείς εδώ στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Επειδή σε επίπεδο

0: Δήμων και Περιφερειών, κύριε Μιλόπουλε, υπάρχουν αυτοδιοικητικές φωνές, δεν θα πω πολλές, αλλά υπάρχουν που αντιδρούν ή, εν πάση περιπτώσει, εκφράζουν αντιρρήσεις στην ασκούμενη πολιτική, όπως αυτή την κυβερνητική πολιτική εννοώ. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει σηκώσει ανάστημα σε θέματα που αφορούν, κέρια ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας.
1: Θα σας πω ευθέως, όχι. Η διοίκηση της περιφέρειας λειτουργεί, συμπεριφέρεται σαν να είναι κρατική υπηρεσία. Δεν είναι καθόλου αυτοδιοίκηση, ένα το κρατούμενο, και δεν είναι καθόλου ανεξάρτητη από την κυβερνητική πολιτική. Είναι σαν μια κομματική, να το πω έτσι, κυβερνητική υπηρεσία που την έχει διορίσει το κράτος. Είναι σαν να είναι ένα υπουργείο, σαν να είναι μια δημόσια υπηρεσία, σαν να είναι μια εφορία. Τι λειτουργούν? Μας λένε ότι είναι οι νόμοι. Εμείς δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τους νόμους, εφαρμόζουμε τους νόμους.
0: Σε ποια σημεία ασκείται μεγαλύτερη κριτική στην πολιτική που ασκεί η περιφέρεια? Στη σημερινή εκδήλωση θέτεται το κομμάτι της ανάπτυξης, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Σε αυτά τα τρία, σε αυτό το τρίπτυχο ας σταθούμε. Ποια είναι η κριτική που κάνετε στην διοίκηση της περιφέρειας?
1: Η κριτική, κυρία Χατζηγεωργίου, γίνεται εκ του αποτελέσματος. Πάρτε τους επίσημους διεθνείς δείκτες της Eurostat και δείτε ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ήταν στην αρχή του 2000 δεύτερη ως προς τους δείκτες της ανάπτυξης ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της χώρας, σήμερα έχει κατρακυλήσει στην 8η θέση. Γιατί? Γιατί μια μεγάλη περιφέρεια, η δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια στη χώρα, είναι 8η αντί να είναι δεύτερη όπως ήταν κάποτε? Επί των διοικήσεων της δεξιάς έχουν συμβεί αυτά.
0: Προημερών, βέβαια.
1: Πάρτε τον δείκτη της ανεργίας.
0: Μισό λεπτό για τους αναπτυξιακούς δείκτες που είπατε, κύριε Μιλόπουλε. Έβλεπα προημερών ότι και η κυρία Δεωνά και στελέχη της διαχειριστικής αρχής του ΕΣΠΑ έλεγαν ότι η περιφέρειά μας είναι εξαιρετική και εντός χρονοδιαγραμμάτων στο κομμάτι της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Εσείς αμφισβητείτε αυτούς τους αναπτυξιακούς δείκτες που επικαλείται η διοίκηση ή δεν μεταφράζεται σε βελτίωση της ζωής των πολιτών?
1: Θέματα λένε. Κυρία Χατζηγεωργίου, πήραμε 36 δις από το Ταμείο Ανασυγκρότησης. 36 δισεκατομμύρια ευρώ πήρε η χώρα. Πόσα έργα σήμερα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Κεντρική Μακεδονία? Ξέρετε, από τα 36 αυτά δις, 250 εκατομμύρια. Λιγότερο από το 0,5% του συνολικού πακέτου του Ταμείου Ανασυγκρότησης της χώρας. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Και όταν τους ζητάμε τα στοιχεία, δεν μας τα δίνουν και τα ψάχνουμε και τα βρίσκουμε μόνοι μας.
0: Πάντως, ό,τι έχει να κάνει με το ΕΣΠΑ... Ταμείο...
1: Ναι. Κυρία Χατζηγεωργίου, πέρασε ένα ολόκληρο Ταμείο Ανασυγκρότησης. Ένας πακτολός 36 δις στη χώρα, με τον οποίο έπρεπε να είχαμε κάνει σιδηροδρομικές συνδέσεις, οδικές συνδέσεις, να είχαμε λύσει το πρόβλημα της λειψιδρίας, να είχαμε θωρακίσει την περιφέρεια αντιπλημμυρικά, να είχαμε κάνει εγκυβιολογικά έργα για να σώσουμε την αγροτική οικονομία και να σώσουμε το εισόδημα των αγροτών. Δεν κάναν τίποτα. Τίποτα. 250 εκατομμύρια σας λέω, και τα περισσότερα έχουν απενταχθεί από τα έργα που είχαν εντάξει το Ταμείο Ανασυγκρότησης. Λένε ψέματα. Κυριολεκτικά, καθημερινά, κοροϊδεύουν τον κόσμο, ασχολούνται με την επικοινωνία, εμφανίζουν πλαστά νούμερα και όλα αυτά τα βλέπει ο κόσμος.
0: Το ίδιο και τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής του ΕΣΠΑ, γιατί και από εκεί ακούστηκαν οι συγκεκριμένες αναφορές.
1: Εσείς βέβαια κάνετε το δικηγόρο του διαβόλου. Αλλά
0: εγώ οφείλω να το κάνω, κύριε Μιλόπουλε, να θέσω τα ερωτήματα.
1: Και το κάνετε πολύ καλά. Να σας θέσω κι εγώ το εξής ερώτημα. Αν είναι έτσι όπως τα λένε στη διαχειριστική αρχή και στην περιφέρεια και η κυρία Ιδονά, γιατί φεύγει ο κόσμος από την Κεντρική Μακεδονία περισσότερο από ό,τι φεύγει από τη Θεσσαλία, από τη Στερεά Ελλάδα, από την Πελοπόννησο?
0: Ναι, το δημογραφικό όντως είναι το πιο κρίσιμο πρόβλημα.
1: Έχω περιοδεύσει, όπως ξέρετε, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκής και την Περιφερειακή Ενότητα της Πέλλας. Αναφέρομαι στις τρεις μεθοριακές περιφέρειες, οι οποίες πονάνε περισσότερο από την εγκατάλειψη.
0: Ναι.
1: Στα σύνορα, οι Δήμοι χάνουν μέχρι και το 67% σύμφωνα με δήλωση δημάρχου της περιοχής πρόσφατη, χάνουν μέχρι και το 67% του πληθυσμού τους. Φεύγει ο κόσμος τρέχοντας.
0: Θεωρείτε ότι θα έπρεπε, τι επαρεμβάσεις θα έπρεπε να έχει κάνει η περιφέρεια προκειμένου να στηρίξει τον κόσμο να μείνει στον τόπο του?
1: Εγκυοβελτιωτικά έργα, να στηρίξει τον αγρότη. Έργα εναντίον της λειψιδρίας, να στηρίξει την κοινωνία. Έργα οδικά, να μεταφέρεται, να υπάρχει σύνδεση με σύγχρονα οδικά δίκτυα και στο τελευταίο χωριό. Έργα σιδηροδρομικά, να υπάρχει σιδηρόδρομος που να πηγαίνει να συνδέει το αεροδρόμιο, το λιμάνι και το σταθμό της Θεσσαλονίκης με, όλα, με το τελευταίο χωριό των Σερών, της Πέλας, της Ιμαθίας, του Κιλκής. Θα έπρεπε να έχουν γίνει έργα αντιπλημμυρικά, που είμαστε κάθε φορά που πλημμυρίζει στο Κιλκής, πλημμυρίζουν οι περιοχές και καταστρέφονται οι καλλιέργειες. Μιλάει κανείς. Και φεύγουν οι άνθρωποι από τις περιοχές τους. Και βγαίνει η κυρία αυτή που είναι αντιπεριφερειάρχη στην περιφέρεια για την κοινωνική πολιτική και λέει θα δώσουμε, λέει, σε κάθε οικογένεια, δίνουν πας. Μένει η οικογένεια με πας, με 100 ευρώ και 150 ευρώ, όταν δεν έχει σχολείο, όταν δεν έχει ιατρείο, όταν δεν έχει ο αγρός της και οι καλλιέργειές της πλημμυρίζουν κάθε τόσο, όταν δεν υπάρχει τρένο να συνδεθεί. Έχουν καταρρεύσει τα πάντα, κυρία Χατζηγεωργίου. Ακόμα και αν είναι αλήθεια αυτά τα οποία λένε. Πού έχουν πάει αυτά τα έργα? Θα σας πω εγώ πού έχουν πάει. Τα έργα που κάνουν είναι έργα βιτρίνας, είναι έργα που εξυπηρετούν πελατειακές σχέσεις. Εξυπηρετούν δηλαδή δικούς τους δημάρχους, οι οποίοι θα τους στηρίξουν στις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Και θα τους στηρίξουν αντίστοιχα και αυτοί στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Εκεί παίζεται όλο ένας ο ΠΚΠ, δηλαδή είναι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τηρουμένων των αναλογιών. Εκ του αποτελέσματος σας απαντώ. Δεν σας απαντώ θεωρητικά.
0: Κύριε Μιλόπουλε, αυτή την κριτική που ασκείται στη διοίκηση της περιφέρειας και δημόσια σε τοποθετήσεις σας, όπως τώρα, αλλά και σε εκδηλώσεις, αλλά και σε παρεμβάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ποια είναι η απάντηση που λαμβάνετε? Πώς απαντά σε αυτή την κριτική που κάνετε η διοίκηση της περιφέρειας?
1: Προχτές λοιπόν, μόλις προχτές, την Τρίτη δηλαδή που είχαμε Περιφερειακή Επιτροπή, άσκησα αυτή την ίδια κριτική που λέω τώρα σε εσάς, την άσκησα στην Περιφερειάρχη, η οποία είναι πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Η απάντηση ήταν, όταν θα γίνετε, κύριε Μιλόπουλε, εσείς Περιφερειάρχης, να τα φτιάξετε. Της λέω, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα τα φτιάξουμε. Το ζήτημα είναι ότι εσείς γιατί δεν κάνετε το χρέος σας, γιατί δεν κάνετε το καθήκον σας. Και μου λέει, γιατί έτσι θέλουμε. Αυτή ήταν η απάντηση της Περιφερειάρχου κυρίας Αϊδονάς, την Τρίτη στην Περιφερειακή Επιτροπή. Σας δίνω και μια είδηση από το κανάλι σας. Γράψτε το, δημοσιοποιήστε το κιόλας αν θέλετε, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν κάποτε. Ξέρετε, κυρία Χατζηγεωργίου, τι μου απάντησε ένας αντιπεριφερειάρχης όταν του προτείναμε να σταματήσει το ξύρισμα των δασών στις κορυφές του Βερμίου προκειμένου να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες? Του είπα, σταματήστε το μέχρι να γίνει ένα χωροταξικό σχέδιο, να δούμε πού πρέπει να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες για να μην καταστραφεί το δάσος στο Βέρμιο. Και μου απάντησε, ναι, καλά τα λέτε, κύριε Μιλόπουλε, αλλά θα στενοχωρηθεί ο επιχειρηματίας. Θα στενοχωρηθεί ο επενδυτής. Αυτή είναι η επίσημη απάντηση της περιφέρειας. Είναι με τον επενδυτή, κυρία Χατζηγεωργίου, η περιφέρεια. Δεν είναι με τον κάτοικο. Δεν είναι με την κοινωνία. Δεν είναι με το φτωχό αγρότη, με το φτωχό πολίτη. Δεν είναι μαζί μας η περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι με το κεφάλαιο. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας και αυτό είναι το πρόβλημα και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε αυτό εμείς οι τρεις παρατάξεις είμαστε μαζί. Και δεν έχουμε διαφορές σε αυτό. Σας το λέω έτσι ευθέως. Καμία διαφορά σε αυτό. Εμείς είμαστε με το δημόσιο συμφέρον. Εμείς είμαστε όχι με το κέρδος του επιχειρηματία, αλλά με το κοινωνικό όφελος. Με το όφελος που θα έχει ο πολίτης, με το όφελος που θα έχει το περιβάλλον, με το όφελος που θα έχει ο τόπος μας, η πατρίδα μας, κυρία Χατζηγεωργίου. Και αυτό θα πούμε σήμερα το απόγευμα και αυτό θα διακηρύξουμε και γι' αυτό θέλουμε να έρθει κόσμος να στηρίξει το εγχείρημά μας και απευθύνω μια έκκληση μέσα από το πολύ φιλικό και φιλόξενο κανάλι σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό, για την ευκαιρία που μου δίνετε, να έρθουν οι σύντροφοι και οι φίλοι της αριστεράς. Να έρχουν οι πολίτες που υποστηρίζουν το δημόσιο συμφέρον, που δεν υποστηρίζουν αυτούς που υποστηρίζουν τα ολιγοπόλια, τα καρτέλ, το μεγάλο κεφάλαιο, την οικονομική ολιγαρχία, να έρθουν και να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Και να πω και κάτι. Ξέρετε, μπορεί τη δική μας προσπάθεια στην περιφέρεια, αν πετύχει, να τη μιμηθούν και στην κεντρική πολιτική σκηνή κάποια στιγμή. Και κάποια στιγμή αυτά τα 15 και 3 και 2 και 4 και 1 και αυτά να πάνε όλα μαζί και να νικήσουμε τελικά τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Ο οποίος, κυρία Χατζηγεωργίου, ο κ. Μητσοτάκης, μην ξεχνάτε, 5 κόμματα ένωσε για να κάνει τη Νέα Δημοκρατία. 5. Ένωσε το δικό του Νεοφιλελεύθερο, ένωσε την κοινωνική δεξιά του Καραμαλή, ένωσε την πατριωτική δεξιά του Σαμαρά, ένωσε την ακροδεξιά του Καρατζαφέρη και ένωσε και το ακραίο κέντρο, τους πρώην υπουργούς του κ. Σημίτη. 5 πολιτικοί χώροι ενώθηκαν. Και εμείς πώς πάμε? διασπαζόμαστε και διαιρούμαστε συνέχεια.
0: Κύριε Μιλόπουλε,
1: είδαμε άλλη μία διαίρεση σε κόμμα της αριστεράς και αναφέρομαι στη Νέα Αριστερά. Δεν είναι ο σωστός τρόπος αυτός. Ο σωστός τρόπος είναι να ενώσουμε δυνάμεις. Να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν.
0: Σας ευχαριστώ για τη γόνιμη κουβέντα. Πάντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δύο πράγματα να μην τα ξεχάσω πριν κλείσουμε. Το ένα είναι να θυμίσουμε 7 η ώρα σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης η εκδήλωση των τριών παρατάξεων. Σωστά. Η Βασιλική ακροάτρια ρωτάει πώς έχει τεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τι γνώμη υπάρχει από την πλευρά της διοίκησης στο θέμα της αμοληψίας στο ναυάγιο επανομής. Εμείς όταν είχαμε φιλοξενήσει τον Δήμαρχο Θερμαϊκού. Μας είπε ότι δεν έχουν σηκώσει από την περιφέρεια. Το ζήτημα. Ισχύει αυτό?
1: Εμείς κάναμε ερώτηση, εμείς ήμασταν παρόντες στις εκδηλώσεις τις τοπικές, η δικιά μας παράταξη. Κάναμε ερώτηση, η διοίκηση τηρεί σιγήν ηχθείως.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ενδιαφέρεται για το θέμα και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το θέμα στο Διάπορο, το ίδιο συμβαίνει και με τις ανεμογεννήτριες που καταστρέφουν τα δάση, το ίδιο συμβαίνει και με τα φωτοβολταϊκά των καρτέλ που καταστρέφουν τις αγροτικές καλλιέργειες. Τα ίδια συμβαίνουν παντού. Δεν ενδιαφέρονται. Δεν θέλουν να στενοχωρήσουν τους επενδυτές. Θα σας το απαντήσω έτσι. Γιατί πίσω από κάθε τέτοιο έργο υπάρχει ένας επενδυτής, ένας εργολάβος, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος κάνει δουλειά.
0: Αυτή
1: είναι η προσπάθεια της διοίκησης της περιφέρειας. Να προστατέψει το μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς πάμε απέναντι σε αυτό και ενώνουμε δυνάμεις και το 28 θα τους κερδίσουμε, κυρία Χατζηγεωργίου, αρκεί να μας στηρίξετε, να μας στηρίξει ο κόσμος που μας ακούει. Γι' αυτό σας ζητώ από όλες και όλους να έρθετε σήμερα, να δώσετε το παρόν στο Δημαρχείο, να δείξουμε ότι είμαστε πολλές και πολλοί αυτοί που διεκδικούμε αυτήν την νίκη απέναντι σε μια δεξιά πολιτική η οποία έχει καταλυστέψει και καταστρέψει τη χώρα μας. Και την περιφέρειά μας βέβαια.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Μιλόπουλε, να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε όλες και όλους το απόγευμα.
0: Έλσα Σπυριδοπούλου τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα Έλσα.
2: Καλημέρα. Λίγο περίεργος ο καιρός. Πράγματι. Από ό,τι φαίνεται, πήγε να ρίξει και το πρωί σταμάτησε. Γι' αυτό το λόγο η καημένη εκδήλωση. Η ζωή μου ο άλλος που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη τη Γραφείο Νεότητος, είναι μουσικοθεατρική παράσταση. Έχει αλλάξει τρίτη φορά θέση. Ήταν αρχικά θέατρο δάσους. Για σήμερα είχε προγραμματιστεί θέατρο γης. Αλλά λόγω του καιρού τελικά μεταφέρεται στο Παλέντε Σπορ. Εκεί θα τη δουν όσοι θέλουν. Είναι ένα μουσικοθεατρικό θέαμα λοιπόν με Γεράσιμο Δρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη, τον μουσικό σύνολο Μαΐστρος και τον ηθοποιό Δημήτρη Αλεξανδρή να αφηγείται. Και θα έχει μπόλικο κόσμο, πιστεύω. Mm-hmm. Ελπίζω ότι μάθανε γέρο στην αλλαγή του χώρου.
0: Ναι, σωστά.
2: Και τα λοιπά, υπάρχουν βιβλιοπαρουσιάσεις. Ας προτάξω λίγο την παρουσίαση του βιβλίου της Ζώγιας Μεταλλικιώτη, «Η απόγονη της σιωπής». Τα λέγαμε χθες με τη Ζώγια για αυτό το βιβλίο της που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονοι Ορίζοντες». Θα έχω την τιμή να είμαι και μαζί της το απόγευμα στο καφέ Ζώγια γύρω στις 7. Ο άνθρωπος που δημιούργησε τα καφέ Ζώγια, έτσι, η ίδια δηλαδή, και θα μιλήσει και γι' αυτό. Συνεχίζονται οι παραστάσεις στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους, που γίνεται όμως στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, με θειάσους από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία και Μεξικό. Σήμερα υπάρχει επίσης παράσταση και αύριο στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Και έχουμε και μουσικές άλλες. Στο Γκέτε θα βρείτε 7 η ώρα τη συναυλία Νέοι Καλλιτέχνες, καλοκαιρινή σερενάτα στη βιβλιοθήκη, στη βιβλιοθήκη του Γκέτε δηλαδή, με τους κιθαρίστες Νίκο Αργυρό και Στάθη Καραούλη. Αυτές είναι εκδηλώσεις με είσοδο ελεύθερη. Και τέλος να πω για το Soul FKG που είναι στην περιοχή των Σφαγείων. Τα 5 αδέρφια Πρατσινάκη εμφανίζονται απόψε με τα 10 μπουζούκια της Ζόμνας. Πλήθος όπως καταλαβαίνετε και σε τραγουδιστές και σε μουσικούς. 15 ευρώ έχει είσοδος. Αυτά τα ολίγα.
0: Ευχαριστούμε πολύ Έλισσα. Να σε καλά. Σε περιμένουμε.
2: Χαιρετώ.
0: Για χαρά.
2: Για χαρά.
3: Gambit, Chalak, Aki presente, Studio Magic.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν στην εφαρμογή εκεχηρίας που προβλέπει κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση της Χιζμπολάχ από τον νότιο Λίβανο και ενίσχυση του ελέγχου της περιοχής από τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κοινή δήλωση μετά από συνομιλίες υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι διαπραγματεύσεις διήρκησαν περίπου 9 ώρες στο State Department, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές μετά τις 22 Ιουνίου με στόχο μια συνολική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, με εκατέρωθεν καταγγελίες και στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται. Το Ιράν αρνείται εμπλοκή σε πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, αποδίδονται στη ζημία σε δυσλειτουργία συστήματος Patriot, ισχυρισμό που απορρίπτει η αμερικανική πλευρά, η οποία κάνει λόγο για ιρανική επίθεση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων χωρίς άνοιγμα του στενού του Ορμούς και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ενώ ο Ιρανός ομολογός του, Αμπάζ Αραχτσί, δήλωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Το μικροσκόπιο της Κομισιόν και του ΟΣΑ τίθεται το εκτεταμένο σύστημα φοροαπαλλαγών στην Ελλάδα, με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ζητούν πλήρη επανεξέταση και αξιολόγηση του πλαισίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφονται 1.236 φορολογικές δαπάνες με ετήσιο κόστος που αγγίζει τα 22,9 δισεκατομμύρια ευρώ, από εξαιρέσεις και μειωμένους συντελεστές με εισόδημα ΦΠΑ, ένφια και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Την ίδια ώρα η Κομισιόν επαναφέρει το ζήτημα της φορολόγησης του πετρελαίου κίνησης, σημειώνοντας ότι ο ειδικός φόρος παραμένει χαμηλότερος από εκείνον της βενζίνης, σε ένα πεδίο που μπορεί να ανοίξει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης λόγω του αντίκτυπου σε μεταφορές, παραγωγή και τελικές τιμές. Οι Βρυξέλλες και ο ΟΣΑ δεν ζητούν οριζόντιες περικοπές, αλλά έλεγχο και αποτίμηση του τι πραγματικά αποδίδουν οι απαλλαγές, την ώρα που η συζήτηση μετατοπίζεται στο τεχνικό και πολιτικό πεδίο. Ένα ακόμη success story στην οικονομία παρουσιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για τέλος κάθε επιτήρησης με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποσύρει την Ελλάδα από τη λίστα των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθέτηση φρένου στα δημοσιονομικά ελλείμματα, ενώ την εικόνα αισιοδοξίας αμφισβητούν τα στοιχεία του ΟΣΑ. Ο οργανισμός αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό στο 4,2% το 2026 και μειώνει την εκτίμηση για την ανάπτυξη στο 1,9% από 2,2% προηγουμένως. Σε κλίμα αλληλομετάθεσης ευθυνών εξελίχθηκε η απολογία των 4 κατηγορουμένων για τη διαρροή ηλεκτρονικών διευθύνσεων και προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού εν ώψη των ευρωεκλογών του 2024, υπόθεση στην οποία εμπλέκεται η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ενώ ο πρώην Οργανωτικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Μένιος Κορομιλάς, υποστήριξε ότι ενήργησε κατόπιν εντολής του. Ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, πρώην Γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο για πιέσεις ώστε να μην αποκαλυφθεί ο ρόλος του κυρίου Κορομιλά, ενώ η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου υποστήριξε ότι το αρχείο προερχόταν από νόμιμες κομματικές λίστες και όχι από εκλογικούς καταλόγους. Η δίκη συνεχίζεται στις 16 Ιουνίου με την πρόταση της εισαγγελέως. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 41χρονος καθομολογία γυναικοκτόνος που σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα μαθήματα είναι ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Σε στάση εργασίας και σε συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας στη 1 το μεσημέρι, καλεί σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων Θριασίου Νοσοκομείου ενάντια στην επικίνδυνη υποστελέχωση που έχει δραματικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών και στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Σήμερα Πέμπτη στις 3 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεις του Σωτήρου στα Άνω Βρυλίσια θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Αθανασίου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η οικογένεια ζητά όσοι επιθυμούν αντιστεφάνω να συνδράμουν το Ίδρυμα Φλόγας Σύλλογος Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 82-76 επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία από τους πράσινους, με τον Αταμά να στέκεται στις 29 βολές του Ολυμπιακού, έναντι μόλις 5 για τον Παναθηναϊκό. Οι δύο αιώνιοι έχουν ραντεβού ξανά την Παρασκευή στο Telecom Center.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού σήμερα με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Ενώ από αργά το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

Καλημέρα. Και σήμερα μαζί είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή των μουσικών έχουμε την Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε το Χάρη Δάλα. Και στα μικρόφωνα είναι ο Σωτήρης Καψόχας. Θέλω σήμερα να ξεκινήσω λίγο μια ιστοριούλα, η οποία θα καταλάβετε γιατί την άνοιξα και που πάει. Τον περασμένο αιώνα υπήρξε ένας διαπρεπής Γάλλος μαρξιστής φιλόσοφος, ο Λουί Αλτουσέρ, ο οποίος στην ουσία τι μας είπε, ποιο ήταν ο βασικός πυρήνας της σκέψης του, ότι η ιδεολογία και ο ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους παράγει εξουσία. Τι λέει λοιπόν, για να τα βρούμε με τη σειρά. Ο Αλτουσέρ παρουσίαζε τους ιδεολογικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούσε το κράτος, που χρησιμοποιεί για να μετατρέπει τους ανθρώπους σε υποκείμενα πρακτικής αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας, και ασφαλώς οι άνθρωποι που μετέχουν σε αυτό το τσιμπούσι να νέμονται την εξουσία. Θα μου πείτε, τι ανακάλυψε, όταν η ιστορία μας έχει διδάξει ότι υπήρχαν κέντρα εξουσίας που είχαν ιδιαίτερη προνομιακή σχέση και διαμόρφωναν τις εξουσίες. Ας πάμε στην ιστορία. Το ιερατείο στην Αίγυπτο ήταν πανίσχυρο. Πάλι. Οι μανδαρίνοι αργότερα, πολύ αργότερα στην Κίνα, έπαιζαν αυτό το ρόλο. Οι κάστες, που τις χρησιμοποιούμε σαν λέξη και εμείς στην Ινδία, αυτό το ρόλο έπαιζαν. Και για να μην πάμε τόσο παλιά, να θυμηθούμε και τις λεγόμενες νομεκλατούρες της Ανατολικής, της Σοβιετικής Ένωσης και του κράτους αυτού. Τι ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σιτίζονταν από τον κρατικό κορβανά, χρησιμοποιούσαν ακριβώς όλη αυτή τη δύναμη την οποία τους παρήχε το κράτος, και μέσω αυτής της διαδικασίας αναπαρήγαγαν την εξουσία. Τώρα θα μου πείτε, γιατί τα λέω όλα αυτά. Θα σας πω γιατί. Γιατί έχουμε δει φαινόμενα, για παράδειγμα, κάποια στιγμή ετέθη ένα θέμα το οποίο δημιούργησε σάλο και παίχτηκε παιγνίδι. Θυμάστε εκείνους τους αρμούς της εξουσίας που είχε υποθεί κάποτε και πόσο μελάνι και τι χύθηκε γύρω από αυτό, που τόλμησε να ψελίσει ο Τσίπρας. Πρόσεξτε τώρα, όλο αυτό που περιέγραψε ο Αλτουσέρ, μήπως δεν το ζήσαμε ακόμα και στην Ελλάδα με οικογένειες? Πάρτε για παράδειγμα την οικογένεια Μητσοτάκη. Σιτίζεται πάνω από 100 χρόνια από το δημόσιο, από κρατικά χρήματα. Γιατί επιμένω, γιατί λέω έτσι, ξεκίνησα από κάτι άλλο για να σας πάω. Τι έχει γίνει λοιπόν τα τελευταία χρόνια, με τελευταίο το ερέθισμα ποιο είναι? Μέσα στην τούρλα του Σαββάτου ψηφίστηκε μία διάταξη στη Βουλή που προβλέπει την αύξηση των μισθολογικών αποδοχών κατά 120% των επισκόπων, της Εκκλησίας δηλαδή, του Αρχιεπισκόπου και των τιτουλάριων όποιοι έχουν της Εκκλησίας. Θέλετε να δείτε 120%, δηλαδή δεν είναι πολύ. Δεχτείτε τώρα και σκεφτείτε τι ρόλο παίζουν στη διαμόρφωση και στην επιρροή της κοινής γνώμης όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα εκκλησιαστικά. Υπήρχε για όλους αυτούς τους αξιωματούχους της Εκκλησίας ένας μισθός που έφτανε γύρω στα 2.200 το μήνα. Πάει πάνω από 5.300. Θέλετε κι άλλα? Τι έκανε η κυβέρνηση αυτή? Όλοι οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων έχουν πάει με τις αυξήσεις που γίνανε
πάνω από τα 5.800 ευρώ σήμερα. Οι διοικητές των ΔΕΚΟ παίρνουν, εκτός από όλα αυτά, οι διορισμένοι είναι όλοι αυτοί, έτσι, επιλεγμένοι, 7,5 και πλέον χιλιάδες μαζί με τα μπόνους και λοιπά. Οι διοικητές των νοσοκομείων, τεράστιο αυτό. Οι στρατιωτικοί που ετοιμάζονται και όχι μόνο πήρανε αυξήσεις, αλλά φροντίζει το κράτος να τους κάνει και κοινωνική κατοικία, κάτι που δεν κάνει ούτε στους γιατρούς, ούτε στους δασκάλους, ούτε στους καθηγητές που τους στέλνει στα διάφορα και αρνούνται να πάνε σε θέσεις γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και ποιο είναι και το τελευταίο μέσα σε όλο αυτό? Οι μετακλητοί. Αυτή η ομάδα των μετακλητών, του στρατού των μετακλητών, που έχουν επανδρώσει και στελεχώσει το δημόσιο και τους μηχανισμούς του. Πόσοι είναι σήμερα? Πάνω από 3.700 μετακλητοί. Πόσο τους παρέλαβε? Σε μια αυξημένη κατάσταση, ομολογώ, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 1.750. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση για να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει και χρησιμοποιεί την παρουσία της στην εξουσία. Αυτή είναι η αρμή της εξουσίας, παρακαλώ. Και όχι ότι πήρανε, ας πούμε, μισθό μεγαλύτερο. Τι πήραν οι εργαζόμενοι? Τίποτα από όλα αυτά. Είναι φανερό πού στοχεύει και πού λειτουργεί ιδεολογικά πλέον η κυβέρνηση, και δεν είναι τώρα, αυτή την πρώτη στιγμή το κάνει αυτό. Ποιους επέλεξε να ευνοήσει και να τους φτιάξει κανονικά για να νιώθουν αξιοπρεπώς, και ποιους πετάει στο περιθώριο με κάτι επιδοματάκια της πλάκας.

Λοιπόν, βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κάνε ένα πρόβλημα. Γιατί με την Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και να είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στην κοσμοτέ.gr.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και κάτι έτσι ενδιαφέροντα και πώς δουλεύονται όλα αυτά. Χθες είχαμε ένα μπαράζ ανακοινώσεων, είχαμε την έκθεση της Κομισιόν, είχαμε το ΩΣΑ, διάφορα θέματα τα οποία βγήκαν, εκθέσεις κλπ. Η κυβέρνηση με το καλημέρα και ο Πρωθυπουργός πρώτος και καλύτερος έσπευσε να το εκμεταλλευτεί, να το αξιοποιήσει, λέγοντας ότι σήμανε επίσημα το τέλος της επιτήρησης της χώρας. Η Ελλάδα πλέον δεν αντιμετωπίζει καμία μακροοικονομική ανισορροπία. Άρα ζούμε την ευημερία. Πότε άρχισε αυτή η μακροοικονομική ανισορροπία, σύμφωνα με την Κομισιόν, και που βεβαίως αυτό το απέφυγαν να το μας το πούνε, το 2010, δηλαδή την περίοδο που μπήκαμε, χρεοκόπησε η χώρα, που τη χρεοκόπησαν τη χώρα και μπήκαμε επισήμως στα μνημόνια. Εκεί λοιπόν, παρόλα αυτά, οι εκθέσεις οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας έχουν επισημαίνουν, όποιος φύγει από την θριαμβολογία του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, θα το δούμε, δηλαδή τις επόμενες μέρες θα το επικαλούνται, θα το κάνουν ψωμοτήρι αυτό το θέμα. Λέει ζητήματα, έχει ζητήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν προβλήματα στην ελληνική κοινωνία τα οποία επισημαίνει, έστω και με την αντίληψη που έχουν αυτοί οι τεχνοκράτες, οι οποίοι δεν έχουν και καμία κοινωνική ευαισθησία, μην κοροϊδευόμαστε. Τι λέει λοιπόν? Ότι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο παραμένει και δεν έχει λυθεί είναι η κοινωνική στέγαση. Να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα, είπαμε πριν για τους στρατιωτικούς, τα φροντίζουν, φτιάχνουν κοινωνικές κατοικίες για να μπορούν οι στρατιωτικοί να κινούνται. Προσέξτε όμως, η Ελλάδα δεν έχει δεν υπάρχει κοινωνική στέγαση, κοινωνικό πρόγραμμα, κοινωνική λογική στην Ελλάδα. Είναι ίσως από τη μόνη χώρα, ίσως η μόνη, σίγουρα πάντως από τις μεσογειακές, μιας και τις αναφέραμε, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και λοιπά, Ιταλία, που έχουν κοινωνικό πρόγραμμα, κοινωνική στέγαση. Στην Ελλάδα λοιπόν το πρόβλημα είναι οξύ, και μάλιστα σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών που υπάρχει και στα ενίκια που είναι απλησίαστα, αλλά και στην αγορά κατοικίας, ακόμα και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν μία μικρή δυνατότητα ή τουλάχιστον μπορούν να προσφύγουν σε τράπεζες. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Δεύτερο, το οποίο επισημαίνει, είναι κατά την κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας, της ουσιαστικής εργασίας, δηλαδή δεν μιλάνε βεβαίως για τις υπηρεσίες και όλα αυτά τα οποία δουλεύουν με τον τυφλοσούρτη και με τον τουρισμό, που εκεί υπάρχει υπερεργασία μέχρι εξαντλήσεως, αλλά επισημαίνουν το γεγονός ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει προσφορά ή ζήτηση εργασίας σε αυτούς τους τομείς, διότι υποαμείβονται και υπεραπασχολούνται. Και επίσης, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, αλλά αναφέρεται και το υψηλό ποσοστό ανεργίας που υπάρχει στην Ελλάδα, διότι θεωρούν οι τεχνοκράτες της Ευρώπης ότι, να θυμίσουμε ότι ο τελευταίος μήνας αυξήθηκε, η ανεργία έφτασε στο 9,5%, θεωρούν υψηλότερη βεβαίως που είναι στην Ευρώπη, ή αν όχι υψηλότερη, ίσως είναι η δεύτερη υψηλότερη. Τι λένε λοιπόν? Ότι ο ρυθμός ανεργίας είναι πάρα πολύ μεγάλος, με δεδομένο ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει και εμφανίζει και ανάπτυξη και εργασίες. Άρα θεωρούν ότι κάτι δεν γίνεται. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν να δούμε και τι λέει, για να καταλάβουμε ότι, για να μην πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Ο ΩΣΑ μιλάει για φοροαπαλλαγές,
Οι άνθρωποι μιλούν, λένε ότι βγήκανε από την επιτήρηση και η Ελλάδα δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τι μας ζητάει λοιπόν έμεσα ο ΣΑ? Να ξανακοιτάξουμε τις φοροαπαλλαγές, γιατί το κόστος το ετήσιο για τον προϋπολογισμό αγγίζει τα 22,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τις εξαιρέσεις και τους μειωμένους συντελεστές και λοιπά που παρέχονται κάπου, που δεν τους έχει καταλάβει κανένας μας, να πούμε την αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν. Τι λέει λοιπόν? Επανεξέταση και αξιολόγηση του πλαισίου, δηλαδή πετσόκομα. Άρα νέα επιβάρυνση για να μπορείτε να ικανοποιήσετε τις μακροοικονομικές ισορροπίες. Και βεβαίως, εντάξει, εφόσον το υπαγορεύουν όλοι αυτοί οι instructors, θα το υπακούσουμε και θα πάμε λοιπόν για να εφαρμόσουμε αυτά που μας προτείνουν. Επίσης, μιλάει για την ενεργειακή, μιλάνε και το λέει και ο Σάφτο, για την ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα και τη μεγάλη φτώχεια την ενεργειακή που αντιμετωπίζει και που... τι προτείνει λοιπόν μέσα σε αυτό το πράγμα που ζούμε σήμερα για να αντιμετωπιστεί αυτή η ενεργειακή? Να επανεξεταστεί το ζήτημα της φορολόγησης του πετρελαίου κίνησης και να αλλάξουν οι ειδικοί φόροι. Δηλαδή εκεί που πληρώνουμε το 80% της τιμής όσοι ας πούμε χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή όσοι βενζίνη και λοιπά, να ξαναδούν να είναι γίνει 90% ο φόρος στην πραγματικότητα. Δεν μιλάει κανένας για μείωση. Για όλο αυτό λοιπόν είναι όλο το success story το οποίο μας πουλάει η κυβέρνηση, ότι και καλά μας άνοιξαν το δρόμο της διάβγειας και της καθαρότητας. Για πάμε.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το κόκκινο,

Εδώ είμαστε πάλι. Να πω έτσι μερικά μηνύματα τα οποία με αφορμή αυτά που υπόθηκαν στην αρχή. Ο Βασίλης μας λέει ότι το θέμα της κοινωνικής λύσης για στέγαση καταργήθηκε ο οργανισμός εργατικής κατοικίας στο πρώτο μνημόνιο και ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια συζήτηση. Βασίλη, έχεις δίκιο, ναι. Έχει, γι' αυτό λέω ότι στην ουσία πανηγυρίζεται κάτι το οποίο έγινε με το καλημέρα της χρεοκοπίας, την οποία θέλουν όλοι να ξεχάσουν, ποιος την προκάλεσε, ποιος την έφερε και ποιος πήρε τα μέτρα αυτά, όπως πολλά άλλα. Τέλος πάντων, έτσι είναι πάντως, η κατάσταση είναι τέτοια. Ο Λάμπρος λέει ότι καλά θα κάνει η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση να ξυλώσει με συνοπτικές διαδικασίες το καθεστώς και τους ανθρώπους του που φτιάξανε, δηλαδή. Μετά με φρέσκο προσωπικό να ελέγξει τους αρμούς και λοιπά, το δημόσιο και τα αγαθά και τέτοια. Λάμπρο μου, ναι, αυτό είναι ευχής έργο. Καλό είναι να υπάρχει αυτή η επιθυμία πολλών να γίνουν όλα αυτά, αλλά από ό,τι φαίνεται το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η προοδευτική κυβέρνηση, έτσι, για να δούμε πρώτα το θέμα αν προκύπτει, γιατί δεν ξέρω. Λέει η Έλενα, μας λέει τώρα, διαβάζω, γι' αυτό βλέπετε πάυση, ότι καλά κάνετε και μας υπενθυμίζετε τις φιλοσοφικές θεωρητικές ρίζες των ιδεολογικών μηχανισμών κάθε φεουδαρχισμού, φεουδαρχικού τύπου εξουσίας. Τώρα, Έλενα, θυμίζω, όχι περισσότερο για να πατήσω πάνω σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή το γεγονός ότι υπήρξανε άνθρωποι οι οποίοι εν πάση περιπτώσει ασχολήθηκαν πολλά χρόνια, αιώνες πριν. Να θυμίσω ότι ο Λουέλ Αλτουσέρ έζησε στις αρχές, γεννήθηκε περίπου γύρω στο 20 του 1920 και έζησε μέχρι, ξέρω εγώ, το 90, κάπου εκεί, 1990. Πόσα χρόνια έχουν περάσει και πότε παρήγαγε αυτά. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν προχωρούν. Τώρα, υπάρχουν δηλαδή πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται και τι να θυμίσω τώρα, γιατί ανέφερα μερικά, για παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο διανέμεται το χρήμα, το οποίο είτε είναι κρατικό, εσωτερικό, είτε είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τα ξαναθυμίσουμε, πώς δημιουργούν ιδεολογικά στηρίγματα όλα αυτά. Δηλαδή να πούμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει μέχρι τώρα διανεμηθεί πάνω από 22-23 ήδη δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα περισσότερα δόθηκαν, όταν λέμε τα περισσότερα, 15 περίπου δόθηκαν με απευθείας ανάθεση σε κάποιον κολλητό τους, τέλος πάντων, όπως επίσης τα υπόλοιπα δόθηκαν με ένα εικονικό διαγωνισμό στο οποίο μετήχε ένας. Δηλαδή είναι πολλά τα οποία έχει χτίσει αυτό το σύστημα, το καθεστώς, να το πω έτσι, γιατί για καθεστώς μιλάω τώρα εγώ, δεν μπορώ να το διαφορετικά, για να μπορέσει να κρατηθεί. Και πάνω σε αυτό στηρίζεται και η επόμενη μέρα του. Ήδη αρχίζουν να διαραίουν ότι ετοιμάζει μεγάλη μπριγάδα ο Πρωθυπουργός στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και τι δεν θα δώσει, και του πουλιού το γάλα, θα μοιράσει άφθονο χρήμα. Δηλαδή αυτό είναι το παιχνίδι, έτσι παίζεται το παιχνίδι.

Προσέξτε τώρα ένα θέμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, μιας και μιλάμε για προοδευτική κυβέρνηση και μιλάω για όλους. Αυτή τη στιγμή τι βιώνει

ένα νέο χάρτη κλπ. Να ρωτήσω λοιπόν εγώ τώρα, μιας και αυτό είναι ένα ερώτημα. Η αριστερά που ήταν πάντα μπροστά σε αυτά τα ζητήματα έχει απασχοληθεί καθόλου με το θέμα? Δεν είναι τι θα πει στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, τι προτάσεις θα κατεβάσει, αλλά η ίδια λέει δεν υπάρχει χώρος, ας πούμε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, επειδή αναγκάζομαι μερικές φορές να ανασύρω από τις δεξαμενές της μνήμης μου, ας πούμε, πράγματα τα οποία αποτελούν εφηβικά και τα πρώτα μου διαβάσματα. Δηλαδή, όταν ψάχναμε να δούμε, ξέρετε ότι όταν ο μαρξισμός και ο ίδιος ο Μάρξ ήταν εν ζωή και ήταν θέσφατο παγκοσμίως, ένας φιλόσοφος που ανέτρεψε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόταν ο κόσμος τότε, βρέθηκε ο γαμπρός του, ο οποίος Μάρξ θεοποιούσε την εργασία ως μοχλό ανάπτυξης αλλά και συμμετοχής στα κοινωνικά πράγματα. Και βγαίνει, και οι μηχανές βέβαια πώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν εκείνη την εποχή. Και βγαίνει τότε ο γαμπρός του, ο περίφημος Πολ Λαφάρκ, ο οποίος είχε πάρει την κόρη του και έγραψε ένα περίφημο βιβλίο, Το Δικαίωμα στην Τεμπελιά. Και τον αποκήρυξε ο Μάρξ, γιατί του χάλασε όλη τη μαγιά, δεν ξαναμίλησαν έκτοτε. Υπήρξε δηλαδή. Και σήμερα έρχεται μια συντηρητική κυβέρνηση που χρησιμοποιεί πια τα μέσα παραγωγής, γιατί αυτό είναι το θέμα, ας πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα το καινούριο, το σύγχρονο μέσο παραγωγής. Θα επηρεάσει τα πάντα. Από τον τρόπο που σκεφτόμαστε μέχρι τον τρόπο που εργαζόμαστε. Και δεν τολμάει ή δεν έχει μπει στη διαδικασία η αριστερά να δει... δεν έχει σημασία να ξορκίσει το φαινόμενο, αλλά να το δει... πώς το ενσωματώνει στην σύγχρονη πραγματικότητα. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από την εργασία που μας αφορά όλους. Όταν αυτή τη στιγμή μέσω αυτών των μηχανισμών θα μπορείς να παράγεις περισσότερα και να δουλεύεις λιγότερο, το αυτονόητο είναι να ζητήσεις νέα αντιμετώπιση στο πώς θα συμμετέχεις στην εργασία σαν άνθρωπος. Και αν από αυτό το πράγμα θα κερδίσεις χρόνο τον περισσότερο προσωπικό για να αντιμετωπίσεις την οικογένειά σου, τη ζωή σου, τα παιδιά σου, το ένα το άλλο. Δηλαδή ούτε αυτό δεν μπορεί να ψελίσει σήμερα η σύγχρονη αριστερά. Και σήμερα λέμε γιατί πήρε όλο το παιχνίδι πάνω της και το κέρδισε, ας πούμε, έγινε κυρίαρχη ιδεολογία, ο νεοφιλελευθερισμός και η άκρα δεξιά.

Για πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Εδώ πια γίνεται το μαλευράς, έτσι, παντού. Γιατί όσοι προσπαθούν να μας πούν ότι μόνο σε ένα κόμμα ή σε κάποια γίνεται, δηλαδή είναι παντού προβλήματα. Αυτή τη στιγμή καταρχήν υπάρχει μια κατάσταση η οποία λέει το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία, ας τα πιάσουμε ένα-ένα, περιμένει ένα αγωνίως και φοβάται, τρέμει στην ιδέα μήπως κάνει κόμμα και κατέλθει ο Σαμαράς στην πολιτική. Γιατί ξέρει ότι εκεί θα χτυπήσει τον πυρήνα, την καρδιά. Τι ξέρει όμως, ότι όλα αυτά τα οποία εμφανίζονται ως ευρήματα δημοσκοπικά, στις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει, κάποιες εμφανίζουν να έχει γράψει κατ' εκτίμηση, βέβαια, έτσι, εκτίμηση μας μάρανε, εκτιμούν το πώς θα αντιδράσουν και ο κόσμος, το έχουν γράψει και το 3 μπροστά στην πρόβλεψη οι δημοσκοπικές εταιρείες. Σιγά μην υπάρχει 3. Εγώ πιστεύω ότι

0: έτσι, όχι μόνο τρία δεν υπάρχει, αλλά με τα χίλια ζόρια αυτή τη στιγμή είναι πάνω από το δύο. Και αν κάτσει ο Σαμαρά στο παιχνίδι, το δύο θα γράψει και ένα. Θα γράψει και ένα, θα ζήσουμε άλλες καταστάσεις. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να κάνω τον προφήτη, ας πούμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και το ξέρει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακούσαμε φοβερά πράγματα. Εδώ ακούσαμε εκείνον τον απίθανο προχτές Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος ήταν ευεργετημένος απόλυτα από το Σαμαρά την εποχή που γινόταν χαμός, ας πούμε, και που ήταν επικεφαλής του ΑΔΕ. Τη ΑΔΕ, πώς τη λέγανε αυτοί, ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, τέλος πάντων, για να τα πούμε όλα, ο οποίος χαρακτήρισε το Σαμαρά ακροδεξιό. Δηλαδή, απόρρισαν ακόμα και, το είδε σε μία εκπομπή τηλεοπτική, να χαρακτηρίζει το Σαμαρά ακροδεξιό και να μην τολμήσει να βάλει εμπόδια στη Νέα Δημοκρατία. Το ότι ο Σαμαράς έχει εθνικιστικές απόψεις σε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο αντιμετώπισης των εθνικών θεμάτων, πρέσπες, ελληνοτουρκικά, αλβανικά κλπ, είναι γνωστό. Αλλά εντάξει, τώρα το να σου λέει τώρα ο Χάρης Θεοχάρης, και όλοι δεν ήταν μόνο αυτοί, ήταν και άλλοι που βγήκαν, αυτόν έτυχε να τον ακούσω, ότι εδώ πέρα έχεις να κάνεις με έναν ακροδεξιό, αλλά άρα δεν μας αφορά. Δηλαδή μας αφορά ο Τσεκουράτος, ας πούμε, Βορύδης, δεν είναι ακροδεξιός. Μας αφορά ο Άδωνης, ο οποίος δεν είναι ακροδεξιός. Ο Πλεύρης, ο οποίος λέει θα θάψει τους μετανάστες για τους κάνουμε τη ζωή μαρτύριο, για να μαθαίνουν και οι άλλοι που έχουν σκοπό να έρθουν να μην πλησιάζουν τα σύνορα. Όλοι αυτοί είναι φιλελεύθεροι, είναι δημοκρατικοί, είναι, όλοι αυτοί είναι εντάξει. Ο άλλος είναι ακροδεξιός. Δεν υποστηρίζω το Σαμαρά, προσέξτε τώρα, απλά την αντίφαση επισημαίνω. Πάμε λοιπόν, θα το δούμε. Πάντως ο Σαμαράς αύριο θα μιλήσει σε ένα συμπόσιο εκεί, μια εκδήλωση στην Κρήτη, όπου θα ανοίξει και τα περισσότερο τα χαρτιά του. Λένε κάποιοι που ξέρουν, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω επαφή με αυτό το ρεπορτάζ, ας πούμε, το σαμαρικό. Λένε κάποιοι, ας πούμε, ότι ο Κύβος ερήφθη. Διάβαζα την Εστία, έβλεπα το πρωτοσέλιδο της Κυριακής που πέρασε, από τον έγκριτο συνάδελφο το Μανώλη Κοτάκη, που είναι καλά ενημερωμένος γι' αυτά, που είχε πρωτοσέλιδο ο Κύβος ερήφθη, ο Σαμαράς έρχεται. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και τι θα σημάνει αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα βλέπω αυτή την, σε κατάσταση πανικού και ιστερίας που έχει καταλάβει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το τι γίνεται με τον Τσίπρα, που έχει χάσει. Δηλαδή, άκουγα εδώ, έγινε ένας κακός χαμός με αυτό που είπε ο Δούκας, και μάλιστα όταν το καταλάβανε ότι εν πάση περιπτώσει ο εκλογικός νόμος δεν επιτρέπει σύμπραξη κομμάτων, μα δεν εννοούσε αυτό, ας πούμε, ο Δούκας, είναι προφανές ότι εννοούσε κάτι άλλο να γίνει στις δεύτερες εκλογές, δεν εννοούσε ότι ο εκλογικός νόμος θα κατεβάσει δύο κόμματα και όλα θα αντιμετωπίσουν το... Υπάρχει το εξής, παιδιά, για να καταλάβετε, και το άκουσα χθες, το ανέλησε ένας άνθρωπος επίσης σε κάποια συνέντευξη, ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος είναι απ' έξω, ο οποίος τι είπε, ότι αν αυτή τη στιγμή με βάση τον εκλογικό νόμο δεν υπάρξει το μπόνους της πρωτιάς του 25%, σημαίνει, και αν τα υπόλοιπα κόμματα της λεγόμενης προοδευτικής κατάστασης έχουν τα ποσοστά που υπερβαίνουν το πρώτο, δηλαδή μπορούν να κάνουν συμφωνία και να φτιάξουν, το είπε χοντρικά, έτσι το υπενήχθηκε, έτσι με αυτόν τον τρόπο, ότι μπορούν, εάν τα βρούνε, είτε δεύτερος είναι ο ένας, είτε τρίτος είναι ο άλλος, είτε δεν ξέρω τι, δέκατος τρίτος ο άλλος, μπορούν να κάνουν πλέον με βάση αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών κυβέρνηση μειοψηφίας. πλειοψηφίας μεν, αλλά όχι με την πρωτιά του πρώτου κόμματος, διότι εκεί θα λειτουργήσει αν το πρώτο κόμμα πάρει χαμηλότερα ποσοστά από το 25%, θα λειτουργήσει στην ουσία σαν απλή αναλογική. Θα πάρει μεν την εντολή το πρώτο κόμμα που θα έχει 22%, λέω εγώ 22% στην τύχη, δεν θα του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, θα έρθει στο δεύτερο. Ο δεύτερος λοιπόν μπορεί με τον τρίτο και τον τέταρτο και τον πέμπτο, που θα έχουν ο ένας 16, ο άλλος 15, ο άλλος 14 και όλα αυτά, να κάνουν κυβέρνηση. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν θέλουν, και το ξορκίζει και η Νέα Δημοκρατία, γιατί τρέμει με την ιδέα ότι μπορεί, αν κατέβει ο Σαμαράς, μπορεί να συμβεί αυτό το φαινόμενο. Όπως επίσης αυτό είναι και το σημείο το οποίο δεν θέλει να καταλάβει, γιατί έχει έλλειψη στρατηγικής, δεν μπορεί να υπηρετήσει και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, και εγώ αντιλαμβάνομαι το γιατί δεν μπορεί να το υπηρετήσει, γιατί το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι σε ένα διεισμό, και εννοώ από την άποψη των στελεχών αλλά και του κοινού. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο δεν θέλω να πω ποσοστά, πολύ μεγάλο έχει καταγραφεί αυτό, το οποίο δεξιοφέρνει, να το πω έτσι, και ένα άλλο εξίσου μεγάλο κομμάτι το οποίο αριστεροφέρνει. Επειδή λοιπόν όλα αυτά δεν μπορούν να συναρμοστούν, γιατί γι' αυτό και η θολούρα της πολιτικής του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτή είναι όλη η ιστορία που δεν μπορεί να εκφέρει ένα... Και βεβαίως αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ, και αυτό δεν είναι καλό, το γυνάτι λέει ο λαός μας βγάζει μάτι. Έχει αναπτυχθεί ένα πολύ αντιτσιπρικό μέτωπο σε βαθμό μίσους. Είδαμε και εκείνον τον νυφάλιο γραμματέα του κόμματος να κάνει δηλώσεις, τον κύριο Βαρδακαστάνη. Δηλαδή δεν πας έτσι σε εκλογές, παιδιά. Στις εκλογές πρέπει να πεις ποιος είσαι και τι θέλεις να πετύχεις, όχι για να έχεις μέτωπο με τον αντίπαλο. Είναι τώρα, για να μην νομίσετε ότι αποφεύγουμε να, εδώ τουλάχιστον, να σχολιάσουμε αυτό που γίνεται στην αριστερά. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την ευρύτερη αριστερά, το συζητήσαμε χθες, με ό,τι έχει να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ που επίκυνται αύριο και μεθαύριο να συνεδριάσουν τα όργανά του, δεν έχουμε τίποτα να πούμε, γιατί περισσότερα, διότι είναι σε επίπεδο φημολογιών. Δηλαδή πληροφορίες ότι αυτό μπορεί να κάνει ο Φάμελος, πληροφορίες ότι αυτό μπορεί να κάνει η απέναντι ομάδα που έχει τη Δούρου ή δεν ξέρω, τον Μπολάκη και ποιους άλλους. Οπότε δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε αυτή τη στιγμή για να σας πούμε τι θα γίνει. Θα κάνουμε υπομονή και εμείς θέλουμε να μάθουμε, για να δούμε αύριο που έχει την πολιτική γραμματεία και μεθαύριο την Κεντρική Επιτροπή, για να δούμε ποιος θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η στάση. Πάμε σε ένα διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, και σε λίγο τα ξαναλέμε.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Αυξάνονται συνεχώς τα άτομα που προσβάλλονται από μελάνωμα, την πιο επικίνδυνη μορφή καρκίνου του δέρματος. Ωστόσο, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τη θεραπεία της νόσου. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ανδρέα Κατσάμπα, καθηγητή δερματολογίας αφροδυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Κατσάμπα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Κουτσοπούλου.
2: Μιλάμε συνεχώς για το μελάνωμα και ό,τι αφορά αυτή τη σοβαρή ασθένεια του δέρματος. Σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε για τη σημασία της πρόληψης για την έγκαιρη και έγκαιρη διάγνωση. Πόσο συμβάλλει η πρόληψη στην έγκαιρη διάγνωση αλλά και την πιο αποτελεσματική θεραπεία, και τι περιλαμβάνει μια σωστή πρόληψη?
3: Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο κομμάτι στο μελάνωμα, γιατί το μελάνωμα είναι ο πιο επικίνδυνος, ο πιο θανατηφόρος όγκος του δέρματος. Η πρώην πρόληψη, η νωρίς πρόληψη, κάνει την επιβίωση στο 99%. Αρκεί να γίνει η πρόληψη. Η πρόληψη σημαίνει πολύ καλή προστασία από τον ήλιο, ένα. Δεύτερον, κυρίως αυτό, αποφυγή των ηλιακών εγκαυμάτων στην παιδική ηλικία. Θεωρείται ότι αν παιδάκια ιδιαίτερα ανοιχτόχρωμα κάνουν ηλιακά εγκαύματα, η πιθανότητα να κάνουν μελάνωμα αργότερα την ζωή τους είναι πολύ μεγάλη. Έτσι λοιπόν, αποφυγή του ήλιου αντιλιακά, αποφυγή κυρίως των ηλιακών εγκαυμάτων και το βασικότερο, έλεγχο των σκύλων, των ελιών δηλαδή. Πρέπει να πηγαίνει κανείς στο γιατρό να βλέπει τις ελιές του, και τώρα τελευταία με την δερματοσκόπηση που έχουμε και την χαρτογράφηση, βάζουμε σε μια οθόνη τις ελιές και μία φορά το χρόνο τις βλέπουμε πάλι και βλέπουμε αν κάποια από αυτές τις ελιές πάει να ξεφύγει και να πάει προς μελάνωμα. Και έτσι κάνουμε πρώιμη και γρήγορη πρόληψη.
4: Πιστεύετε ότι η χαρτογράφηση θα πρέπει να γίνεται ετησίως σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας?
3: Ιδιαίτερα στα ανοιχτόχρωμα άτομα. Ένα. Στα άτομα τα οποία έχουν ιστορικό, οικογενειακό ιστορικό μελανώματος. Και σε άτομα που έχουν πολλούς σπήλους, πολλές ελιές, είναι νομίζω απαραίτητο. Είναι δηλαδή κάτι που δεν κάνουν απολύτως τίποτα και μπορεί να πραγματικά να ψωθούν από μια πολύ επικίνδυνη νόσο.
4: Και πού γίνεται η χαρτογράφηση στα ιατρεία τα δερματολογικά, κύριε Κατσάμπα?
3: Η χαρτογράφηση γίνεται σίγουρα στα μεγάλα δερματολογικά νοσοκομεία, σίγουρα στο νοσοκομείο Συγκρού και στα άλλα νοσοκομεία
4: δερματολογικά
3: που έχουν δερματολογικό τμήμα και σε πάρα πολλούς δερματολόγους. Είναι μια απλή μέθοδος, φωτογραφίες είναι που μπαίνουν σε ένα κομπιούτερ, ελέγχονται και μας δίνουν την πληροφορία αν κάποια ελιά αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη. Τότε ζητάμε να βγει και εφόσον βγει εγκαίρως, η θεραπεία είναι 100%.
4: Και μιας και μιλάμε για τη θεραπεία που είναι 100% που είπατε, θα ήθελα να μιλήσουμε για κάποιες ευχάριστες εξελίξεις όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση και θα ήθελα να μιλήσετε λιγάκι για αυτές τις εξελίξεις στη θεραπεία του μελανώματος, κύριε Κατσάμπα. Τι έχει, τι αλλάζει?
3: Εντάξει, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι θεραπείες που αφορούν το, να πούμε, το λίγο πιο προχωρημένο μελάνωμα. Αν το μελάνωμα είναι μόνο στο δέρμα, η αφαίρεσή του είναι, φτάνει στο 100% θεραπεία, εφόσον γίνει από το σωστό γιατρό και με τα σωστά όρια. Αν προχωρήσει λίγο, ο πρώτος σταθμός είναι αυτό που λέμε ο φλουρός λεμφαδένας. Ο λεμφαδένας δηλαδή που αρδεύει την περιοχή που είναι το μελάνωμα. Αν είναι, ας πούμε, στο χέρι, ο αδένας της μασχάλης. Αν είναι στο πόδι, ο αδένας της βουβονικής χώρας κλπ. Εκεί λοιπόν γίνεται και αφαίρεση του αδένα, και αν ο αδένας είναι προσβεβλημένος, είναι αρκετά προχωρημένο και τότε πάλι υπάρχει σημαντική θεραπεία. Φτάνει δηλαδή τότε η επιβίωση στο 75-80%, πολύ μεγάλη, ενώ δεν υπήρχε παλιότερα. Έχει ξεφύγει και από εκεί, έχει μπει στα όργανα, στο τσικότι, στο πάγκρεα, κάπου αλλού, στα οστά. Τότε ευτυχώς υπάρχουν θεραπείες που όμως δεν είναι πια τόσο πολύ αποτελεσματικές. Παρ' όλα αυτά, η επιβίωση και τότε φτάνει στο 35-40%, που είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια. Πριν από λίγα χρόνια ήταν σχεδόν κατά δίκη. Τώρα πια το τεράστιο ποσοστό πάει καλά. Τώρα όμως η βασική ιστορία είναι η πρόληψη, που σημαίνει αυτά που λέγαμε στην αρχή για την αποφυγή του ήλιου και κυρίως τα ηλιακά εγκαύματα σε νέα παιδιά, η χαρτογράφηση και η επίσκεψη στον γιατρό, αν υπάρχει κάποια αμφιβολία.
4: Και η άμεση αντιμετώπιση. Κύριε Κατσάμπ,
3: η αφαίρεση του μελανόματος με μια ειδική τεχνική που σχεδόν σιγουρεύει την κατάσταση.
4: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το ποιος θα κάνει και αυτή την αφαίρεση του μελανόματος από τον οργανισμό και τι θα αφαιρέσει. Κύριε Κατσάμπα, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ και εν ώψη καλοκαιριού, αυτά είναι πολύ σημαντικά.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Έχετε δίκιο, μα γι' αυτό μιλάμε από αυτό το μικρόφωνο πάντοτε και τέτοια εποχή και συνεχώς. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Η ώρα είναι 11.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν σε συμφωνία για εφαρμογή εκεχηρίας, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση της Χεσμπολάχ από τον Νότιο Λίβανο και ενίσχυση του ελέγχου της περιοχής από τις Λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κοινή δήλωση μετά από συνομιλίες με Αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι διαπραγματεύσεις διήρκησαν περίπου 9 ώρες στο State Department, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές μετά τις 22 Ιουνίου με στόχο μια συνολική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, με κατέρωθεν καταγγελίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται. Το Ιράν αρνείται εμπλοκή σε πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, αποδίδοντας τη ζημιά σε δυσλειτουργία ζεστήματος Πάτριοτ, ισχυρισμό που απορρίπτει η Αμερικανική πλευρά, η οποία κάνει λόγο για Ιρανική επίθεση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων χωρίς άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ενώ ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Το μικροσκόπιο της Κομισιόν και του ΟΣΑ τίθεται το σύστημα φοροαπαλλαγών στην Ελλάδα, με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ζητούν πλήρη επανεξέταση και αξιολόγηση του πλαισίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφονται 1.236 φορολογικές δαπάνες, με αιτήσιο κόστος που αγγίζει τα 22,9 δισεκατομμύρια ευρώ, από εξαιρέσεις και μειωμένους συντελεστές σε εισόδημα, ΦΠΑ, ένφια και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Την ίδια ώρα η Κομισιόν επαναφέρει το ζήτημα της φορολόγησης του πετρελαίου κίνησης, σημειώνοντας ότι ο ειδικός φόρος παραμένει χαμηλότερος από εκείνο της βενζίνης, σε ένα πεδίο που μπορεί να ανοίξει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, λόγω του αντίκτυπου σε μεταφορές, παραγωγή και τελικές τιμές. Ένα ακόμη success story στην οικονομία παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για τέλος κάθε επιτήρησης με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποσύρει την Ελλάδα από τη λίστα των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθέτηση φρένου στα δημοσιονομικά ελλείμματα, ενώ στην εικόνα αισιοδοξίας, αμφισβητούν τα στοιχεία του ΟΣΑ. Ο οργανισμός αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό στο 4,2% το 2026 και μειώνει την εκτίμηση για την ανάπτυξη στο 1,9% από 2,2% προηγουμένως. Την ανεξαρτοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσαν στην Ολομέλεια της Βουλής 6 βουλευτές, οδηγώντας ουσιαστικά στη διάλυσή της. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζέιμπεκ, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Πληρωμένο συμβόλαιο της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε την υπόθεση σε βάρος του ο γαλάζιος αγρότης συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας στον D-News μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών που τον απαλλάσσει από την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το βούλευμα να κρίνει ότι δεν προκύπτει ποινική υπαιτιότητα και να διατάσσει την αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ο ίδιος δήλωσε ότι αισθάνεται ηθικά δικαιωμένος και προανήγγειλε νομικές ενέργειες. Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από το λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Πέμπτης μετά την πτώση οχήματος στη θάλασσα στην πύλη Ε4 και επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξί κατέληξε στη θάλασσα υπό διευκρίνιστες συνθήκες. Στον Ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 41χρονος καθομολογία γυναικοκτόνος που σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοικογενειακή βία και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε στάση εργασίας και σε συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας στη Μία το μεσημέρι, καλεί σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων Θριασίου Νοσοκομείου ενάντια στην επικίνδυνη υποστελέχωση που έχει δραματικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών και στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Διεθνής επικαιρότητα. Τα ακατάλληλα και μολυσμένα τρόφιμα ευθύνονται για περίπου 1,5 εκατομμύριο θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας υγειονομικής ασφάλειας τροφίμων στις 7 Ιουνίου. Ο οργανισμός αναφέρει ότι εκατομμύρια άνθρωποι νοσούν ετησίως από κατανάλωση τροφίμων μολυσμένων με βακτήρια, ιούς, παράσιτα ή χημικές ουσίες. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα παιδιά κάτω των 5 ετών, με σχεδόν τριπλάσιο κίνδυνο μόλυνσης σε σχέση με τους ενήλικες. Η ασφάλεια των τροφίμων δεν είναι αφηρημένο ζήτημα. Αφορά κάθε γεύμα, κάθε οικογένεια, κάθε μέρα, τονίζει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρέσιους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Break με το καλημέρα στους τελικούς του NBA. Οι New York Knicks έσπασαν την έδρα στο San Antonio Spurs, επικρατώντας με 105-95 στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Ενώ από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως τους 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

0: Εδώ είμαστε πάλι στους 105 και 5 στο κόκκινο με την Νικολέτα Τσουραμάνη απέναντί μου εδώ στην κονσόλα, στον ήχο και στις επιλογές, το Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σωτήρης Καψόχας στο μικρόφωνο και σήμερα, γιατί λείπει ο κύριος Βούλγαρης, έτσι για να τα λέμε κιόλα. Αδιούχος δηλαδή, μη φαντάζεστε, φοβέρα. Λοιπόν, να πω λοιπόν τώρα σε συνέχεια, έχω έτσι να θυμίσουμε, μάλλον πριν σας πω κάποια μηνύματα εδώ που έχω δεχτεί, το Viber είναι 6985-870-059. Έχει δημιουργήσει λίγο έτσι προβληματισμό και αυτά που μιλήσαμε, που είπαμε για αρμούς εξουσίας, για το πώς η αριστερά και πώς και εκείνο και τ' άλλο. Ο Λάμπρος μου λέει ότι η αριστερά ας αντιγράψει το Μπέρνι Σάντερς και ας σταματήσει να κοιτάει, να το βρω λίγο, να ασχολείται με το να προστατέψει, το βάζει σε εισαγωγικά, το σπίτι της. Έχεις δίκιο, αλλά τι να κάνουμε τώρα, Λάμπρο, και το σπίτι του καθενός πρέπει να προστατευτεί. Εννοώ το πολιτικό και κομματικό σπίτι. Από εκεί, εκεί είναι η βάση πάνω στην οποία θα διατυπώσει. Βεβαίως να παρακολουθήσει, διότι υπάρχουν πράγματα που γίνονται στον κόσμο και μπορούμε να δούμε τι κάνουν. Τώρα, η φιλιό μου λέει ότι το λέει για το κουκουέ, όταν λέμε αριστερά το κουκουέ, αυτό με τι ασχολείται, μόνο με την πάλη των λαών ή με τίποτα άλλο? Δεν ασχολείται, είναι ανύπαρκτο κόμμα κλπ. Εντάξει τώρα, η αλήθεια είναι, φιλιό, τώρα ότι ασχολείται το κουκουέ, έχει άποψη, αλλά απλά έχει επιλέξει ένα διαφορετικό δρόμο, τα έχουμε πει ας πούμε, που ότι δεν επιλέγει την προσέγγιση του και την επαφή του με την εξουσία και κάποια άλλα τα οποία θα το πούμε. Έχουμε λοιπόν, να πάμε στη γραμμή, έχουμε το συνάδελφο δημοσιογράφο, εξαιρετικό δημοσιογράφο, το Χρήστο Ξανθάκη. Χρήστο, είσαι στη γραμμή?
1: Γεια σας, καλή σας μέρα.
0: Καλώς σας. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει μια συζήτηση εδώ πέρα για θέματα που μπας περιπτώσει έχουν να κάνουν και με την διάλυση, την κατάρρευση, την αναδιάρθρωση όλου του λεγόμενου προοδευτικού χώρου, της αριστεράς κλπ. Και βεβαίως αυτή την έλλειψη στρατηγικής ή πολιτικής ή πανικού, ας πούμε, που τελικά έχει διακρίνει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο ιστερίας, γιατί κάπου βγήκε ο Τσίπρας στη μέση και...
1: Κοίταξε να δεις, είναι απλά τα πράγματα. Τόσο καιρό όπου η αριστερά βασανίζεται, δεν βασανίζεται τώρα, βασανίζεται εδώ και κάνα τριάρι χρόνια. Από τις εκλογές του 23 και κατόπιν, άντε πες να είμαστε πιο φιλικοί προς το αριστερό περιβάλλον, από τις εκλογές του 24, τις ευρωεκλογές του 24 και κατόπιν. Τέλος πάντων, γενικώς τα βάσανα της αριστεράς τελειωμό δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Τόσο καιρό λοιπόν. Και όπα, μεταξύ άλλων, να σημειώσουμε ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά, γιατί λένε κάποιοι πάρτε θέση. Η δουλειά των δημοσιογράφων δεν είναι να σου λένε τι θα κάνεις και τι θα ψηφίσεις. Η δουλειά των δημοσιογράφων είναι να επισημαίνουν. Επίσης, όσον αφορά στην αριστερά, αμέσως με τις εκλογές του 2023, είχα βγει στο Γιώργο του Μελικόνη, τότε ήταν στο Attica TV, και είπα ότι για τα επόμενα 50 χρόνια θα διδάσκουν ως αρνητικό παράδειγμα στις σχολές marketing πώς κατάφεραν κάποιοι άνθρωποι, και πάλι δεν θα ονοματίσω γιατί δεν θέλω να πέσω σε αυτή τη λούμπα, να καταστρέψουν ένα πανίσχυρο brand name όπως αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πεις, μιλάς με όρους αγοράς. Οκ, παιδιά, τι να κάνουμε. Και στις εκλογές με όρους αγοράς πάνε όλοι και τα αποτελέσματα είναι νουμεράκια. Δεν βγαίνουμε να πούμε ο άλλος έχει μεγαλύτερο καημό και έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, δικαιούται 3 ψήφια και εσύ δικαιούσε 0,5.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν έγινε. Το καταφέρανε, ένα brand name το οποίο ήταν πανίσχυρο σε όλη την Ευρώπη. Καταφέρανε και το στείλανε στα σκουπίδια. Η εκκλησία, κάθε είδους εκκλησίες, οι οποίες κυβερνάνε τον κόσμο, εδώ και 10.000 χρόνια. Δεν το κυβερνάνε μόνο λόγω της αδυναμίας του ανθρώπου να στραφεί προς τον ορθό λόγο και όλες αυτές τις μπούρδες. Τον κυβερνάνε γιατί μεταξύ άλλων λένε και κάποια σωστά πράγματα, πέρα από τα άλλα, τα παπαδίστικα.
0: Τα μεταφυσικά, ναι.
1: Ναι, πέρα από τα διάφορα αυτά, λένε το πιο σωστό απ' όλα είναι αυτό που έχουν πει, το μοναστήρι να είναι καλά και από καλογέρους. Το μοναστήρι αυτό λοιπόν που κέρδισε 2 εκλογές και το 19 πήρε 32%, τεινάχτηκε στον αέρα, έγινε κούγκι. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από το να βρεθούν, βγαίνει ο κάθε περίεργος, λέει να βρεθούν νέα πρόσωπα. Ποια νέα πρόσωπα? Σε ποια χώρα ζούμε? Δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή, σ' όνει και καλά οι παλιοί είναι διεφθαρμένοι και οι νέοι είναι διάφθοροι. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι μεταφυσικά. Χειρότερα από τις εκκλησίες. Ότι οι παλιοί είναι πουλιτάρια όλοι και ενώ θα έρθουν οι νέοι. Μου είναι ο άλλος, είναι 30 χρονών, είναι ο καλύτερος από όλους. Και ο άλλος μέχρι τα 30 μπορεί να έχει σκοτώσει τη μάνα του, να έχει κλέψει 2 νοσοκομεία, να έχει πατήσει 3 στον δρόμο. Για μισό λεπτό, παιδιά. Οπότε έχουμε φτάσει στο εξής. Το είπα και στη Μάγκη που βγήκα προχτές, θα το πω και σήμερα. Δεν πειράζει, δεν βλέπουν όλη τη τηλεόραση.
0: Δεν πειράζει, δεν είμαστε ανταγωνιστικά.
1: Γήπεδο πας?
0: Ναι, γήπεδο πας. Πάω. Στην ΑΕΚ όμως, έτσι.
1: Στην ΑΕΚ. Πες, ας πούμε, ότι είσαι στην Αγία Σοφιά, στη Λεωφόρο που πήγαινα εγώ, στο Καραϊσκάκι, στην Τούμπα του Χαριλάου, στο Ελπάσο, στο Γη Κουλέ, νομίζω που λένε το γήπεδο του Όφη κάτω.
0: Ναι.
1: Πες λοιπόν ότι είσαι μέσα. Παίζει, ξέρω εγώ, τι ομάδα σου δεν τραβάει. Είσαι στο 87, στο 85 και χάνεις 2-0. Τι φωνάζει όλο το γήπεδο στο ρέφερι? Λίχτο. Σφύρατο.
0: Σφύρατο, ναι.
1: Σφύρατο να φύγουν, να πάω να πνίξω τον πόνο μου, ξέρω εγώ, στο Ραϊκί, στο Τσίπουρο, στις Μπύρες, στα Σκίουι. Σφύρατο, λίχτο. Δηλαδή δεν αντέχουμε όλοι όσοι από εμάς ανήκουμε στην κέντρο αριστερά και πιστεύουμε στο σοσιαλισμό. Εγώ βάζω τον εαυτό μου εκεί μέσα. Κομματικά αφήστε το καλύτερα. Δεν χρειάζεται να,
0: να
1: το ζόμαστε και να δίνουμε γραμμή στον κόσμο γιατί ψηφίζει ο καθένας. Ο καθένας ψηφίζει αυτό που θεωρεί καλό. Είτε για τη χώρα, είτε για τον εαυτό του, είτε και για τα δύο. Εκεί είμαστε τώρα. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Είναι, ξέρεις, εκτός από το, οι Κινέζοι έχουν ένα σωρό πολύ ωραία μαρτύρια. Εκτός από το μαρτύριο της σταγόνας. Υπάρχει και το μαρτύριο με τις θάνατος από 1000 χαρακές. Σου κάνουν τσακ μια ψηλή, λέει, εντάξει, δεν λέμε, σου κάνουν δεύτερη, έλα μωρέ, τρίτη, τέτοια. Όταν φτάσεις γύρω στις 350, λες, δεν πάμε καλά. Αυτό το μαρτύριο ζει η ελληνική αριστερά τα τελευταία χρόνια. Έρχεται μια χαρακιά μετά από την άλλη και όλο λες αντέχω και έχουμε φτάσει στην 98η χαρακιά. Λες, πώς έλεγε ο μαρμαρμένος βασιλιάς, ένας δεν βρίσκεται να μου πάρει το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Και τώρα να τελειώσει πια αυτό το πράγμα, να αναδιαταχθούν, να πάει η Νέα Αριστερά με τον Βαρουφάκη, ο Βαρουφάκης με τη ζωή, δεν με νοιάζει με ποιον. Να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά, να μας πει ο καθένας, όχι να βγαίνουν οι βουλευτές και να λένε θα τιμίζω τη λαϊκή εντολή και από κάτω άλλος να εννοεί ότι θα παραιτηθεί, άλλος να εννοεί ότι θα αλλάξει κόμμα, άλλος να εννοεί ότι θα μείνει εκεί που είναι, άλλος να εννοεί ότι θα είναι ανεξάρτητος. Αμάν ζαμάν, δεν μπορούμε άλλο. Σκάσαμε. Τελειώστε το, μπείτε στη σειρά ο καθένας όπου γουστάρει, στελέχη κομματικά, βουλευτές, όλοι οι υπόλοιποι και να ξέρουμε από εκεί και πέρα ο καθένας κατά τα γούστα, το επιμένω, να ξέρουμε κατά πού θα στρίψουμε, που λέμε και στο τρικαλό.
0: Και όλο αυτό το πάρτι που γίνεται, όπως το περιγράφεις έτσι πολύ ωραία και γλαφυρά.
1: Πάρτι δεν είναι.
0: Πάρτι είναι, γιατί πάρτι το βλέπει ο Μητσοτάκης, ο οποίος χαίρεται για όλη αυτή
1: την. Γιατί να μην χαρεί? Γιατί να μην χαρεί? Ποιο είναι το εθνικό μας σπορ? Να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το εθνικό σπορ της Ελλάδας, δεν είναι να σώσει τη δικιά του, είναι να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Γιατί να μην χαρεί? Σου λέει εντάξει, έχω 25%, βαριά.
0: Ναι, βαριά.
1: Βαριά. Άντε να συσπυρώσει κι άλλο 1, 2, 3 όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τίποτα εθνικά, βοηθήσει και λίγο τα γήπα από εδώ από εκεί. Με 25, 26, 27, 28% δεν κερδάς εκλογές. Αλλά άμα ο αμέσως επόμενος έχει 12, δικαιούσε να λες, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ο λαός με εμπιστεύεται πολύ περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Δικαιούσε να το λες. Και αυτό είναι το θλιβερό, ότι δικαιούσε να το λες, γιατί άλλοι είναι παγλαμάδες.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Χριστό. Η αριστερά, το σύνολό της ήταν πάντα έτσι. Ιστορικά δηλαδή, ο καθένας στο μαγαζάκι του, ας πούμε, με κάπου, έτσι πάντα έτσι. Εγώ πολλές φορές χρησιμοποιώ, ας πούμε, μία φράση του αείμνηστου του Τσαρούχη, που είχε πει ότι στην Ελλάδα το μόνο, η μόνη επιχείρηση η οποία είναι ευημερή είναι το περίπτερο, γιατί ο περιπτεράς δεν έχει να ανταγωνιστεί ή να έτσι. Δηλαδή το έχει πει σε άλλη εποχή και δυστυχώς είναι η αριστερά. Το ζήτημα είναι το εξής. Το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι έφτασε, ας πούμε, σε οριακή κατάσταση, έφτασε κοντά, είχε καταρρεύσει στο 4, έτσι. Λοιπόν, είχε δομές και με την εμπειρία της εξουσίας, αλλά και δομές, ας πούμε, που μπόρεσε να...
1: Δομές, είχε και πάρα πολύ κόσμο,
0: και πολύ κόσμο.
1: Ευεργετήθηκε.
0: Δηλαδή,
1: και δομές, ακριβώς, όπως είπες και εσύ, κομματικές, ανά την περιφέρεια, αλλά και στην Αθήνα. Υπενθυμίζω ότι όταν ψηφίστηκε το εντός ή εκτός εισαγωγικών τρίτο μνημόνιο, έφυγε το 99% της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και το 85-95% των κομματικών μελών. Mm. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Δηλαδή η κοινωνία ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τζίπρα του Σεπτέμβριου του 2015, αλλά από κάτω δεν υπήρχε μια βάση για να στηριχτεί αυτό το κόμμα και αυτή η προσπάθεια.
0: Ναι, ήταν κούφιο.
1: Μπράβο. Και επειδή πάσεις στους Πασόκους πώς να στηριχτείς. Ο Κυριάκος δεν το έχει αυτό το πρόβλημα.
0: Όχι,
1: πήγε, στο Πασόκ, ψάρεψε τα ψαράκια που ήθελε, τα πράσινα πουλιά.
0: Έτσι.
1: Τα έκανε γαλάζια και τελείωσε παραμυθάκι. Βρήκε βαράγκους που λέγανε και παλαιότερα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Παλαιλικό προσωπικό. Μια χαρά. Και αυτοί, συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι εντός εισαγωγικών φοβεροί Ταλιμπάν. Δηλαδή με τους δεξιούς, τους κανονικούς, τους πατρίς, θρησκεία, οικογένεια που λέγανε παλιά. Μπορεί εκεί να συνεννοηθείς κάπως,
0: ναι,
1: ως ας πούμε αριστερός. Με αυτούς δεν γίνεται. Διότι η μοναδική τους ιδεολογία είναι το χρήμα. Ονόμα. Τι θα βάλουμε στο πορτοφόλι σήμερα. Δεν έχουν καμία άλλη ιδεολογία. Πώς να συνεννοηθείς με αυτούς.
0: Ναι, αλλά ξέρεις,
1: κανένα περιθώριο.
0: Μου κάνει εμένα αυτό, ήθελα να πω και εντύπωση ότι απαρά τους μηχανισμούς και όλα αυτά, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε πολιτικό ούτε στρατηγικό σχέδιο. Δηλαδή κινείται με αυτό που έλεγε ο Βαρουφάκης, μια δημιουργική ασάφεια και ότι κάτσει. Ευκαιρίες είχε για να μπορέσει να οργανωθεί, ας πούμε. 2 χρόνια εδώ ήταν μόνο του. Και σήμερα
1: για το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Για το ΠΑΣΟΚ.
1: Υπάρχει ένα θέμα. Εμείς στην αριστερά έχουμε πάντοτε ένα πρόβλημα με τα πρόσωπα. Δηλαδή, επειδή κατέχουμε την αιώνια αλήθεια, αυτό δεν το λέω με ειρωνική διάθεση. Η αιώνια αλήθεια είναι ο σοσιαλισμός. Mm-hmm. Και το πιστεύω αυτό το πράγμα. Επειδή λοιπόν κατέχουμε την αιώνια αλήθεια, είμαστε σε ένα στυλ. Έλα μωρέ τα πρόσωπα. Πώς έλεγε η Φρυδερίκη, θα κάνω και τον Κυπουρό μου πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα μωρέ τα πρόσωπα. Τι να μας πούν τα πρόσωπα. Σημασία έχει ότι η ιδεολογία μας είναι η σωστή. Α, μάλιστα λοιπόν. Δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα. Έχεις λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάποια στιγμή έφτασε μέχρι 14, 15, 18 στις μετρήσεις.
0: Ναι, είχε φτάσει τόσο.
1: Μετρήσεις, έτσι.
0: Ναι,
1: μετρήσεις.
0: Ναι. Τις
1: μετρήσεις αντιλαμβανόμαστε ως γενικό πλαίσιο. Δεν θεωρούμε ότι η μέτρηση είναι γκαραντή, διότι και οι δημοσκόποι, ακόμη και οι καλύτερες δημοσκοπήσεις παγκοσμίως, μας το έθανε αυτό στη σχολή, όπου κάποιοι από εμάς περάσαμε το μάθημα της στατιστικής, σε αντίθεση με κάποια άλλα ντουγάνια που πουλάνε νούμερα και δεν έχουν ιδέα. Και η καλύτερη μέτρηση είναι στο σύμπλην 30%.
0: Mm-hmm.
1: Να την κατεβάσει στο 2,5 θέλει πάρα πολλά λεφτά και στο 2 για να κατεβεί πρέπει να δώσεις πολλά εκατομμύρια. Δεν υπάρχει περιθώριο να πας πιο κοντά στο νούμερο. Πες λοιπόν ότι φτάσαμε στο 16-17-18%. Την ίδια ώρα, αυτή ας πούμε ήταν μια γενική δημοφιλία του κόμματος. Έτσι, πρόθεση μιλάμε τώρα. Πρόθεση. Δεν σου λέω άλλος. Πρόθεση, πιστεύω ότι θα πάω προς τα εκεί. Φτάνει έξω το παραβάν, όχι, λέμε μαλακία, θα κάνω το γυρίζει. Είναι πρόθεση.
0: Mm-hmm.
1: Την ίδια ώρα, λοιπόν, από άποψη δημοφιλίας, ο Ανδρουλάκης έχει τα μισά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε 14 το ΠΑΣΟΚ, 7 Ανδρουλάκης, 12 το ΠΑΣΟΚ, 6 Ανδρουλάκης, 13 το ΠΑΣΟΚ, 6,5 Ανδρουλάκης. Κοίταξε να δεις, όταν λοιπόν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος για να βγει μπροστά και να μαζέψει κόσμο και λίγο επί του προσωπικού, ή βγαίνει ένας άνθρωπος μπροστά και τον βλέπει ο κόσμος και λέει μπα δεν μου λες τίποτα, εντάξει, υποφέρει και το κόμμα. Λυπούμε πάρα πολύ. Όπως κάποια στιγμή υπήρχε πάρα πολύ κόσμος ο οποίος ψήφιζε Τσίπρα και όχι ΣΥΡΙΖΑ, διότι σου λέει τον εμπιστεύομαι. Βλέπω, σου λέει, τον άλλον τον περίεργο δεν μ' αρέσει, ή τον άλλον τον άρχι περίεργο δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά υπάρχει αυτός ο οποίος βγήκε μπροστά και είναι αφεντικό και εμπιστεύομαι ότι την κρίσιμη στιγμή θα κάνει αυτό που πρέπει και θα πατήσει πόδι και θα πει: όπα, ως εδώ τελειώσαμε. Θα γίνει αυτό που πρέπει για τη χώρα, για την πατρίδα, για την Ελλάδα. Πες το όπως θες. Τον Ανδρουλάκη λοιπόν, όταν έχει τη μισή δημοφιλία από το κόμμα, αντί να μπαίνει μπροστά και να ενισχύει την προωθητική δύναμη, όχι να το τραβήξει μόνος του, γιατί αυτό είναι άλλη μπούρδα. Mm. Ότι μετράνε μόνο τα πρόσωπα και δεν μετράνε οι ιδεολογίες. Αυτό είναι άλλη μπούρδα από την απέναντι μεριά. Αντί να μπει λοιπόν μπροστά και να ενισχύσει την προωθητική δύναμη του κόμματος, το τράβηγε προς τα πίσω. Ήταν αυτό που συχνά πυκνά οι πολιτικοί σχολιαστές, με αυτή την άθλια γλώσσα που χρησιμοποιούμε όλοι μας, λένε βαρύδι. Ήταν ένα από τα βαρύδια που κρατήσαν το Πασόκ σε πολύ χαμηλή πτήση. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Τσίπρας, λέει θα κάνω αυτό. Ξαφνικά το Πασόκ από εκεί που έλεγε πάμε για πρώτη με μία ψήφο διαφορά, είναι πάμε για τρίτη με μία ψήφο διαφορά, ούτε καν δεύτερη. Και λες τι κάνουμε κουμπάρε. Και αυτό ήδη υπάρχουν διαλυτικές τάσεις στο εσωτερικό του Πασόκ. Υπάρχουν διαλυτικές τάσεις. Υπάρχει μία τάση η οποία λέει να πάμε προς κεντροαριστερές λύσεις και υπάρχει μία τάση που λέει να πάμε με τον Κυριάκο. Αυτά είναι γνωστά. Σήμερα άκουγα στο ραδιόφωνο άρθρο, λέει, ενός πρώην υπουργού του Πασόκ Βαρισίματο, που έλεγε ότι διαλύθηκαν όλα στην οικονομία, σε κάτι άλλο και επί ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει και την παιδεία. Mm. Και παρακάτω έλεγε ότι η μόνη λύση είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Και λες, πουλάκι μου, ο Νίκος Φίλης ήταν ο καλύτερος υπουργός παιδείας στη μεταπολίτευση ολόκληρη. Άσε που μπλακώθηκε με τους παπάδες σε λάθος time εντελώς και το έκανε προσωπικό το θέμα. Αλλά ως υπουργός παιδείας ήταν ο καλύτερος σε όλη τη μεταπολίτευση. Και η Διαμαντοπούλου έδινε φωτοτυπίες στα παιδιά. Και μου λες ότι τα έκανε μπάχαλα ο ΣΥΡΙΖΑ στην παιδεία και να έρθει η Διαμαντοπούλου να σώσει τη χώρα. Οκ, μπάστα κοζί. Ως εδώ με την κοροϊδία.
0: Εντάξει, εδώ που τα λέμε, επιλέξαμε και πρωθυπουργό γιατί ντύνεται καλά, γιατί φοράει γραβάτα, γιατί όλα αυτά, γιατί ο άλλος την είχε αστεφάνωτη και όλα αυτά που ακούσαμε.
1: Δηλαδή, ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Τι να πω τώρα, ο άλλος συγχωρέθηκε τώρα, μην λέμε και το όνομα και έλεγε μ' αρέσει ο Κυριάκος γιατί ντύνεται καλά. Τι να τον πεις τώρα τον άνθρωπο. Άστο το όνομα απ' έξω. Άστο γιατί συγχωρέθηκε, δεν είναι σωστό. Αλλά τι να πεις ακριβώς, αν αυτό είναι το πολιτικό σου κριτήριο, αύριο πρωθυπουργός ο Ζαμπούνης. Αύριο. Που ντύνεται καλύτερα από όλους, τον έχω δει και από κοντά. Το παιδί είναι φιγουρίνη. Αύριο πρωθυπουργός ο Ζαμπούνης. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρήστο μου, είσαι απόλαυση.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Λοιπόν, επειδή έχει μία ανηλυμένη υποχρέωση που μας είπε, έχουμε τον κύριο Θωμά Μόσχο, τον πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς, στη γραμμή μας. Κύριε Μόσχο, είστε κοντά?
1: Καλημέρα, καλημέρα και Σοκράτη.
0: Καλημέρα. Και επειδή ξέρουμε ότι έχετε ανηλυμένη υποχρέωση, για να μην σας πιέσουμε και πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο πρόβλημα που είναι. Η υπόθεση πια των κινητοποιήσεών σας με τα αιτήματα που βάλατε, δεν φαίνεται ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ακόμα δεν έχουν ικανοποιηθεί αιτήματα. Πάμε για νέες κινητοποιήσεις. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Συζητάμε αυτόν τον καιρό τι θα κάνουμε, γιατί για μας είναι αρκετά δύσκολο να βγούμε σε κινητοποιήσεις. Από όσα είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα από ό,τι ήταν. Τελευταία βγήκανε κιόλας, είχαν θέσει ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών από τις οποίες ξεκίνησαν πολύ στραβά, δεν έχουν πληρωθεί σωστά. Οι πρώτες επιδοτήσεις που μας είχαν υποσχεθεί ότι θα πληρωνόταν τέλη Απριλίου. Τέλη Μαΐου, συγγνώμη, δεν πληρώθηκαν δηλαδή όπως θα έπρεπε και πάνε υποτίθεται για τον Ιούνιο σαν ανελειμμένες υποχρεώσεις, αλλά μέσα στον Ιούνιο έχει να πληρώσει και άλλα που φαίνεται ότι και εκείνα δεν θα πληρωθούν σωστά.
0: Παλαιότερα είναι αυτά, πολύ παλαιότερα και αυτά που πρέπει να πληρωθούν τώρα.
1: Περσινά χρήματα είναι που μας τα χρωστάνε και έπρεπε να έχουμε δηλώσει ήδη, φανταστείτε, τις νέες καλλιέργειες και δεν έχει ανοίξει καν το σύστημα για να δηλώσουμε, δηλαδή το λεγόμενο ΩΣΔΕ δεν έχει ανοίξει καν για να ξεκινήσουμε τις δηλώσεις.
0: Α, είναι τόσο. Ακούω, έβλεπα στα δελτία που πήρε εγώ το μάτι μου, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν γιατί δεν έχουν αυτή τη στιγμή πάρει αυτά που χρειάζεται για να κάνουν τις καινούργιες καλλιέργειες.
1: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας, γιατί και το κόστος παραγωγής αυξήθηκε υπερβολικά με το πετρέλαιο και την ενέργεια που αυτόματα συμπαρασύρει λιπάσματα, σπόρους, φωδιαστική αλυσίδα, είτε αυτό αφορά φυτοφάρμακα είτε αφορά οτιδήποτε. Δηλαδή φανταστείτε ότι έχουμε σχεδόν το διπλάσιο κόστος παραγωγής από όταν βγήκαμε στα μπλόκα. Και η κυβέρνηση μας είχε τάξει ότι θα μας δώσει το πετρέλαιο, την επιστροφή φόρου πετρελαίου, ότι θα το κάνουμε στη κάνουλα και ότι θα πήγαινε για Νοέμβρη και ίσως κατάφεραν και το Μάιο να μας το δώσουν. Δεν μας το έχουν δώσει. Δεν έχουμε πάρει και όσοι πήραν επιστροφή φόρου πετρελαίου δεν είναι όλοι αγρότες. Υπολείπονται 220.000 που δεν έχουν πάρει καν. Τις επιδοτήσεις δεν τις έχουμε πάρει για να υπάρχει μια ρευστότητα. Τις αποζημιώσεις οι συνάδελφοί μας δεν τις έχουν πάρει όπου είχαν καταστροφές. Εδώ μιλάμε ακόμα για αποζημιώσεις Ντάνιελ. Έχουν κλείσει 3 χρόνια πλέον.
0: Α, ούτε τίποτα. Αυτά είναι ακόμα σε κρεμότητα.
1: Ναι, και είναι αυτά ακόμα σε κρεμότητα. Εγώ απορώ πώς περιμένουν να ζήσουμε και μας λένε, βγαίνουν με μια περισσή ευκολία και μας λένε στηρίως λίγο υπομονή, λίγο υπομονή. Δηλαδή, όταν μας λένε λίγο υπομονή, αν κόψουν το μισθό τους ένα μήνα, θα κάνουν επανάσταση στη Βουλή. Και μας λένε εμάς λίγο υπομονή, όταν περιμένουμε 3 χρόνια αυτά που δικαιούμαστε, που τα έχουμε πληρώσει. Πληρώνουμε μια ζωή ασφάλεια, πληρώνουμε φόρους.
0: Δηλαδή αυτή η μεταρρύθμιση όπως επαγγέλλεται η κυβέρνηση που κλείσε στην ουσία τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πέρασε στην ΑΔΑΕ δεν δημιούργησε καλύτερες συνθήκες στα προβλήματα, ας πούμε, που είχαν δημιουργηθεί?
1: Τι καλύτερες, ίσα έχει δημιουργήσει χειρότερες. Καταρχήν δεν υπάρχει καμία πλέον πληροφόρηση για το τι γίνεται, γιατί μας κόβουν την επιδότηση ή όχι. Μπαίνουν, μας δεσμεύουν τα χρήματα απευθείας. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην ΑΔΕ. Δεν υπάρχει κάποια μεταρρύθμιση. Αυτό το ψέμα και την κοροϊδία της κυβέρνησης, ειλικρινά δεν μπορώ να την καταλάβω και πώς, ίσως ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνει, πώς βγαίνουν και το λένε και οι υπουργοί, λες και δεν καταλαβαίνουμε ότι μας λέει ψέματα μπροστά στη μούρη μας. Η ΑΔΕ θα ελέγξει για να δώσει επιδότηση σύμφωνα με αυτά που θα της πει το Υπουργείο. Όταν βγαίνει το Υπουργείο και λέει στην ΑΔΕ, δώσει επιδότηση σε οποιονδήποτε δηλώνει πρόβατα αν αγόρασε ζωοτροφή, χωρίς να πει πόση ζωοτροφή πρέπει να αγοράσει τουλάχιστον, τι πρέπει να αποδείξει, δεν πρέπει να έχει παραγωγή ή όχι. Μας είπαν δηλαδή ότι πήγανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και ότι σύνδεσανε τις επιδοτήσεις με την παραγωγή. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Σήμερα μπορώ εγώ να δηλώσω 20.000 πρόβατα και πήγα αγόρασα 1 κιλό καλαμπόκι να τα επιδοτηθώ.
0: Αυτό το
1: καλαμπόκι να το πουλήσω και στο γείτονα το 1 κιλό και να δηλώσεις και αυτός ότι έχει 2.000 πρόβατα, 3.000 και να τα επιδοτηθεί με 1 κιλό καλαμπόκι.
0: Αυτά τώρα οι δηλώσεις αυτές που γίνονται στην ΑΔΕ, γίνονται τα ΚΙΔ, αυτά έχουν καταργηθεί.
1: Στα ΚΙΔ. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα ΚΙΔ που υπήρχαν υπάρχουν, ο τεχνικός σύμβολος που υπήρχε υπάρχει, η εργαζόμενοι που ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν, μόνο ένας δεν υπάρχει, κυρία Τσιροπούλου.
0: Ναι, αυτό.
1: Όλα τα άλλα είναι τα ίδια ακριβώς όπως ήταν, απλά σήμερα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν μπορεί κανένας να ελέγξει την ΑΔΕ, μόνο η Βουλή.
0: Ο ευρωθρεμένος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης που με τόση κουλτούρα ευρωπαϊκή που ήρθε ως κάτι καινούριο δεν διόρθωσε τίποτα, δεν συναντηθήκατε μαζί του να σας πει τι κάνει, πώς γίνεται. Γιατί τον έχω ακούσει να λέει ότι λύνονται τα προβλήματα, όλα πάμε από το καλό στο καλύτερο, γι' αυτό το λέω.
1: Εμείς δεν έχουμε συναντηθεί μαζί του, ούτε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφής από ό,τι ξέρω, αλλά ούτε και ο δικός μας ο Σύλλογος έχει βρεθεί μαζί του. Έχουν κάνει κάποιες συναντήσεις, δεν ξέρω με ποιους, με κάποιους συνάδελφους που μίλησα εγώ προσωπικά που πήγαν σε συνάντηση. Το μόνο που μου είπαν ήταν ότι ο Υπουργός δεν είχε ιδέα από αγροτική παραγωγή. Το ίδιο και οι υφυπουργοί με τους οποίους συναντήθηκαν. Και από ό,τι μαθαίνω και από άλλους συναδέλφους, τους είπε ότι θα είναι υπουργός 4 με 8 μήνες και ότι βρήκε ένα χάος. Να μην πω τη λέξη πώς το είπα ακριβώς, αλλά ότι βρήκε ένα χάος και δεν ξέρει τι να πρωτοδιορθώσει, οπότε έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά.
0: Αυτό το κυνηγητό που γίνεται τώρα, ακούμε κάθε μέρα ότι οι αδιάφθοροι του Υπουργείου συλλαμβάνουν και παραπέμπουν στα δικαστήρια, μία στην Κοζάνη, μία στο Αγρίνιο, άκουσα προχτές, στην Κρήτη κουβαλάνε εδώ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που τελικά δεν αποδεικνύεται και τίποτα από όλους αυτούς. Ακούμε διάφορα ποσά ότι χάνονται και διαπιστώνονται. Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα τώρα, τι είπε το κυνήγι αυτό που γίνεται μαγισσών?
1: Είναι η συνέχεια της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι έχει διαβιβάσει την Ελληνική Εισαγγελία και κάποια πράγματα που υπήρχαν στην Ελληνική Εισαγγελία, όπως είναι καταγγελίες και τα λοιπά, που τα έχουν ψάξει και έχουν βγει είτε τα πορίσματα είτε όχι για να πάνε δικάσιμοι. Ή βγαίνει κάποιο πόρισμα τώρα ότι αύριο τον συλλαμβάνεις αυτόφορο και τον φέρνεις εδώ για να δικαστεί. Ανάλογα την υπόθεση. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Δεν έχει τελειώσει η έρευνα. Δεν έχουν βγει όλοι οι εμπλεκόμενοι ακόμα. Ποιοι είναι και τι έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις κτλ. Αλλά

0: υπήρχαν διαρροές πριν γίνει δέσμευση κτλ.
1: Δεν τον αφήσαν να πάει στη συνάντηση, θυμάμαι
0: δεν
1: πολλά.
0: Τον, ναι, δεν τον αφήσαν να πάει στη συνάντηση, τον βγάλαν κλέφτη, δέσμευσε από τους λογαριασμούς κτλ. Και χθες διάβασα στο ίδιο τέλος πάντων αγροτικό περιοδικό που διάβαζα ότι αθώθηκαν ή πάει στο αρχείο τέλος πάντων η υπόθεση δύο βουλευτών που εμπλέκονταν στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή στους δύο δεν δέσμευσαν τίποτα. Σε δύο εβδομάδες καθάρισαν και πάει στο αρχείο και του κύριου Ανιστίδη του δέσμευσαν 6-7 μήνες στο λογαριασμό και έκανε αμάν και πώς να καθαρίσει το όνομά του που δεν έχει καθαρίσει ακόμα. Ποια είναι η τέλεια και η γρήγορη δικαιοσύνη που απονέμεται και δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών κτλ. Δηλαδή, γιατί οι βουλευτές σε μια-δύο εβδομάδες πήγε στο αρχείο και δεν τους δέσμευσαν και τίποτα. Γιατί τον κύριο Ανιστίδη του τα δέσμευσαν όλα και στους βουλευτές και στους υπουργούς που είναι στη δικογραφία δεν τους τα έχουν δεσμεύσει όλα.
1: Όλοι αυτοί που ακούσαμε στο προηγούμενο διάστημα και είδαμε και τις επισυνδέσεις, τους φραπέδες, τους χασάπιδες, τις Φεράρι και όλα αυτά, αυτοί έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί τους, ξέρετε, έχετε γνώση. Έχουν πάει στον εισαγγελέα όλοι αυτοί που απασχόλησαν με τον ένα ή άλλο τρόπο την προηγούμενη περίοδο.
0: Από όσο γνωρίζω, όχι. Από όσο γνωρίζω, όχι. Είναι ελεύθεροι και ωραίοι όλοι.
1: Τι να πω. Κάνω τα λόγια μου, εδώ είναι πια εντάξει. Η κοροϊδία έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό και στο μεταξύ τα προβλήματα, έτσι, και ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός, όλη η πρωτογενής παραγωγή αυτή τη στιγμή ταλανίζεται για να μπορέσει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει, ας πούμε, να βάλει να ξεχαστεί το θέμα και να πάει σε εκλογές. Στην ουσία αυτό επιχειρεί.
0: Δεν ξέρω σε τι εκλογές θα καταφέρει να πάει η κυβέρνηση, ειδικά με τη νέα ΚΑΠ που κανονικά ήταν τώρα μέσα στον Ιούνιο, θα έπρεπε να έχουμε κάποιες αποφάσεις για τη νέα ΚΑΠ. Που αν βγει και αυτό που υποστηρίζει η Ευρώπη, ότι θα μπορούν τα χρήματα να τα πάρει ελεύθερα η κάθε χώρα, να τα κάνει ό,τι θέλει και τουλάχιστον το 10% να πάει στην αγροτική παραγωγή, τα άλλα να πάνε όπου θέλει η χώρα, εκεί μιλάμε για την πλήρη κατάρρευση του τομέα. Αν αναλογιστούμε το πώς μοίρασαν μέχρι τώρα τις επιδοτήσεις, φανταστείτε να τις έχουν ελεύθερα και να τις δίνουν σε διάφορα ΕΣΠΑ στα χωριά και σε απευθείας αναθέσεις. Όλες τις αγροτικές επιδοτήσεις που είχαμε σήμερα και να πρέπει να δώσουν από τα 2,2 δις μόνο τα 220 εκατομμύρια.
1: Η νέα ΚΑΠ και με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ακούγονται κάποιες πληροφορίες, ας πούμε, από τις Βρυξέλλες ότι ειδικά στην Ελλάδα θα πληρώσει όλη αυτή την ιστορία με απώλεια περίπου του 1 δισεκατομμυρίου το χρόνο. Είναι αληθές αυτό?
0: Εμείς υπολογίζουμε ότι τόσο έχουμε χάσει.
1: Αυτό ναι.
0: Τώρα ανάλογα με το πρόστιμο πάει 1:3. Δηλαδή για κάθε 10 εκατομμύρια που κλέβεις πληρώνεις 30 εκατομμύρια. Οπότε δεν ξέρω πόσο θα βγει, ότι πόσα λεφτά έχουν χαθεί συνολικά στο τέλος και τι πρόστιμο θα φάμε.
1: Τόσο.
0: Εγώ υπολογίζω ότι θα φάμε πάνω από 3 δις πρόστιμο.
1: Α, μάλιστα, είναι... τόσο ενδιαφέροντα τα πράγματα. Ναι. Στην ουσία μιλάμε για κατάρρευση, έτσι, σε μια χώρα που έχει ανάγκη τον πρωτογενή τομέα, τον οδηγούν με τις επιλογές τους και με τις συγκαλύψεις τους και με όλα αυτά που έχουν κάνει και σε διάλυση. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι.
0: Αυτό αντιλαμβανόμαστε και εμείς και γι' αυτό είχαμε βγει στα μπλόκα και γι' αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε την κατάσταση, αλλά δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι ή να ακούνε κάτι.
1: Μάλιστα. Τι να ευχηθώ, δεν μπορώ επειδή να ευχηθώ παρά να λύσετε τα προβλήματα, να προχωρήσει, να δούμε, να τελειώσουν τα προβλήματα και να αποδοθεί και η δικαιοσύνη. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, ευχή εκφράζω.
0: Ας το ευχηθούμε όλοι, γιατί εγώ προσωπικά δεν αντιλαμβάνομαι κάτι τέτοιο, ούτε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, ούτε ότι θα τελειώσουμε τόσο εύκολα. Είναι πολύ βαθύ το σύστημα, είναι πολύ βαθύ το παρακράτος και αυτό που έχει συμβεί και είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα που δημιουργείται για τα επόμενα χρόνια, γιατί η αγροτική παραγωγή δεν είναι εύκολη, ξέρετε, η αγροτική πολιτική. Αν κάνουμε σήμερα μία αλλαγή θα δούμε αποτελέσματα σε 2, 3 ή 5 χρόνια, μπορεί και 10 ανάλογα γιατί μιλάμε. Δεν είναι όπως λέμε ότι κάνω ένα πρόγραμμα, ανακαινίζω και τα λοιπά και από αύριο ξεκινάνε εργασίες όλοι και ανακαινίζουν σπίτια. Άμα σπείρουμε εμείς κάτι σήμερα θα βγει σε 6-7 μήνες. Άμα θέλουμε να βάλουμε ζώα θα πάρουμε παραγωγή σε 2-3 χρόνια. Άμα θέλουμε να βάλουμε καρύδια θα πάρουμε σε 10 χρόνια παραγωγή. Είναι κάτι μακροπρόθεσμο και επίπονο η αγροτική παραγωγή και από ό,τι φαίνεται δεν θέλει κανένας να ασχοληθεί. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, έχουν βολευτεί. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Είναι μια χαρά, ούτε ύπαιθρος τους ενδιαφέρει, ούτε θα γίνει στα χωριά, ούτε στη χώρα μας.

0: αρκεί να είναι στην καρέκλα.
1: Μάλιστα, το πρόβλημα με τον Αφθόδη έχει λήξει ή είναι ακόμα σε...
0: Όχι, όχι, δεν έχει λήξει. Ούτε με τον Αφθόδη ούτε με την Ευλογιά έχει λήξει. Δεν ακούμε πλέον για την Ευλογιά, δεν σημαίνει ότι τελείωσε. Ακόμα υπάρχουν οι ζωνώσεις, ακόμα συνεχίζουν σκοτώνουν ζώα όπως σκότωναν και πριν. Να συνεχίζει το ίδιο το κράτος και διασπείρει την ασθένεια, χωρίς ταφές την ώρα τους, χωρίς σωστές ταφές. Πετάνε γάλατα έξω, άμα δείτε αυτή τη στιγμή κάποια βίντεο που κυκλοφορούν από τη Λέσβο, έχουν ανοίξει μια χωματερή και πετάνε όλο το γάλα εκεί έξω. Που αυτό είναι μια υγειονομική βόμβα γενικά. Όχι μόνο για αυτό, δηλαδή. Είναι γενικά υγειονομική βόμβα για αρρώστιες που μπορούν να μεταφερθούν από αυτό το πράγμα που γίνεται. Και δεν δίνει κανένα σημασία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μόσχο, σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή δύναμη στον αγώνα και ό,τι προσπαθείτε. Και ας ελπίσουμε ότι κάτι θα δούμε βελτίωση. Και... Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία.

Λοιπόν, να πούμε τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον και στη συνέχεια αυτών που είπαμε με τον κύριο Μόσχο, όταν τις πρώτες μέρες του 26 με τους αγρότες να βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα τότε που κάνανε, στοχοποιήθηκε με το καλημέρα ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, και μάλιστα του δεσμεύτηκαν και οι λογαριασμοί και όλα αυτά, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τότε, ο Παύλος Μαρινάκης, δήλωνε ότι η στάση του ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας. Όλα αυτά που βλέπουμε είναι μια σειρά από παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Λοιπόν, το αποτέλεσμα βεβαίως, ενώ δεν ακουμπήσαμε τους φραπέδες, τους χασάπιδες που ήταν αποδεδειγμένα, τώρα προκαλέσανε, τώρα ο άλλος είχε πάει στην εξεταστική και ειρωνευότανε και κορόιδευε, τις Φεράρι, τις Εμερντίδου, όλα αυτά που ήταν αποδεδειγμένα, ας πούμε, ο πλουτισμός τους και η κλοπή. Λοιπόν, του δεσμεύσαν τους λογαριασμούς, τον μπλοκάραν τον άνθρωπο, τον συκοφαντήσαν. Το εφετείο λοιπόν, με βούλευμά του χθες, διαπιστώνει ότι για τον κύριο Ανεστίδη δεν προέκυψε να φέρει καμία ποινική υπαιτιότητα για λήψη καμίας παράνομης επιδότησης, και ως εκ τούτου αποφάνθηκε ότι η προέλευση των περιουσιακών του στοιχείων είναι νόμιμη και συνεπώς δεν συντρέχει νόμιμη αιτία για συνέχιση της δέσμευσης περιουσιακών του στοιχείων. Βγήκε λάδι ο άνθρωπος. Δήλωσε λοιπόν ο κύριος Ανεστίδης ότι θα τους κυνηγήσω, είπε, τώρα μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι. Δεν πρόκειται να τους αφήσω. Λοιπόν, επειδή τα πράγματα φαίνεται ότι δεν έχουν κλείσει, και όσο και να θέλει η κυβέρνηση, το σκάνδαλο είναι γαλάζιο και οργανωμένο, δομημένο και συγκροτημένο από τους γαλάζιους, με κοινά κέντρα, δεν μπήκανε ξαφνικά 500, 2000 άνθρωποι που συνεννοήθηκαν πως θα κλέψουν το δημόσιο και τα κοινοτικά κονδύλια και να θα δουλέψουν αυτό. Κάπου έγιναν συγκροτημένα. Ακούσαμε και τον κύριο Μόσχο ότι δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Τα κίδη υπάρχουν, αυτοί που αποφασίζουν, οι δηλώσεις γίνονται, οι πληρωμές δεν γίνονται. Από πού ελέγχονται και με τι τρόπο, και ανταυτού η κυβέρνηση έχει βγάλει του σράμπο του Χρυσοχοΐδη έξω και κυνηγάνε και συλλαμβάνουν και κάνουν εικόνες για τα τηλεοπτικά κανάλια. Και στην πραγματικότητα κοιτάνε να εξαφανίσουν το σκάνδαλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα αυτά λοιπόν είναι που ζούμε από το καθεστώς το οποίο βιώνουμε σήμερα και το υφιστάμεθα στο πετσί μας, και είναι για να κλείσουμε τη συζήτηση από εκεί που την αρχίσαμε στη σημερινή εκπομπή, πώς λειτουργούν τα καθεστώτα και πώς διαμορφώνονται οι εξουσίες, με την προπαγάνδα, με το ψέμα και με τους στρατούς, τους πληρωμένους και τους μισθοφόρους. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις και αύριο, να πούμε πολύ περισσότερα, θα τα παρακολουθούμε. Εσείς μείνετε εδώ στο κόκκινο. Μαζί σας ήταν σήμερα η Νικολέτα Τσουραμάνη, ο Σωτήρης Καψόχας και ο Λευτέρης Δάλλας, που μας έδωσε τις γραμμές και την τηλεφωνική επικοινωνία. Καλή συνέχεια, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί. Σήμερα έχει έρθει η Γιάννα Παπαδάκου. Έχει έρθει. Ωραία. Πάμε λοιπόν, θα ακούσετε και τη Γιάννα, η οποία είχε και αυτή μια προσωπική περιπέτεια χθες με όλους αυτούς τους στρατούς που λιμένονται το δημόσιο και όλα αυτά τα πράγματα. Γεια σας, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.

0: με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού στους εργαζόμενους στον τουρισμό, η κυρία Έλενα Κουντουρά, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Τραμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρατήρησε το αδιέξοδο, ενώ ο παγκόσμιος τουρισμός να αυξάνεται διαρκώς, το προσωπικό να μειώνεται. Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν λόγω της εποχικότητας και εξαιτίας των συνθήκων εργασίας, με εξαντλητικά ωράρια, χαμηλές αμοιβές και υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, ειδικά σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές. Διεθνείς φορείς εκτιμούν έως το 2035 έλλειμμα 43 εκατομμύριων θέσεων εργασίας παγκοσμίως, 7 εκατομμυρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έως 290.000 στην Ελλάδα. Στις αρχές της φετινής σεζόν καταγράφτηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον ελληνικό τουρισμό και στην εστίαση, με προβλήματα στη λειτουργία αρκετών επιχειρήσεων. Η τουριστική ανάπτυξη δεν θα είναι βιώσιμη αν βασίζεται σε επισφαλή εργασία, τόνισε η κυρία Κουντουρά. Για να έχουμε ποιοτικό τουρισμό, χρειαζόμαστε επαγγελματίες που νιώθουν χαρούμενοι και περήφανοι για τη δουλειά τους, διότι είναι οι πρεσβευτές της διεθνούς εικόνας και φήμης της Ελλάδας. Με τις 50 τροπολογίες που ψηφίστηκαν πρόσφατα από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Κουντουρά ζήτησε πολιτικές για ποιοτικές θέσεις εργασίας με επίκεντρο τους δίκαιους μισθούς, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και την επαγγελματική ανέλυξη. Όπως υποστήριξε η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ευρώπη πρέπει να υποστηρίξει με δυναμικά προγράμματα την κατάρτιση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, να εξασφαλιστεί οικονομικά προσιτή στέγαση για τους μετακινούμενους εργαζόμενους και τέλος να υπάρξουν πολιτικές ενδυνάμωσης των γυναικών στον τουρισμό και στις μεταφορές. Στόχος μου είναι ο τουρισμός να γίνει ξανά ελκυστικός για τους νέους ανθρώπους, να προσφέρει σταθερότητα, ικανοποιητικές αμοιβές και πραγματικές συνθήκες εξέλιξης.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
11: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
12: Η ώρα είναι 12.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός λιβανικού εδάφους. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση από υποαμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των επιθέσεων και την αποχώρηση της Χεζμπολάχ από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Στις ζώνες αυτές, ο πλήρης έλεγχος θα περάσει στον Λιβανέζικο στρατό. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου με στόχο μια συνολικότερη συμφωνία. Την ίδια ώρα, στο διπλωματικό πεδίο της ευρύτερης περιοχής, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δηλώνοντας ότι πηγαίνουν καλά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από την Ιρανική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σημείωσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίες με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν και του ΟΣΑ τίθεται το σύστημα φοροαπαλλαγών στην Ελλάδα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ζητούν πλήρη επανεξέταση και αξιολόγηση του πλαισίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφονται 1.236 φορολογικές δαπάνες με ετήσιο κόστος που αγγίζει τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ από εξαιρέσεις και μειωμένους συντελεστές σε εισόδημα, ΦΠΑ, ένφια και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Την ίδια ώρα η Κομισιόν επαναφέρει το ζήτημα της φορολόγησης του πετρελαίου κίνησης, σημειώνοντας ότι ο ειδικός φόρος παραμένει χαμηλότερος από εκείνον της βενζίνης σε ένα πεδίο που μπορεί να ανοίξει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης λόγω του αντίκτυπου σε μεταφορές, παραγωγή και τελικές τιμές. Ένα ακόμη success story στην οικονομία παρουσιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για τέλος κάθε επιτήρησης με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποσύρει την Ελλάδα από τη λίστα των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθέτηση φρένου στα δημοσιονομικά ελλείμματα, ενώ την εικόνα αισιοδοξίας αμφισβητούν τα στοιχεία του ΟΣΑ. Ο οργανισμός αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό στο 4,2% το 2026 και μειώνει την εκτίμηση για την ανάπτυξη στο 1,9% από 2,2% προηγουμένως. Την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσαν στην Ολομέλεια της Βουλής 6 βουλευτές, οδηγώντας ουσιαστικά στη διάλυσή της. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Πληρωμένο συμβόλαιο της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε την υπόθεση σε βάρος του ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας στο D-News μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών που τον απαλλάσσει από την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ. Με το βούλευμα να κρίνει ότι δεν προκύπτει ποινική υπαιτιότητα και να διατάσσει την αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ο ίδιος δήλωσε ότι αισθάνεται ηθικά δικαιωμένος και προανήγγειλε νομικές ενέργειες. Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από το λιμάνι του Πειραιά μετά την πτώση οχήματος στη θάλασσα στην πύλη Ε4 και επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξί κατέληξε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στον Ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 41χρονος καθομολογίων γυναικοκτόνος που σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Άνω Βρυλίσια θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Αθανασίου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η οικογένεια ζητά όσους επιθυμούν αντιστεφάνω να συνδράμουν το Ίδρυμα Φλόγα Σύλλογος Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια. Διεθνής επικαιρότητα. Η Γαλλο-Ιρανή καλλιτέχνης Μαρσάν Σατραπή, γνωστή διεθνώς για τα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία Περσέπολης, πέθανε σε ηλικία 56 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων από την οικογένειά της. Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια αναφέρει ότι η Σατραπή πέθανε από θλίψη, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της Ματίας Ρήπα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με την διαιτησία στο επίκεντρο συνεχίστηκε το ντέρμπι των αιωνίων και μετά το σφύριγμα της λήξης του πρώτου τελικού στο ΣΕΦ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει να κοφεύει μετά όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ, έχοντας πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Game 1-1 με τον Ολυμπιακό. Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε με βίντεο της πολυσυζητημένης φάσης του φάουλ στα τελευταία λεπτά για την οποία διαμαρτύρονται οι πράσινοι.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ενώ από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως τους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε σήμερα, 5η, 4 Ιουνίου του 2026. Μουντή μέρα, αλλά μέρα γεμάτη ειδήσεις, έτσι κι αλλιώς, κάθε μέρα δηλαδή, αυτό είναι. Έχει επανέλθει, είπαμε, η πολιτική στην επικαιρότητα. Είμαστε εδώ λοιπόν με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, να ρυθμίζει τους ήχους, μας μεταφέρει τις όμορφες μουσικές. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Παντελής Νταβανέλος, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-3217-777. Αλλά για τα μηνύματά σας είναι και το Viber 69-85-87-0059. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Ομπλάνης, και στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου. Λοιπόν, η χθεσινή μου απουσία τώρα, για να απολογηθώ κιόλας για την απουσία μου, αλλά περάσατε καλά, έμαθα με τον κύριο Γαβρόγλου που ήρθε και ο Γιάννης Ομπουλέκος εδώ, και σας βεβαίως ο φίλος μου Σωτήρης ο Καψόχας εδώ για να καλύψει αυτή την ώρα. Η χθεσινή μου λοιπόν απουσία συνδέεται με μια διαδικασία, όπως θα μάθατε, slaps, αγωγές, καταχρηστικές. Αυτές οι αγωγές μας γίνονται όταν γράφουμε πράγματα που ενοχλούν το σύστημα, επιχειρηματίες, πολιτικούς κλπ. Και με αφορμή αυτή τη χθεσινή διαδικασία, όπου εμφανίστηκε να καταθέσει ως μάρτυρας υπέρ του επιχειρηματία, λίμωνο του δημοσιογράφου, θα υποστήριζε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπαστάβου, βγήκε και αυτή η ανακοίνωση, την οποία γνωρίζετε, ή ίσως γνωρίζετε κάποιοι από εσάς, έχει από το ΣΥΡΙΖΑ. Στυλιτεύοντας βέβαια την παρουσία του υπουργού ως μάρτυρα υπεράσπισης του επιχειρηματία και όχι της δημοσιογράφου, που ήμουν εγώ. Εγώ ήμουν η μηνύουσα σε αυτή τη φάση, η μηνύτρια μάλλον. 6 χρόνια μετά έγινε αυτή η δίκη. Τι να σας πω τώρα, τι διαδικασίες για να δικαστεί, δηλαδή για να ελεγχθεί ο επιχειρηματίας για όσα ψέματα είχε πει με τη βούλα του ειδικού δικαστηρίου, το οποίο με απάλαξε εμένα, με έχει οδηγήσει στο ειδικό δικαστήριο και άλλους δημοσιογράφους, όχι μόνο εμένα, το Φιλιππάκη, το Βαξεβάνη κλπ. Χρειάστηκαν 6 χρόνια να γίνει η δίκη. Είναι αυτό ο πόλεμος, είναι για να μην γίνει και έρευνα η δικαστική. Δεν είναι μόνο για να μην γίνει, για να μην υπάρξει απόφαση που θα δικαιώνει τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει τις αποκαλύψεις. Λοιπόν, βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ, όπου βεβαίως στυλιτεύει την παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, ο οποίος δεν κατέθεσε τελικά γιατί έπρεπε να πάει στην κηδεία του υφυπουργού, του Ταγαρά, ο οποίος ήταν μια υποχρέωσή του εύλογη. Λοιπόν, και βεβαίως έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα, και σωστά, της αντισλάπ νομοθεσίας. Τι είναι αυτό? Σας το εξηγήσω για να καταλάβετε. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει μια οδηγία με την ενεργή συμμετοχή των ευρωβουλευτών της αριστεράς και της προηγούμενης θητείας, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, του Στέλη του Κούλογλου τότε που ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, του Κώστα του Αρβανίτη που την υποστήριξε ενεργά, γιατί είναι σήμερα και αντιπρόεδρος του ΛΕΦΤ και επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Είχε λοιπόν εκδώσει μια οδηγία η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ονόμασε Οδηγία της Δάφνης Καρουένα προς τιμή της, για τη μνήμη της, της γυναίκας που ήταν ερευνήτρια δημοσιογράφος και η οποία δολοφονήθηκε για τη δουλειά της, για το αντικείμενο της δουλειάς της. Έχει βγάλει μια οδηγία με την οποία υποστηρίζεται η δημοσιογράφη. Θα σας την αναλύσω μια άλλη φορά, με ποιο τρόπο, με διάφορες διαδικασίες, υψώνεται ένα τείχος προστασίας για τους δημοσιογράφους, τους ερευνητές, τους ρεπόρτερ, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, αυτή η οδηγία έχει μια, όπως όλες οι οδηγίες, έχουν μια προθεσμία υπαγωγής τους στο εσωτερικό δίκαιο. Να γίνει δηλαδή και νόμος του ελληνικού κράτους. Η προθεσμία για την Ελλάδα ήταν η 7η Ιουνίου και για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Λοιπόν, κάποιες χώρες την έχουν ενσωματώσει την οδηγία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η ελληνική κυβέρνηση, ο κύριος Φλωρίδης συγκεκριμένα, αν δεν την έχει ενσωματώσει. Μαθαίνω βέβαια, για να είμαι, γιατί εγώ θέλω να τα λέω όλα, ότι έχει συντάξει ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει πάει στην Ένωση Συντακτών, την Ελληνική Ένωση Συντακτών, στην ΕΣΥΑ, και στην ΠΟΕΣΥ πρέπει να έχει παραδοθεί αυτό το νομοσχέδιο. Που εντάξει, θα δούμε τώρα τι λέει το νομοσχέδιο, γιατί θα μου επιτρέψετε, έχω πολύ, πολύ σοβαρούς ενδιασμούς με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες αυτού του Υπουργείου. Του Υπουργείου Δικαιοσύνης δηλαδή. Ξέρετε, και δεν νομίζω ότι έχω άδικο όταν πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαμαρτυρήθηκε έντονα στην Κομισιόν για αυτές τις πρωτοβουλίες του κ. Φλωρίδη,
που πρώτον που αφαιρούσε αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε σχέση με τις έρευνες που κάνει για τις παράνομες επιδοτήσεις, αλλά και τις άλλες έρευνες που κάνει. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει έντονη ενόχληση γιατί η ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων δεν έγινε για 5 χρόνια, όπως είχε υποσχεθεί ο κ. Φλωρίδης εδώ που ήρθε, αλλά έγινε για 2. Πάντα υπάρχει δηλαδή ένα αλλά στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ας δούμε λοιπόν τι νομοσχέδιο έχει συντάξει το Υπουργείο και κυρίως ας δούμε πότε θα ενταχθεί στην ελληνική νομοθεσία αυτό το καθεστώς προστασίας για τους δημοσιογράφους, οι οποίοι αποκαλύπτουν, αλλά όχι μόνο για τους δημοσιογράφους, και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρθρώνει δημόσιο λόγο και με τον οποίο δημόσιο λόγο αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα, τη διαφθορά. Δηλαδή, ουσιαστικά, αντί να κυνηγάνε το έγκλημα, γιατί το έγκλημα είναι ένα, έτσι, είναι η διαφθορά, είναι η απάτη, είναι όλες αυτές οι υποθέσεις που ακούτε, είναι υποκλοπές, είναι έγκλημα οι υποκλοπές. Αντί λοιπόν να ελεγχθούν οι υπεύθυνοι, οι εγκληματίες, ελέγχονται αυτοί που αποκαλύπτουν τα εγκλήματα. Που, μεταξύ των οποίων είναι και οι δημοσιογράφοι, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι όμως. Λοιπόν, επομένως να δούμε τι λέει αυτό το νομοσχέδιο του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να δούμε πότε θα ενταχθεί αυτή. Σωστά το έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι πρέπει τέτοιες πρωτοβουλίες να πάρουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εάν θέλουν να υπάρχει διαφάνεια, εάν θέλουν να έχουν λόγο οι πολιτικοί, έτσι, το κομμάτι της αντιπολίτευσης, σε όλο το πλαίσιο και το σύστημα της ενημέρωσης, και αν θέλουν να αποκαλύπτονται τα πραγματικά εγκλήματα. Γιατί κανένας δεν βάζει το κεφάλι του το χέρι του στη φωτιά, ας πούμε, και να περνάει τις περιπέτειες που, εντάξει, μία από τις δίκες χθεσινές δική μου είναι και αυτή, 13 χρόνια. 13 χρόνια κρατάει αυτή η υπόθεση ΣΛΑΠ. Τώρα υπάρχουν και ιστορίες και με το κόκκινο, με ανθρώπους του κόκκινου εδώ, σε σχέση με με τις υποκλοπές, έτσι. Υπάρχουν οι αγωγές αυτές, οι καταχρηστικές αγωγές. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση να υποστηρίξει ακριβώς τους ανθρώπους οι οποίοι, είπαμε, αποκαλύπτουν το έγκλημα και οι οποίοι περνάνε περιπέτειες. Έχουν γίνει εκθέσεις, παγκόσμιες εκθέσεις, στις οποίες καταγράφονται οι περιπέτειες των ανθρώπων αυτών. Οι διεθνείς οργανισμοί υποστηρίζουν και οι ελληνικές ενώσεις, δεν μπορώ να πω. Επίσης η ΠΟΕΣΥ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον χώρο του τύπου, έχει ανοίξει μια πλατφόρμα, και αυτό να ενημερώσουμε για τους δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν περιπέτειες, στις οποίες μπορούν να καταγράφουν οι δημοσιογράφοι τις δικαστικές τους περιπέτειες. Επομένως, πρέπει πραγματικά να υψωθεί ένα τείχος προστασίας, και γιατί, ξέρετε, το να καταγγέλεις ότι υπάρχει μονοφωνία, ότι δεν υπάρχει πολυφωνία σε αυτή τη χώρα, δεν είναι αρκετό. Πρέπει να προτείνεις και τη λύση. Υπάρχουν τα εργαλεία και τα νομοθετικά και από την πλευρά της Ευρώπης, και αυτά τα εργαλεία πρέπει να τα χρησιμοποιήσει επιτέλους και το ελληνικό νομικό μας σύστημα, να ενημερωθούν οι δικαστές. Γιατί οι άνθρωποι να είναι ενημέρωτοι. Εγώ βλέπω βέβαια ότι υπάρχει αγωνία και στα μονομελή δικαστήρια. Έχω δει μια αγωνία των ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν την αλήθεια σε σχέση με αυτές τις αγωγές, οι οποίες μην ξεχνάμε ότι δυνατότητα να προσφύγουν στα δικαστήρια οικονομική έχουν οικονομικά ισχυρή. Οι δημοσιογράφοι είναι αμυνόμενοι συνήθως και δεν έχουν και τα μέσα. Γιατί πληρώνουν νομική υποστήριξη, πληρώνουν τα παράβολα που είναι ακριβά. Είναι ακριβή η ελληνική δικαιοσύνη πια. Λοιπόν, τον έχουμε? Όχι, δεν τον έχουμε ακόμα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Άρη τον Ραβανό, να μιλήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα που έχει πολλές πολλές περιοχές, πολλές σελίδες, και από εκεί στο συντηρητικό στρατόπεδο, και εκεί έχουμε εξελίξεις, και βέβαια στο άλλο στρατόπεδο. Έχουμε το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας, μην γελιόμαστε. Τώρα από χτες έχουμε και κάτι άλλο, ας πούμε, για όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι το ΠΚΠ δεν είναι σκάνδαλο κλπ.
Υπάρχει, έλα όμως που υπάρχει, είπαμε, υπάρχει επικαιρότητα και υπάρχει μια ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας που αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει γίνει εκεί με αυτή την υπόθεση. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις περιοχές, σας θυμίζω, μετά τη Θεσσαλονίκη με τα 300 εμπλεκόμενα άτομα, μετά την Κρήτη, έτσι, έχουμε τώρα και την Κοζάνη και το Αγρίνιο. Εκεί σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, έχουν συλλάβει 14, ανάμεσά τους είναι εγκληματική οργάνωση, αυτό περιγράφεται σε αυτή την ανακοίνωση. Ανάμεσά τους είναι ο αρχηγός, λέει, και ο εκτελεστικός συντονιστής, κανονική ιεραρχία. Βεβαίως οι κατηγορίες είναι απάτη και ξέπλυμα. Λοιπόν, οι λεπτομέρειες τώρα της δράσης αυτού του κυκλώματος, αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το σχέδιο, λέει, αυτό λεγόταν θερισμός. Θερισμός, προσέξτε τώρα. Λοιπόν, οι λεπτομέρειες πραγματικά σοκάρουν. Οι φορολογικές παραβάσεις, να καταλάβετε, φτάνουν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, τους μάραναν οι προχτές που λέγανε ότι δεν υπάρχει ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 23 άτομα. Οι αιτήσεις είναι, μάλλον εμπλεκόμενοι είναι, πολλά πρόσωπα που συνδέονται με τα κέντρα υποδοχής των δηλώσεων, έτσι, που κατέθεταν αιτήσεις, έτσι, και τα δεδομένα των συγκεκριμένων ταυτίζονταν, λέει, σε ημερομηνίες με οι εκτάσεις που δηλώνονταν, μάλλον για τις οποίες έπαιρναν, εξαπατούσαν και έπαιρναν τις επιδοτήσεις, ανήκουν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή κανονικά υπήρχε ένα πλέγμα που συνδέεται με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, και έτσι σχηματίστηκε αυτή η περίφημη δικογραφία. Έτσι λοιπόν σχηματίστηκε αυτή η περίφημη δικογραφία για αυτή την εγκληματική οργάνωση σε αυτή την περιοχή, και μπήκαν μέσα στα κίδη λοιπόν και βρήκανε πολλά, έτσι. Βρήκανε και ναρκωτικά, κάποια δενδρίλια βέβαια, όχι μεγάλες ποσότητες. Σχηματίστηκε δικογραφία και για την παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Βρήκανε όπλα, άρα υπάρχει και εγκληματική παράβαση σε σχέση με τον νόμο για τα όπλα, παράνομη κατοχή όπλων δηλαδή. Όλα τα είχε το κύκλωμα, έτσι. Το κύκλωμα περνούσε καλά. Δεν περνούσαν καλά οι άνθρωποι, οι αγρότες, οι οποίοι δικαιούνταν αυτές τις επιδοτήσεις, τις οποίες έπαιρναν οι επιτίδοι. Η έρευνα έγινε και σε τράπεζες. Προσέξτε τώρα, το προϊόν της απάτης και τις παράνομες επιδοτήσεις τις έπαιρναν σε λογαριασμούς κανονικά ανθρώπων, σε τράπεζες δηλαδή, τραπεζικούς λογαριασμούς. Τουλάχιστον, λέει, 6 περιπτώσεις, διαβάζω εδώ το καλό ρεπορτάζ νομίζω του πρώτου θέματος, 6 περιπτώσεις, σε 6 περιπτώσεις οι παράνομα καταβληθήσεις ενισχύσεις πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους ο αρχηγός του κυκλώματος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος. Δηλαδή αυτός δεν είχε καν εμπιστοσύνη, προσέξτε, στους μεσάζοντες, σε αυτούς που εισέφραταν, και είχε βάλει και τον εαυτό του ο αρχηγός του κυκλώματος. Μάλιστα, επειδή ήταν συνδικαιούχος του λογαριασμού, αρχηγός τώρα των παράνομων επιδοτήσεων εκεί που εισέπρατε, έκανε ο ίδιος τις αναλήψεις των χρημάτων. Πώς σας φαίνεται? Και πείτε μου τώρα, είναι δυνατόν ένα τέτοιο πλέγμα και μια τέτοια δραστηριότητα εγκληματική να μην έχει κάλυψη από θύλακες του συστήματος? Είναι δυνατόν δηλαδή να υπήρχε ας πούμε τέτοια δράση χωρίς θύλακες που υποστήριζαν όλη αυτή τη δράση? Τώρα κατά τα άλλα η έφοδος, λέει, που έγινε σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, βρήκε διάφορα, είπαμε, λίρες, είπαμε τα δενδρίλια, τραπεζικές κάρτες βέβαια κανονικά για να παίρνουν τα χρήματα, έγγραφα που σχετίζονται με όλη αυτή την απάτη, σφραγίδες και μια πλαστή σφραγίδα με ανύπαρκτο αφημί, έτσι, είχαν κανονική
διάρθρωση είχε η εγκληματική αυτή η οργάνωση. Βιβλιάρια βέβαια τραπέζι. Κυνηγητικά όπλα, εδώ τα βλέπω και στη φωτογραφία, γιατί έχουν βγάλει και φωτογραφίες οι αστυνομικοί. Βάζαμε ακατέργαστη τέλος πάντων κάναβη κλπ. Όλα τα είχαν οι συγκεκριμένοι. Τώρα, αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά δικογραφία που βγαίνει. Προσέξτε, σε πέντε μέρες βγήκαν τρεις δικογραφίες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κανονικά τρεις εγκληματικές οργανώσεις σε διαφορετικές περιοχές. Και εγώ λέω τώρα, είναι χρήσιμο να δούμε ποιοι είναι οι θύλακες στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται, και επίσης θέλω να δω πού ανήκουν, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εκλεγμένη αυτή, έτσι δεν είναι? Θέλω να δω πού ανήκουν οι συγκεκριμένοι, σε ποια πολιτική ομάδα ανήκουν οι συγκεκριμένοι, έτσι, αν με εννοείτε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Άρη Ραβανό, ο οποίος είναι σε κάποιο δικαστήριο νομίζω και εκείνος, διότι δικηγόρη και όλος ο συνάδελφος. Λοιπόν, θα συνδεθούμε μετά τις και μισή, να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Άρη τον Ραβανό και μετά θα συνδεθούμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να μιλήσουμε για τα πολιτικά, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Άρη το Ραβανό, τον συνάδελφο. Να πω μερικά μηνύματά σας τώρα. Η Ηλέκτρα μου λέει ότι η αγωγή που περιγράψατε είναι τίτλος τιμής για εσάς. Ναι, για όλους τους δημοσιογράφους που κάνουν τη δουλειά τους και έχουν τις αγωγές. Με ρωτάει η Κατερίνα αν έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς του Φαραπέ. Αστειεύεστε. Έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς των συνδικαλιστών. Του Ανεστίδη, του άλλου του Μόσχου κλπ. Δεν ξέρεις από πού θα το μαζέψεις, μου λέει ένας που έχει παν έτσι, υπογράφει, οκ, okay, σεβαστό. Ποινικές ευθύνες αναφύονται, αλλά δεν ελέγχονται, λέει ο συγκεκριμένος. Ναι, πολλά τα μηνύματά σας για όλα αυτά που λέγαμε για το μεγάλο φαγοπότη, το οποίο να δούμε αν θα οδηγήσει και στους ανθρώπους οι οποίοι καλύπτανε έτσι όλο αυτό το φαγοπότι, που είναι φανερό ότι βρίσκονται πολύ ψηλά. Λοιπόν, Άρης Ραβανός, καλό μεσημέρι. Άρη,
1: καλό μεσημέρι,
0: συνάδελφος από το Βήμα και δικηγόρος όμως, έτσι, να το λέμε, να τα λέμε και αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ για να που το λες, ναι. Γι' αυτό καθυστέρησε και όσο δεν ήμουν συναδικαστή.
0: Ναι, το κατάλαβα, εντάξει, δεν είναι αλίμονο. Και δικηγόρος λοιπόν, για να αρχίσω τώρα, επειδή είσαι και δικηγόρος και δημοσιογράφος. Πώς βλέπεις το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ενσωματώσει, το έθεσε και σε μια ανακοίνωσή του χτες ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ενσωματώσει την οδηγία, την αντισλάπ για την προστασία των δημοσιογράφων και τώρα κάτι κινείται, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει συνταχθεί ένα νομοσχέδιο, έτσι, το οποίο έχει πάει βέβαια στις δημοσιογραφικές ενώσεις μας και έτσι πρέπει, για να είμαστε ειλικρινείς. Πώς το βλέπεις αυτό, δηλαδή, ότι...
1: Κοίταξε, για να με μεγάλη καθυστέρηση γίνανε όλα, γιατί η εξουσία και ειδικά η παρούσα κυβέρνηση θέλει να έχει δέσμευση στους δημοσιογράφους και με τον φόβο πάντα των αγωγών, των μηνύσεων και κυρίως των αγωγών. Δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό έφερε πάρα πολλούς δημοσιογράφους ενώπιον δικαστηρίων με πάρα πολλές διώξεις. Mm-hmm. Με δυσαιώρετα κόστη για τους ίδιους, μη αντέχοντας να ανταποκριθούν στη μεγάλη διαδικασία που έχει να κάνει με τις αγωγές και με το ποινικό σκέλος. Τώρα, υπό τις φωνές των ενώσεων, τις πιέσεις, κάνει αυτές τις κινήσεις. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν και πάρα πολλά. Δεν είμαι και πιο ιδιαίτερα αισιόδοξος, Γιάννα, γιατί νομίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση με τις τάσεις όλο το προηγούμενο διάστημα έδειξε ότι πραγματικά δεν θέλει και την ελευθερία του τύπου. Και δεν θέλει και οι δημοσιογράφοι να κάνουν ελεύθερα τη δουλειά τους.
0: Έχει μια δυσανεξία στην άλλη άποψη. Και αυτό είναι
1: έχει δυσανεξία στην άλλη άποψη, ναι. Και έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να ενσωματώσει την οδηγία. Mm-hmm. Έχει χαρακτηριστικά καθυστερεί για οτιδήποτε έχει σχέση με τη διαλεύκανση υποθέσεων. Και δεν είναι μόνο το αν θα έχει ανεξάρτητη φωνή ο δημοσιογράφος για να κατακεραυνώνει και την εξουσία και την εκτελεστική και την νομοθετική, mm-hmm. ακόμα και τη δικαστική. Ανέφερες νωρίτερα το περιστατικό και την απόφαση για τον Ανεστίδη. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος λοιπόν λιδωρήθηκε, χτυπήθηκε. Έγινε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, όλη αυτή η διαπόμπευση δημόσια. Οι ευθύνες λοιπόν της κυβέρνησης ποιες είναι σε την υπόθεση. Δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Απλώς αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης είναι ένα αρνητικό παράδειγμα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εγώ και το εστιάζω.
0: Ναι, γιατί σύμφωνα με την έκθεση αυτή του Αρβανίτη που έγινε πρόσφατα και ψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία, για να τα λέμε όλα. Ναι, ναι. Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας την ψήφισαν την έκθεση που καταγγέλει παραβιάσεις κράτους δικαίου σε χώρες, μεταξύ των οποίων βέβαια η Ελλάδα εννοείται είναι στην πρώτη θέση. Είσαι μία από τις πρώτες, για να μην είμαι υπερβολική.
1: Η Ελλάδα λοιπόν, εδώ είναι και το παράδοξο και είναι το τραγελαφικό. Έτσι. Η Ελλάδα του λύκρου της δημοκρατίας, η Ελλάδα η οποία καταστρατηγεί το κράτος δικαίου, η Ελλάδα η οποία κάνει ότι είναι δυνατόν να συσκοτήσει υποθέσεις, κάνει ότι είναι δυνατόν να μείνουν υποθέσεις κάτω από το χαλί, κάνει ότι είναι δυνατόν να μην αποκαλυφθεί αλήθεια σε πάρα πολλές υποθέσεις. Και πώς ξεκινήσουμε τώρα, να πάμε στο μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, να πάμε στο τεράστιο σκάνδαλο του ΠΚΠ, το οποίο έχει απίστευτες ουρές. Και δεν έχουμε τελειώσει και δεν έχουμε δει τίποτα
0: ακόμα. Κάθε μέρα είναι επεισόδιο, αυτό έλεγα πριν.
1: Αλλά είπες κάτι πολύ ενδιαφέρον πριν. Εγώ ήθελα πραγματικά από την ερευνητική δημοσιογραφία να μάθω ποιον οι λογαριασμοί δεσμεύτηκαν και σε τι βαθμό.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό έβγαλε μια ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Βεβαίως, εάν δεν γίνει, όπως ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα, γιατί είσαι καλός νομικός, διάταξη δημοσιοποίηση, δεν μπορούμε να έχουμε ονόματα. Το καταλαβαίνεις, έτσι. Προφανώς. Κρύβονται πίσω από την ανωνυμία οι επιτίδιοι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που με ρώτησε η ακροάτρια. Η ακροατή, τώρα δεν θυμάμαι. Η ακροάτρια είναι, η Κατερίνα. Λοιπόν, με ρώτησε λοιπόν αν έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί του φραπέ, του αυτού, του
1: συγκεκριμένου,
0: του ξυλούρι, α πούμε. Δεν θέλω να λέω και το όνομα, ναι, γιατί με παραμπέμπει. Δεν θέλω να τον συνδέω αυτό το όνομα.
1: Θες αγωγή, Γιάννα.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν θέλω να λέω και το, γιατί με παραπέμπει σε. Αν μου κάνει και ο φραπέ, έλεος δηλαδή. Εντάξει. Μα ναι, άλλο τίτλο τιμή.
1: Έτσι. Εγώ έχω μια προχωρημένη άποψη σε αυτά, θα την πω δημόσια. Ναι. Δεν αφορά ούτε το φραπέ, ούτε το ξυλούρι, ούτε κανέναν άλλον. Απλώς για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αν ένας αγρότης, ο Ραβανός, παραδείγματος χάρη, έχει πάρει 100.000 και στην τσέπη του μπήκαν οι 15.000, οι 20.000, οι υπόλοιπες 75, 80, 85.000 που πήγαν. Άρα να πάει να επιστρέψει ο αγρότης λοιπόν πίσω, να φέρει τα κλεμμένα πίσω. Ποια κλεμμένα, αυτό τα έχει πάρει ο ίδιος ή τα έχουν πάρει κάποιοι άλλοι?
0: Ναι, και δεν ξέρουμε τις επιστροφές.
1: Θυμάσαι,
0: ο Αλέξης Τσίπρας το είχε βάλει αυτό το θέμα.
1: Ρητορικό, να δούμε λοιπόν τις διαδρομές, ναι, του χρήματος.
0: Έτσι, μπράβο. Και ο Αλέξης Τσίπρας είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε πει κάτι πολύ ενδιαφέρον, δεν το έχει πει κανένας άλλος. Ποιες, αν υπάρχουν επιστροφές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, αυτοί που καλύπτανε, γιατί δεν μπορεί να δηλώνεις τώρα ψευδός αγροτεμάχιο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς κάλυψη τώρα, Άρη. Μην γελιόμαστε εκεί. Μιλάω τώρα για την νέα υπόθεση που αποκάλυψε η ελληνική αστυνομία, όχι εγώ. Δηλαδή.
1: Είναι και πολύ σωστά, και να πούμε, γιατί λέμε και τα στραβά, λέμε και τα αρνητικά, να πούμε όμως ότι πραγματικά και οι αστυνομικές αρχές και πάρα πολλές υποθέσεις έχουν κάνει πολύ καλά τη δουλειά τους.
0: Όχι, αυτό είναι πραγματικά καλή δουλειά.
1: Και υπάρχουν, ναι, και δικαστές και εισαγγελείς οι οποίοι πραγματικά στέκουν τους στήριξους.
0: Αλίμονο.
1: Φτάσουν με τα κανονικές υποδόσεις όλα, γιατί αλλιώς πάμε στο άλλο άκρο.
0: Εγώ βλέπω ειδικά και στα κατώτερα δικαστήρια ανθρώπους με αγωνία, χωρίς μέσα, Άρη μου, εσύ που κινείς εκεί.
1: Το πρώτο θέμα, για να είναι το εξής, το έβαλες τώρα. Ναι. Όταν στην υπόθεση των υποκλοπών, του σκανδάλου, ναι, των υποκλοπών, όχι, ναι, πιο απλά υπόθεση, του σκανδάλου των υποκλοπών, σώζεται τιμή της ελληνικής δικαιοσύνης, ένα κατώτερο δικαστήριο,
0: μονομελές
1: πλημελιωδικείο, το οποίο τι δικάζει, ρευματοκλοπή, τον ΕΦΚΑ που ήμασταν τροφές, ναι, διάφοροι, ναι, υπάρχουν ολόκληρα δικαστήρια που ασκούνται μόνο με τον ΕΦΚΑ. Άλλο ένα θέμα μεγάλο, το ιδιωτικό χρέος, γιατί λέει εδώ η κυβέρνηση πανηγύριζε χθες για το δημόσιο χρέος, yeah, μειώνεται και τελειώνει η επιτήρηση, mm-hmm, και όλα αυτά, mm-hmm, τα ωραία κλπ. Και το ιδιωτικό χρέος καλπάζει. Πήγαινε μια βόλτα στα δικαστήρια να δει τι γίνεται κάθε μέρα. Ολόκληρες αίθουσες, ολόκληρα πινάκια ασχολούνται μόνο με τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Μόνο με τα χρέη στον ΕΦΚΑ.
0: Και για τα χρέη στον ΕΦΚΑ και τους ανθρώπους που μας δυνατούν να πληρώσουν τις εφορίες.
1: Ακριβώς.
0: Τα φορολογικά, οι φορολογικές
1: παραπάνω. Και να μην συζητήσουμε για τα φαντς, για την ασυδοσία των φαντς, τα οποία κινούνται ανεξέλεγκτα και με την ανοχή της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Και με την απόφαση τη γνωστή του Αριουπάγου, τη Ολομέλεια.
1: Δεν είδαμε.
0: Αυτό πάλι από εκεί ξεκίνησε η ασυδοσία εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, Άρη, τώρα για να πάμε και στα πολιτικά τώρα, γιατί αυτά είναι τα θέματα που έθεσες εσύ, αυτά είναι τα προβλήματα, αλλά εμείς δεν μιλάμε για αυτά τώρα οι δημοσιογράφοι. Αναγκαστικά τώρα θα μου πεις, από την άλλη υπάρχουν εξελίξεις. Για πάμε τώρα καταρχήν στη δεξιά πολυκατοικία. Θα πάμε, ναι, και στην άλλη.
1: Θα πάμε
0: και στην άλλη, ναι.
1: Δεν μπορούμε να πάμε, γιατί θα μας κατηγορήσουν ότι δεν μιλάμε για όσους συμβαίνουν.
0: Κάθε μέρα εδώ τα λέμε. Λίγο θα έχουμε και τον κύριο Τσουκαλά μαζί μας. Λοιπόν, για πάμε στη δεξιά πολυκατοικία και παίζουμε τώρα πώς εσύ, αν βλέπεις τώρα κοντά να δημιουργείται το κόμμα Σαμαρά, φαίνεται ότι θα προχωρήσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Τι ρόλο παίζει σε αυτό η παρουσία του Κώστα Καραμαλή? Θα λέω όλα μαζί για να κάνει την ανάλυση. Και το τρίτο και βασικό, πώς υποδέχεται το Μαξίμου αυτή την ιστορία, τη βλέπω ότι κάνει ανοίγματα. Εξακολουθεί,
1: ναι, το Μαξίμου. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί με πρόλαβες, το έβαλες στο ερώτημα. Βλέπω μια ξαφνική αγάπη για τον Αντώνη Σαμάρα. Πριν λιονέτερα άκουγα την κυρία Ζδούκου να λέει ότι ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός και πάλεψε στα χρόνια της κρίσης.
0: Η κυρία Ζδούκου έχει τοποθετηθεί βέβαια και από πιο παλιά, για να είμαι φέρ μαζί.
1: Ξαφνικά αγάπησαν τον Σαμάρα όλοι κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το καταλαβαίνω πολύ καλά ότι από την ώρα που ο Σαμάρας θα κάνει το κόμμα, η αυτοδυναμία πάει περίπατο. Με το πολλαϊκά. Δεν υπάρχει

0: Τώρα, το κόμμα Σαμαρά έρχεται και με την, εγώ δεν θα έλεγα με την παρότρινση, αλλά με την ανοχή του Κώστα Καραμαλή. Mm-hmm. Ξέρουμε τις κινήσεις που έχουν γίνει στο παρασκήνιο από πάρα πολλά στελέχη από την Ελλάδα, τα οποία ήταν φύλλα προσκύμενος με τον Κώστα Καραμαλή, θεωρούνταν καραμαλικοί και στηρίζουν την προσπάθεια του Σαμαρά. Όλοι περιμένουν αύριο την ομιλία του στο Ηράκλειο. Νομίζω εκεί θα δώσουν σήμα ότι τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους και δεν υπάρχει επιστροφή. Το κόμμα είναι πρώτο πυλόν. Mm-hmm. Αύριο νομίζω δεν είναι πιο ξεκάθαρος από ποτέ σχετικά με τη δημιουργία του νέου κόμματος. Και από εκεί και πέρα μετά θα γίνει η προσπάθεια πώς θα τον υποδεχθεί το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Και επιλέγει και το Ηράκλειο, μια περιοχή που η Νέα Δημοκρατία τα πήγε άριστα στις προηγούμενες εκλογές. Ναι. Αυτή είναι απρόσμενα καλά. Τώρα
0: και
1: για τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Και εγώ αν είχα το εργαλείο του ΟΠΚΕΠΕ, θαυμάσια τα πήγε.
1: Ναι, λέω, για τον, εγώ λέω το αποτέλεσμα. Μετά θα κάνουμε το σχολιασμό. Θα βρούμε την αιτία. Εμείς λέμε την είδηση πρώτα. Η είδηση είναι
0: το αποτέλεσμα. Ναι, βεβαίως πήγε εξαιρετικά καλά. Ένα νησί που ήταν πράσινο.
1: Παραδοσιακά πράσινο νησί. Και ΣΥΡΙΖΑ ενδιάμεσα. Γιατί
0: και ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά, ξαφνικά έγινε γαλάζιο. Το πραγμάτι όμως αυτό που
1: λέω. Όλες τις περιοχές αυτές που σκάνε τα σκάνδαλα, έχω να πω, και στη Θεσσαλονίκη, ΑΒ Θεσσαλονίκη, ειδικά στη Β. Η Β είναι μεγάλο ταλέντο εκεί. Λοιπόν, και τώρα βλέπω Κοζάνη, Αγρίνιο, τα έχει πάει άριστα η Δημοκρατία σε εκλογές. Σύμπτωση. Μπορεί.
0: Ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά
1: του. Ναι,
0: για να μην τους λέμε και εμείς το τέτοιο είναι ακριβώς το
1: τι. Να μην προτρέχουμε. Τώρα, πώς υποδέχεται, μου είπες για την επίθεση φιλίας από την πλευρά της κυβέρνησης στον κύριο Σαμαρά. Ο φόβος είναι βέβαια η αυτοδυναμία. Και νομίζω ότι ο μεγαλύτερος φόβος, αν μου επιτρέπεις Άρη, είναι για τη στάση του Καραμαλή. Αυτό είναι που τους.
0: Κοίταξε, ο Καραμαλής για να έχει μιλήσει τόσες πολλές φορές όσο έχει μιλήσει τα χρόνια που ήταν εκτός πολιτικής.
1: Ναι, ήταν άφωνος τελείως.
0: Ήταν άφωνος τελείως. Αυτές τις παρεμβάσεις που έχει κάνει το τελευταίο 18μηνο δεν είχαν ξαναγίνει. Ναι. Και νομίζω ότι είναι σαφής η αποστασιοποίησή του.
1: Κατάλαβα.
0: Από το Μέγαρο, Μαξίμου, ναι. Και κυρίως από τον πρωθυπουργό του Κυριάκο Μητσοτάκη, σε τελείως διαφορετική γραμμή. Το γεγονός, όπως είπα πριν, εντάξει, δεν τον προτρέπει να κάνει το κόμμα, αλλά εγώ θεωρώ ότι
1: δεν ξέρω,
0: αρέσει
1: κατά τη διάρκεια συζητήσεις του δεν είμαστε βέβαια παρόντες.
0: Ναι, ακριβώς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά με βάση αυτά όμως που βλέπουμε, τις κινήσεις διαφόρων παραγόντων, βουλευτών, πρωινβουλευτών, πρώην περιφερειάρχων, πρώην μελών της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίοι έπιναν νερό στο όνομα του Καραμαλή και ξαφνικά.
1: Αυτοί όλοι λες τώρα έχουν πάει από την
0: Ελλάδα. Αρκετοί. Πολύ μεγάλος αριθμός. Και του Σαμαρά, για τον Σαμαρά μπορεί να πει κανείς οτιδήποτε. Μπορεί να έχει τις ενστάσεις του, τις διαφωνίες του, να τον αντιπαθεί, να τον μισεί, να τον αγαπά, να τον στηρίζει. Δεν μπορεί να μην τον αναγνωρίσει ότι έχει ξεκάθαρη ιδεολογική ταυτότητα. Ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε πού έρχεται, πού θέλει να πάει, το τι πιστεύει. Και επειδή έχει αποφασίσει ότι πρέπει να πέσει ο Μητσοτάκης, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ο ίδιος βήμα πίσω. Εκτός αν το πει ο Καραμαλής, Αντώνη, σε παρακαλώ για την ενότητα της παράταξης, κάνει πίσω. Ναι. Αυτό δεν φαίνεται.
1: Να υπάρχει και δεν φαίνεται, γιατί αυτά που είπε προχθές στην παρουσίαση του βιβλίου του Αρβανιτόπουλου, αυτά που είπε ο Κώστας Καραμαλής. Ναι, ήταν καταπέλτης. Δεν ξέρω. Αυτά που είπε για τις υποκλοπές και για τη δημοκρατία. Είναι πολύ σκληρά λόγια από τον πρώην Πρωθυπουργό. Από ένα πρώην Πρωθυπουργό, αλλά και από τον ίδιο.
0: Από ένα πρώην Πρωθυπουργό, κοίταξε, και δεν είναι μόνο ο πρώην Πρωθυπουργός. Εγώ βάζω στην εξίσωση και το πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό Παυλόπουλο, ο οποίος είναι και έκτοτος καθηγητής της νομικής, χρόνια πολλά, ο κορυφαίος του διοικητικού
1: δικαίου. Θα τον έχουμε εδώ κάποια μέρα στην εκπομπή, πιστεύω.
0: Ο άνθρωπος τα έχει πει ανοιχτά και πολύ πιο προωθημένα.
1: Αλλά
0: εκεί
1: είναι πολιτιακός παράγοντας ο Παυλόπουλος.
0: Ακριβώς. Και έχει βαρύτητα η άποψη.
1: Και βαρύνουσα άποψη έτσι όπως είναι.
0: Προφανώς. Όταν λοιπόν δημορφώνεται αυτό το σκηνικό, το οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια, είναι λογικό να ανησυχούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί ο στόχος αυτοδυναμίας πάει περίπου τώρα από τις επιθέσεις φιλίας. Όταν αύριο βράδυ θα καταλάβουν ότι είναι μονόδρομος το κόμμα και έρχεται, θα δεις πως θα αρχίσουν οι επιθέσεις και η απαξίωση και επιχειρήματα του στήλου
1: μπροστά,
0: που γεννά και βγάζει
1: όχι,
0: μάτι κτλ.
1: Θα μπουν μπροστά, όχι, ο κύριος Γεωργιάδης έχει ένα πρόβλημα τώρα στο να μπει μπροστά σε αυτό, νομίζω, το έχει πει κιόλας. Λοιπόν, γιατί τον έκανε υπουργό, τον πήρε στο κόμμα, τότε ένα πρόβλημα τέλος πάντων να κάνει ευθεία επίθεση. Ποτέ δεν ξέρεις όμως έτσι και... Το σενάριο για εκλογές τον Οκτώβριο διακινείται πάλι τώρα από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχω καταλάβει κάτι.
0: Κοίταξε.

0: Ναι, ναι, σωστά. Ωραία, εγώ θα το πω διαφορετικά. Από την ώρα που ο Σαμαράς ανακοινώσει το κόμμα, νομίζω οι εκλογές είναι το φθινόπωρο. Ο Σαμαράς θα πήγαινε πίσω την εξαγγελία του κόμματος,
1: ναι,
0: αν έβλεπε ότι οι εκλογές είχε την εικόνα, είχε την πληροφόρηση, είχε την εκτίμηση ότι οι εκλογές θα πηγαίναν την άνοιξη. Αυτό ήταν ένα σενάριο λοιπόν το οποίο πήγαινε ερχόταν. Μία Σεπτέμβριο, το τέλος Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβριο, μία Απρίλιο, Μάιο και ξανά το ίδιο. Αυτό το σκηνικό δηλαδή το είδαμε αρκετές φορές. Κυρίως να μητρήσουν αντιδράσεις. Επειδή έχουμε νομίζω πληροφόρηση και εσύ έχεις καλή πληροφόρηση και από το περιβάλλον του Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Από την ώρα λοιπόν που ο Σαμαράς αποφασίζει να κινηθεί και το κόμμα θα είναι εντός του Ιουνίου.
1: Σημαίνει ότι έρχονται εκλογές. Το έχω πει εγώ. Όταν ανακοινωθεί, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά όταν ανακοινωθεί. Έρχονται εκλογές.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
1: Κάνε μας τώρα και ένα σύντομο σχόλιο για την άλλη. Γιατί έχουμε τον κύριο Τσουκαλά, τον έχουμε μαζί.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Για την άλλη. Τι συγγνώμη, μόνο εγώ σε ρωτάω. Λοιπόν, για την άλλη πολυκατοικία εκεί, την αριστερή και την αριστερή.
0: Ναι, νομίζω το Σάββατο είναι νομίζω, η πιο κρίσιμη συνεδρία της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την μέρα της ίδρυσής του. Νομίζω θα γίνουν πράγματα τα οποία πραγματικά θα στεναχωρήσουν πολλούς φίλους ή φίλες που μας ακούν, αλλά είναι μονόδρομος για αρκετούς να υπάρξουν εντός εισαγωγικών τίτλοι τέλους. Σε αυτό το κόμμα το οποίο κυβέρνησε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία στην Κεντρική Επιτροπή θα φανεί. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η πρόταση η οποία κυριαρχεί σε μεγάλο αριθμό μελών της Κεντρικής Επιτροπής και μιας μεγάλης ομάδας βουλευτών να υπάρξει η πρόταση ότι δεν μπορεί να υπάρχει
1: αντιπαραθετικό. Αυτόνομο ψηφοδέλτιο.
0: Ψηφοδέλτιο ακριβώς.
1: Τώρα για διάλυση, εγώ δεν έχω τέτοια πληροφόρηση, το λέω ευθέως.
0: Όχι, κοίταξε, να σου πω ότι το σενάριο της αυτοδιάλυσης είχε πέσει το τραπέζι όπως πάρα πολλά σενάρια. Και έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση άλλο το θέμα της διάλυσης. Έχει, το ξέρεις και πολύ καλά, επειδή γνωρίζεις άριστα νομικά, ότι έχει άλλες παραμέτρους. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Εντάξει, είναι και νομικό το θέμα. Ναι.
0: Είναι νομικό το θέμα. Δεν είναι αδύνατο.
1: Και κυρίως πολιτικό όμως.
0: Πολιτικό, αλλά έχει και νομικές προεκτάσεις.
1: Λοιπόν, οψόμεθα. Θα δούμε. Είμαστε επιφυλακτικοί
0: όλοι. Πάντως, για να πω και ένα τελευταίο, από το βράδυ του Σαββάτου, το αργότερο Δευτέρα το απόγευμα, αν πώς θα πάει η Κεντρική Επιτροπή, θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις
1: βουλευτών
0: και παραιτήσεις δεκάδων στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Λοιπόν, Άρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε να τα λέμε πάντα όλα. Είπαμε. Λοιπόν, τώρα πάμε γρήγορα στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, να μας δώσει και αυτό στα φώτα του. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι.
1: Για το τι συμβαίνει. Καταρχήν θα αρχίσω με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πώς υποδεχθήκατε εσείς αυτές τις νεότερες, τη νεότερη παρέμβαση του κυρίου Ντίλιαν? Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια, είστε και έγκριτος νομικός, για νέα διερεύνηση της υπόθεσης, να ανασυρθεί επιτέλους. Περιμένουμε τώρα και την κρίση του κυρίου Μπακέλα, ο οποίος προαλήφεται και άλλο πρωτότυπο γεγονός αυτό, προαλήφθηκε για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εκλέχτηκε ότι είναι ο δημοφιλέστερος μεταξύ των αρεοπαγητών. Τι πιστεύετε, υπάρχει ελπίδα για ανάσυρση, για έρευνα που να πάρει ευχή, να μάθουμε την αλήθεια, τι έγινε με αυτό το σκάνδαλο?
2: Εμείς το πρώτο που κάναμε μόλις είδαμε τη νέα συνέντευξη και σε συνδυασμό με την συνέντευξη του κ. Δημητριάδη ήταν να τους καλέσουμε και τους δύο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Πήραμε την πρωτοβουλία άμεσα και καταθέσαμε. Ναι. Έτοιμα στην Επιτροπή να τους καλέσει. Προφανώς, κατά τη γνώμη μας, η δικαιοσύνη, όταν βλέπει τον κύριο Δημητριάδη να λέει αυτά που λέει και τον κύριο Ντίλιαν όχι μόνο να λέει ότι επιμένει ως η εταιρεία του απλά πουλούσε σε κρατικές υπηρεσίες το παράνομο λογισμικό Predator, αλλά και ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δεν εισέφερε στον πρώτο βαθμό, προφανώς δεν τις εισέφερε, διότι περίμενε να αθωωθεί ο κ. Ντίλιαν.
1: Την απαλλαγή.
2: Εδώ βλέπουμε μία σε ζωντανή μετάδοση διαπραγμάτευση.
1: Έτσι.
2: Ο κ. Ντίλιαν διαπραγματεύεται. Τους λέει, κύριοι, έχω τις συμβάσεις. Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα κανονικά έπρεπε ο εισαγγελέας άμεσα, μόνο με αυτό, να ανοίξει την υπόθεση, να καλέσει και τον κ. Ντίλιαν και τον κ. Δημητριάδη και τα πρόσωπα τα οποία ήταν οι υπάλληλοι των εταιριών και απεδείχθη μέσα στο ακροατήριο ότι μπορεί να είχαν γνώση όλων αυτών των ζητημάτων.
1: Και τους στέλνανε και αραβασάκια και θα πούνε στην εξεταστική.
2: Έχουμε κάνει, όπως ξέρετε, το αίτημα για εξεταστική.
1: Ναι.
2: Έχουμε καλέσει τους υπόλοιπους στόχους παρακολούθησης πέραν του Νίκου Ανδρουλάκη και όσων κινήθηκαν νομικά, νομίζω ο κ. Κουκάκης, ο κ. Σπίρτης και κάποιοι άλλοι. Να καταθέσουν μηνύσεις ακριβώς για να προχωρήσει και να ανοίξει ξανά η διαδικασία. Εκκρεμεί η υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, όπως ξέρετε.
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν ξέρω αν τις επιβεβαιώνετε, ότι υπάρχει μια απόφαση. Την άκουσα από συνάδελφο.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Ναι. Δεν έχετε εσείς κάτι
2: επίσημο. Δεν γνωρίζω κάτι.
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, μάλιστα, ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Στρασβούργο εκεί έχει προσφύγει ο κ. Ανδρουλάκης, όπως μπορούσε. Εκεί προσφεύγουν οι πολίτες, δεν μπορεί αλλού. Λοιπόν, ότι τον δικαιώνει αυτή. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά εσείς λέτε ότι δεν έχετε.
2: Δεν
1: μπορείτε να το γνωρίζετε. Ωραία.
2: Πάντως έχουμε πάρει όποιο νομικό μέσο υπάρχει και όποιο πολιτικό μέσο υπάρχει και δίνει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής τη δυνατότητα να πάρουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, το άλλο είναι η ιστορία με τον ΟΠΚΕΠΕ. Βλέπετε, τώρα βγήκε και ανακοίνωση πια από την ελληνική αστυνομία για άλλη περιοχή, όχι για Θεσσαλονίκη μόνο, Αγρίνιο και Κοζάνη νομίζω, ναι. Όπου εκεί σημεία και τέρατα με θύλακες, τώρα κύριε Τσουκαλά, θέλω να μου πείτε πώς το κρίνετε σε αυτό, με θύλακες της απάτης, έτσι, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή δεν είναι μόνο κάποιοι επιτίδη μεσάζοντες που είχαν την εγκληματική οργάνωση.
2: Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Νομίζω ότι πια καταλαβαίνουν όλοι τι συμβαίνει. Η κυβέρνηση μας ζητάει να την αθωώσουμε και να απολογηθούμε γιατί τηρούμε κατά γράμμα ό,τι λέει η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη όσον αφορά τη διερεύνηση. Δεν καταστήσαμε ενόχους, είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει διερεύνηση. Ενώ την ίδια στιγμή συλλαμβάνονται συνεχώς άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Και παράλληλα, θέλω να το πω, γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση, η υπόθεση του κυρίου Ανεφτίδη. Εδώ φάνηκε ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση, η οποία έκανε τόσο χαμό λίγες μέρες πριν για τις διαρροές που υπήρξαν στην Επιτροπή, λέει, ίδια θεσμών και διαφάνειες. Η κυβέρνηση, η οποία είναι γνωστό ότι στέλνει non-paper για το παραμικρό. Η κυβέρνηση που έστελνε non-paper διαρροών για τον κύριο Ανεφτίδη. Πώς αξιολογεί κάποιος ότι ένα πρόσωπο που δεν είναι καν πολιτικός δεν κινήθηκε κάποια διαδικασία άρσης της ασυλίας. Έγινε αυτός ο άνθρωπος επί εβδομάδες σπηλώθηκε για να δυσφημιστεί ο αγώνας των αγροτών και τελικά απαλλάχθηκε με βούλευμα. Τι θα πούνε.
1: Τον πήραμε τον κύριο Ανεφτίδη σήμερα. Εγώ μίλησα μαζί του για να είμαι ειλικρινής. Ο άνθρωπος
2: εμένα, δηλαδή,
1: έχει...
2: τον άνθρωπο δεν τον ξέρω καν.
1: Ούτε,
2: δεν
1: τον γνωρίζω, ναι, και εμείς.
2: Σε άλλο χώρο πολιτικό.
1: Ναι.
2: Αλλά εδώ νομίζω ότι είναι η φωτογραφία αυτού που λέμε καθεστώς.
1: Τον αποκλείσανε από τις συνομιλίες με τον
2: για
1: Πρωθυπουργό.
2: Για να αποκλειστεί από τις συνομιλίες.
1: Θυμάστε.
2: Για να σπηλωθεί, ναι, το αγροτικό κίνημα.
1: Ήταν ο άνθρωπος εκτός Μαξίμου, εκεί, στη γωνία, για να βοηθήσει τους συναδέλφους του. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό όλο αυτό. Τον θυμάμαι.
2: Εγώ το λέω και από την ανθρώπινη πλευρά, δεν σκαλοπλαγά. Ναι.
1: Όχι, καθόλου. Η ανθρώπινη πλευρά πρέπει να αναδεικνύεται από τους πολιτικούς. Η πολιτική πρέπει να είναι για τον άνθρωπο, δεν είναι. Για ποιον είναι, για τους σχηματισμούς και για τα κόμματα. Έλεος, όχι. Κύριε Τσουκαλά, πολύ καλά κάνετε. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Τον θυμάμαι σε εκείνη τη λεμονιά απ' έξω, στο Μαξίμου, έτσι. Κύριε Τσουκαλά, θυμάστε τη λεμονιά που καθόταν ο άνθρωπος για να βοηθήσει τους συναδέλφους του και τον αποκλείαν. Του είχαν απαγορεύσει την είσοδο, ας πούμε. Μέσα στο μέγαρο.
2: Για να τον αποκλείσουν, πρώτα τον σπήλωσαν.
1: Έτσι.
2: Πρώτα, προσέξτε. Είναι άλλο πράγμα ένας πολιτικός όταν μάθει το φέρνει η δικαιοσύνη, όπου πάλι μπορεί να είναι 100% αθώος. Εμείς είπαμε να γίνει διερεύνηση. Ωραία. Και εδώ έμαθε όλη η Ελλάδα για ένα πρόσωπο που επί εβδομάδες.
1: Την ξέρουν καλά σε την τέχνη, κύριε Τσουκαλά. Τα έχουμε ζήσει, εμείς τα έχουμε βιώσει αυτά. Λοιπόν, τώρα πάμε τώρα στην εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, στην εισήγηση του κυρίου Χάρη Δούκα, που πολύ συζητήθηκε. Έχετε πολιτικό γραφείο, δεν έχετε? Εκεί στο
2: έχουμε πολιτικό συμβούλιο αύριο.
1: Πολιτικό συμβούλιο, συγγνώμη. Έχω μπλέξει με τα όργανα, γιατί είμαι και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που έχει διάφορα. Λοιπόν, πολιτικό συμβούλιο αύριο έχετε, λοιπόν. Και θέλω να μου πείτε αν θα συζητηθεί αυτή η πρόταση του κυρίου Δούκα, καταρχήν, ή και εν πάση περιπτώσει, ποια θα είναι η ατζέντα αυτού του πολιτικού συμβουλίου. Και πώς κρίνεται και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία συζητούνται ευρέως. Ναι. Σας τα έβαλα όλα για να μην τα πείτε όλα μαζί. Ναι.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Δούκας ο ίδιος την επόμενη μέρα έκανε μια ανάρτηση όπου είπε ότι δεσμεύεται και αυτός από τη συνεδριακή απόφαση για αυτόνομη εκλογική πορεία για πολιτική αυτονομία, για μονομέτωπο αγώνα.
1: Αλλά για μετά τις εκλογές είπε, δεν είπε για μη αυτονομία, δεν τα λέμε.
2: Και για στόχο την πρωτιά. Εμείς είμαστε κάτι πολύ καθαρό. Πολιτική αλλαγή μπορεί να υπάρξει μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα. Για εμάς πολιτική αλλαγή σημαίνει η ήττα της Νέας Δημοκρατίας και η εφαρμογή του προγράμματος του Πασόκ. Άρα είναι πάρα πολύ καθαρή η στάση μας. Έτσι κι αλλιώς, εγώ βλέπω ότι στον κύριο Δούκα απάντησε το ίδιο το κόμμα Ελλάς, λέγοντας ότι δεν συνεργάζεται ούτε προεκλογικά ούτε μετεπλογικά
1: από κάτω.
2: Κανέναν.
1: Ναι, μόνο από κάτω.
2: Άρα αντιλαμβάνεστε και την επιβεβαίωση της ορθότητας της στρατηγικής επιλογής του Πασόκ για αυτόνομη εκλογική πορεία. Ναι. Είναι πάρα πολύ καθαρό αυτή τη στιγμή.
1: Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Εσείς μιλάτε για αυτόνομη πορεία και με μια ψήφο κλπ. Αυτή είναι η θέση σας.
2: Είναι πιο ρεαλιστική.
1: Είναι συνεπής η θέση σας.
2: Που θέτει η κυρία Καρυστιανού, η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Ελλάς.
1: Δεν σας άκουσα.
2: Νομίζω ότι είναι ένας πιο ρεαλιστικός στόχος από το στόχο της αυτοδυναμίας που θέτει η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού και το κόμμα Ελλάς.
1: Για πείτε μου λίγο όμως, εσείς τώρα σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων είστε τρίτη, έτσι, αν πιστεύουμε στις δημοσκοπήσεις, και εγώ τις πιστεύουμε, καταρχήν έχετε και μια, εκεί είδα ότι υπάρχει μια δικαστική διένεξη, έχει πάρει το δρόμο της δικαστικής.
2: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο, εγώ ξέρω, εμείς αναδείξαμε δύο πράγματα. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε μια δημοσκόπηση που έδειχνε μισή μονάδα και μια οκτώ μονάδες, την ίδια μέρα. Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι, δεν μπορεί να ισχύουν και οι δύο.
1: Και γι' αυτό αντιδράσατε, λέτε. Γι' αυτό αντιδράσατε.
2: Αυτό αναδείξαμε.
1: Για τις εταιρείες.
2: Εγώ δεν ξέρω αν αυτό έγινε με σκοπιμότητα, αν έγινε από λάθος δειγματοληψία, από λάθος μεθοδολογία. Σίγουρα δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Όταν όμως γίνει μια δημοσκόπηση, η οποία είναι τόσο εξόφθαλμα λανθασμένη όσον αφορά το αποτέλεσμα και δεν επιβεβαιώνεται από καμία επόμενη. Εκεί αντιλαμβάνεστε ότι με τέτοια δημοσκόπηση όμως, όταν επικοινωνείται ως πρώτη είδηση σε όλα τα συστημικά μέσα, διαμορφώνει στην κοινή γνώμη συνθήκες κατεύθυνσης. Αυτό αναδείξαμε. Όπως και επίσης ότι δεν είχαμε ξαναδεί κορυφαίο δημοσκόπο να λέει ότι αν ο Ανδρουλάκης συνεχίσει να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις, θα μας έχει όλους απέναντί του.
1: Ναι. Τώρα, η επομένη των εκλογών. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, εσάς θα σας οδηγούσε σε μία συζήτηση και με την Ελλάς, τι λέτε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Αν είμαστε πρώτο κόμμα, να έρθουμε μετά να δούμε ποιο συμφωνεί στο πολιτικό μας πρόγραμμα.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Αν ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία μας αφήνεται ότι έχει ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος Ελλάς. Ακούω και τα στελέχη του κόμματος τα οποία λένε ότι τώρα θα διαμορφώσουμε τις θέσεις μας. Αυτό ακούω, αλλά δεν μπορώ να αξιολογήσω κάτι. Αυτό μπορώ να πω ποια είναι, ότι η διαφορά η δικιά μας με το κόμμα Ελλάς είναι συγκεκριμένη.
1: Λοιπόν,
2: εμάς αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, το αγώνα μας είναι μονομέτωπος, το κόμμα Ελλάς θέλει και επιλέγει το δυνέτωπο.
1: Εμάς αντίπαλός μας δυστυχώς είναι ο χρόνος. Λοιπόν, θα έρθείτε στο στούντιο μια μέρα να μιλήσουμε έτσι με
2: μεγαλύτερη άνεση,
1: να απαντήσουμε και εδώ στα πολλά.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι?
8: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Η ώρα είναι 1.
3: (Κι) 91 και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός λιβανικού εδάφους. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση υπό την Αμερικανική Διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των επιθέσεων και την αποχώρηση της Χεζμπολάχ από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Στις ζώνες αυτές, ο πλήρης έλεγχος θα περάσει τον στρατό του Λιβάνου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου με στόχο μια συνολικότερη συμφωνία. Την ίδια ώρα, στο διπλωματικό πεδίο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δηλώνοντας ότι πηγαίνουν καλά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από την Ιρανική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραχτσί σημείωσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί αλλαγή ατζέντας μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Σύμφωνα με το Avgi.gr, την ερχόμενη Τετάρτη ο Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα αποτελείται από 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Η σκητάλη περνά στην Ολομέλεια, όπου θα διεξαχθούν δύο ψηφοφορίες. Κατά πάσα πιθανότητα, η πρώτη θα διεξαχθεί στις αρχές Αυγούστου και η δεύτερη στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Η αντιπολίτευση ζήτησε μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο, προκειμένου συζήτηση να διεξαχθεί με την απαραίτητη άνεση χρόνου, την οποία επιβάλλει η διαδικασία. Ο Διονύσης Καλαματιανός, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε επιτακτικά την ανάγκη η πρώτη ψηφοφορία να διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη τον Οκτώβριο. Η άρνηση της πλειοψηφίας και η επιμονή για fast track διαδικασία είναι πιθανό να σχετίζεται με το σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου για εκλογικό ευνηδιασμό τον Οκτώβριο του 2026. Νέα αίτηση για επανεξέταση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του Ζαχαρία Κεσέ. Η πρωτοβουλία ακολουθεί τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών, τις οποίες η πλευρά Κουκάκη θεωρεί νέα στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν. Με την αίτηση ζητείται η ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, η εκ νέου εξέταση της υπόθεσης και η κλίση προσώπων που ενδέχεται να συμβάλλουν στη διερεύνηση των καταγγελιών για τη χρήση του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Πληρωμένο συμβόλαιο της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε την υπόθεση σε βάρος του ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας στον D-News μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών που τον απαλλάσσει από την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το βούλευμα να κρίνει ότι δεν προκύπτει ποινική υπαιτιότητα και να διατάσσει την αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ο ίδιος δήλωσε ότι αισθάνεται ηθικά δικαιωμένος και προανήγγειλε νομικές ενέργειες. Συναγερμό σήμερα στο Γαλάτσι έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά στο άλσος Βέικου. Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος καθομολογία γυναικοκτόνος της 31χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Σήμερα το μεσημέρι στις 3 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Ανόβρη Λύσια θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Αθανασίου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η οικογένεια ζητά όσους επιθυμούν αντιστεφάνου να συνδράμουν το Ίδρυμα Φλόγα Σύλλογος Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια. Διεθνής επικαιρότητα. Η γαλλο-ιρανή καλλιτέχνης Μαρσάν Σατραπή, γνωστή διεθνώς για τα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία Περσέπολης, πέθανε σε ηλικία 56 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων από την οικογένειά της. Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια αναφέρει ότι η Σατραπή πέθανε από θλίψη, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της Ματίας Ρήπα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται τη Σουηδία σε φιλικό παιχνίδι απόψε στις 8, όπου οι Σουηδοί ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν όψη Μουντιάλ και η Ελλάδα προετοιμάζεται για τα Nations League.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Ενώ από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως τους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
0: Το κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά all over the world. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης. Ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Success story με 5 δράκους. Τώρα αυτό μάλλον καμιά καινούργια κινηματογραφική ταινία πρέπει να είναι. Και λέει η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα νοικοκυριά. Ναι, είναι σίγουρα κινηματογραφική ταινία γιατί δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Σπύρος Γεωργιάδης. Τον περιμένουν πώς και πώς σε Αχέπα και Υποκράτιο. Ο Σπύρος είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ριζοσπάστης. Αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στον βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ Παύλα Ισραήλ. 6 και 7 Ιουνίου, 6 στα Χανιά, μια μεγάλη συνάντηση κινημάτων ειρήνης στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Ειρήνης, με κινήσεις ειρήνης από Ιράν, Ιράκ, Παλαιστίνη, Λιβύη, Συρία και φυσικά Ελλάδα. Απογευματινή, αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους. 3.500 ευρώ, έτσι, όχι 1.200, δεν παίρνεις τίποτα. Και άρθρο στην απογευματινή του Γιώργου Κατσιγιάννη που λέει «Ξαναπούλα τη Θεοπούλα». Ο Κατσιγιάννης είναι από τους οργανικούς διανοούμενους στην Ισοτάξη ΑΕ. Καθημερινή. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Είναι δήλωση του Ρούμπιο σε κάποια επιτροπή, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε η νομοθεσία μας δεν επιτρέπει να δώσουμε F-35 στους Τούρκοι γιατί έχουν τους S-400. Εντάξει, ο Τραμπ έχει άλλη άποψη, κάπου θα τα βρουν. Ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Βήμα-βήμα να μπείτε στην πλατφόρμα, να ανακαινήσετε το σπίτι σας, αν είναι γκρέμι, να το νοικιάζετε μετά 7-8 κατουστάρια. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Να ζοριστούν λίγο και τα παιδιά, όλη μέρα στα κινητά και τα λοιπά. Να πάνε και τις εξετάσεις να ζοριστούν. Τα νέα. Πιο καυτό καλοκαίρι. Εγώ το είδα το πρωί, λέω εκλογές. Λέει όχι, λέει είναι το Super El Niño, μεγάλος καύσωνας. Και στην Ελλάδα λέει θα έχουμε λέει φωτιές από τα βουνά μέχρι τη θάλασσα. Οπότε δεν είναι για τις εκλογές το πιο καυτό καλοκαίρι. Τώρα για τις εκλογές γράφουν τα νέα. 5 σήματα από το Μαξίμου. Η σκιώδης απάντηση από το Πασόκ. Αυτό δεν το πιάσα. Δημοκρατία. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Έως 30 χιλιάρικα σε δίνει ο Μητσοτάκης να ανακαινήσεις το σπίτι σου να τον νοικιάσεις ακριβά. Και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, η οικονομία σε μία φράση. Και λέει μετά σε εισαγωγικά, υπάρχει μια ζωή που δεν την έζησα. Νομική εξπράση του Κοτάκη. Εστία, αποκάλυψης αξιωματούχου της Exxon Mobil και λέει στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Γι' αυτό θα κάνουμε εδώ γεωτρήσεις στην Ελλάδα για να πουλήσουμε πετρέλαιο σε όλο τον κόσμο. Και εθνικός κήρυκας, ομογενείς του Σικάγου φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομο κύκλωμα τζόγου. Εγώ δεν το πιστεύω. Είναι λέει ο James the Greek Γερόδημος και ο Dean the Greek Γιαλαμάς. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλεξάνδρα Σδούκου. Τη καλύτερη εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον αξεπέραστο Νίκο Ρωμανό, μαζί στο Κοκόλλημα μέχρι τα Ιεροσόλυμα, το καμάρι της νομικής σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, εννοείται μετά το Μαρινάκι τον Παύλο, το αφεντικούλημα. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιά Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και επιτεθήκανε στην Αλεξάνδρα μας γιατί τους είπε πως είναι ανεπαρκής. Και πάρα πολύ λίγα τους είπε. Ας πούμε, τι βλέπει όλος ο κόσμος όταν οι μαδούροι θέλουν να φέρουν αυτό το Bob Dylan, πώς το λέμε το Πρίταντορ, να καταθέσει στη Βουλή. Όλος ο κόσμος βλέπει την πολιτική και νομική ανεπάρκεια των μαδούρων
που νομίζουν πως η βουλή μας είναι κανένα επαρχιακό ειρηνοδικείο να πηγαίνει εκεί ο πάσα ένας και να καταθέτει ανοησίες για μια υπόθεση που δεν απασχολεί απολύτως κανέναν και όπως έχει πει ο πολιτικά επαρκής Σπύρος Γεωργιάδης, αν δεν έχεις τίποτα να κρύψεις, δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με το να σε παρακολουθεί η ΕΕΠ και να σου κλέβει τα email του Πρίταντορ. Αν το άλλο που είπε η Ζούκου είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην μετατρέψει η αντιπολίτευση την ανεπάρκειά της σε ανεπάρκεια για τη χώρα. Τώρα αυτό είναι για το Πασόκ. Μάλλον έχει σχέση με αυτό που λένε τα νέα, που λέει πέντε σήματα από το Μαξίμου, η σκιώδης απάντηση από το Πασόκ. Τώρα δεν ξέρω αν το πιάσανε στο Πασόκ, αλλά αυτό που είπε η Ζούκου λέει να μην μετατρέψει η αντιπολίτευση την ανεπάρκειά της σε ανεπάρκεια για τη χώρα. Εγώ νομίζω είναι για το Πασόκ, δεν ξέρω αν το πιάσανε. Προφανώς είναι ένα κάλεσμα ευθύνης προς την πολιτικά επαρκή Άννα Διαμαντοπούλου, γιατί ακριβώς οι πολιτικά επαρκείς άνθρωποι θα πρέπει να συνεργαστούν για να προχωρήσουν οι αναγκαίες τομές και μεταρρυθμίσεις, ειδικά η αναθεώρηση του άρθρου 16. Αλλά πάνε και χώνουν τα μούτρα του σημαδούρι και δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ των οι επαρκείς άνθρωποι. Και τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα με το 191 του ποινικού κώδικα και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον καλύτερο υφυπουργό μεταφορών που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά τον υπουργό Γιώργο Καραγιάννη, τον πιο επιδραστικό νεολαίο της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σύμφωνα με ένα σχετικό παλαιότερο διαγωνισμό, τον άνθρωπο που τα πέτρινα χρόνια του μαδουρισμού το πρωί δούλευε στη Νέα Δημοκρατία και το απόγευμα στην Ομάδα Αλήθειας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Βγήκε λοιπόν τις προάλλες ο Κυρανάκης και είπε πως στη χώρα μας συντελείται επικοινωνιακή επανάσταση. Το ακούει ο Μάικς ο Βορύδης, ο Μαυρουδής, ο αθώος και αμέσως ρώτησε, λέει, τι κάναμε, λέει. Κάναμε επανάσταση και αμέσως έβαζε να παίζει τέρμα το γεια σου ρε Γιώργο Παπαδόπουλε. Του λέει ο Κυρανάκης, Μάκη, συγκοινωνιακή επανάσταση. Καταλάβατε. Τώρα τι είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα, μετά το πιάνο που έβαλε ο Κυρανάκης στο μετρό της Αθήνας, θα μπει πιάνο και στο μετρό της Θεσσαλονίκης όταν επαναλειτουργήσει. Τώρα βέβαια εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε πολύ κόσμο με γαλλικά και πιάνο. Επίσης τα πιάνα είναι γνωστά ότι δεν παίζουν ποντιακά. Οπότε μάλλον εδώ το πιάνο στο μετρό, μάλλον ο κόσμος θα το χρησιμοποιεί για να αφήνει πάνω τους φραπέδες του. Μετά λέει ο Κυρανάκης, γιατί έχουμε επανάσταση. Τον Αύγουστο λέει θα παραδοθεί η διπλή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας Θεσσαλονίκης. Και λέει παρά τις δυσκολίες από την κακοκαιρία και τις κινητοποιήσεις, δεν έχει δοθεί καμία παράταση. Τον Αύγουστο θα δοθεί σε κυκλοφορία η διπλή σιδηροδρομική γραμμή. Το ακούσαν αυτό στην Ευρώπη και πάθαν πλάκα με αυτό ότι έχουμε διπλή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δείτε, παρά την κακοκαιρία και παρά τις κινητοποιήσεις των συνδικαλιστών. Και σε απίστευτο χρόνο, μόλις 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Λοιπόν, προσάξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά δεν θα μας αφήνουν οι μουσουλμάνοι να τρώμε χοιρινά σουβλάκια. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που τώρα θα μας φωνάξετε και κανένα μαντάνι. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, λίγο να το συζητήσουμε. Μήπως να βάλουμε τίποτα ντραμ στο μετρό, να πάει να παίξει και ο Ανδρέας Λοβέρδος, να μαζέψει κανένα ψηλό που τώρα ο άνθρωπος έχει και έξοδα για την προεκλογική του εκστρατεία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπη έχει δίπλα του δεύτερη τετραετία, τον Κωνσταντίνο τον Κυρανάκη, που συντελεί, υλοποιεί μια συγκοινωνιακή επανάσταση, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και αυτοί που παίρνουν το μετρό. Και ξέρουν να παίζουν και πιάνο. Α, τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή απελώνει. Λογικά, ξέρεις και πιάνο. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Γιαννακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν στο πλαίσιο της συγκοινωνιακής επαναστάσεως στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη. Un día normal en los Estados Unidos.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται στην ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάξιο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρης της συνταγματικής μεταρρύθμισης, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Εκτόξευσε τον πληθωρισμό στο 5%. Και πολύ σωστά είχε γράψει ο ριζοσπάστης μετά τις εκλογές του Μαΐου του 2023 ότι το αποτέλεσμα των εκλογών έφερε μια νέα ελπίδα για τον εργαζόμενο λαό. Για τους ανθρώπους που ξυπνάνε νωρίς το πρωί, πίνουν τον καφέ τους και πάνε πριν ξημερώσει στις δουλειές τους. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας. Όλοι μαζί να το φωνάξουμε σήμερα. Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί. Επί Τσίπρα, θυμάστε που ήταν ο πληθωρισμός, Κανένας δεν θυμάται. Συζητούσε κανένας για αυτό το θέμα με τον πληθωρισμό επί Τσίπρα? Κανένας. Έβγαιναν έρευνες που να δείχνουν ότι είμαστε στο βάθρο των μεταλλείων του πληθωρισμού σε όλη την Ευρώπη? Όχι. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Δεν λέω, έχουμε ακόμα δρόμο προς την κορυφή. Έτσι, αλλά δείτε, ξεκινήσαμε από τους πρόποδες της γης που τραγουδούσε και ο Αντώνης Ρέμος. Από τους πρόποδες της γης, κατακτές κορυφής. Είμαστε στο 5% που είναι μια πάρα πολύ καλή απόδοση, ιστορική μπορώ να πω, αλλά μας περάσανε με διαφορά στήθους, που λέμε, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Γιατί συνέβη αυτό, φίλοι και φίλες μου, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες? Γιατί στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία δεν χάσαν χρόνο μεταξύ 2015 και 2019. Το δούλευαν από τότε το πράγμα. Έτσι. Γι' αυτό και αν θυμάστε, ο Αντώνης ο Σαμαράς από το 2014 ήθελε να μας κάνει Βουλγαρία. Και μετά ο Κολάμπια από το 2019 ήθελε να μας κάνει Ρουμανία. Και έτσι μπήκαμε στο σωστό το δρόμο, τον οικονομικό, τον κύκλο, τον ενάρετο. Λοιπόν, όπως έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές, έτσι, που λένε αντίθετα πράγματα κάτι ψευτοοικονομολόγοι, ο μεγάλος πληθωρισμός είναι κάτι πάρα πολύ καλό για την οικονομία μας. Έχουμε μεγάλο πληθωρισμό γιατί έχουμε μεγάλη ανάπτυξη, έχουμε πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις. Με το μεγάλο τον πληθωρισμό, εκεί αυτά ΑΕΠΕ, όπως τα λένε αυτά οι μορφωμένοι κτλ, μειώσαμε το χρέος μας. Αποπληρώνουμε με το μεγάλο πληθωρισμό τα αχρίαστα δάνεια που μας φόρτωσε ο Τσίπρας, έτσι. Έχουμε λεφτά στα ταμεία και μπορούμε να δίνουμε απευθείας αναθέσεις στις γαλάζιες ακρίδες. Ακρίδες. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Ή και ο Βέση. Τι λέγαμε, λοιπόν. Με λίγη ακόμα προσπάθεια, αυτό το 5% είναι για το Μάιο, ακόμα δεν μπήκε ο Ιούνιος στο Μάιο. Λοιπόν, αυτό το 5% είναι για το Μάιο. Με λίγη ακόμα προσπάθεια, φίλοι και φίλες μου, πιστεύω πως μπορεί ακόμα και τον Ιούνιο να είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στον πληθωρισμό, όπως το καλοκαίρι του 2004 που είχαμε πάρει το Euro στο ποδόσφαιρο. Και μετά απορούνε οι εχθροί της πατρίδας μας γιατί ο Κολάμπια έχει τόσο μεγάλη δημοφιλία. Στοιχείο της αυξήσεως του πληθωρισμού, που είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, είναι και τα κέρδη των δηληστηρίων μας. Λοιπόν, και δείτε τώρα, αυτό τους ενόχλησε τους μαδούρους. Γι' αυτό ο Φάμελος, αντί να κάτσει να δει εκεί τι γίνεται στην Κομουνδούρου, πάει και σκαλίζει τι λεφτά βγάζουν τα δηληστήρια και αν ο Κολάμπια με την πολιτική που ακολουθεί, που είναι σωστή, επιδοτεί, λέει, τα κέρδη των δηληστηρίων. Λοιπόν, πες και εσύ, Χριστόφορε Βερναδάκη. Απίστευτα πράγματα δηλαδή. Αντί να ασχοληθούν με τα εσωκομματικά τους, έτσι, κάθονται και κοιτάζουν πώς θα βγάζουν τα δηληστήρια. Το είπαμε και χθες. Μέσα στους πρώτους μήνες του 26, τα δηληστήριά μας είχαν 800 εκατομμύρια κέρδη. Το λέω και γεμίζει ο στόμας μου. Ενώ στις αρχές του 25 τα κέρδη τους ήταν 130-140 εκατομμύρια ευρώ. Να μην χαρούμε για αυτά τα πράγματα? Να κάνουμε ερωτήσεις στη Βουλή και να καλούμε τον Κολάμπια να αφήσει τώρα τις δουλειές που έχει, να πάει στη Βουλή να απαντήσει σε ερώτηση αυτού του Φάμελου για το αν επιδοτεί ο Κολάμπια τα δηληστήρια. Δηλαδή, καλά, πρώτα απ' όλα η απάντηση είναι δεδομένη. Είπαμε 130 εκατομμύρια τα κέρδη των δηληστηρίων στις αρχές του 25, 800 εκατομμύρια τα κέρδη των δηληστηρίων στις αρχές του πρώτου τρίμηνο, τετράμηνο του 26. Τώρα, γιατί έκανε άλλο ερώτηση? Δεν καταλαβαίνει τα νούμερα. Αλλά ντροπή, έτσι, γιατί τα κάνουν αυτά.
για να φορολογήσουμε, λέει, τα δηληστήρια, να μην βρίσκουν πετρέλαιο, να μην έχουμε πετρέλαιο, να στερεύσουμε από καύσιμα και να γίνουμε τι? Κούβα. Έτσι, αυτό θέλουνε. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, έτσι. Για αυτή την αριστερά έδωσε όλους αυτούς τους αγώνες όλα αυτά τα χρόνια ο Γρηγόρης ο Ψαριανός. Αν είναι δυνατόν. Είδατε, ας πούμε, ο Ανδρουλάκης ερώτηση για τα δηληστήρια δεν έκανε. Μοναχικός και θεσμικός. Πες και εσύ, Ανδρέα Δρυμιώτη, βγάλε μια καλή δημοσκόπηση για τον Ανδρουλάκη που στεναχωρηθήκαν. Αν είναι δυνατόν. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε οικονομική εισαγγελέα μου, που βάλατε και αυτή την έρευνα εκεί που ξέρατε, δηλαδή στο αρχείο. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

μείναμε εδώ, μας πέταξανε τυχαία. Όσα φύγαμε αλλού, μάλλον ήρθαμε μοιραία. Όσα είπαμε ως εδώ, θα πεθάνουμε μια μέρα, θα πεθάνουμε παρέα. Τα καλύτερα παιδιά είναι τη μύθα στα βρυκιά. Τα καλύτερα παιδιά είναι αντικοινωνικά. Τα καλύτερα μας χρόνια γίναν στάχτη και φωτιά. Η αγάπη δεν υπάρχει μες στο τίποτα. Δεν αντέχω όλο το φως και έτσι φόρεσε γελιά. Ενώ χορεύουνε ακόμη τα καλύτερα παιδιά. Τα σκοτάδια γίνανε αίματα, τα αίματα φωτιά. Η χαρά έγινε έκπληξη. Τόσο δρόμο μες στο χάος και δεν φτάνω πουθενά. Μες στη θλίψη γαμισέλνουμε από εκείνα τα παιδιά. Τα καλύτερα μας χρόνια θα τα βρούμε στα κρυφά. Η αγάπη έχει έλλειψη.

0: ακόμη. Καυτό σε ένα πολύ πολύ μοιάζει με ταφό. Προσπαθώ να το ένα αστείο πολύ πάει άπατο. Να σου πω κάτι γάματο. Θορύβοι που ξεκινούν τη νύχτα. Σβήνουν όταν φτάνει το πρωί. Τα καλύτερα παιδιά με τις χειρότερες προθέσεις. Για έναν κόσμο που δεν χώρεσε ποτέ του αντιθέσεις. Νομίζεις πως με ξέρεις επειδή εδώ βάλε όποιο λόγο θες εσύ. Μα δεν με ξέρεις και δεν είμαστε φίλοι. Εγώ είμαι αντίλη.
1: Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το πολυκρόνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε τώρα με το Radio College. Και σήμερα έχουμε η αδικία. Ζούμε σε μια εποχή που γίνονται πάρα πολλές έρευνες για το τι γνώμη έχει η κοινή γνώμη. Τι λέει ο κόσμος για το πώς έχουν τα πράγματα. Ποιο είναι το αίσθημα που κυριαρχεί έτσι, στην κοινή γνώμη. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο Radio College, αυτό που εμφανίζεται ως κοινή γνώμη, ως δημοσκοπική κοινή γνώμη, είναι σε μεγάλο βαθμό, παραμένει ακόμα σε μεγάλο βαθμό η τηλεοπτική κοινή γνώμη. Αλλά αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Δεν είναι δηλαδή ίδιος ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο διαβάζαμε τις δημοσκοπήσεις πριν, ξέρω εγώ, από 30 χρόνια. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, δημοσκοπήσεις μου έμαθε να διαβάζω αυτός ο Νίκος ο Μαρατζίδης, ο πράκτορας, ο James Bond. Λοιπόν. Όταν σπούδαζα. Μετά, όταν μπήκα στη δουλειά, σε αυτό το χαμαρεπές επάγγελμα της επαγγελματικής δημοσιογραφίας, πάλι συζητούσαμε για καιρό για αυτό το βασικό θέμα. Για το αν αυτές οι έρευνες κοινής γνώμης, για το αν αυτές οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ή διαμορφώνουν το τι κυριαρχεί στην κοινή γνώμη. Το τι αίσθημα έχει η κοινή γνώμη. Πρέπει να πω, ποτέ δεν βγάλαμε άκρη. Τώρα, στην Ελλάδα, μετά από 7 χρόνια πάρα πολύ μεγάλης σταθερότητας, σε όλες τις έρευνες το αίσθημα που κυριαρχεί είναι αυτό της αδικίας. Και πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ για το ποιος θα μπορούσε να το κατασκευάσει αυτό το αίσθημα. Να έλεγες δηλαδή ότι είχαμε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης που ήταν σήμερα, ξέρω, στις δημοσκοπήσεις το 40%, αλώνιζε οργανώσεις παντού, κινητοποιούσε κόσμο, όλα αυτά έτσι κτλ. Έλεγα ναι, αλλά εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο τόσο ισχυρό κέντρο το οποίο μπορεί να κατασκευάσει ένα τόσο ισχυρό αίσθημα όπως είναι αυτό της αδικίας. Είπαμε έτσι, οι δημοσκοπήσεις, τεχνικά μιλώντας, οι έρευνες κοινής γνώμης έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω, ποιο είναι αυτό το πανίσχυρο κέντρο το οποίο μπορεί να κατασκευάσει ένα τόσο ισχυρό αίσθημα όπως είναι αυτό της αδικίας και να είναι και τόσο ισχυρό στις δημοσκοπήσεις. Ας πούμε, στην προηγούμενη κυβερνητική περίοδο, πριν το 19, 2015-2019, υπήρχε ένα τέτοιο ισχυρό κέντρο. Το εξετάζαμε κάθε μέρα εδώ στο Radio College οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας. Και σε ένα βαθμό αυτό το πολύ ισχυρό κέντρο κατάφερε να κατασκευάσει αρνητικά αισθήματα για την κυβέρνηση που είχαμε τότε. Έτσι. Όχι της αδικίας, δεν το είχαμε δει τότε ποτέ αυτό, αλλά υπήρχε, ειδικά μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, υπήρχε ένα αίσθημα προδοσίας. Το θυμάστε? Μας προδώσαν πολύ στη Μακεδονία κτλ. Τώρα, πίσω στο θέμα μας. Τώρα, προφανώς αυτό το αίσθημα της αδικίας, έτσι, είναι κάτι ξένο για τους άνετους. Τα μεγάλα εισοδήματα, μεγάλη ακίνητη περιουσία, χαμηλή φόρη στα μερίσματα. Μάλλον οι άνετοι αυτό το διάστημα που αυξάνεται διαρκώς το αίσθημα της αδικίας στην Ελλάδα, στην κοινή γνώμη, οι άνετοι προφανώς νιώθουν δικαιωμένοι, δικαιωμένες από αυτά που συμβαίνουν αυτή την επταετία. Πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα για αυτούς, αλλά η πλειοψηφία αλλού είναι 7 στους 10, αλλού είναι 6 στους 10, ανάλογα με την έρευνα, νιώθει ότι αδικείται η πλειοψηφία. Τώρα, αυτό, τεχνικά μιλώντας πάντα, βγάζει νόημα, έτσι. Δεν είναι κάτι που υπάρχει εκτός λογικής. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει, ας πούμε, με κάποια γκρίνια, που λέει, ας πούμε, και ο Σπύρος Γεωργιάδης, ο κόσμος γκρινιάζει. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει έτσι με την προσδοκία των μη προνομιούχων να γίνουν προνομιούχοι, να κάνουν μεγάλη ζωή, να παντρέψουν και αυτοί το παιδί τους έτσι όπως πάντρεψε την κόρη του ο Πέτρος ο Κωστόπουλος. Το λέω και εγώ γιατί και εγώ έχω μια κόρη να παντρέψω κάποτε, ας πούμε. Το έβριμα αυτό, το μεγάλο αίσθημα της αδικίας, εντοπίζεται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης πιο στενά, που έχουμε κοινό νόμισμα δηλαδή. Αλλά είναι πάρα πολύ ελληνικό. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά το μέγεθος εδώ μετράει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πλήθος που εδώ στην Ελλάδα νιώθει ότι αδικείται. Ας πούμε, μια τελευταία έρευνα του Έτερων. Μια έρευνα με τίτλο «Οικονομική δικαιοσύνη». Το ποσοστό είναι 80%. Λέει δηλαδή ο άλλος στο 80% ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα άδικη. Ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών, σε βάρος των εργαζομένων. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτό είναι λογικό, έτσι. Ζητάει αύξηση της φορολογίας για τους πλούσιους. 85%. Έτσι. Προφανώς όσοι δεν είναι πλούσιοι ζητάνε να αυξηθεί η φορολογία για τους πλούσιους. Τέτοια πράγματα. Είναι πολύ ψηλά αυτά τα ποσοστά. Και αυξάνονται. Ας πούμε το 21, που ήμασταν έτσι μετά την καραντίνα, το πριν είναι λίγο θολό, δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε πολύ καλά, τα πράγματα είναι πολύ περίεργα. Αλλά το 21. Έλεγε ας πούμε ότι το 57% έλεγε η προσωπική μου κατάσταση είναι κακή, το 57%. Τώρα αυτό το 57% έχει γίνει 63%, δηλαδή αυξήθηκε. Παραλαμβάνω, αυτά τα ποσοστά δεν τα βρίσκουμε πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Επίσης έχουμε όλες αυτές τις έρευνες, οι οποίες δεν γίνονται ας πούμε από φορείς εδώ στην Ελλάδα, από Ινστιτούτα εδώ στην Ελλάδα. Είναι φορείς που κάνουν έρευνες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ στην Ελλάδα, α πούμε,

έχει να κάνει σε πρώτο χρόνο που λέμε με τη μνημονιακή περίοδο. Γιατί αυτό το οποίο συνέβη εδώ στην Ελλάδα δεν συνέβη πουθενά άλλο στην Ευρώπη. Έτσι. Μεταξύ 2010-2014 τα επίσημα στοιχεία δείχνουν μια βήθηση στην απελπισία και μετά μεταξύ 2015-2019 τα στοιχεία δείχνουν ότι η κοινωνική κρίση σταματάει μεν, αλλά προφανώς δεν δικαιώθηκαν οι προσδοκίες που υπήρχαν από εκείνη την κυβέρνηση. Δηλαδή να γίνει η ζωή καλύτερη, πιο άνετη, να έχει καλύτερη γεύση η ζωή μας για τους μη προνομιούχους. Προσέξτε όμως, αυτά σε πρώτο χρόνο. Τώρα είμαστε 7 χρόνια μετά το 2019. Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, το αίσθημα αυτό το μεγάλο της αδικίας έχει μία αυτοτέλεια. Υπάρχει από μόνο του και ειδικά σε αυτούς που είναι σήμερα εκεί 25 με 30 ετών. Είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι ζήσαν την κρίση του 10 ενώ ήταν παιδιά. Παιδιά 10 χρονών, 15 χρονών. Καταλαβαίναν ότι υπήρχε πρόβλημα μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίναν ότι κάτι συνέβη. Ξέρω εγώ, μπαμπάς ή μαμά έμεινε άνεργος. Υπήρχε πρόβλημα να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Ερχόταν, ξέρω εγώ, το τέλος, ηλεκτροδοτούμε τις επιφάνειες και ο μπαμπάς βαρούσε το κεφάλι του στον τοίχο. Τέτοια πράγματα, έτσι. Αλλά ήταν παιδιά, ήταν 10-15 χρονών. Σήμερα είναι 25-30 χρονών. Άρα σε δεύτερο χρόνο το αίσθημα της αδικίας έχει μια αυτοτέλεια. Οπότε, κοιτάξτε να δείτε. Όσα ντοκιμαντέρ και να γυρίσουν στο Sky για το τι έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015 για αυτούς τους ανθρώπους. Τη νεολαία, αλλά εντάξει, όχι τόσο την πιτσιρικαρία. Είπαμε 25 με 30 ετών, έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, ψάχνουν δουλειά, βρήκαν δουλειά, τέτοια πράγματα. Μένουν ακόμα στο σπίτι με τους γονείς, έτσι. Για αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα ντοκιμαντέρ δεν έχουν απολύτως καμία σημασία. Βέβαια, όχι μόνο για τη νεολαία, αλλά και για τους μεγαλύτερους. Προφανώς, επειδή όπως είπαμε πριν, αυτό που λέμε κοινή γνώμη, δημοσκοπική κοινή γνώμη, είναι και τηλεοπτική γνώμη. Έχει σημασία αυτό ότι το 50% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είναι άνω των 60 ετών και αυτοί οι άνθρωποι κακώς βλέπουν πάρα πολύ τηλεόραση. Αυτό είναι από άλλη ιστορία. Τώρα, όλοι οι διανοούμενοι της Μητσοτάκης ΑΕ τι λένε, βλέποντας και μια περίεργη κατάσταση στο χώρο αριστερά του κέντρου, τι λένε? Πως η εποχή που ζούμε, ρε παιδιά, με τόσους πολέμους, ενεργειακή κρίση, ο Τραμπ κτλ. Δεν είναι μια εποχή για την αριστερά. Δεν είναι μια εποχή. Άλλο, αφήστε το. Για μετά. Ξέρω, μετά από 50 χρόνια. Λοιπόν. Αλλά προσέξτε, αν αυτό το αίσθημα της αδικίας που έχουμε εδώ στην Ελλάδα είναι το αποτέλεσμα ενός πολύ μεγάλου νεοφιλελεύθερου πειράματος που είναι σε εξέλιξη σήμερα στην Ευρώπη και εντοπίζεται εδώ, στην πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε. Προφανώς, μόνο η αριστερά μπορεί να το απαντήσει. Μόνο η αριστερά μπορεί να το σταματήσει αυτό το μεγάλο νεοφιλελεύθερο πείραμα που είναι σε εξέλιξη εδώ και 7 χρόνια. Τεχνικά μιλώντας πάντα, έτσι, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά. Θα ρωτήσω κάποιος, είναι εύκολο? Όχι, φίλε μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ας μην το δυσκολεύουμε ακόμα περισσότερο, λέγοντας, ας πούμε, όχι, το θέμα είναι άλλο τώρα, μια άλλη αντίληψη. Ή να συμφωνούμε και με τους οργανικούς διανοούμενους στην Μητσοτάκη ΑΕ πως δεν είναι τώρα η ώρα. Η ώρα θα είναι κάποτε άλλοτε. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για την ελάχιστη βάση λογικής. Έτσι, είμαστε σε μέρες πανελληνίων εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, πέφτει ένα πάρα πολύ μεγάλο σολάρισμα και από δημοσιογράφους και από αναλυτές κτλ. Σχετικά με το πόσο λάθος είναι όλο αυτό που συμβαίνει, με το πόσο πατάει κάτω την ψυχολογία των παιδιών, στο οικονομικό, με το πόσα μεγάλα ποσά ξοδεύουν οι οικογένειες για την προετοιμασία των παιδιών τους για να δώσουν αυτές τις εξετάσεις, για το αν μπορεί να υπάρξει ένα άλλο σύστημα εισαγωγής και μπλα μπλα μπλα. Τώρα, για να το κάνουμε λίγο σαν εργασία, επειδή έχουμε και εξεταστική εδώ στο εργαστήρι, αξίζει να δούμε τι γράφουν και τι λένε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τέτοιες μέρες κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια. Αν το κάνουμε αυτή την έρευνα, θα δούμε ότι λένε και γράφουν τα ίδια ακριβώς πράγματα. Δηλαδή, νομίζω μπορεί κάποιος να γράψει ένα άρθρο για τις πανελλήνες εξετάσεις και να δημοσιεύει το ίδιο άρθρο κάθε χρόνο, για πολλά χρόνια, το ίδιο ακριβώς, να μην αλλάζει ούτε κόμμα και να μην καταλάβει κανένας ότι είναι το ίδιο άρθρο που διαβάζει εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό δηλαδή με την κριτική στις πανελλαδικές εξετάσεις, δημοσιογραφικά μιλώντας, είναι ένα θέμα λαγάνα. Είναι πως είναι οι λαγάνες που βγαίνουν κάθε καθαρά Δευτέρα. Βέβαια, εδώ να πω ότι η λαγάνα σε εισαγωγικά άλλαξε κάπως γεύση, έγινε πιο μάπα η γεύση της. Πριν από μερικά χρόνια, όταν το Υφυπουργείο Εμπορίου Παιδείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ψηφίσαν ένα νομοσχέδιο το οποίο θέσπισε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, την ΕΒΕ. Η ΕΒΕ, μαζί με την κατάργηση της κοινωνιολογίας από τις πανελλαδικές εξετάσεις, ήταν υποτίθεται η απάντηση της δεξιάς, της συντήρησης, σε ένα υποτίθεται αριστερό σύστημα με το οποίο οι μαθητές περνούσαν σε πανεπιστημιακές σχολές γράφοντας πολύ χαμηλούς βαθμούς. Οπότε μετά εγκλωβιζόταν σε αυτές τις σχολές και δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αυτό τώρα με ακαδημαϊκή προσέγγιση και όχι με επιχειρήματα τύπου περνάν τα τούβλα στα πανεπιστήμια με λευκή κόλλα, πέρασε ο άλλος, ξέρω εγώ, ιατρική, έτσι. Να πούμε, με ακαδημαϊκή προσέγγιση, η μόνη αποτίμηση που έχει γίνει για την εφαρμογή του μέτρου της ελάχιστης βάσης εισαγωγής έχει να κάνει με την πολύ μεγάλη αύξηση των πελατών για τα ιδιωτικά ιδρύματα που παρέχουν μεταλλικιακή επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και των college που προσφέρουν πτυχία ξένων πανεπιστημίων. Με ακαδημαϊκή προσέγγιση, δηλαδή δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη αποτίμηση του μέτρου της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, δηλαδή αν βελτιώθηκε ο φοιτητικός πληθυσμός σε επίπεδο απόδοσης, μαθημάτων, τέτοια πράγματα. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η ΕΒΕ. Είπαμε, η μόνη αποτίμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό, ότι αυξήθηκε η πελατεία για τους ιδιωτικούς φορείς. Εκεί να πούμε στους ιδιωτικούς φορείς, είτε παρέχουν μεταλλικιακή κατάρτιση, είτε πτυχία ξένων πανεπιστημίων, εκεί δεν υπάρχει ΕΒΕ. Δεν υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής. Εκεί πράγματι ισχύει αυτό. Με λευκή κόλλα, έτσι, μπορείς να περάσεις όπου θες, και τα χρήματα βέβαια για τα δίδακτρα. Επίσης, εκεί είναι ένα περίεργο πράγμα. Ενώ γράφονται και σπουδάζουν παιδιά, έτσι, τα οποία δεν έχουν περάσει το δημόσιο πανεπιστήμιο, εκεί δεν εμφανίζονται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι σπουδαστές. Ποτέ, λοιπόν. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Ενώ λοιπόν, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στην Ελλάδα, έχουμε έναν ωκεανό κριτικής για το πόσο άδικος, ας πούμε, και πιεστικός κτλ. Είναι ο θεσμός των πανελλαδικών εξετάσεων, σε πολιτικό επίπεδο η μόνη κίνηση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ήταν η θέσπιση της ελάχιστης βάσης αγωγής, ένα μέτρο σε αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή, ώστε οι εξετάσεις να γίνουν ακόμα περισσότερο δύσκολες, ακόμα περισσότερο πιεστικές, ακόμα περισσότερο ψυχοφθόρες για τα παιδιά, και να υπάρξουν νέοι αποκλεισμοί και νέοι πελάτες για την ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό, προσέξτε, αφήστε απ' έξω λίγο τα πολιτικά. Δημοσιογραφικά μιλώντας,
δεν βγάζει απολύτως κανένα νόημα. Πάρτε τόσα χρόνια κριτική σε αυτόν τον δύσκολο πιεστικό ψυχοφθόρο θεσμό και το μόνο μέτρο που έχει ληφθεί είναι να γίνουν τα πράγματα χειρότερα με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μάλιστα, αυτό με την ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει ενδιαφέρον ότι δεν βγάζει νόημα και για τους ιδιοκτήτες αυτής της νέας κατάστασης των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αυτά δηλαδή τα college που καταφέραν και πήραν άδεια για να κάνουν εμφάνιση ως νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο Κυριάκος Πιερεκάκης, που έκανε το γνωστό νόμο Άρπα Κόλλα, είχε κοντά του προφανώς τον Γεραπετρίτη. Καταλάβανε ότι προφανώς θα γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και για να μην τη χάσουν, για να μην κερδίσουν την προσφυγή αυτή που την κάναν και να βγει ο νόμος συνταγματικός, βάλανε έναν όρο για την εισαγωγή ενός παιδιού σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, σε αυτό που λέμε στα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Δηλαδή το παιδί να έχει δώσει πανελλαδικές εξετάσεις και να έχει αποτύχει. Αυτό ήταν ο όρος, λοιπόν. Αλλά να πιάσει όμως το 80% της ΕΒΕ του παιδίου. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να πάει να γραφτεί σε αυτή την ιδιωτική που έχει έρθει από την Κύπρο, αλλά στις πανελλαδικές εξετάσεις να έχει αποτύχει να περάσει νοσηλευτική στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αλλά πρέπει να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις και να πιάσει το 80% της ΕΒΕ του παιδίου συνολικά, όχι της συγκεκριμένης σχολής, όχι της νομικής, του παιδίου. Κάπως έτσι λοιπόν, επειδή οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών πανεπιστημίων διαφωνούν με αυτά τα πράγματα, με τις κρατικές παρεμβάσεις, μας προέκυψε κάτι καινούριο, το οποίο είναι το ελληνικό μπακαλωρεά. Λοιπόν, πολλοί κόσμος όταν το διάβασε αυτό σκέφτηκε, θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, καλή φάση αυτό το ελληνικό μπακαλωρεά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στη ΓΑΜΑ Λυκείου, θα παραμείνουν όσες έχουν. Λοιπόν, η διαφορά έχει να κάνει ότι θα δίνονται πανελλαδικές εξετάσεις κανονικά τύπου ΓΑΜΑ Λυκείου στην Α και στην Β' Λυκείου, στην πρώτη και στη δευτέρα Λυκείου. Και θα μείνουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις στη ΓΑΜΑ Λυκείου. Όταν ο κόσμος το κατάλαβε το κόλπο, απογοητεύτηκε. Βέβαια, το νέο σύστημα αυτό με το ελληνικό μπακαλωρεά δεν θα είναι καθολικό και θα είναι ίσως σε βάθος χρόνου. Βασικά θα αφορά ιδιωτικά σχολεία που θα δίνουν το ελληνικό μπακαλωρεά, οπότε μετά θα μπορούν τα παιδιά να γραφτούν και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, και θα το δίνουν και κάποια δημόσια πανεπιστήμια, δημόσια σχολεία, συγγνώμη, όπου όμως για να φοιτήσει εκεί το παιδί θα πρέπει να δώσει εξετάσεις εισαγωγικές από το γυμνάσιο προς το λύκειο, αυτά τα ονάσια, τα πρότυπα κτλ. Τώρα, επαναλαμβάνω, αφήστε απ' έξω λίγο τα πολιτικά. Δημοσιογραφικά μιλώντας, είναι μια κατάσταση που λες «Έλα Χριστέ και Παναγιά και κάθισε μαζί μας». Και από όλη αυτή την ιστορία, αυτό που λείπει είναι μια ελάχιστη βάση λογικής. Τώρα, πιθανόν στο μέλλον να βρεθεί ένα άλλο σύστημα εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια. Κατά καιρούς έχουν εξεταστεί διάφορα και έχουν απορριφθεί για σοβαρούς λόγους. Μέχρι τότε όμως, έτσι, δεν θα ήταν λογικό, που λέμε ελάχιστα λογικό, να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής? Να μπορούν τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις να κρατάνε μαθήματα όπως συνέβαινε στο παρελθόν και να δίνουν το μάθημα που δεν γράψαν καλά τη δεύτερη φορά? Ξέρετε πόσοι και πόσοι περάσαν στο πανεπιστήμιο με την τρίτη φορά, έτσι, και όχι μόνο δεν εγκλωβίστηκαν, σπούδασαν, πρόκοψαν, κάποιοι έχουν γίνει καθηγητές πανεπιστημίου, έτσι. Επίσης, αυτό με τη δυσκολία των θεμάτων. Σήμερα που λέει ο Ελεύθερος Τύπος, ζορίστηκαν χθες οι μαθητές. Εντάξει, ας μην μπαίνουν στις εξετάσεις θέματα που λέμε του θανάτου. Ας υπάρχει μια διαβάθμιση. Τέτοια που κάποιες σχολές ουσιαστικά να έχουν ελεύθερη πρόσβαση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτά που σας είπα σήμερα. Να είμαστε καλά και να είναι και το κόκκινο εδώ που είναι του χρόνου. Αν δεν αλλάξει τίποτα, του χρόνου θα σας πω τα ίδια ακριβώς πράγματα τέτοιες μέρες. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε και εσείς συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο, στις θέσεις σας. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με τις υπόγειες διεργασίες σε όλα τα κόμματα να είναι οργιώδεις. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού σε συνδυασμό με τη διαρκώς εντυνόμενη δυσφορία των πολιτών και τα χαρτογράφητα νερά σε ό,τι αφορά τις προθέσεις και τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος συνιστούν ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο προκαλεί ανησυχία, αμηχανία και ανασφάλεια σε όλους. Μη σας ξεγελά η σημερινή ηρεμία σε ό,τι αφορά την τρέχουσα ατζέντα της πολιτικής επικαιρότητας. Συνήθως, αν όχι πάντα, η ηρεμία προηγείται της καταιγίδας. Το Μαξίμου περιμένει την κίνηση Σαμαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει αύριο στην Πολιτική Γραμματεία και το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή τους όρους με τους οποίους θα κινηθεί σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ ψάχνεται από όλες τις πλευρές. Στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση του συντάγματος, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης πουλά αντιμνημονιακή πολιτική. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Διευθυντηρίου να βγάλει την Ελλάδα από την επιτήρηση προβάλλεται από τον Πρωθυπουργό ως ένδειξη ότι η οικονομία είναι εύρωστη, αλλά για ποιους είναι το ερώτημα. Είναι ικανός πάντως να μας πει ότι ήταν και κατά των μνημονίων, έτσι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνη στην επιμέλεια της παραγωγής, όπως πάντα. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Παντελής Δεβανέλος σήμερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 4 Ιουνίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Αλλαγή ατζέντας επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της διαδικασίας για συνταγματική αναθεώρηση την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα αποτελείται από 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Η σκητάλη περνά στην Αλλομέλεια, όπου θα διεξαχθούν δύο ψηφοφορίες. Κατά πάσα πιθανότητα, η πρώτη θα γίνει στις αρχές Αυγούστου και η δεύτερη στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο ζητεί η αντιπολίτευση, προκειμένου η συζήτηση να διεξαχθεί με την απαραίτητη άνεση χρόνου. Την ανάγκη πρώτη ψηφοφορία να διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη τον Οκτώβριο έθεσε ο Διονύσης Καλαματιανός, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νέα αίτηση για επανεξέταση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του κυρίου Κεσέ. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών, τις οποίες η πλευρά Κουκάκη θεωρεί ότι περιέχει νέα στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν. Με την αίτηση ζητείται η ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, η εκ νέου εξέταση της υπόθεσης και η κλίση προσώπων που ενδέχεται να συμβάλλουν στη διερεύνηση των καταγγελιών για τη χρήση του Predator στην Ελλάδα. Τέσσερις μήνες μετά τη σημαντική απόφαση που εξέδωσε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υπέρ των νεοληπτών του νόμου Κατσέλη, σήμερα οι ανώτατοι δικαστές δημοσίευσαν την απόφαση τους που θα αποτελεί πλέον οδηγό για τον υπολογισμό των ντόκων όσων έχουν υπαχθεί στο συγκεκριμένο νόμο. Η Ολομέλεια του Αριού του Ανωτάτου Δικαστηρίου με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια όσων έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο του ποσού. Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν και του ΟΣΑ τίθεται το σύστημα φοροαπαλλαγών στην Ελλάδα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ζητούν πλήρη επανεξέταση και αξιολόγηση του πλαισίου. Διαλύθηκε και επισήμως σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανακοίνωση στην Ολομέλεια της Βουλής των δηλώσεων για αποχώρηση των κυρίων Χαρίτση, Ιλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζεϊμπέκ, Τζούφη και της κυρίας και των κυριών Τζούφη και Φωτίου. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου που παραδίδει την έδρα της. Πληρωμένο συμβόλαιο της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε την υπόθεση εις βάρος του γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής ο Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας στο D-News, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που τον απαλλάσσει τελικώς από τις κατηγορίες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το βούλευμα να κρίνει ότι δεν προκύπτει ποινική υπαιτιότητα και να διατάσει την αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ο ίδιος δήλωσε ότι αισθάνεται ηθικά δικαιωμένος και προανήγγειλε φυσικά νομικές ενέργειες. Υπομερικό έλεγχο, σύμφωνα με τα τελευταία νέα, η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι κοντά στο Άλσος Βεϊκού στο Γαλάτσι. Στο σημείο παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο, έλεγε ο 40χρονος γυναικοκτόνος που σκότωσε, κατακρεούργησε στην, για την ακρίβεια τη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Και σε λίγη ώρα στις 3 στον ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του Νέσου Αθανασίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός λιβανικού εδάφους. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση από την, υπό την Αμερικανική Διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των επιθέσεων και την αποχώρηση της Χεζμπολά από περιοχές νοτίως του ποταμού Λιτάνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γαλλο-ιρανή καλλιτέχνηση Μαρσάν Σατραπή, γνωστή διεθνώς για τα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία Περσέπολης, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Και ο καιρός, με μικρή αλλαγή σκηνικού, λίγες νεφώσεις κατά τόπο αυξημένες αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα, η θερμοκρασία φτάνει τους, θα φτάσει τους 30 βαθμούς στην Αθήνα, τους 27 στη Θεσσαλονίκη. Και πριν δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του, η Μελίνα Βελιμέη στο στούντιο για να μας δώσει την τελευταία εικόνα για τη φωτιά στο Γαλάτσι του Άλσος Βεϊκού.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις, γύρω στις 12 το μεσημέρι, κοντά στο Άλσος Βεϊκού, στην ουσία στο λόφο της Φιλοθέης, πίσω από το Άλσος Βεϊκού, στο Γαλάτσι. Είναι από την πλευρά της Φιλοθέης, κοντά στην Καποδιστρίου. Η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του Άλσους και πλησίων κατοικημένης περιοχής. Γύρω-γύρω είναι όλο σπίτια. Υπήρξε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο. Σηκώθηκαν και δύο ελικόπτερα. Έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι υπό έλεγχο. Παραμένουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής στο σημείο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι είναι κλειστή πιο κεντρική δρόμη. Αυτή, επειδή η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Μεταξά, σημαίνει ότι προφανώς αυτές τις οδούς δεν θα μπορούν να προσεγγίσουν οι οδηγοί. Καλό είναι να τις αποφύγουν, καθώς ακόμα λογικά θα υπάρχουν τα οχήματα της πυροσβεστικής, γιατί δεν έχουν αποχωρήσει επίγειες δυνάμεις. Και φυσικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει επιληφθεί η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων έμπρισμου. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες στα social media, κάποιες αναρτήσεις που κάνουν λόγο και για κάποια μελίσια που υπάρχουν στην περιοχή. Βέβαια, δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο, απλά έχουν βγει κάποιες φωτογραφίες. Δεν το ξέρουμε, απλά επειδή έχει έχει δημοσιοποιηθεί και στα social media αυτό, χωρίς όμως να ξέρουμε αν ισχύει.
0: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι είναι υπό έλεγχο. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο, έρχεται η Μελίνα στο στούντιο και μας ενημερώνει. Πάμε να δούμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Αρχής γενομένης από την, πώς να το πω, το γεγονός ότι καμαρώνει ο Πρωθυπουργός Κώστας Αβόπουλε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καθώς τα ευρωπαϊκά διευθυντήρια έβγαλαν την Ελλάδα πια από την επιτήρηση.
2: Ναι, ήρθε το τέλος των μνημονίων.
0: Ακριβώς,
2: ξαφνικά,
0: ναι, το μάθαμε χθες. Ναι, κυρίσει, σφυρίζει το τέλος των μνημονίων, όπως
2: ακριβώς. Αυτή είναι λοιπόν η είδηση, η υποτιθέμενη είδηση. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά έχουν ανάψει την εκλογολογία στο γαλάζιο. Στο τοπίο, η επιλογή δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη να κηρύξει κατά αυτόν το τέλος της μνημονιακής περίοδου. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, έδωσε την ευκαιρία στον Πρωθυπουργό να ισχυριστεί από χθες ότι κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια για τη χώρα μας και να αποκαθίσταται πλήρως η κανονικότητα στην οικονομία της χώρας. Και μάλιστα επιχειρώντας να αντιθασεύσει τη γενικευμένη δυσαρέσκεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής ή και λόγω του γεγονότος ότι ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο σκέλος της ακρίβειας, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να πείσει ότι οικοδομείται μια καλύτερη ζωή και πως τα πλεονάσματα θα μετατραπούν σε καλύτερους μισθούς και συντάξεις. Η αναφορά λοιπόν αυτή, Κατερίνα, για πολλούς κουμπώνει με το σενάριο ότι ο κ. Μητσοτάκης επανεξετάζει την προοπτική να στήσει κάλπες τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Όπως επισημαίνουν ακόμα και κομματικοί παράγοντες, ο Πρωθυπουργός επιδιώκει να εξορκίσει το ενδεχόμενο, η τελική προεκλογική ευθεία, να σημαδευτεί από δυσάρεστες για εκείνον αποκαλύψεις στη δίκη του Ταλντήλιαν και των υπόλοιπων επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν πρώτο δίκο σε πολυετής ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των υποκλοπών. Η δίκη, θυμίζουμε, θα ξεκινήσει στις 11 Δεκεμβρίου και αυτή η ημερομηνία δεν αφήνει ανεπηρέαστο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, τον προεκλογικό προγραμματισμό. Άλλες πηγές πάντως αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης επιθυμεί να βρίσκεται στην Ηρώδου Αττικού όταν επίσης το Δεκέμβριο θα διοχετευτεί η τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης και σημειώνουν μάλιστα οι ίδιοι κύκλοι με νόημα ότι αν η σύνθεση του τριμελούς πλημελιοδικείου Αθηνών είναι η κατάλληλη, τότε ο Πρωθυπουργός δεν έχει λόγο να μην εξαντλήσει τη θητεία του και ο νόητο. Ο Ντίλιαν πάντως εξελίσσεται σε απρόβλεπτο και επικίνδυνο παίκτη ούτως ή άλλως, και φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αναπαράξει τις δηλώσεις του. Τώρα, ποιο επικοινωνιακό χαρτί παίζει ο κ. Μητσοτάκης ανεξαρτήτως του χρόνου προκήρυξης εκλογών? Σύμφωνα με κομματικά στελέχη αλλά και συνομιλητές του Πρωθυπουργού, η επικοινωνιακή στόχευση είναι διπλή. Να καλλιεργήσει προσδοκίες για μια καλύτερη τετραετία στους γαλάζιους ψηφοφόρους του 2023, οι οποίοι, Κατερίνα, αποτελούν περίπου το 50% της δεξαμενής των αναποφάσιστων. Κοινώς, η μισή αναποφάσιστη σήμερα είναι ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Και επίσης να διεκδικήσει ο ίδιος τις δάφνες της οριστικής εξόδου από την μνημονιακή περίοδο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναμένεται να προτάξει ως δική του πολιτική κληρονομιά τη διευθέτηση του χρέους και τη δημιουργία του μαξιλαριού ρευστότητα.
0: Πράγμα που είναι πραγματικότητα, βεβαίως. Έτσι. Αυτό είναι.
2: Ακριβώς,
0: είναι πραγματικό γεγονός αυτό. Δεν είναι επικοινωνιακό σε αντίθεση με τον Κυριακό Μητσοτάκη.
2: Ακριβώς. Και ο Μητσοτάκης επιχειρεί να θολώσει τα νερά. Και επιχειρεί να θολώσει τα νερά στον απόϊχο της επιλογής του να βάλει στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης την συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού. Mm. Δηλαδή, να υπάρξει συνταγματικό φρένο στα ελλείμματα, να συνταγματοποιηθεί η δημοσιονομική ισορροπία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μετά από αυτό ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιάσει ένα success story.
0: Δηλαδή φέρνει από το παράθυρο, με συγχωρείς, το διακύβευμα της σταθερότητας πάλι, έτσι, ενώ το είχε εγκαταλείψει κατά κάποιο τρόπο, τώρα το επαναφέρει. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που μου λες, σωστά?
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς, ναι. Καλαβουτά ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Από τη μία πουλάει δημοσιονομική σταθερότητα, χθες πουλάει και κανονικότητα, ένα πράγμα τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, ώστε να προσπαθήσει να ελαφρύνει την πολιτική του θέση.
0: Και να φτιάξει αφήγημα.
2: Γιατί, ναι, γιατί ακριβώς από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας διακρίνουν μια προσπάθεια του Μητσοτάκη να οικοδομήσει, όπως είπες, ένα θετικό και ελπιδοφόρο αφήγημα, καθώς η σταθερότητα σκέτη δεν δίνει πόντους. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η παράταξη δεν έχει τα εχέγγυα να προβληθεί ως εγγυήτρια της σταθερότητας, όταν τα δημοσκοπικά ποσοστά της καταδεικνύουν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας ανάγεται στη σφαίρα της ουτοπίας. Στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη χθεσινή δημοσκόπηση της GPO, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 25%, δηλαδή κινείται στην κόψη του ξηραφιού, και με βάση τον υφιστάμενο εκλογικό νόμο, για να λάβει τον πόνους των 20 εδρών, το πρώτο κόμμα πρέπει να έχει ποσοστό τουλάχιστον 25%. Και μάλιστα, οι πιο διεισδυτικοί αναδεικνύουν το εξής, ότι τα περιθώρια ενίσχυσης της γαλάζιας εκλογικής επιρροής με τον Μητσοτάκη στο τιμόνι συρρυκνώνονται, με βάση το έβριμα πάλι της GPO, ότι μόλις το 27,5% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με τον νυν πρωθυπουργό στο τιμόνι, ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση. Πρόκειται για ποσοστά τα οποία, αν μη τι άλλο, δημιουργούν βαθύ, έντονο προβληματισμό στην κυβέρνηση και οι εκλογολόγοι του Μαξίμου χτυπούν καμπανάκια, αν όχι καμπάνες. Και εδώ δεν είναι τυχαίο ότι στα εκλογικά μαγειρία ήδη ξεδιπλώνονται σενάρια για μια κυβέρνηση κουρελού, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, με πρόθυμους βουλευτές άλλων κομμάτων, με ή χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη στην Κεφαλή. Και μάλιστα η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την πρώτη φάση δεν λειτουργεί, όπως παρατηρούν στο Μαξίμου, ως φόβητρο που θα συσπήρωνε τα κεντρώα στρώματα κάτω από τις φτερούγες του κυρίου Μητσοτάκη. Το αντίθετο, το 4% των εργαλάζων ψηφοφόρων οδεύει προς το κόμμα Τσίπρα, ποσοστό που δυνητικά αντιστοιχεί στην απώλεια μιας ποσοστιαίας μονάδας για τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια, Κατερίνα, για να μην ξεχνιόμαστε, θεωρείται. Ακριβώς. Θεωρείται απίθανο να μην προκαλέσει απώλεια στην Γαλαζιά Βάση το νέο κόμμα του Σαμάρα, το οποίο αναμένεται να έχει και τις ευλογίες και κάποια στελέχη του κυρίου Καραμαλή. Ο κ. Σαμάρας μιλάει αύριο στην Κρήτη. Μένει να δούμε τι θα πει και μένει να δούμε. Μένει να ανοιχνεύσουμε επίσης και πίσω από τις γραμμές τις ομιλίες του κ. Σαμάρα.
0: Βέβαια, δεν περιμένουμε, αν είναι ένα ανακοινώσει κόμμα που θα το κάνει, όπως λένε οι πληροφορίες εδώ και καιρό, να το κάνει αύριο. Ωστόσο, ένα πρώτο στίγμα θα το δώσει.
2: Έτσι. Ναι, ο Σαμάρας είναι πολύπειρος. Ναι, ένα μάτι θα το κλείσει.
0: Ναι,
2: θέλει να έχει ενεργούς τους υποστηρικτές του.
0: Ναι.
2: Και εδώ να κρατήσουμε και το εξής, ότι οι χαμηλές προσδοκίες για τις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας οξύνουν τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς και απελευθερώνουν στόματα, καθώς δεκάδες βουλευτές αναμένεται να μείνουν εκτός της επόμενης Βουλής. Και για να μιλήσουμε με παραδείγματα, χθες ο βουλευτής Χρήστος Μπουκόρος τόνισε ότι ως χώρα έχουμε μεγάλα ολιγοπόλια με πολύ λίγους παίκτες, προσθέτοντας ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο αυτό και πρόταξε την ανάγκη μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε σιγά σιγά λοιπόν.
0: Κάλλιο αργά ότι... παρά ποτέ.
2: Ναι, ακριβώς. Για τους κυβερνητικούς
0: βουλευτές το λέω. Ναι,
2: ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Έτσι διαμορφώνεται λοιπόν η κατάσταση και σε αυτό το φόντο επιχειρεί να κλείσει η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικές πληγές, κυρίως αυτές της Βόρειας Ελλάδας. Κλιμάκιο Υπουργών έχει μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Και θα δούμε εικόνες να κόβουν κορδέλες και να παρουσιάζουν έργα. Ναι. Θα δούμε αυτό το σκηνικό.
0: Να δούμε και μυστρί. Για να πάμε και σε άλλες εποχές.
2: Μα παρεμβίζει κάτι.
0: Το λέω λίγο προβοκατόρικα, αλλά δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Σαββόπουλος. Θα τον ακούσουμε και στις 6. Μένουμε στο θέμα αυτό με το οποίο ξεκίνησε ο Κώστας και αναφέρομαι στο γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά διευθυντήρια έβγαλαν την Ελλάδα από την επιτήρηση. Τώρα, γιατί έγινε αυτό, τι σημαίνει αυτό που έγινε και πώς το πουλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας το εξήγησε ο Κώστας. Ο οικονομικός μας αναλυτής όμως, ο Στάθης Οσχοινάς, είναι μαζί μας για να κάνουμε όλη αυτή την ανατομία, να την πω, Στάθη. Καλό μεσημέρι. Τη πραγματικότητα.
3: Τη
0: πραγματική πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία. Μόλις προχθές είδαμε το πεντάρι στον πληθωρισμό, έτσι.
3: Ναι, Κατερίνα μου, τώρα να πούμε στον κόσμο ποια είναι η κατάσταση της οικονομίας. Νομίζω ότι ο καθένας ξέρει πάρα πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση με την τσέπη του.
0: Ναι.
3: Τι μπαίνει στο σπίτι του, τι μπορεί
0: Σύμφωνα,
3: να πάρει.
0: Σύμφωνα, εγώ λέω για τους δείκτες τους επίσημους.
3: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό και η προσπάθειά μου θα επικεντρωθεί στο να αποδομήσουμε λίγο όλη αυτή το πανηγυρικό κλίμα, όπως θα δει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Περακάκης και ο οικονομικός επιτελείος της κυβέρνησης να χτίσουν. Καταρχάς, η έξοδος από το καθεστώς των υπερβολικών ελλημάτων δεν είναι κακό πράγμα. Τώρα, το πώς έχει επιτευχθεί είναι μια ιστορία η οποία συζητείται και με την κληρονομιά που άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019 με το γνωστό μαξιλάρι, αλλά και την ισορροπία με τον προϋπολογισμό να έχει τότε πρωτογενή πλεονάσματα να τις τάξει το 1,5%. Θα θυμόμαστε, ίσως θα θυμούνται οι φίλοι ακροατές, ότι η μεγάλη σύγκρουση του 2015, η οποία οδήγησε και στην συμφωνία του τρίτου μνημονίου του Αλέξη Τσίπρα, ήταν το αν θα ήταν τα πρωτογενή πλεονάσματα 3% του ΑΕΠ ή 4% του ΑΕΠ, που σήμαινε 8 δισεκατομμύρια το χρόνο, θα φεύγανε από το λογαριασμό και θα πηγαίνανε για πληρωμή του χρέους, ή αν θα είναι όπως τελικά επιτεύχθηκε από τη διαπραγμάτευση 1,5%. Τώρα τι σημαίνει αυτό, 1,5% τότε ήταν περίπου στα 3 δις.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Γιούγκερ και οι υπόλοιποι θα είναι στα 8 δις. Σημαίνει ότι 5 δις πέσανε στις τσέπες του κόσμου ή στις υποδομές, έτσι.
0: Ναι.
3: Ενώ, λοιπόν, τώρα τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πετύχει αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως
0: success story, ας πούμε.
3: Ως success story, με μια τρομακτική, τρομακτική στην κυριολεξία αύξηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, η οποία στηρίζεται 100% στην αφέμαξη, τη φορολογική μέσω του χρόνου. Δηλαδή, για να καταλάβουμε ότι οι προϋπολογισμοί της κυβέρνησης, εφόσον η κυβέρνηση Μητσοτάκη μας καθεστώς ελέγχου υπερβολικών ελλημάτων, εγκρινόταν όλα αυτά τα χρόνια και από την Κομισιόν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι προϋπολογισμοί πήραν από εκεί. Αλλά ως προς τον ελληνικό προϋπολογισμό και μερικών άλλων χωρών που είναι στο καθεστώς ελέγχου υπερβολικών ελλημάτων, ο λόγος της Κομισιόν ήταν καθοριστικός. Λοιπόν, η κυβέρνηση την τριετία 23-24-25 εισέπραξε παραπάνω από αυτά που είχε εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, περί τα 13-14 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, τα πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ δεν είναι προϋπολογισμένα να είναι της τάξης των 11-12 δις στην τριετία, φτάσαν τα 26. Από πού λείπουν αυτά τα λεφτά? Την απάντηση σας τη δίνει η στατιστική της, του ΟΣΑ, η οποία σε προθεσμή της ανακοίνωση δείχνει ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι καταθέσεις των οικοκυριών, όχι το σύνολο των καταθέσεων, γιατί υπάρχει και επιχειρήσεις, οι καταθέσεις των οικοκυριών μειώθηκαν κατά 9%. Με εξαίρεση τη Λετωνία που είναι μηδενική μεταβολή, όλες οι άλλες χώρες έχουν κατά μέσο όρο αύξηση 8,8%. Για να μην μιλήσουμε τώρα για Γερμανίες, Λουξεμβούργα και Ιρλανδίες, όπου αυτοί ξεπέρνουν το 20% των καταθέσεων. Άρα οι πραγματικοί δείκτες ευημερίας ή δυστυχίας των ανθρώπων, των πολιτών στην Ελλάδα, δείχνουν πρώτον ότι χαλάνε από τα αίτημα όσοι έχουν κάποια ή όσοι είχαν κάποια αίτημα, και τα οποία συνήθως μεσαία στρώματα ή μισθωτοί ψηλά αμοιβόμενοι, χαλάνε από αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την υπερβολική ακρίβεια στη στέγη. Να θυμίσω ότι είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιάσουμε τώρα τους πραγματικούς δείκτες δυστυχίας και όχι ευτυχίας των Ελλήνων.
0: Μέχρι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συγγνώμη για τη διακοπή, να το θυμίσω στους ακροατές και τις ακροάτριες, μόλις προχθές ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι, που δεν φημίζεται για το κοινωνικό του προφίλ και ευαισθησία, έβγαλε την Ελλάδα πάρα πολύ ψηλά στο πρόβλημα στέγης. Δηλαδή πρόταξε το στεγαστικό, τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα.
3: Κοιτάξτε, όταν πληρώνει για κάθε 100 ευρώ που εισπράττει μια οικογένεια, πληρώνει τα 35 για ενίκιο, φως και νερό. Έτσι, και κοινό, τέλος πάντων, για τα έξοδα κατοικίας. Και όταν το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτω από 10%, καταλαβαίνεις ότι αμέσως. Γι' αυτό η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο λέτε και ξαναλέει. Λοιπόν, επίσης, το 5% του προθεσμού, της προθεσμής ανακοίνωσης γύρω σας για τον πληθωρισμό, ήταν πραγματικά κόλαφος για την κυβέρνηση. Είναι 3,2% μέσα στην Ευρωζώνη, ενώ στην Ελλάδα είναι 5%. Είναι μέσα στους τρεις-τέσσερις ψηλότερους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί συμβαίνει αυτό εδώ και δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν τόσο μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού? Τα επιδόματα και οι αυξήσεις έχουν εξανεμιστεί ήδη που δόθηκαν για το 2026. Έτσι,
0: από την πρώτη στιγμή που δόθηκαν.
3: Ναι,
0: είναι τόσο χαμηλά τα ποσά, άλλωστε.
3: Δεν καλύπτανε ουσιαστικά το μεγάλο gap, το μεγάλο άνοιγμα που δημιουργηθεί στην νοικοκυριά από την προηγούμενη τριετία. Αλλά και τώρα, να θυμίσω ότι στους συνταξιούχους δόθηκε επισήμως 2,3% καθαρό, 1,7%. Και ήδη έχουμε πληθωρισμό που τρέχει με 5%. Στους δημόσιους υπαλλήλους δόθηκε κάτι λίγο περισσότερο, αλλά το καθαρό είναι πολύ χαμηλότερο από τον πληθωρισμό. Τώρα για τον ιδιωτικό τομέα κουβέντα δεν κάνω, γιατί εκεί επικρατούν και καταστάσεις ζούγκλας. Είναι λιγάκι δύσκολο να βγάλουν μέσο όρο. Ίσως σε μερικές πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες κρατούν τους τύπους και υπάρχουν εργαζόμενοι πολλών δεκαετιών, ίσως εκεί τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα και να υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα. Όμως αυτό δεν ανατρέπει τη γενική εικόνα. Η γενική εικόνα δυστυχώς αποτυπώνεται και σε ένα ακόμα δείκτη. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat είναι η χώρα στην οποία υπάρχει η υψηλότερη απασχόληση που φτάνει τις 39,6 ώρες την εβδομάδα. Να βέβαια μέσα αυτό 39,6 το 40 μας φαίνεται πολύ νορμάλ και είναι νορμάλ, αλλά περιλαμβάνεται και όλη η μερική απασχόληση, δηλαδή και τα 3 ώρα και τα 4 ώρα και τα 5 ώρα και βγαίνει ένας μέσος όρος. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή και η ελαστική απασχόληση μέσα για να βγει αυτό το 39,6. Όπως υπάρχει βέβαια και σε άλλες χώρες όπου, τι να θυμίσω τώρα ότι πριν ένα χρόνο ο Κακελάριος Μέρς στη Γερμανία είχε πει στον κύριο Μητσοτάκη ότι αν κάναμε εδώ στη Γερμανία αυτό που κάνετε στην Ελλάδα που επεκτείνατε την εργάτη εβδομάδα,
0: θα είχαμε πέσει
3: και γινόταν επανάσταση στη Γερμανία. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τώρα το θέμα είναι η αντίδραση των εργαζομένων, η οποία δυστυχώς δεν ξέρω τώρα, είναι υπό την, από τον απόλυτο έλεγχο της εργατικής αριστοκρατίας. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Αδιαφορούν
3: λόγω της αναποτελεσματικότητας που υπάρχει και θεωρούν χαμένοι οι νέοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να είναι και το πιο δυναμικό κομμάτι αυτής της αντίδρασης. Παίρνουν το ονοματιό τους και πηγαίνουν στο εξωτερικό και όχι μόνο σε υψηλής ειδίκευσης δουλειές ή με πολλά πτυχία. Χαρακτηριστικό μου έλεγε, μου έλεγε κάποιοι φίλοι που βρίσκεται πρόσφατα την Κοπενχάγη, ότι όλα τα μπαρ και τα ρεστοράν και τα λοιπά της δανικής πρωτεύουσας έχουν
0: απασχολούν Έλληνες.
3: Αμπάρμαν, γκαρσόνια και τα λοιπά, οι οποίοι είναι Έλληνες.
0: Και το θέμα αυτής της κατάστασης, της πιο ακριβής κατάστασης που είχαμε τα τελευταία πολλά χρόνια, αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να αντιστρέφεται, το αντίθετο κιόλας. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τα καρτέλ, γιατί έχουμε καρτελοποίηση, γιατί τη χώρα την ελέγχουν τα funds, το real estate το ελέγχουν οι Ισραηλινοί, για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν πλέον.
3: Όχι μόνο οι Ισραηλινοί.
0: Κυρίως έχουν τα μεγάλα φιλέτα πια.
3: Έχουν μπει και αυτοί οι άγρια στο παιχνίδι.
0: Άγρια, προχθές έβλεπα το ξενία στη Βόρεια Ελλάδα που το πήραν Ουκρανοί μια τεράστια επένδυση. Δηλαδή έχει χαθεί ο ελληνικός πλούτος έτσι κι αλλιώς. Έχει χαθεί η ελληνική ιδιοκτησία έτσι κι αλλιώς. Και όταν λέω ελληνική ιδιοκτησία, όχι μόνο η ατομική της χώρας.
3: Να θυμίσω έτσι, βέβαια στάθη. Για ό,τι αφορά την ατομική ιδιοκτησία, πέρα από το ότι ενώ το 2009 το ποσοστό ιδιοκατοίκηση ήταν στο 92%, τώρα έχει πέσει στο 72%. Αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, έτσι πιθανώς και ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, έχουν αναγκαστεί ή έχουν χάσει τα σπίτια του μέσω πληθυσμού, έχουν αναγκαστεί να τα ρευστοποιήσουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν
0: τις
3: ανάγκες ζωής. Αλλά αυτό είναι ένα τρομακτικό
0: νούμερο. Ακριβώς. Και αυτό το
3: δεν υπήρξε ποτέ μείωση της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα από τότε που υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία.
0: Και σήμερα, όταν μιλάμε για το 72% ιδιοκατοίκηση, και αυτό θα μπορούσε κανείς να το δει και ως πλασματικό υπό την έννοια ότι τα περισσότερα σπίτια είναι ακόμη υποθηκευμένα στις τράπεζες. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, έχω δικό μου σπίτι, δεν δικό μου, τη τράπεζα είναι. Φαντάζομαι ότι αυτό στην πραγματικότητα είναι αυτό. Ακόμη και όταν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις σου, αλλά δεν σου ανήκει. Δηλαδή, αυτό το 72% παίζει να είναι πολύ χαμηλότερο.
4: Το κόκκινο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 32 ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας με τον οικονομικό μας αναλυτή, το Στάθη το Γουσκινά, ο οποίος μας έκανε πραγματικά τα λιράκια. Στάθη, μου επιτρέπεις την έκφραση, έτσι, την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας στα μεγέθη.
1: Θέλω να κλείσω, ναι, θέλω να κλείσω, ναι, ναι. Σε 2 λεπτά θέλω. Η αναβάθμιση και η αποχώρηση από το καθεστώς, η έξοδος από το καθεστώς, λέγω για υπερβολικά ελλείμματα,
0: ναι,
1: είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι για τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί? Και θα εξηγήσω γιατί.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα βγάζανε 12 δις πρωτογενές πλεόνασμα, δίνανε 1 δις στον κόσμο και λέγανε να σας καλά, δηλαδή έκαναν ένα ψυχουλάκι τώρα, ένα το 10% εν πάση περιπτώσει των πλεονασμάτων. Το υπόλοιπο ήταν για να πηγαίνει για μείωση του χρέους και την πληρωμή των τόκων. Λοιπόν, εδώ τώρα, μάλλον για την απληρωμή του χρέους και μάλιστα πρώια απληρωμή του χρέους σε πάρα πολλές περιπτώσεις, επειδή ακριβώς τα πλεονάσματα ήταν διπλάσια από αυτά τα οποία προϋπολόγιζε και ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικότητα. Είχαμε ένα υπερμνημόνιο, έτσι, αυτό είναι το ένα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή εφάρμοζε ουσιαστικά συνταγές περίοδου 2010-2015
0: εφάρμαζε...
1: ό,τι αφορά δημοσιονομική πολιτική επί 2.
0: Εφάρμοζε μνημόνιο χωρίς να είμαστε σε μνημόνιο.
1: Τώρα υποτίθεται ότι δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω από αυτά τα ολίγα τα οποία μοίραζε. Ναι. Διότι είμαστε καθεστώς ελέγχου περιβολικών ελλειμμάτων.
0: Τώρα, όμως...
1: τώρα λοιπόν που βγαίνουμε και φέτος από ό,τι φαίνεται εκεί που υπολόγιζε για όλο το χρόνο 5 θα πάει για 12 δις πλεονάσματα. Δεν ξέρω τι δικαιολογία μπορεί να βρει ή δεν θα βρει και τελικά θα είναι.
0: Θα αρχίσει να μοιράζει λεφτά για να αλλάξει το κλίμα.
1: Και θα αρχίζει
0: μοιρασιά. Να μοιράζει λεφτά για να αλλάξει το κλίμα.
1: Αν το αρνηθεί,
0: ναι,
1: επειδή διάφοροι λόγοι ίσως τον οδηγήσουν στο να μην κάνει τώρα εκλογές, αν και εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το επικρατέστερο σενάριο. Οι μισοί πολιτικές, μη με ύψιλον πολιτικοί, τα ξέρετε καλύτερα. Δεν θα έχει καμία δικαιολογία για να μην προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: 13ο μισθό, 14ο
1: μισθό, η σύνταξη, η
0: κατάρριψη. Αυξήσεις στους μισθούς και όλα αυτά.
1: Η κατάρριψη της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, η οποία τη πληρώνουν από το 2010, ας πούμε, για να αλληλεγγύης προς ποιους πια. Υποθέτω ότι έχουμε εξηγενθεί ως οικονομία και το σύστημα των συντάξεων επίσης. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα θέματα στα οποία θα βλέπει μπροστά του κ. Μητσοτάκης. Και ίσως αποτελέσει και κλειδί για το πότε θα είναι οι εκλογές.
0: Δηλαδή, σωστά.
1: Θα δούμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τι μέτρα οικονομικά θα ανακοινώσει. Λοιπόν, αυτά
0: εδώ
1: και
0: θα είμαστε να τα λέμε και να μας τα αναλύσεις για να τα κατανοούμε περισσότερο. Στάθη, και σε ευχαριστώ πολύ για αυτό. Καλό απόγευμα, Στάθη Σκηνάς. Ο οικονομικός μας αναλυτής στη Βουλή. Θα πάμε τώρα για τον Τάσο Γιαννόπουλο. Λοιπόν, έχουμε 2 θέματα σήμερα από τη Βουλή, Τάσο. Το ένα είναι ότι κατατέθηκε και επισήμως η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση του Συντάγματος για τους λόγους για τους οποίους. Τους οποίους μας ανέλησε νωρίτερα και ο Κώστας Σαββόπουλος, και έχουμε και την επίσημη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Έλατε.
2: Σωστά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Αυτό που είχε προαναγγελθεί δρομολογείται ήδη από σήμερα, δηλαδή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, μια εμφανής προσπάθεια να αλλάξει ατζέντα από την πλευρά της κυβέρνησης. Και εδώ βγήκε και μια είδηση σήμερα. Το λέω διότι ο Νικήτας Κακλαμάνης όρισε μια δίμηνη διαδικασία που θα συνεδριάσει η Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από 42 μέλη και το διακομματικό της Προεδρείο, ενώ η αντιπολίτευση ζήτησε αυτό το διάστημα να είναι μεγαλύτερο, δηλαδή να φτάσει στους 3 μήνες και άρα να φτάσει αυτή η διαδικασία μέχρι τον Οκτώβριο. Και εδώ πλέον πυκνώνει μια φημολογία που θέλει τον κύριο Κακλαμάνη να υπηρετεί το σχεδιασμό του κυρίακου Μητσοτάκη για εκλογές το φθινόπωρο, και άρα γι' αυτό θέλει με fast track διαδικασίες να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση μέχρι τον Σεπτέμβριο και όχι τον Οκτώβριο, όπως ζητάει η αντιπολίτευση, ώστε να υπάρχει και μεγαλύτερη διαβούλευση. Ώστε να έχει καθαρό δρόμο δηλαδή ο Πρωθυπουργός για να έχουν διάσει εκλογικά ενδεχομένως τον Οκτώβριο. Τώρα, πέρα από τα διαδικαστικά, ίσως την επόμενη Τετάρτη, όπου θα επικυρώσει η ολομέλεια αυτό το χρονοδιάγραμμα του κυρίου Κακλαμάνη, θα είναι μια πρώτη ευκαιρία να δοθεί το στίγμα από τους πολιτικούς αρχηγούς για τις θέσεις του κάθε κόμματος σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Θεωρείται δεδομένο και είναι σίγουρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δώσει καμία συνένεση στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θεωρεί ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Και επίσης θα κάνει και την κριτική ότι μια κυβέρνηση που έχει εργαλειοποιήσει ακόμη και το άρθρο 86 προκειμένου να αμνηστεύσει τους υπουργούς που εμπλέκονταν σε δυσόδεις υποθέσεις και σε σκάνδαλα, δεν έχει καμία αξιοπιστία και καμία νομιμοποίηση για να θεωρήσει αυτό το άρθρο, πόσο μάλλον να βγει μπροστά ως δύναμη που θέλει περισσότερες διευκολύνσεις για την απονομή δικαιοσύνης όταν αφορά πολιτικά πρόσωπα.
0: Ναι. Είναι μια απεπεραλλαγής ατζέντας, αλλά μπορεί να έχει, δεν είναι της παρούσης να το πούμε. Πρέπει κανείς να δει με πολύ προσοχή και λεπτομέρεια τα ψηλά, ας το πούμε, γράμματα της συνταγματικής αναθεώρησης, διότι ακούγονται διάφορα που σχετίζονται πάλι με το Πρέταντορ και τους χειρισμούς. Δεν είναι της παρούσης.
2: Θα τα δούμε
0: στην πράξη και πολύ προσεκτικά. Το θέμα είναι ότι το πάνε με fast track διαδικασίες. Αυτό είναι το διατάφτα.
2: Αυτό είναι το πρώτο που κρατάμε σήμερα ακριβώς. Την Τετάρτη θα ξεδηλωθεί και η πολιτική ουσία των αλλαγών που θα δρομολογηθούν. Βέβαια, πρέπει να πούμε, Κατερίνα, ότι έχει και μια σημασία, και γι' αυτό λέμε για το τι θα κάνουν και τα άλλα κόμματα. Το ύψος, το πόσο ψήφους θα συγκεντρώσει κάθε διάταξη από αυτές που θα προταθούν, ώστε να δούμε αν θα αναθεωρηθεί στην επόμενη Βουλή με 151 ή αν θα πρέπει στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή να συγκεντρώσει 180 ψήφους για να αναθεωρηθεί. Ναι. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο.
0: Ναι.
2: Γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν στις προτάσεις που θα πρέπει να τις μελετήσουμε τις επόμενες ώρες και κρίσιμες αλλαγές για το άρθρο 16, για την μονιμότητα στο δημόσιο και άλλα πολλά που θα είναι και σχετιζόμενα με.
0: Αυτό δεν
2: συγκάλυψη.
0: Το έχουν κρύψει κιόλας. Το έχουν, το έχει προαναγγείλει άπειρες φορές ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο και για το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά θα τα δούμε. Έχουμε το.
2: Θα πάρει δύο μήνες στην διαδικασία, οπότε θα συζητηθεί.
0: Καλά, δεν κλείνει η Βουλή τον Αύγουστο.
2: Θα μπορεί
0: τι
2: να
0: θα κάνουν, θα πάνε.
2: Αυγούστου,
0: ναι.
2: Αν γίνει η πρώτη, θα γίνουν δύο ψηφοφορίες για να εκδοθούν αυτές οι προτάσεις προς την επόμενη Βουλή. Η μία ψηφοφορία θα γίνει τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, με βάση το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης. Και η άλλη ίσως αρχές Σεπτέμβριο. Οπότε θα κλείσει η αμέσως μετά.
0: Θα κλείσει αμέσως. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε όλα και να τα παρακολουθούμε όλα.
2: Είχαμε και την επισημοποίηση σήμερα
0: της διάλυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Της Νέας Αριστεράς ακριβώς. Ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια οι αποχωρήσεις βουλευτών και αύριο αναμένεται και ανακοίνωση της παραίτησης της Εύης Αξιόγλου, της οποίας τη θέση θα πάρει ο κύριος Δραγασάκης και ο οποίος αναμένεται και αυτός να δηλώσει ανεξάρτητος. Και άρα από αύριο οι ανεξάρτητοι βουλευτές θα είναι 40 συνολικά, ένας μεγάλος αριθμός.
0: Η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την κυβερνητική.
2: Σωστά. Άτυπα. Φυσικά δεν υπάρχει
0: άτυπα, αλλά έτσι είναι όμως σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά μεγέθη εννοώ.
2: Ακριβώς. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα είναι πλέον 7. Αφού δεν θα υπάρχει από σήμερα, δεν υπάρχει αυτή της Νέας Αριστεράς.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Εδώ θα είμαστε. Έχει πολλή δουλειά η Βουλή αυτή την περίοδο. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Αύριο τέτοια ώρα θα έχουμε ενδεχομένως ένα πρώτο στίγμα. Κατερίνα Μπρεγιανή, είναι η συνεδρίαση 2 η ώρα της πολιτικής γραμματείας.
3: Ναι,
0: του τι θα έχει εισηγηθεί ο Σωκράτης Φάμελος εν ώψη της κεντρικής του Σαββάτου.
3: Ακριβώς αυτό. Θα έχουμε μια εικόνα. Και αν όχι, μάλλον για την ακρίβεια μετά τις 2.
0: Ναι,
3: όχι. Στις 2 που θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
3: Η Κεντρική Επιτροπή θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα με την ομιλία του Σωκράτη Φάμελου και βέβαια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι 2 κρίσιμες συνεδριάσεις που θα κρίνουν και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καθοριστικές συνεδριάσεις θα λέγαμε. Ναι.
3: Και είναι λογικό να υπάρχει, να είναι εστιασμένα τα φώτα πάνω στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι θα υποστηρίξει την ανάγκη για ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και θα εισηγηθεί να συνεχιστεί η στρατηγική των συνεργασιών, απορρίπτοντας βέβαια, όπως κάθε φορά το τονίζει, οποιαδήποτε σενάρια αυτοδιάλυσης του κόμματος. Αλλά αντίθετα με ένα ευρύ ενωτικό

0: ενδεχόμενο να μην κατέβει το κόμμα στις εκλογές. Μάλιστα σε πρόσφατη συνέντευξή του είπε ότι δηλαδή θα έρθει ο Φάμιλος να παραδώσει
1: τον
0: εντολή.
1: Τον έβλεπα χθες το Open,
0: Η Ρένα Δούρου υποστήριξε επίσης ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αυτοδιάλυσης, ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Ενώ απαντώντας σε όσους βουλευτές έχουν κάνει θετικές δηλώσεις για άλλο κόμμα, ότι ένας είναι ο δρόμος η παρέτηση.
1: Και ο Παύλος Πολάκης θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Και ο Παύλος Πολάκης θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Γραμματεία.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αύριο τέτοια ώρα θα έχει ξεκινήσει. Ενδεχομένως να έχουμε ένα πρώτο στίγμα αν ξεκινήσει την ώρα, αλλιώς την Παρασκευή από τίμηση.
0: Ναι,
1: σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επόμενο θέμα φυσικά το Predator. Έτσι, αυτό είναι το μείζον θέμα. Αυτό θα είναι μέχρι τις εκλογές. Αυτό θα είναι και το κριτήριο για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Το έχουμε αναλύσει και δεν θα σταματάμε να το λέμε διαρκώς. Σήμερα, μετά και τα τελευταία του Ντίλιαν, ο Θανάσης Κουκάκης ζήτησε με αίτησή του επανεξέταση της υπόθεσης των υποκλοπών. Κατέθεσε δηλαδή αίτηση για επανεξέταση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του Ζαχαρία Κεσέ. Και η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν φυσικά στην εφημερίδα των Συντακτών, τις οποίες η πλευρά Κουκάκη θεωρεί ότι εμπεριέχουν νέα στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν.
2: Σήμερα κατέθηκε αίτηση ανάσεση της υπόθεσης από το αρχείο. Δεν ζητάμε να ανοίξει ένας νέος φάκελος, ζητάμε να κλείσει ένα κενό που εξακολουθεί να διακινδυνεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ελληνική δικαιοσύνη και την εθνική ασφάλεια. Όταν ο Τάλ Ντίλιαν δείχνει τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ως κατόχους του κατασκοπευτικού λογισμικού, η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να κοιτάει από την άλλη. Ζητήσαμε σήμερα λοιπόν μαζί με την αίτηση ανάσησης από το αρχείο να εξεταστεί ο κύριος Ντίλιαν και οι υπόλοιποι τρεις ιδιώτες και να επιβεβαιώσει με έγγραφα και αποδείξει όλα όσα λέει. Παράλληλα όμως γνωστοποιήσαμε και 5 φυσικά πρόσωπα, 3 εκ των οποίων είναι Έλληνες, τους οποίους ζητάμε η εισαγγελία να τους καλέσει, να τους εξετάσει και να προσκομίσουν όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν όσα ισχυρίζεται ο κύριος Ντίλιαν. Διευκρινίζω ότι κανένα από αυτά τα 5 πρόσωπα μέχρι στιγμής δεν έχει εξεταστεί με οποιονδήποτε τρόπο από την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία για ένα Παπαδάκο που έδωσε ο Ζαχαρίας και
3: σας. Καλό έτσι, μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πέντε νέα πρόσωπα εκτός όλων των άλλων. Και να δούμε τώρα τι
3: μεταξύ
1: σημαίνει
3: μεταξύ των
1: αυτό.
3: Οποίων υποθέτω ότι είναι υπάλληλοι των εταιριών οι οποίοι εμπορεύονταν το Predator. Κοιτάξτε, εδώ τώρα ο κύριος Ντίλιαν, εκτός από αυτά τα γνωστά τα οποία λέει ότι πούλαγα σε κυβερνήσεις και ότι δεν πούλαγα σε ιδιώτες, επιμένει δηλαδή σε αυτό, έχει πει κάτι ακόμα. Ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία. Λοιπόν, προφανώς αναφέρεται στις συμβάσεις που έχει ως εταιρεία, λογικό με την.
1: Και αυτό είναι και η απειλή του ή η προειδοποίηση, όπως θέλει να διαβάζει κανείς.
3: Με τις υπηρεσίες με τις οποίες είχε την σύμβαση, έτσι, είχε τη συμφωνία τέλος πάντων.
1: Βεβαίως αυτά δεν γίνονται επισήμως, να το υπάρχουν υπόψη μας και αυτό.
3: Καλά, δεν γίνονται επισήμως.
1: Δεν δημοσιεύονται στη διάβγεια, ας πούμε.
3: Ναι, δείτε, ακόμα και αυτά τα οποία δεν δημοσιεύονται στη διάβγεια, μου επεσήμανε προχτές ένας έμπειρος δικαστικός διευθυντής. Έχουν ελεγχθεί από το ελεγκτικό συνέδριο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, απολήξεις επομένως και ίχνη αυτής της συνεργασίας της εταιρείας του Predator και του κυρίου Ντίλιαν με την ελληνική κυβέρνηση,
1: με την
3: Υπουργεία είναι, η ΕΕΠ είναι, δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν το ξέρω αυτή τώρα. Υπάρχουν, γιατί για να γίνει η πληρωμή
1: πρέπει να δοθεί έγκριση.
3: Από το ελεγκτικό συνέδριο, αυτό που επεσήμανε προχτές, ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά και αυτό έχει γίνει και στην περίπτωση του Predator. Τώρα, ξέρετε κάτι, εδώ έχουμε μία, επειδή χάνουμε λίγο το δάσος και πρέπει να το λέμε αυτό, έχουμε μία διάψευση πανηγυρική του κυρίου Μητσοτάκη και όλης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, οι οποίοι τι μας λέγανε όλο αυτό τον καιρό, ότι δεν έχουν αγοράσει ποτέ το Predator. Αυτό δεν μας λέγανε.
1: Βεβαίως, και το λένε ακόμη.
3: Ωραία, και το λένε ακόμα. Λοιπόν, επομένως, όταν ο κύριος Ντίλιαν λέει ότι εγώ έχω, πρώτον, πούλαγα σε κυβερνήσεις, δεύτερον, έχω όλα τα αποδεικτικά, αυτό πολιτικά, αφήστε το ποινικό μέρος, του διαψεύδει κατηγορηματικά και μπαίνει πολύ μεγάλο μέρος για την αξιοπιστία όσων δηλώνει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβερνητική πλειοψηφία μέσα στη Βουλή. Το ένα είναι αυτό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, το δεύτερο είναι ποιος θα κρίνει τώρα αυτά τα στοιχεία.

0: ξενοδοχεία τα οποία πήγε ο κύριος Κεσές και έχει πάει νωρίτερα η δικηγόρος του κυρίου Σπίρτζη και ο κύριος Σπίρτζης στον Άριο Πάγο, στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου. Λοιπόν, ποιος θα ανασύρει, ποιος είναι υπεύθυνος να ανασύρει τη δικογραφία. Δεν έχουμε ένα άλλο παράδοξο τώρα, δεν ξέρω αν, έχει, αν υπάρχει σε άλλη χώρα αυτό. Την υπόθεση την έχει αναθέσει ο κύριος Τζαβέρας, δεν την κράτησε αυτή τη φορά για τον εαυτό του, γιατί αμφισβητείται έτσι κι αλλιώς, υπάρχει έτσι εξαίρεσή του. Λοιπόν, την έχει αναθέσει σε έναν αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
1: τον κύριο Μπακέλα.
0: Τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα, ο οποίος μόλις μετά τη χθεσινή ψηφοφορία που έγινε μεταξύ των δικαστών του Αρείου Πάγου, των εισαγγελέων του Αρείου Πάγου,
1: προκειμένου να ληφθούν οι τελευταίες αποφάσεις,
0: γίνει αρχαιρεσίες,
1: 30 Ιουνίου,
0: να αντικαταστήσει 30 Ιουνίου τον κύριο Τζαβέλα, που αυτοπυρετεί, φεύγει δηλαδή λόγω της αξιοδότησης, γιατί έχουμε φεύγει καινούργιες λέξεις εκεί πέρα. Λοιπόν, ο κύριος Μπακέλας πήρε λοιπόν 18 ψήφους, είναι το φαβορί, τουλάχιστον μεταξύ των δικαστικών λειτουργών στον Αρείο Πάγο. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το φαβορί για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος ο οποίος, θα τα κάνω λιανά, ερευνά την ιστορία της ανάσυρσης των υποκλοπών και τα στοιχεία που πήγε σήμερα ο κύριος Κεσές και αν θα καλέσει μάρτυρα τον κύριο Ντίλιαν, τον οποίο έπρεπε να τον έχουν καλέσει χτες. Δεν ξέρω ποιος, ο κ. Μπακέλας, οποιοδήποτε εισαγγελέας μπορούσε να τον έχει καλέσει.
1: Να θυμίσω εδώ, επειδή το λες, ότι ο κ. Κεσές, όπως και ο ίδιος έχει πει και εδώ και στις αναρτήσεις του και μιλώντας εδώ στο μαγκαζίνο, ότι Παρασκευή πήγε στον Άριο Πάγο, ζήτησε ραντεβού. Το ξαναθυμίζω ότι έχουν σημασία. Έτσι,
0: τη Δευτέρα έγινε.
1: Πήγε στον Άριο Πάγο, ζήτησε ραντεβού με τον κύριο Τζαβέλα. Δεν τον δέχεται ο κύριο Τζαβέλα, τον παραπέμπει στον κύριο Μπακέλα. Του πάει τα στοιχεία, τα νέα στοιχεία που έχει ο κύριο Κεσέ.
0: Προφορικά του τα είπε.
1: Ναι, τον ενημερώνει εν πάση περιπτώσει.
0: Έχει μια σημασία αυτό.
1: Έχει γιατί μεγάλη σημασία αυτό, βεβαίω.
0: Έσπευσαν να μην του τα πάει ουσιαστικά.
1: Ναι, και την επομένη. Ενώ ενημερώνεται ο κύριος Μπακέλας, την επόμενη, το λέω.
0: Δεν έγραψε βέβαια τόσες χιλιάδες λέξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχε έτοιμο.
1: Άρα όλα δείχνουν, δεν ξέρω από ποιον εξαρτάται τώρα, όταν τα αποτελέσματα των εσωτερικών αρχαιρεσιών που έγιναν ανάμεσα στους αγγελείς και τους δικαστές του Αρείου Πάγου, που βγάζουν μπροστά τον κύριο Μπακέλα, ποιος θα πάρει τις τελικές αποφάσεις 30 Ιουνίου.
0: Για να δούμε. Τις τελικές αποφάσεις παίρνει το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά παίρνει υπόψη του. Παίρνει υπόψη του τα αποτελέσματα των εσωτερικών εκλογών.
0: Στις προηγούμενες αρχαιρεσίες δεν τα πήραν υπόψη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δεσμευτικά. Σύμφωνα με τον νόμο, ψηφίζουν.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι δεσμευτικά αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή να επιλέξει το Υπουργικό Συμβούλιο κάποιον άλλο.
1: Ναι.
0: Όμως όλα δείχνουν, δηλαδή εμείς το έχουμε γράψει στην Αυγή αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα, εδώ και 20 μέρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι ο κ. Μπακέλας είναι το φαβορί.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα, βλέπω τώρα εδώ, βλέπω την ψηφοφορία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αναδείχθηκε φαβορί. Και μεταξύ των δικαστών, όχι μόνο των εισαγγελέων, πήρε 70 ψήφους ο κ. Μπακέλας. Μεταξύ στην Ολομέλεια. Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Και από τους αρεοπαγίτες. 18 από τους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου,
1: ναι.
0: 70 συνολικά από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.
1: Άρα είναι ένα πρόκριμα το οποίο
0: αδιαφυσβήτητο το φαβορί. Δεν ξέρω τι θα κάνει το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Κοίταξε
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν θα αποφασίσει.
1: Ναι.
0: Και με την προοπτική τώρα. Μην γελιόμαστε, άνθρωποι. Είμαστε όλοι και καταλαβαίνουμε. Και με την προοπτική της επιλογής του για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, θα αποφασίσει αν θα ανασυρθεί η μεγάλη αυτή υπόθεση, που είναι τραύμα της δημοκρατίας, που αφορά ουσιαστικά την ελευθερία.
1: Είναι αυτό που δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να γίνει. Και θα κάνει τα πάντα για να μην γίνει. Αυτό τώρα είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι δεν αμφισβητείται.
0: Το έχω πει από χτες.
1: Ναι.
0: Εδώ η απόφαση είναι στα χέρια του κυρίου Μπακέλα. Έτσι. Μην υποτιμάμε και την.
1: Καθόλου το αντίθετο.
0: Τις ευθύνες των δικαστικών λειτουργών.
1: Όχι,
0: δεν
1: καθόλου.
0: Είναι μικρά παιδιά.
1: Όχι,
0: έχουν
1: καθόλου,
0: φτάσει στην ανώτατη, στο ανώτατο αξίωμα.
1: Απλώς το συνδέουμε, Γιάννα. Το συνδέουμε.
0: Έτσι, λοιπόν, επομένως, η συγκυρία δεν είναι καλή. Δηλαδή, ο κύριος Μπακέλας λες τώρα, ό,τι και να κάνει, κάποιον από τις δύο πλευρές θα δυσαρεστήσει.
1: Ναι.
0: Θα δυσαρεστήσει το κοινό περί δικαίου αίσθημα, που λέει να ερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών. Θα δυσαρεστήσει την κυβέρνηση που κάνει το παν
1: για να μην
0: ερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών.
1: Και να παραμείνει στο αρχείο.
0: Θα το δούμε
1: μάλιστα
0: στις επόμενες ημέρες και θα δούμε αν ο κύριος Μπακέλας επιλέξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: να αποφασίσει πριν από την επιλογή του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Γιάννα, το θα είμαστε να τα λέμε όλα όπως πάντα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και σε σένα. Προχθές, τι είναι σήμερα, Πέμπτη, προχθές την Τρίτη που είχε εκτάκτως το τελευταίο τσαντήρι για το καλοκαίρι, ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια τόσο πολύ στο θέμα της δικής του παρακολούθησης.
2: Χώρο άλλο. Πρέπει να μας πει από τώρα αν αυτές οι αγριότητες της συγκάλυψης θα συνεχιστούν ή θα πιαστεί το ενήμα από την αρχή. Τα Τέμπη, ο Πικεπέ, οι απευθείες αναθέσεις, τα ψεύτικα πτυχία, οι διώξεις της Τιχεροπούλου, η απαγκίστρωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το θράσος, η αλαζονία, η έπαρση, η απαξίωση. Πήρα και το χαρτί από τον Καναδά, όπου έπρεπε να βεβαιώσει ότι έχει γίνει παρακολούθηση και δική μου με το Predator, πέρα από την ΑΕΠ. Predator σημαίνει ότι υπάρχει μια κάμερα ανοιχτή που βλέπουν όλη μέρα τη ζωή σου. Τι κάνεις, τι συζητάς, τι σκέφτεσαι, τις προσευχές σου, τις αγωνίες σου. Και πλέον στο κινητό αυτό μπορεί να παρεμβαίνουν και αυτοί και να αλλάζουν τις λειτουργίες που εσύ βάζεις μέσα. Να μπορούν να στέλνουν τρολ στο Instagram ενώ εσύ έχεις βάλει όρους για να μην μπαίνουν. Το κινητό αυτό δηλαδή μπορεί να το χειρίζονται και αυτοί που σε παρακολουθούν. Αυτό σημαίνει Predator. Το Predator ξέρετε ότι μπορεί να λιώσει και αποτελέσματα των εκλογών. Γιατί αν το τηλέφωνο από το οποίο γίνεται η κλίση από το εκλογικό τμήμα είναι παγιδευμένο με Predator, τότε γίνονται πολλά. Θα μου πείτε και εσείς σας τα λέω αυτά. Σας τα λέω σιγά σιγά. Βρίσκομαι στο νοσοκομείο με παρενέργειες από τον COVID στο δεύτερο εμβόλιο. 12 μέρες μετά. Το ξέρω ότι μπαίνω στο νοσοκομείο μόνο ο γιατρός μου και η ΕΥΠ που με παρακολουθεί, δεν με απασχολεί, κράτος είναι, ας με παρακολουθεί. Το θέμα είναι για μένα αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Την επόμενη μέρα το πρωί, πριν μπω στο μαγνητικό τομογράφο, μου έρχεται ένα μήνυμα που γράφει για την υγεία μου. Απόρρισα ποιος το ήξερε και πάτησα το μήνυμα. Και μπήκε το Predator. Οι ερωτήσεις μου είναι, αποφάσισαν οι ιδιώτες να συνεχίσουν την παρακολούθηση με Predator και ειδοποιήθηκαν από ποιον? Από τον γιατρό μου? Δεν πιστεύω. Από την ΑΕΠ? Πιο γρήγορα, μου φαίνεται. Δεύτερον, ο Μαξ Ντίλιαν που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, φαντάζομαι στο καλοκαίρι σε κανένα θερινό τμήμα θα περάσει η διάταξη να μετατρέπει την ποινή σε χρήμα, θα το κακουλώσουν κι αυτό. Δεν πρέπει να το αφήσουν έτσι αυτό το θέμα. Λέει σήμερα στην εφημερίδα συντακτών ότι οι μυστικές υπηρεσίες κρατών αγοράζουν το Predator. Άρα η ΑΕΠ αγόρασε το Predator. Και δεν το χειρίζονται οι ίδιοι. Άρα λέει ότι η ΑΕΠ το είχε αγοράσει και το χειριζόταν. Άρα φαίνεται η περίπτωση δική μου δικαιολογημένη. Ακούσανε και με βάλανε. Με τον κύριο Κεσέ, τον δικηγόρο μου, είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε μήνυση στην ιδιωτική εταιρεία. Το τρίτο ερώτημα είναι πιο προσωπικό. Τι να φανταστώ εγώ όλο αυτόν τον καιρό? Ότι οι ιδιώτες θέλουν να μάθουν αν θα ζήσω ή θα πεθάνω? Θέλουν να μάθουν αν θα ζήσω για να χαρούν? Ή μήπως περιμένα κάτι άλλο? 8 μήνες εξετάσεων φώτισαν πολλά σημεία της ιστορίας αυτής που θα τη μάθετε στο βιβλίο μου που γράφω. Απλώς αναρωτιέμαι, αν δεν περίμεναν οι ιδιώτες να χαρούν και περίμεναν κάτι άλλο, μήπως αυτό το άλλο έχει κάποια σχέση με το σκηνικό που έγινε στο χώρο του εμβολιασμού μου?
1: Αυτά τα συγκλονιστικά, τα κοινή ομολογία από τον Λάκη Λαζόπουλο σε ό,τι αφορά την προσωπική του περίπτωση παρακολούθησης από το Predator. Νίκο Μορφωνιό, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα.
1: Για να το πω και σωστά. Καλό μεσημέρι. Εντάξει. Πολλοί κόσμος πιστεύει ότι το Predator είναι μόνο τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Δεν είναι αυτό το Λαζόπουλος. Τι κάνει ακριβώς το Predator? Δεν μπορεί όμως να παρακολουθήσει τις γραμμές και την κυκλοφορία των τρένων από τις
3: ούτε φαίνεται, το Predator δεν μπορεί να παρακολουθήσει.
1: Ναι, ναι.
3: Εχθές λοιπόν είχαμε τη διακοπή των δρομολογίων προς τη Φλόρινα. Είναι μια γραμμή, ναι, βεβαίως του σιδηροδρόμου
1: μια
3: στα τρένα.
1: Μία ακόμη διακοπή.
3: Μία ακόμα διακοπή, διότι ναι, από τις πολλές που έχουμε στο σιδηρόδρομο, όμως έχει σημασία να αναφέρουμε ότι η γραμμή αυτή παρέμενε ανενεργή για 3 ολόκληρα χρόνια και πριν 3 μέρες, 30 Μαΐου, επανεκκίνησε η γραμμή προς Φλόρινα και καλώς με τυμπανοκρουσίες, κωστοδίες κτλ. Κυβερνητικές. Ο κύριος Κυρανάκης έκανε δοκιμαστικό δρομολόγιο στις αρχές του μήνα. του Μάιου και τελικά εχθές δεν πρόλαβε. Τρεις μέρες μπήκε σε λειτουργία. Ανεστάλησαν τα δρομολόγια τα πρωινά προς, από Θεσσαλονίκη προς Φλόρινα και αντίστροφα, διότι είχε τεχνικό πρόβλημα. Η ανακοίνωση Hellenic Train λέει αυτό. Ρωτήσαμε εμείς ποιο είναι το τεχνικό πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει να κάνει με το τροχαίο υλικό και έχει να κάνει με την παλαιότητα των σειρμών. Παρουσίασαν βλάβη και αποσύρθηκαν. Όμως το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με τους ίδιους σειρμούς, που πρόκειται για παλαιούς σειρμούς του MAN 2000, είναι ο τύπος των σειρμών αυτών, είχε και η γραμμή προς Σέρες. Θεσσαλονίκη Σέρες. Mm. Εχθές λοιπόν ανεστάλησαν τα δρομολόγια και στη γραμμή προς τις Σέρες. Λόγω ακριβώς του ίδιου τεχνικού προβλήματος με τους σειρμούς.
1: Λόγω της επισφάλειας και της επικινδυνότητας στην οποία βρίσκεται ο ελληνικός σιδηρόδρομος. Νίκο, και διόρθωσε.
3: Αυτό συμβαίνει καθόλου και μάλλον το πρόβλημα αυτό και στη Φλόρινα και στις Σέρες θα επαναληφθεί, διότι οι σειρμοί αυτοί εξυπηρετούν, οι παλαιοί αυτοί σειρμοί, τις περιφερειακές γραμμές. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα και στο μέλλον και αυτό δείχνει και την κατάσταση του σιδηρόδρομου και στην περιφέρεια. Δηλαδή έχει σημασία, διότι όταν για την Δυτική Μακεδονία, ας πούμε, η σύνδεση είναι πολύ σημαντική που τρία χρόνια δεν υπήρχε, όπως και στη Δράμα που δεν υπάρχει, για παράδειγμα, σε όλη τη Μακεδονία και την περιφέρεια δεν υπάρχει, όπως και στην Πελοπόννησο που δεν υπάρχει σιδηρόδρομος. Και όταν αρχίζουν κάποια δρομολόγια, ξαφνικά βλέπεις ότι η υποδομή και η επιδομή.
1: Τεχνική λόγη ξαφνικά. Με το προαστιακό και να κλείσουμε με αυτό.
3: Και με το προαστιακό, καταρχήν είχαμε την περασμένη εβδομάδα, την Τετάρτη 27 Μαΐου, ο λιμερής ο προαστιακός είχε πρόβλημα λόγω της υποδομής. Και ποιο ήταν το πρόβλημα? Ήταν ότι το τεχνικό αυτό ζήτημα, το οποίο προέκυψε με την επιδομή, κατήργησε δρομολόγια στο αεροδρόμιο. Δηλαδή έχουμε μπει και σε τουριστική σεζόν και το αεροδρόμιο κατήργησε δύο ολόκληρα δρομολόγια την μέρα Τετάρτη λόγω προβλήματος της υποδομής. Όμως και τη βδομάδα τώρα, τις προηγούμενες μέρες, τρεις ολόκληρες μέρες, πάλι ο προαστιακός προς Λιώσια και Άτο είχε πρόβλημα λόγω πυρκαγιάς σε χόρτα στη Δυτική Αττική στον Ασπρόπυργο, για παράδειγμα, όπως και στους Αγίους Θεοδόρους και λόγω της πυρκαγιάς. Παρακείμενα των γραμμών όμως, πάλι καταργήθηκαν δρομολόγια, πάλι καθυστερήσεις. Η ταλαιπωρία των ρεμβατών του προαστιακού δεν έχει τελειωμό.
1: Αυτή είναι η κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Τρία χρόνια τι τρία, σε λίγο θα κλείσουν τέσσερα. Έτσι, από το έγκλημα στα Τέμπη. Και βεβαίως έχει δίκιο ο κόσμος που δεν μπαίνει στα τρένα.
3: Τι να
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνει.
4: ...91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Η ώρα είναι 3.
4: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Νέα αίτηση για επανεξέταση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης στην εισαγγελία του Αριοπάγου μέσω του δικηγόρου του Ζαχαρία Κεσέ μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών. Με την αίτηση συζητείται η ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, η εκ νέου εξέταση της υπόθεσης και η κλίση προσώπων που ενδέχεται να συμβάλλουν στη διερεύνηση των καταγγελιών για τη χρήση του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. 4 μήνες μετά τη σημαντική απόφαση που εξέδωσε η Ολομέλεια του Αριοπάγου υπέρ των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, σήμερα οι ανώτατοι δικαστές δημοσίευσαν την απόφασή τους με ευρεία πλειοψηφία. Αποφάσισαν ότι οι τόκοι στα δάνεια όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο του ποσού. Αλλαγή ατζέντα επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Την ερχόμενη Τετάρτη ο Νικήτας

αρχιτεκτών του νόμου Κατσέλη. Σημεριανότατοι δικαστές δημοσίευσαν την απόφασή τους με ευρεία πλειοψηφία. Αποφάσισαν ότι οι τόκοι στα δάνεια όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο του ποσού. Αλλαγή ατζέντα σε επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Την ερχόμενη Τετάρτη ο Νικήτας

του νόμου Κατσέλη. Σημεριανότατα οι δικαστές δημοσίευσαν την απόφασή τους με ευρεία πλειοψηφία. Αποφάσισαν ότι οι τόκοι στα δάνεια όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο του ποσού. Αλλαγή ατζέντα επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Την ερχόμενη Τετάρτη ο Νικήτας

0: μια ευρεία βάση συζήτησης. Στη συνέχεια συλλέξαμε στην εσωτερική μας διαβούλευση προτάσεις, εκατοντάδες προτάσεις από 60 βουλευτές. Παράλληλα ακούσαμε και τις προτάσεις που υπέβαλαν η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και άλλοι κοινωνικοί εταίροι. Και καταλήξαμε σε 33 ή 34 αλλαγές που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν, αλλά και αυτές κατατίθενται ως βάση για συζήτηση.
1: Οπότε δώστε μας το πνεύμα λοιπόν αυτής της μεταρρύθμισης που θέλετε να κάνετε.
0: Καταρχήν να πούμε ότι το Σύνταγμα του 1975 είναι το πιο επιτυχημένο ιστορικά.

0: και καταλήξαμε σε 33 ή 34 αλλαγές που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν, αλλά και αυτές κατατίθενται ως βάση για συζήτηση.
1: Οπότε δώστε μας το πνεύμα λοιπόν αυτής της μεταρρύθμισης που θέλετε να κάνετε.
0: Καταρχήν να πούμε ότι το Σύνταγμα του 1975 είναι το πιο επιτυχημένο ιστορικά σύνταγμα, διότι ενώ η Ελλάδα από το 1830 που

0: αξίες που θα μπορούσαν να έχουν ισοπεδωθεί από την παγκοσμιοποίηση και δι' αυτών των αξιών προστατεύει και την εθνική και πολιτική μας ταυτότητα, είναι παράλληλα πρέπει να είναι και ανοιχτό. Δηλαδή να προσαρμόζεται σε ένα βαθμό στις τεχνολογικές, επιστημονικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, ώστε να μην απομονωθούμε και να μην οδηγηθούμε σε θράψη του θεσμικού πλαισίου. Ο ανοιχτός του χαρακτήρας αποτυπώνεται στο άρθρο 28, που μας επιτρέπει να ενσωματώνουμε και το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και τώρα προσπαθούμε να επιφέρουμε στο Σύνταγμα κάποιες σημαντικές αλλαγές.
1: Επειδή όμως αυτά έχουν αυξημένη τυπική ισχύ, προβλέπεται και ειδική διαδικασία με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή, έτσι.
0: Ναι, και επειδή είναι δύσκολη αλλαγή του Συντάγματος, καλό είναι οι τοποθετήσεις μας να είναι αφαιρετικές, να είναι έξυπνες και να είναι και διορατικές. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Καταγράφουμε διατάξεις οι οποίες έχουν ξεπεραστεί ή πρέπει να συμπληρωθούν λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα. Χωρίζουμε δε αυτές τις προτάσεις που καταθέτουμε σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι ταυτοτικές διατάξεις, οι οποίες οριοθετούν το πολιτιστικό μας σύνταγμα, την ταυτότητά μας δηλαδή. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι κοινωνικές διατάξεις που περιγράφουν το κοινωνικό σύνταγμα. Η τρίτη κατηγορία είναι οι θεσμικές διατάξεις που αποκαθιστούν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών και επαναπροσδιορίζουν το ρόλο της δικαιοσύνης, της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου κτλ. Και τέταρτον είναι οι αναπτυξιακές διατάξεις, οι οποίες ουσιαστικά περιγράφουν το οικονομικό μας σύνταγμα, που είναι ουσιαστικά και η βάση της οικονομικής μας ανάπτυξης και της εξωστρέφειας της οικονομίας. Τώρα ενδεικτικά μπορώ να σας αναφέρω παραδείγματα από την κάθε κατηγορία.
1: Εγώ θα ήθελα, αφού το περιγράψατε αυτό, να σας πω ότι μια κριτική που δέχεστε είναι ότι προσπαθείτε να συνταγματοποιήσετε βασικές νεοφιλελεύθερες αρχές.
0: Όχι, αυτό
1: από
0: δεν
1: την
0: σωστό,
1: γιατί αλλαγή της μονιμότητας, του καθεστώτος μονιμότητας, συγγνώμη, των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι νεοφιλελεύθερες αρχές. Είναι
1: ή
0: το
1: μέχρι
0: Σύνταγμα
1: την
0: πρέπει να έχει ευρύτητα,
1: συνταγματική κατοχύρωση των δημοσιονομικών περιορισμών.
0: Ναι, θα σας τα πω και τα τρία λοιπόν. Καταρχήν, ένα Σύνταγμα πρέπει να είναι ομπρέλα. Πρέπει δηλαδή να επιτρέπει στην εκάστοτε πλειοψηφία να εφαρμόζει τη δική της πολιτική. Δεν μπορεί ένα Σύνταγμα δηλαδή να καθοδηγεί μια εκλεγμένη κυβέρνηση στο τι ακριβώς θα κάνει. Άρα θα πρέπει να περιγράφει όλες τις εκδοχές, στο πλαίσιο όμως της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο όρος που έχει υιοθετηθεί ουσιαστικά από το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Πάμε τώρα στα συγκεκριμένα. Πρώτον, όσον αφορά τον δημοσιονομικό κόφτη, δεν μπαίνει έτσι όπως είχε υποθεί παλιότερα από την Τρόικα. Μιλούμε για βιώσιμους προϋπολογισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ύστερα από την περιπέτεια της οικονομικής κρίσης, το Σύνταγμα ενθαρρύνει την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία να ελέγχει πόσα γίνεται η διαχείριση του δημοσίου χρήματος, ώστε τα έξοδά μας να μην είναι περισσότερα από τα έσοδα.
1: Άρα θα μπορεί σε κάποια συνθήκη να υπάρχει και δημοσιονομικό έλλειμμα.
0: Σε περίπτωση που δημιουργηθεί εξ ανάγκης δημοσιονομικό έλλειμμα, προβλέπονται μηχανισμοί για να μπορεί να αντιμετωπίζεται αυτό. Όταν, παραδείγματος χάρη, χρηματοδοτείς έναν Δήμο, θα πρέπει να είναι σε θέση ο Δήμος να σου παράξει έναν ισοσχελισμένο προϋπολογισμό. Όταν χρηματοδοτείς έναν οργανισμό, θα πρέπει να απολογίζεται ο οργανισμός ότι αξιοποίησε αποτελεσματικά τα χρήματα που πήρε. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται δημοσία θέα.
1: Και εγώ μπορώ να σας πω ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεκαετιών, τα κράτη βασίζονταν ακόμη και σε ελλείμματα, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την παραγωγή και το αναπτυξιακό τους μοντέλο. Γιατί όχι?
0: Εντάξει, αυτό το έλλειμμα δημιουργείται από το δανεισμό. Αν υπάρξει ανάγκη δανεισμού, δεν λειτουργεί απαγορευτικά το Σύνταγμα. Απλά ελέγχει τα ποσοστά, αν θέλετε, δανεισμού, για να μην καταπέσει η οικονομία.
1: Οπότε τι καινούριο προσθέτει σε σχέση με αυτό που ισχύει τώρα ή με αυτό που με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξέρετε ότι έχουν και αυξημένη τυπική ισχύ, τουλάχιστον σε σχέση με τους απλούς νόμους?
0: Απλά οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περίπου λένε το ίδιο, ουσιαστικά υιοθετούνται στο Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα είναι αυτό το οποίο ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει τον κοινό νομοθέτη, δηλαδή την εκάστοτε πλειοψηφία, να παίρνει τις αποφάσεις. Άρα πρέπει να παίρνει αποφάσεις που είναι συμβατές και με το ευρωπαϊκό περιβάλλον και όχι να μας οδηγούν στην κατάρρευση ή στην απομόνωση. Πάμε στο δεύτερο θέμα, το άρθρο 16. Το άρθρο 16 έχει δύο χαρακτήρες. Ο ένας είναι κοινωνικός και ο άλλος είναι αναπτυξιακός. Ο κοινωνικός χαρακτήρας είναι ότι διευρύνεται η ελευθερία του Έλληνα μαθητή ή του Έλληνα νέου να μπορεί να σπουδάσει στη χώρα του. Διότι κάποιος που δεν πέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν πρέπει υποχρεωτικά να φύγει στο εξωτερικό για να σπουδάσει, θα έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει εδώ σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο. Κάποιος ο οποίος ζει στο εξωτερικό και θέλει να επιστρέψει πίσω, να σπουδάσει εδώ, ή κάποιος είναι σε μεγάλη ηλικία γιατί στα 35 του είχε μια ατυχία, δεν μπόρεσε, είχε οικονομικές δυσκολίες, δεν μπόρεσε να σπουδάσει στα 18 του δεν μπήκε στο πανεπιστήμιο, πρέπει να του δώσει τη δυνατότητα να σπουδάσει εδώ. Αυτό μέχρι τώρα δεν υπήρχε.
1: Τότε γιατί κλείνουν σχολές ανά την Ελλάδα? Δηλαδή τι νόημα έχει και ή βάζουμε ας πούμε τη βάση του 10 που κάποιες φορές είναι και του 12.
0: Δίνουμε σχολές δηλαδή, που δεν έχουν ζήτηση.
1: Γιατί εκεί πέρα είναι σαν να λέμε ότι δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ακόμη και αν έχει ζήτηση, του λέμε ότι πρέπει να γράψεις για 12. Αν δεν γράψεις δεν πειράζει. Πήγαινε σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
0: Και... Όχι. Φύγετε δύο διαφορετικά θέματα. Τη βάση του 10 την έβαλε η αείμνηση Μαριέτα Γιαννάκου για να μπορέσει να διασφαλίσει ένα μίνιμουμ εκπαίδευσης βασικής που θα επιτρέπει τον υποψήφιο φοιτητή να παρακολουθήσει τις σπουδές. Διότι αν πάει στο πανεπιστήμιο να σπουδάσει και δεν ξέρει ελληνικά, πώς θα σπουδάσει? Πρέπει να υπάρχει και ένα φίλτρο εκεί. Δεν θα γίνουμε όλοι επιστήμονες. Κάποιοι μπορεί να έχουν άλλα χαρίσματα, άλλες δεξιότητες. Τώρα, όσον αφορά την δυνατότητα όλοι οι Έλληνες την έχουν πρόσβαση στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Μιλούμε λοιπόν για τις κατηγορίες εκείνες που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, ένας δημόσιος υπάλληλος καριέρας, ο οποίος θέλει στα 35 του να σπουδάσει νομική, θα πάει να μπει στην βάσανο των κατατακτηρίων, δεν θα περάσει. Θα τον αφήσει απ' έξω, δεν θα του δώσει αυτή την ευκαιρία? Θα τον οδηγήσει να σπουδάσει στο εξωτερικό από απόσταση? Γιατί να μην σπουδάσει στη χώρα? Υπάρχει και κάτι άλλο τώρα. Όταν παραδείγματος χάρη αναθεωρήσει το 16 και παρακολουθήσει τα όσα συμβαίνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, τον έλεγχο ποιότητος των μη κρατικών πανεπιστημίων τον παίρνει απάνω του το Υπουργείο Παιδείας και η Ανεξάρτητη Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μέχρι τώρα με το σύστημα των κολεγίων και του franchising, τον έλεγχο ποιότητας τον έχουν τα μητρικά πανεπιστήμια που απλώς κερδοσκοπούν στην ελληνική αγορά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι θα ελέγξουν ότι τα προγράμματα είναι σωστά και διδάσκονται στην επαρκή.
1: Έχω μπερδευτεί όμως εδώ πέρα λίγο, κύριε Στυλιανίδη. Τώρα υπάρχουν και λειτουργούν στην Ελλάδα μη κρατικά πανεπιστήμια ή δεν λειτουργούν?
0: Αυτή τη στιγμή λειτουργούν παρατήματα, τα οποία όμως για να λειτουργήσουν έχουν προηγουμένως αδειοδοτηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Άρα λειτουργούν.
0: Άρα έχει υπάρξει έλεγχος ποιότητος σε αυτά τα παραδείγματα.
1: Καμία αντίρρηση. Άρα λειτουργούν παραρτήματα μη κρατικά πανεπιστήμια, παρότι υπάρχει συνταγματική απαγόρευση.
0: Ναι, γιατί έχουμε.
1: Άρα έχουμε παραβίαση του συντάγματος.
0: Όχι, γιατί έχουμε παράλληλα με την εσωτερική νομιτάξη και την ευρωπαϊκή, που είναι εξίσου ισχυρή, και έχουμε ήδη διαμορφωμένη νομολογία και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που επιτρέπει και αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφύτους ακόμα και κολεγίων. Για να μην αφήσουμε λοιπόν να φύγει ο έλεγχος, η νομοθέτηση που κάναμε ξαναβάζει στο παιχνίδι το Υπουργείο Παιδείας και την Ανεξάρτητη Αρχή για να ελέγχουμε την ποιότητα των παραδείγματων.
1: Δηλαδή αυτά τα οποία είχαμε βγάλει τώρα θα τα ξαναβάλουμε με το Σύνταγμα? Είναι λίγο μπερδεμένο.
0: Το Σύνταγμα δίνουμε διεύρυνση αυτής της δυνατότητας και επιτρέπουμε σε ελληνικά ιδρύματα να δημιουργήσουν μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω το Ίδρυμα Νιάρχος ή το Ίδρυμα Ωνάσης ή το Ίδρυμα Κόκαλης ή το Ίδρυμα Ευγενίδης. Γιατί να μην μπορούν να δημιουργήσουν αμυγός ελληνικά πανεπιστήμια με δικά τους κεφάλαια?
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Εγώ λέω ότι ήδη έχουν ιδρυθεί μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ ισχύει η συνταγματική απαγόρευση. Ακόμη και αν το έκρινε συνταγματικό με μια λογική που ας μην την κρίνουμε, το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Είναι παραδείγματα ξένων πανεπιστημίων.
1: Δεν δίνουν πανεπιστημιακούς τίτλους.
0: Μη ελληνικών, βεβαίως.
1: Τότε είναι δεν έχει σημασία. Ναι, παραδείγματα πανεπιστήμια. Μη κρατικά πανεπιστήμια είναι. Ιδρύματα.
0: Σαφώς. Αλλά μέχρι τώρα τους τίτλους τους έδιναν τα κολέγια, τα οποία δεν μπορούσε να ελέγξει το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας την ποιότητά τους. Με αυτή την νομοθέτηση η ποιότητα ελέγχεται.
1: Ωραία, και του προγράμματος να διορθώσετε κάτι εκ των υστέρων. Καλό είναι αυτό. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά...
0: Δυστυχώς όλη αυτή η στρέβλωση στην ανώτατη εκπαίδευση δημιουργήθηκε, διότι υπήρχε επί πολλά χρόνια ιδεοληψία στο Κοινοβούλιο και τρεις φορές τουλάχιστον χάθηκαν οι ευκαιρίες να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε μπροστά μας την ευκαιρία και πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Και πηγαίνω στη δεύτερη διάσταση της επιχειρηματολογίας μου. Η παγκόσμια αγορά φοιτητών, διεθνών φοιτητών, είναι πάνω από 3%, που σημαίνει ότι παράγουν αυτοί οι φοιτητές περίπου 30 με 40 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Σε αυτή την αγορά λοιπόν η Ελλάδα είναι αποκλεισμένη. Δεν έχει μπει να προσελκύσει εδώ ξένους φοιτητές και να διαδώσει τον πολιτισμό της και την τεχνογνωσία της. Μέσα από αυτή την αναθεώρηση λοιπόν, αυτό επιδιώκεται να συμβεί. Γιατί μπορεί να φέρει στο ΑΕΠ της χώρας εξαιρετικά έσοδα και πολλές θέσεις εργασίας και σε εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό. Δέστε την Κύπρο, η οποία περίπου το 5% του ΑΕΠ της το βγάζει από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διότι αξιοποίησε την ευκαιρία.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη. Εγώ εύχομαι να γίνει και δεν το πιστεύω, αλλά τέλος πάντων.
0: Εμείς έχουμε 53.000 εξόριστους φοιτητές και μερικές δεκάδες χιλιάδες εξόριστους ερευνητές και διδάσκοντες, οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην πατρίδα τους να προσφέρουν υπηρεσία και δεν μπορούν με το αρχαίο σύστημα που έχουν.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το σύστημα εξετάσεων και να τους αφήσουμε να μπουν και να σπουδάσουν στα ελληνικά ιδρύματα. Δεν είναι και το θέμα.
0: Μα ξέρετε,
1: αλλά είναι ένα ζήτημα επιλογής. Αυτό που λέτε είναι ότι δεν θα δώσουμε δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση δίχως εξετάσεις, θα τους δώσουμε επιπληρωμή δυνατότητας
0: δωρεάν. Η εκπαίδευση δεν αγγίζεται πουθενά. Αντιθέτως ενισχύεται. Διότι όταν το κράτος θα έχει περισσότερα έσοδα, θα δώσει και μεγαλύτερη βαρύτητα στην χρηματοδότηση του δημοσίου
1: πανεπιστημίου. Αυτά είναι ωραία, αλλά... θα σας πω τον αντίλογο ότι παντού για να αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τομέας περιορίζουμε τον δημόσιο. Διαφορετικά δεν θα βρει έδαφος για να αναπτυχθεί.
0: Δεν νομίζω ότι ο δημόσιος τομέας κινδυνεύει ούτε από άποψη υποδομών, ούτε από άποψη ποιότητος. Απλά καλύπτουμε ένα κενό χώρο, τον οποίο μέχρι τώρα τον χάναμε στο εξωτερικό. Και είναι κρίμα.
1: Να σας πάω λίγο στο πολιτικό, γιατί ήδη τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν πει ότι μια κυβέρνηση η οποία έχει παραβιάσει συστηματικά το Σύνταγμα, την ξέρετε την αυτή, δεν έχει την αξιοπιστία για να κάνει και την συνταγματική μεταρρύθμιση. Και γι' αυτό έχουν όλα τα κόμματα της Βουλής τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις τους, και ακόμα και τα εκτός, όπως η Ελλάς, λέει ότι γυρίσουν την πλάτη εντελώς σε όλη την διαδικασία.
0: Κοιτάξτε τώρα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια κατεξοχήν κοινοβουλευτική διαδικασία. Και δεν πρέπει να καθίσταται πεδίο σύγκρουσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Γιατί αυτό? Διότι δεν κρίνονται οι επόμενες εκλογές συνταγματική αναθεώρηση. Κρίνονται οι επόμενες γενιές. Εάν διαμορφώσει πλαίσιο και οδικό χάρτη, θα μπορέσει τη χώρα σου να την βάλει σε έναν δρόμο ανάπτυξης ποιοτικό. Αν όμως κλειστεί στις άγονες αντιπαραθέσεις, κινδυνεύει να μείνει εκτός παιχνιδιού διεθνώς. Επομένως, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για
1: ναι,
0: ποιο λόγο
1: θα μου επιτρέψετε
0: τα
1: από τα στοιχειώδη που ξέρω και εγώ από το Σύνταγμα, αυτόν συγχωρεμένο τον αείμνηστο τον Δημήτρη Τσάτσο, είναι μια καθαρά πολιτική διαδικασία και βάζει τους όρους και τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Άρα ποτέ δεν είναι έξω από το πολιτικό παιχνίδι.
0: Είναι πάντα
1: η κριτική της αντιπολίτευσης είναι ότι μια κυβέρνηση που έχει κλείσει και τη δεύτερη τετραετία και δεν έχει αξιοπιστία δεν μπορεί να κάνει ένα θεώρηση.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Η Βουλή έχει πολλές διαρκείς και ειδικές επιτροπές, στις οποίες έχουμε κάθε δυνατότητα να αντιπαρατεθούμε, να συγκρουστούμε, να χτυπήσει ο ένας τον άλλον και ιδεολογικά και πολιτικά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σε αυτή την επιτροπή, η οποία σχεδιάζει το μέλλον, όπου μπορούμε να συμφωνήσουμε, να μην συμφωνήσουμε. Και απορώ γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης φοβούνται τόσο πολύ να συμφωνήσουν με τον άλλον. Διότι η συμφωνία κάποια στιγμή θα αρχίσει να εγκρίνεται από τον ελληνικό λαό. Έχει βαρεθεί ο ελληνικός λαός να βλέπει πολιτικούς που είναι καλοί γιατί βρίζουν καλά τον αντίπαλό τους.
1: Ναι,
0: θέλει προτάσεις,
1: δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης που τον παρακολουθούσαν χωρίς καν να του έχουν εξηγήσει γιατί τον παρακολουθούν να πάει να συνενέσει.
0: Καταρχήν, σε αυτό που με ρωτάτε, εξήγηση υπάρχει, την οποία θα μπορούσε να την έχει πάρει ο κύριος Ανδρουλάκης αν απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές. Ναι. Δεν μπορώ να σας τη δώσω εγώ την απάντηση, γιατί υπάρχουν κάποιοι κανόνες σε αυτά τα ζητήματα, τουλάχιστον των κρατικών επισυνδέσεων.
1: Ναι, τα ακούσαμε από τον κύριο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος είπε δημοσίως ότι εγώ πουλάγα στο κράτος. Τις αποφάσεις και τις παρακολουθήσεις τις έπαιρναν άλλοι.
0: Είναι μια διαδικασία ανοιχτής δικαιοσύνης. Εγώ δεν δικαιούμαι να τοποθετηθώ. Ούτως ή άλλως υπάρχει δρόμος πολύ ακόμα μπροστά. Εγώ τοποθετούμε θεσμικά και λέω ότι δεν πρέπει να μπλέκουμε όλα αυτά με το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι μια άλλη συζήτηση. Θυμίζω την προηγούμενη φορά που η προτείνουσα Βουλή είχε την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, είχε καταγράψει 144 διαφωνίες. Από αυτές έστειλε στην Αναθεωρητική Βουλή τις 49 διαφωνίες. Στην Επιτροπή λοιπόν, την Αναθεωρητική που ήμουν πρόεδρος, με άλλη σύνθεση, καταφέραμε να επιτύχουμε όλοι μαζί 9 συμφωνίες. Προσέξτε, συμφωνίες που τις ψήφισαν σε πάρα πολλά άρθρα και η αριστερά και η δεξιά και το κέντρο και όλα τα κόμματα της Βουλής. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχουμε περιθώρια να βελτιώσουμε πράγματα και μπορούμε να βρούμε και κοινά σημεία συνεννοήσεως. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό θα αρνηθεί ένα κόμμα της Ελληνικής Βουλής να προστατεύσει την ελληνική γλώσσα δια του Συντάγματος, όπως κάνουν πολλά συντάγματα στον κόσμο.
1: Τι περαιτέρω προστασία χρειάζεται η ελληνική γλώσσα που δεν την έχει? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Όταν το Σύνταγμα προστατεύει τη γλώσσα, τα γκρίκλεις στα σχολεία απαγορεύονται. Μιλάς τη γλώσσα σου ή μιλάς μια ξένη γλώσσα.
1: Και γιατί αυτό πρέπει να έλθει με συνταγματική επιταγή και όχι με έναν απλό νόμο?
0: Για τον ίδιο λόγο που έγινε και στη Γαλλία έτσι και σε άλλα κράτη έτσι.
1: Εντάξει,
0: στη Γαλλία
1: μπορεί να έγινε,
0: σας θυμίζω ότι έγινε η πρώτη διαδήλωση που δέχτηκε ο Μακρόν πριν την πρώτη του εκλογή. Ήταν από ένα κίνημα το οποίο διεκδικούσε την διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής γλώσσας ως εργαλείο μελέτης των πηγών που οδήγησαν στις αξίες του διαφωτισμού. Εμείς λοιπόν έχουμε τη γλώσσα. Έχουμε τη γλώσσα του Ευαγγελίου, έχουμε τη γλώσσα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και έχουμε και τη γλώσσα που μιλούν εκατομμύρια Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδος. Αυτή τη γλώσσα του συνταγματικός νομοθέτης θα πρέπει να την προστατεύσει και να αναγκάσει τον κοινό νομοθέτη να δρά προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως έκανε επί χρόνια διαπραγματεύσεις ο έμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής για να καταστήσει την ελληνική γλώσσα επίσημη γλώσσα της ΕΟΚ. Έτσι πρέπει να μάθει και η σύγχρονη ηγεσία ότι καλός πολιτικός δεν είναι αυτός που μαθαίνει καλά τις ξένες γλώσσες, αλλά αυτός που μιλάει καλά τη γλώσσα.
1: Δεν ξεφεύγουμε από το ερώτημα το βασικό. Ότι, γιατί 7 χρόνια είστε στην κυβέρνηση. Τα φέρατε έστω με απλούς νόμους και μετά να έρθετε και σε συνταγματικό επίπεδο να το προτείνετε.
0: Γι' αυτό το θέμα, αν με ρωτάτε, φέτος αναδείχθηκε προστατευόμενη γλώσσα της UNESCO. Χάρη τη πρωτοβουλία μα είναι η γλώσσα.
1: Εντάξει, άλλο πράγμα.
0: Δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι όμως. Το σκεπτικό δηλαδή τη τρέχουσα διαχείριση αφορά όλη την υπόλοιπη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Το Σύνταγμα είναι κάτι άλλο.
1: Είναι το ίδιο θέμα και το ξέρετε, ότι πώς η κυβέρνηση εισηγείται την αναθεώρηση του άρθρου 86, το οποίο τώρα, ας πούμε, το εκμεταλλεύεται στο έπακρο προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο των υπουργών τη. Δεν έχει αξιοπιστία αυτό που λέει.
0: Ακούστε, εσείς μείνετε στην κριτική. Του τι γίνεται ή τι δεν γίνεται τώρα.
1: Όχι, σας βάζω από την αρχή, επιμένω και βάζω ότι... το θέμα της αξιοπιστίας.
0: Ναι, σαφώς η αξιοπιστία παίζει.
1: Είναι η κριτική που έχει ασκήσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε ένα σημαντικό κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας και όλα τα πολιτικά κόμματα. Γι' αυτό το βάζω και το ξαναβάζω.
0: Ακούστε, η πρόταση δική μας όμως αυτή τη στιγμή βελτιώνει την κατάσταση. Διότι βγάζει τη Βουλή εκτός στην πρώτη φάση της αξιολόγησης των γεγονότων, καταργεί το αμελητή, εισάγει αυξημένο δικαστικό έλεγχο στην προδικασία. Και ο εισαγγελέας ουσιαστικά του Αρείου Πάγου, ένα μεικτό δικαιοπολιτικό όργανο, εισηγείται στη Βουλή αν πρέπει ή δεν πρέπει να έρθει η ασυλία και να πάει ο Υπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που ισχύει και ενδεχομένως θεραπεύει και αδυναμίες που εσείς περιγράφετε για το σήμερα.
1: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει και εσείς να σας απελευθερώσω. Είστε σε μια εκδήλωση, από ό,τι ξέρω, και μάλιστα ενδιαφέρουσα είναι για το Σύνταγμα και την AI. Σωστά το λέω.
0: Ναι, και την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς βλέπετε την ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τις ανακοινώσεις για το.
0: Πώς τη βλέπω, καταρχήν.
1: Πρώτες ανακοινώσεις θα τις κάνει αύριο.
0: Καταρχήν, περιμένω να τη δω. Να. Δεν την υποτιμώ. Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει, θεωρώ ότι μια εκτίμηση που είχα κάνει πριν από αρκετό καιρό, κάνοντας έτσι και αυτοκριτική, επιβεβαιώνεται. Δηλαδή, η απειλή απέναντί μας δεν είναι ένα άλλο κόμμα, αλλά είναι η πολυδιάστρωση του πολιτικού συστήματος. Και αυτό δεν είναι καλό για τη χώρα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Εντάξει.
0: Ιδιαιτέρως η Ελλάδα που δεν έχει κουλτούρα προγραμματικών συγκλήσεων και συνεννοήσεων. Αυτό με ανησυχεί.
1: Απάντησε σε αυτό ο Αντώνης Σαμαράς που είπε ότι ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός τρικομματικής κυβέρνησης, η οποία ήταν μάλιστα από δεξιά από το κέντρο και από την αριστερά. Έτσι. Ακούστε, άρα, σαν να λέει ότι μπορεί να επαναληφθεί.
0: Έχουμε κάνει τέτοιου είδους συνεργασίες στο παρελθόν, πολλές και όλα τα κόμματα, αλλά οι συνεργασίες αυτές από την εποχή, ας πούμε, Τσίπρα Καμένου μέχρι την εποχή Σαμαρά Βενιζέλου, είχαν χαρακτήρα πόσα υπουργεία θα πάρει εσύ, πόσα θα πάρει ο άλλος.
1: Ναι,
0: εμείς μιλούμε για προγραμματικές συγκλήσεις, δηλαδή για προτεραιότητες που αφορούν τη χώρα, τις οποίες πρέπει να τις προτάξουμε όλοι μαζί και να τις επιδιώξουμε όλοι μαζί, εκτός συμφωνούμε. Αν διαφωνούμε, εντάξει.
1: Εκ του αποτελέσματος θα μου επιτρέπετε να κάνω την παρατήρηση ότι η χώρα μπήκε σε μνημόνια από μονοκαμματικές κυβερνήσεις και βγήκε από δικομματικές ή τρικομματικές. Άρα δεν είναι και τόσο.
0: Αυτό που λέτε δεν είναι απόλυτα σωστό. Γιατί,
1: ως παρατήρηση
0: γιατί
1: είναι. Γιατί δεν υπάρχει κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ακόμη και όταν αποχώρησε η Δημάρ του κ. Κουβέλη, και μετά είχαμε.
0: Μην κάνουμε ένα λογικό άλμα.
1: ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
0: Η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε επειδή είχε μονοκομματική κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Γι' αυτό διευκρίνησα ότι.
0: Βγήκε επειδή είχαμε κυβέρνηση συνεργασία, βγήκε γιατί διορθώθηκαν κάποιες πολιτικές.
1: Πάντως, όταν μπήκε είχαμε μονοκομματικές κυβερνήσεις, όταν βγήκε είχαμε πολυκομματικές.
0: Αυτό μπορεί να ήταν και ανάποδα.
1: Επειδή δεν γράφεται με υποθέσεις η ιστορία και το ξέρετε, αλλά γι' αυτό λέω ότι είναι παρατήρηση αυτό που είπα. Εσείς κάνετε μια αξιολόγηση ότι θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Νομίζω ότι σας ευχαριστώ, κύριε Στυλιανίδη. Δεν μπορούσαμε να το εξαντλήσουμε όλο τον χρόνο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
2: Στο κόκκινο.
3: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη. Ηφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβα Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. 105,5 στο κόκκινο και αρκετά τα μηνύματά σας. Με μαλώνει η κυρία Τάνια. Έρχονται να διορθώσουν, ρωτά. Προφανώς αναφερόταν σε κάτι που είπε ο κύριος Σιλιανίδης. Γελάμε και γελάμε πικρά, γιατί σοβαρός αντίλογος απέναντι σε υπάρχει προφανώς. Δημοσιογράφος που ακούει και σημειώνει μόνο ένα, εύχομαι να είναι έτσι, για θέμα που διάλεξε να παρουσιάσει σήμερα, λέει η κυρία Μπέκτα. Ο κύριος Χαραλάμπης όμως λέει ότι χθες είχα έναν εξαίρετο άνθρωπο και μίλησα για την αναθεώρηση. Ενώ ο τωρινός, δεν θα διαβάσω τα σχόλια αυτά, κύριε Χαραλάμπη, επιτρέψτε μου, και νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση, γιατί όντως χθες είχαμε τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή, ο οποίος ήταν απολύτως απορριπτικός και είπε ότι η αντιπολίτευση δεν πρέπει να μπει καν στην συζήτηση, να περιφρονήσει δηλαδή τη συζήτηση, γιατί η κυβέρνηση στερείται αξιοπιστίας. Αλλά το θέμα αυτό, στην εκπομπή τουλάχιστον, το έχουμε ξαναπιάσει και με τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη πριν από μερικές εβδομάδες, όπου και εκείνος ακούσαμε όλη του την επιχειρηματολογία, η οποία ήταν απορριπτική και για το περιεχόμενο της αναθεώρησης του Συντάγματος. Οπότε συγχωρήστε με, αλλά ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης ως γενικός εισηγητής της πλειοψηφίας είναι πια θεσμικός παράγοντας και καταθέτει ένα σκεπτικό από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας για το γιατί πρέπει να γίνει η αναθεώρηση, καθώς και την επιχειρηματολογία της. Θεωρώ ότι πρέπει να ακουστεί και η δική τους άποψη και να την ακουστεί κανονικά. Και βεβαίως είμαι σίγουρος ότι αφού έχουν ακουστεί και οι άλλες απόψεις και από τη συγκεκριμένη εκπομπή, έχετε και την κρίση και τη δυνατότητα να τον απορρίψετε. Μη μου ζητάτε όμως να παρουσιάζω μόνο μία άποψη, δεν θα το κάνω.

Ο κύριος Τάκης Παρίδης λέει: αν θέλετε να δώσετε την ευκαιρία στους νέους να σπουδάσουν, αφήστε τις ίδιες τις σχολές να αποφασίσουν και τους υποψήφιους φοιτητές σε ποια σχολή θέλουν να σπουδάσουν, με τη δυνατότητα συμμετοχής τους χωρίς εξετάσεις αλλά και με δοκιμαστικά εξάμηνα. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Λιάπης λέει ότι στην Σουηδία, όπου η ανώτατη εκπαίδευση είναι τσάμπα για ντόπιους και ξένους φοιτητές, η κοινωνία και η οικονομία πάνε μια χαρά, δίχως την ιδιωτικοποίηση των αποτυχημένων κολεγίων. Η κυρία Αναστασία Ανδρομενεζίκου, ρωτά σε ποιο σχολείο είδε Γκρίγκλης. Κύριος Καλόγυρος Γιάννης λέει πως θα θέλει να μας τρελάνει. Μα τι ακούμε. Και η κυρία Ναταλίγια λέει: δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση έχει μετατρέψει όλα σε παροχή υπηρεσιών, εκπαίδευση, υγεία. Κοιτάνε μόνο το κέρδος, παραγωγή φοιτητών και που είναι χρήσιμες μετά δεν τους νοιάζει.

κυρία Τάνια Μπέκτα επιμένει ότι δεν κάνω καλά την δουλειά μου. Η κυρία Μητροπούλου διαφωνεί. Σας ευχαριστώ, κυρία Μητροπούλου. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα. Προκάλεσε ενδιαφέρον, φαίνεται, ο κύριος Σιλιανίδης. Και κρίση έχουμε και δυνατότητα, λέει ο κύριος Τωσουνίδης. Το θέμα είναι ότι η κυρίαρχη άποψη για την αναθεώρηση ακούγεται από παντού. Δεν θα χάσει με ένα διαβελόνι αν δεν την ακούσουμε και από το κόκκινο. Ο κύριος Γκινοσάτης πάλι διαφωνεί με το προηγούμενο. Σας ευχαριστώ.

0: Ναι, και θα περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη μας, την κυρία Κατερίνα Παπα-Νικολάου, πρώην μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Κυρία Παπα-Νικολάου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Έχουμε και εξελίξεις στο

0: εξέλιξη η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί υπό την εξής έννοια. Εφόσον ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση για τον οποίο υπάρχει ήδη απόφαση του Ταλ Ντίλιαν, η απόφαση του μονομελούς πλημελιοδικείου, εισέφερε στο δημόσιο λόγο καινούργιες πληροφορίες οι οποίες μοιάζουν να έχουν ιδιαίτερο βάρος για την υπόθεση.
1: Νομίζω να ανοίξω μια παρένθεση, μου επιτρέπετε, ότι είπε ο κύριος Ντίλιαν, διαβάζω τις δηλώσεις του, είμαστε πάροχοι τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Σωστά. Αυτή είναι εντός εισαγωγικών η δήλωση.
0: Εντός εισαγωγικών, ναι, την έχω και εγώ μπροστά μου και η αλήθεια είναι ότι είναι μια πληροφορία η οποία είναι απολύτως κρίσιμη για την υπόθεση. Αυτό σημαίνει λοιπόν, όπως την ακούσατε εσείς, όπως την άκουσα εγώ που σας μιλάω τώρα και φαντάζομαι και μεγάλο μέρος των ακροατών σας, φαντάζομαι ότι η δήλωση αυτή περιήλθε σε γνώση και των αρμοδίων. Θα έπρεπε λοιπόν πριν ο κύριος Κουκάκης δια του συνηγόρου του υποβάλει το αίτημα ανάστησης ευλόγως, έτσι, απολύτως κατανοητός ο λόγος που προχώρησαν σε αυτή την κίνηση, πριν λοιπόν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους το αίτημα αυτό, εκτίμησή μου είναι ότι θα έπρεπε να είχαν κινηθεί αυτεπαγγέλτως τα αρμόδια όργανα προκειμένου να αναζητήσουν τον κύριο Ντίλιαν και να ζητήσουν εξηγήσεις. Για παράδειγμα, λέει ότι πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες το συγκεκριμένο λογισμικό. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν παραστατικά αν έχει πουληθεί το κατασκοπευτικό λογισμικό σε εγχώριες υπηρεσίες. Δεν είναι εύλογο να αναζητήσει κανείς για να επιβεβαιωθούν ή να διαψευθούν, εν πάση περιπτώσει, οι ισχυρισμοί του κυρίου Ντίλιαν. Δεν είναι εύλογο να αναζητηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία.
1: Ναι, και απορώ γιατί αυτό το αίτημα απευθύνεται αφενός στις δικαστικές αρχές και αφετέρου στην Βουλή.
0: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ, στα αρμόδια όργανα.
1: Ναι, η Βουλή θα μπορούσε, όπως υπέβαλαν και το σχετικό αίτημα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έστω και στην ειδική επιτροπή της Βουλής, προκειμένου να καταθέσει και να δώσει εξηγήσεις ο κύριος Ντίλιαν, και μάλιστα προσθέσαν και τον κύριο Δημητριάδη τα κόμματα της Βουλής, και στο άλλο επίπεδο μπορεί να παρέμβει η δικαιοσύνη. Δεν έχει κάποιο περιορισμό.
0: Ναι, είναι απολύτως εύλογα τα αιτήματα και των κομμάτων και των θυμάτων του κατασκοπευτικού λογισμικού. Από την πλευρά τους καλώς πράττουν, απλώς ξέρετε μέρος της αποτελεσματικής κατοχύρωσης των ατομικών δικαιωμάτων σε μια ευνομούμενη πολιτεία είναι και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν τα αρμόδια όργανα με δικές τους αποφάσεις προκειμένου να διερευνήσουν γενικώς κάθε υπόθεση, πόσο μάλλον μια τόσο ταλαιπωρημένη υπόθεση. Ο κύριος Ντίλιαν ισχυρίζεται κάποια πράγματα πολύ σημαντικά για την έκβαση αυτής της υπόθεσης. Δεν είναι αναγκαίο είτε να επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί του, είτε να διαψευστούν, είτε προς τη μια κατεύθυνση, είτε προς την άλλη κατεύθυνση, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παράσχει στοιχεία.
1: Μάλιστα. Το οποίο η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη, ελπίζω να μην είναι κατόπιν παρενέσεων της κυβέρνησης, το αρνούνται και το αποφεύγουν.
0: Σας έλεγα, αν μου επιτρέπετε, πολύ περισσότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση, και εδώ δεν νομίζω ότι διερμηνεύω προσωπική μου σκέψη μόνο, πονάει η στάση της δικαιοσύνης. Οι δικαστές, και θα προτιμούσα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να μην μιλάμε για τη γενική και αφηρημένη έννοια της δικαιοσύνης, αλλά για τους μεμονωμένους δικαστικούς λειτουργούς που υπηρετούν στα διάφορα επίπεδα της δικαιοσύνης και οι οποίοι, θυμίζω, όπως και εδώ αναφέρομαι και στον εαυτό μου για να μην θεωρηθεί ότι εξαιρώ τον εαυτό μου, όπως και τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών, περιβάλλονται τα μέλη της δικαστικής λειτουργίας με συνταγματικές εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
1: Ακόμη προσωπική και ισοβιότητα έχουν, έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι η μόνη από τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θωρακίζονται με τέτοιες εγγυήσεις. Και πολύ σωστά, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Επειδή λειτουργούν ως αντίβαρο στην εκτελεστική λειτουργία, ως θεσμικό αντίβαρο στις άλλες λειτουργίες του θέματος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι δικαστές κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς προκειμένου να ασκούν με ανεξαρτησία τα καθήκοντά τους.
1: Ναι, εδώ απλά να πούμε ότι και εσείς το είπατε, αυξημένες εγγυήσεις, όχι μόνο μονιμότητα, αλλά γιατί ακόμη

0: και η μονιμότητα συνταγματικά έρεται όταν καταργηθεί ο οργανικός φορέας στον οποίο είναι κάποιος δημόσιος λειτουργός. Για τους δικαστικούς δεν ισχύει, ακόμη και αν καταργηθεί, συνεχίζουν να είναι δικαστική λειτουργή. Για να υπάρχει μια ακόμη μεγαλύτερη εγγύηση από την πλευρά του συντάγματος, που να μην μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να την παρακάμψει έστω και με πονηρό τρόπο.
1: Και επίσης επιτρέψτε
0: αλλά εδώ θα έλεγα ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γιατί και η υπόθεση ανασύρθηκε μετά από απόφαση του πρωτομελού πλημελιωδικείου, του κυρίου Ασκιανάκη.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι για να είμαστε δίκαιοι, ειδικά επειδή μιλούμε για δικαιοσύνη, να αναφερθούμε και στις αποφάσεις δικαστηρίων, όπως αυτή που μόλις, στην οποία μόλις αναφερθήκατε, και μάλιστα μονομελού δικαστηρίου. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό. Το βάρος της υπόθεσης εδώ δεν σήκωσε ένα συλλογικό όργανο, ένας μόνος του δικαστής με τον εισαγγελέα της υπόθεσης. Έχει μεγάλη σημασία, έχει την αξία του αυτή η πληροφορία.
0: Υπάρχουν λοιπόν και δικαστές, αλλά αξιολογότατοι, αλλά δεν είναι η ηγεσία. Ίσως αυτή τη διάκριση θα έπρεπε να έχω κάνει από την αρχή. Όταν μιλούσα για δικαιοσύνη, εννοούσα να βάζω ότι εννοώ την ηγεσία της δικαιοσύνης.
1: Όχι, δεν σας παρατήρησα γι' αυτό. Κυρίως,
0: καλά κάνατε. Συζήτηση κάνουμε, κυρία Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, προκειμένου να είμαστε δίκαιοι, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο.
0: Ήσασταν στην αρχή διασφάλισης απορρίτου επικοινωνιών. Μπορούσατε να κάνετε καλά τη δουλειά σας?
1: Κοιτάξτε, μετά από όσα έχουν έρθει πλέον, έχουν γίνει γνωστά, ειδικότερα μετά από όσα έχει ο ίδιος ο πρόεδρος της αρχής, ο δικαστής Χρήστος Ράμος, καταθέσει δημόσια, αντιλαμβάνεστε ότι όχι, δεν ήταν εύκολο. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, διότι και εμείς περιβαλλόμαστε από εγγύησεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, αλλά αρκεί να σας θυμίσω ότι πέρα από την παρεμπόδιση στα επιμέρους στάδια της διαδικασίας, θυμάστε ότι όταν ο πρόεδρος της αρχής είχε ζητήσει να ενημερώσει τη Βουλή για τα ευρήματα των ερευνών μας σε σχέση με το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, η απάντηση που έλαβε από τον τότε πρόεδρο της Βουλής και νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ήταν ότι η Βουλή δεν μπορεί να τον δεχτεί ως αυτόκλητο μάρτυρα. Δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο για... Εδώ βλέπετε ότι η αρχή παρεμποδίστηκε ακόμη και στο στοιχειώδες καθήκον λογοδοσίας που οφείλει ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχει όργανο υψηλότερου κύρους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι οι εκπρόσωποι μας, αυτοί που αναδεικνύονται στο πλαίσιο της άμεσης και καθολικής
0: κοινωνίας. Είναι και το μόνο που έχει άμεση λαϊκή νομιμοποίηση από το εκλογικό σώμα, από το λαό ή από την κοινωνία, όπως το πούμε. Τα άλλα είναι δευτερογενή όργανα.
1: Δηλαδή, για να αντιστρέψω το ερώτημα, εάν οι ανεξάρτητες αρχές δεν οφείλουν να λογοδοτήσουν ενώπιον του Κοινοβουλίου, τότε πώς ακριβώς πρέπει να χειριστούν τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους? Σε καμία περίπτωση δεν είναι ιδιοκτησία των αρχών αυτές οι πληροφορίες.
0: Να ζητήσω και μια τελική σας εκτίμηση. Εκτιμάτε ότι θα βγάλουμε άκρη τελικά με την ιστορία των υποκλοπών?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια πολλές φορές, το έχω επαναλάβει πολλές φορές αυτό και δεν είναι προσωπική μου εκτίμηση, είναι επίμονη. Είναι επίμονη. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να μας ταλαιπωρεί σε αυτόν τον βαθμό, διότι στις όριμες δημοκρατίες οι θεσμοί λειτουργούν κυρίως για αυτό το λόγο, για να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη όταν υπάρχουν αποκλίσεις. Νομίζω όμως ότι δεν θα τελειώσει έτσι αυτή η υπόθεση. Νομίζω ότι θα συνεχίσει να επιμείνει. Ας έχουμε υπομονή. Εκτιμώ ότι θα υπάρξουν και επόμενα επεισόδια.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Καταρχήν, έχουμε ένα εφετείο το οποίο θα εκδικαστεί το Δεκέμβριο, σωστά?
1: Ναι, σωστά.
0: Το οποίο μπορεί και να αθωώσει τους νυν καταδικαστέντες. Θεωρητικά λέω, σωστά?
1: Είδομαι, ναι.
0: Θεωρητικά μπορεί, αλλά θα πρέπει να έχει ένα σκεπτικό αντίστοιχα επιχειρηματολογημένο και εμπεριστατωμένο, όπως και το πρωτομελούς πλημελιωδικείου.
1: Κάθε απόφαση δικαστηρίου θα πρέπει να διαθέτει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
0: Βάζω ποια θα είναι η δυσκολία του, εάν προσπαθήσουν να ρίξουν τον Ντίλιαν στα μαλακά. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι μπορεί να απαλλαγεί με κάποιο τρόπο ο κύριος Ντίλιαν εκτός από δικαστική απόφαση?
1: Προφανώς και όχι. Με ποιον άλλο τρόπο?
0: Νομοθετικά ίσως. Με αλλαγή των ποινικών κωδίκων, όπως έχει λεχθεί. Το ξέρετε τον δημόσιο διάλογο.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ χειρότερη εξέλιξη.
0: Αυτό που ρωτάω είναι αν θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα. Γιατί...
1: με νομοθετική ρύθμιση αναδρομικής ισχύως, είναι ότι πρέπει να αποφεύγουμε στη λειτουργία της δημοκρατίας. Ναι. Δεν θα ήθελα ούτε καν να σκέφτομαι ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Πάντως μπορεί δηλαδή... να το κάνει, σωστά.
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για τις δυνατότητες που έχει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία έχει πάψει να επιθυμεί να λειτουργεί δημοκρατικά, ναι, αυτό όμως είναι μια εκτροπή.
0: Ακριβώς. Και μια... εδώ μπορώ να. Εντάξει, εγώ από εκεί πέρα αρχίζει η δική μου αρμοδιότητα του πολιτικού ρεπορτάζ για να πω ότι το σκέφτονται σαν εφιάλτη αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως ένα ενδεχόμενο που δεν μπορούν να αποκλείσουν.
1: Καλά θα κάνουν αν περνάει καν από το μυαλό τους ένα τέτοιο ενδεχόμενο και νομίζω ότι αλίμονο αν οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες λειτουργούν με τέτοιο τρόπο. Αλλά στη δημοκρατία ο κανόνας της πλειοψηφίας δεν καταργεί τις βασικές, τις καταστατικές αρχές του κράτους δικαίου. Διαφορετικά θα είχαμε μια πλειοψηφική τυραννία. Είναι γνωστά πράγματα αυτά, επαρκώς τεκμηριωμένα στην θεωρία της επιστήμης και στη νομική επιστήμη εδώ και αιώνες.
0: Ναι, και η τυραννία της πλειοψηφίας.
1: Όλα αυτά. Πολύ ωραία τα λέτε. Όλα αυτά. Αλίμονο αν φτάσουμε σε τέτοιες εξελίξεις. Δηλαδή να παρισφραίει, να παρεμβαίνει η νομοθετική λειτουργία στην λειτουργία της δικαστικής ουσίας καταργώντας την πραγματικότητα, την κάθε έννοια αντιβάρου. Θα ήταν εξαιρετικά φλιπερή εξέλιξη, η οποία δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι. Πλήττει ευθέως... τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος.
0: Και όχι μόνο του κράτους δικαίου. Του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Ναι, σωστά το λέτε.
0: Κυρία Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δικές μου οι ευχαριστίες. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.

Ο κύριος Λευτέρης πάλι διαφωνεί. Τον Μαρκόπουλο που πήρατε στις 20 Μαΐου είχε κάποιο θεσμικό ρόλο για κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή τον πήρατε για να συζητήσετε γενικώς για την πολιτική κατάσταση? Δεν γνωρίζετε ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής έχει προκαλέσει το δημοκρατικό αίσθημα της αριστεράς? Δεν γνωρίζετε, τώρα θα μου επιτρέψετε να μην διαβάζω τις ύβρις, ούτε για το πρόσωπό του. Είναι ενημέρωση, γνώμη αυτού του προσώπου, ο κ. Μαρκόπουλος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα έχει και ένα θέμα εκείνη την ημέρα, αν δεν απατώμε. Οπότε, ναι. Σας ευχαριστώ, κυρία Άννα.

όχι δικαιοσύνη αλλά δικαστικό σύστημα που λειτουργεί υπό την επίδραση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, λέει ο κύριος Τοσουνίδης. Εγώ πιστεύω ότι η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να είναι όραμα των παιδιών και όχι των γονέων, λέει η κυρία Έλενα Βρετού, προσπελάσιμη σε όλους χωρίς βάσεις βαθμολογικές, αλλά με παρουσίαση εργασιών των υποψηφίων παιδιών στον τομέα που επιθυμούν να σπουδάσουν, που θα κρίνονται από το Συμβούλιο Καθηγητών του Ανώτατου Ιδρύματος.

Όχι κύριε Χαραλάμπη, δεν είπε αυτό η κυρία Παπα-Νικολάου. Ακριβώς αυτό είπε, ότι δεν υπάρχει απονομή δικαίου. Και σας ευχαριστώ, κυρία Δήμητρα, από την Πεύκη.

Καλησπέρα, κυρία Αναστασία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, να διαβάσω και ένα τελευταίο μήνυμα. Νοσταλγία, έχει χιούμορ ο κύριος Καλογερόπουλος. Θυμόσαστε παλιά, τότε που είχαμε δημοκρατία, που έκαναν οι πολιτικοί αρχηγοί debate. Αν θυμάμαι καλά, το κατάργησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν αρνήθηκε να κάνει debate με τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά και με την διαφωνία μας για το αν πρέπει να καλώ τον, αν καλώς κάλεσε τον κύριο Στυλιανίδη και, και τους βουλευτές της πλειοψηφίας, εγώ θα επιμείνω ότι χρειάζεται να ακούμε την άποψή τους. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο και καλό είναι έστω και για να θυμώνουμε και να αντιδρούμε να τους ακούμε. Άλλωστε αυτό είναι και το παιχνίδι της δημοκρατίας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Τη ρύθμιση των ήχων είχε ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Τη μουσική επιμέλεια είχε ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό απόγευμα να έχετε και τα ξαναλέμε αύριο στις 3.

0: 18.9. Ένας μονόλογος.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέα αίτηση για επανεξέταση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης στην εισαγγελία του Άριου Πάγου μέσω του δικηγόρου του Ζαχαρία Κεσέ μετά τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν. Με την αίτηση ζητείται η ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, η εκ νέου εξέταση της υπόθεσης και η κλίση προσώπων που ενδέχεται να συμβάλλουν στη διερεύνηση των καταγγελιών για τη χρήση του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να είχαν κινηθεί αυτεπακέλτως στα αρμόδια όργανα και να αναζητήσουν τον κύριο Ντίλιαν μετά τις νέες πληροφορίες που εισέφερε στο δημόσιο λόγο και μοιάζουν έχουν ιδιαίτερο βάρος για την υπόθεση, εκτίμησε μιλώντας στο κόκκινο η Κατερίνα Παπανικολάου, πρώην μέλος της ΑΔΑΕ. Δεν θα έπρεπε να αναζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν παραστατικά αν έχει πολυθεί το λογισμικό, διαρωτήθηκε. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Άριου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Για απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Σοβαρές καταγγελίες για εκτεταμένη και συστηματική χρήση υπέρμετρης αστυνομικής βίας κατά διαδηλωτών, φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων στην Ελλάδα, διατυπώνει η Διεθνής Αμνηστία σε νέα έκθεσή της. Η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί συχνά αχρίαστη υπερβολική βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων, προκαλώντας σοβαρούς σωματικούς και ψυχολογικούς τραυματισμούς, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία, καλώντας παράλληλα στην απαγόρευση της χρήσης κρότου λάμψης κατά την αστυνόμευση των διαδηλώσεων. Αλλαγή ατζέντα επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Στην έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη ο Νίκητας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει την συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα αποτελείται από 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Η σκητάλη περνά στην Ολομέλεια, όπου θα διεξαχθούν δύο ψηφοφορίες, κατά πάσα πιθανότητα η πρώτη στις αρχές Αυγούστου και η δεύτερη στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο ζητάει αντιπολίτευση, με τον Διονύση Καλαματιανό από τον ΣΥΡΙΖΑ να υπογραμμίζει την ανάγκη η πρώτη ψηφοφορία να διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη τον Οκτώβριο. Πλήθος κόσμου στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρου Στάνο Βρυλίσια, όπου τελείται η κηδεία του Νάσου Αθανασίου, συγγενείς φίλοι, εσείς όμως ο δημοσιογραφικός και πολιτικός κόσμος παρευρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία για να αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 75 ετών. Νέα διακοπή των δρομολογίων στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα. Μόλις τρεις μέρες μετά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για την επανέναρξη των δρομολογίων, τεχνικό πρόβλημα επικαλείται η Hellenic Train. Η γραμμή ήταν ανενεργή εδώ και 3 χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών και σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή οφείλεται στην παλαιότητα του τροχαίου υλικού. Το ίδιο τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε και στα τρένα προς τις Σέρρες από Θεσσαλονίκη, τα δρομολόγια των οποίων επίσης ανεστάλησαν. Ανακοίνωση καταγγελίας της διακοπής εξέδωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος. Παρέμβαση ενάντια στην εκένωση των προσφυγικών της Αλεξάνδρας πραγματοποιήθηκε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Στο πλευρό των κατοίκων βρέθηκε ο Κώστας Αρβανίτης, ενώ το θέμα βρίσκεται πλέον στην ατζέντα της Left και θα ακολουθήσουν νέες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να αναδειχθεί η ανάγκη προστασίας του ιστορικού συγκροτήματος και της κοινωνικής του λειτουργίας. Τα προσφυγικά είναι ένα μοναδικό παράδειγμα λαϊκής και κοινωνικής κατοικίας, ένας χώρος που συνεχίζει να στεγάζει ανθρώπους, να στηρίζει ευάλωτες ομάδες και να διατηρεί ζωντανή την ιστορική μνήμη της πόλης, αναφέρει σε ανάρτησή του. Στα social media, ο αντιπρόεδρος της Left και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος γυναικοκτόνος που σκότωσε τη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά του. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Υποέλεγχο τέθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο λόφο Φιλοθέης κοντά στο άλσος Βεϊκού από μελισσοκόμους οι οποίοι κάπνιζαν τα μελίσια τους. Φέρεται κατά τα πρώτα στοιχεία να ξεκίνησε η πυρκαγιά σύμφωνα με μαρτυρίες όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ισραήλ πραγματοποιεί σήμερα επιδρομές στο Νότιο Λίβανο και ανακοίνωσε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να πλήξει τη Βηρυτό μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση στην Ουάσιγκτον μια συμφωνία για κατάβαση του πυρός με την προϋπόθεση ότι θα σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεσμπολάχ. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δηλώνοντας ότι πηγαίνουν καλά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από την Ιρανική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράχσι σημείωσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται τη Σουηδία σε φιλικό παιχνίδι απόψε στις 8. Η Σουηδία ολοκληρώνει την προετοιμασία του εν ώψη Μουντιάλ και η Ελλάδα προετοιμάζεται για το Nations League.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και σποράδικες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και ως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Λοιπόν, 91 και 4 στο κόκκινο.

Λοιπόν, αδέρφια, εδώ είμαστε 5η 4 Ιουνίου του 2026. Αριθμός εκπομπής 2515 και μιλάμε για την εκπομπή με μία ομπρέλα κόκκινη στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avg.gr, όπου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης και στην παρουσίαση η Έλσα Σπυριδοπούλου. Νομίζω κατάλληλη στιγμή για να ανοίξουμε και την ομπρέλα ούτως ή άλλως, βρέχει έξω. Ο καιρός βροχερός, μουντός, η θερμοκρασία καλή βεβαίως. Έτσι θα το πάει λίγο, είναι αλήθεια. Βλέπω και τις επόμενες μέρες, θα έχει κάποιες βροχούλες. Εφόσον δεν δημιουργούν προβλήματα με τίποτα περίεργα φαινόμενα, χαλάζι ή μπουρίνια κτλ, νομίζω ότι μπορούμε να το αντέξουμε. Τι λέτε? Όπως και να έχει, παρεούλα εδώ, ζεστά, σας θέλω παρέα και σήμερα. Έχω μπόλικα να σας δώσω και εννοώ και προσκλήσεις για το σινεμά, για το Σινέ Άλεξ, το θερινό, το αγαπημένο μας, στην Ολύμπου 106, αλλά και για θέατρο. Για θέατρο για τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Και έχουμε και λέμε στο Άλεξ αυτή τη βδομάδα, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη, όσο έχουν διάρκεια και οι προσκλήσεις σας, να το ξαναπώ, είναι μιας εβδομάδας που σημαίνει Πέμπτη με Τετάρτη, μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουνίου ισχύουν διπλές. Όσοι και όσες κερδίσετε θα πάτε εκεί στο Άλεξ όποια μέρα θέλετε, από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, με την ταυτότητά σας, και θα δείτε την ταινία που επιλέγετε εσείς. Οι δύο καινούργιες ταινίες είναι η Κρίστοφερ του Στίβεν Σόντεμπεργκ. Είναι μια κωμωδία γύρω από την τέχνη, την οικογένεια, την απληστία. Τα παιδιά ενός άλλοτε διάσημου καλλιτέχνη, ο Ιαν Μακέλεν ερμηνεύει αυτόν τον καλλιτέχνη, προσλαμβάνουν μια πλαστογράφο για να ολοκληρώσει ανολοκλήρωτους πίνακες του πατέρα τους, και έτσι όταν αυτός πεθάνει να εξασφαλίσουν κληρονομιά. Απλούστατο. Απ' την άλλη έχουμε την Ετιμιγορία. Είναι η ταινία του Jim Sheridan, είναι δικαστικό δράμα, είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία που έγινε στην Ιρλανδία, όπου μία δολοφονία και οι συνθήκες γύρω από τη δίκη γύρουν αμέτρητα αναπάντητα ερωτήματα. Ένα δράμα και μια κωμωδία λοιπόν. Διαλέγετε και παίρνετε. Οπότε βάζετε τη λέξη σινεμά στο μηνυματάκι σας αν θέλετε να σας βάλω στην λίστα προσκλήρωση για σινεμά. Έχω όμως και δύο διπλές για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Ο προορισμός είναι το θέατρο Αμαλία, Αμαλίας 71 και Παρασκευοπούλου, όπου εκεί μπορείτε να δείτε την παράσταση «Ιστορία μου», μια πολυφωνική διαπραγμάτευση λαϊκών τραγουδιών από τον FS Project. Αυτή η δουλειά ενθουσίασε. Επιστρέφει τώρα για δύο βραδιές, 8 και 9 Ιουνίου στο Αμαλία. Οι προσκλήσεις διπλές είναι για το βράδυ της Δευτέρας. Και εδώ βάζετε τη λέξη θέατρο. Και τα μηνύματα βέβαια με το γνωστό τρόπο, με δύο τρόπους, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger και μόνο, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Ξεκινάτε λοιπόν τα μηνυματάκια σας, να εδώ όπως η Άννα που στέλνει τις καλησπέρες της, όπως ο Νίκος, καλησπέρα καλησπέρα, και εγώ ξεκινώ μουσικές.

Λοιπόν, ακούσαμε το Χαβαλεδιάρικο, το πολύ γνωστό κομμάτι που έχει γράψει ο Μανώλης Ρασούλης σε μουσική του Νίκου Ξηδάκη, από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, και πίσω του στα φωτεινητικά ακούγονταν και η Βιολέτα Ίκαρη, ο Νίκος Γύρας και ο Μιχάλης Ατσάλης. Ζωντανή ηχογράφηση από ένα δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε, παίζοντας και τραγουδώντας το συνθέτη Νίκο Ξηδάκη. Τραγούδια του Ξηδάκη λοιπόν, από διάφορους καλλιτέχνες, από το χθες στο σήμερα. Καλώ και τον αγαπημένο Γιώργο μου. Σήμερα είναι ερυθρό αλεξιβρόχιο. Ο βελούδινη φωνή. Αλεξιβρόχιο, βεβαίω, βεβαίω. Σα προφυλάσσει και από τη βροχή. Και η μέρα ξεκίνησε βροχερά, αν μπορώ να το πω κάπω μεταφορικά και κυριολεκτικά όμω. Υπό την έννοια ότι δεν ήταν ευχάριστες οι ειδήσεις. Ξεκίνησε με την απώλεια που μάθαμε του Δημήτρη Σαλπιστή. Ο Δημήτρη Σαλπιστή ήταν ένας άνθρωπος που εγώ τουλάχιστον στο κομμάτι της δουλειάς για χρόνια τον είχα σε καθημερινή παρουσία γύρω μου. Και τι εννοώ, ήταν στην πολιτιστική πρωτεύουσα αντιπρόεδρος. Έτσι, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο το 97, το περίφημο 1997. Ήταν όμως και πρόεδρος αγιορητικής εστίας και γενικότερα στο κομμάτι του πολιτισμού σε διάφορες θέσεις, παρεμβάσεις και τοποθετήσεις στα δημοτικά συμβούλια του Δήμου, αντιδήμαρχος πολιτισμού για ένα φεγγάρι στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Από τα πρόσωπα λοιπόν που έδωσαν πολλά, συγκρούστηκαν και συγκρουστήκαμε μαζί του για πολλά, το λέω με την απαλή έννοια, μη φανταστεί κανείς. Σε εποχές άλλες υπήρχε χρήμα, από πού τώρα μην το ρωτάτε, αλλά γινόντουσαν κάποια πράγματα και αυτά με συγκρούσεις όμως. Και μετά κύλησε η μέρα και έρχεται η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η Μαρζάν Σατραπή. Η Μαρζάν Σατραπή, μια πολύ σημαντική γαλλο-ιρανή καλλιτέχνηδα, τη γνωρίσαμε σχεδόν όλοι και όλες μέσα από το Περσέπολης, το υπέροχο. Το Περσέπολης που ήταν κόμικ, μετά έγινε ταινία κινουμένων σχεδίων. Έφυγε στα 56 της χρόνια. Το πολύ έτσι σπαρακτικό, θα έλεγα, είναι η ανακοίνωση που έκανε η οικογένειά της, και νομίζω ότι όλοι και όλες έχουμε σταθεί σε αυτές τις φράσεις, ότι η Μαρζάν Σατραπή πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ματίας Ρήπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της. Από θλίψη, από ανορεξία για τη ζωή, διάβασα κάπου, υπέροχη φράση. Ήταν αγωνίστρια υπέρ των γυναικών για όλα αυτά που έζησε στην Τεχεράνη, που αγωνιζόταν από παιδί στους περιορισμούς που επέβαλε η Ισλαμική ηγεσία μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979. Ήταν ατίθαση, άκουγε μουσικές που δεν έπρεπε, ροκ και οτιδήποτε άλλο της εποχής, και οι γονείς της την έστειλαν εξωτερικό, Βιέννη, να σπουδάσει για να γλιτώσει, για να μην τη φυλακίσουν. Έτσι. Κάποια στιγμή βρέθηκε στη Γαλλία, έγινε υπήκος, γαλλική υπηκότητα. Φοβόταν να γυρίσει πίσω με την έννοια ότι θα τη φυλάκιζαν, και η ίδια ήθελε να έχει ελεύθερη φωνή και ελεύθερη έκφραση. Εκεί ερωτεύτηκε λοιπόν και τον άντρα της και τον έχασε πριν ένα χρόνο, και σήμερα μάθαμε ότι έφυγε από θλίψη. Είδα και ανακοίνωση από το θερινό Απόλλων, το Σινέ Απόλλων, στη Σαρανταπόρου. 18 του μήνα είχε προγραμματίσει να προβάλλει την Περσέπολης. Οπότε ευκαιρία τώρα, διπλή, να τη δούμε ξανά. Ή για πρώτη φορά, όσοι και όσες δεν το έχετε δει. Έτσι που λέτε. Λοιπόν, το Κοτλέ Παντελονάκι διάλεξα από τον ίδιο δίσκο, τα κομμάτια του Νίκου Ξηδάκη, και εδώ έχουμε Ρασούλη Ξηδάκη βεβαίως, με Βιολέτα Ίκαρη να το ερμηνεύει.

Λοιπόν, καλησπέρα στην Μαριάννα, καλησπέρα στον Δημήτρη και τον Αντώνη, χαίρετε. Υπενθυμίζω ότι θα κληρώσουμε τις τρεις διπλές όπως κάθε Πέμπτη που μας προσφέρει η κυρία Ντίνα από το Σινέ Άλεξ στην Ολύμπου 106. Διπλές προσκλήσεις για να δείτε όποια από τις δύο ταινίες επιλέξετε που προβάλλονται από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη 10 του μήνα. Μέχρι και την Τετάρτη 10 του μήνα έχετε περιθώριο να πάτε. Και είναι οι ταινίες «Η Κρίστοφερ» του Στίβεν Σόντεμπεργκ, «Κομμωδία», «Γεροποτέχνη», «Οικογένεια», «Πληστεία» και «Η Ετοιμιγορία» του Τζιμ Σέριντον, πραγματική ιστορία από την Ιρλανδία γύρω από μια δολοφονία. Έχω όμως και τις δύο διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου να πάτε στο Αμαλία, το θέατρο Αμαλία, και να δείτε την ομάδα Νέφες, Νέφες Project, με το έργο «Ιστορία μου», μια πολυφωνική διαπραγμάτευση λαϊκών τραγουδιών. Για αυτή την παράσταση θα μιλήσουμε μετά τις 5 καλώς εγώ των πραγμάτων, ενώ έχουμε και έκτακτο βινήλιο σήμερα με τον Πασχάλη Δήμου, γιατί την Τρίτη δεν είχαμε ομπρέλα, οπότε σήμερα θα μας προσφέρει το αφιέρωμά του. Και τι αφιέρωμα, Δίκημο σχολείου. Μεταξύ κάνω μια γύρα και στις ειδήσεις, όπου βλέπω ότι έρχονται από την Κίνα νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΤ, ότι έρχονται κάμερες AI σε απορριμματοφόρα, ότι θα μπει πιάνο και πιανίστας σε στάση μετρό, δεν ξέρουμε σε ποια, πότε, πού. Το θέμα είναι να λυθούν και όλα τα άλλα, έτσι, και μετά να βάλουμε το πιάνο, ελπίζω, εκτός αν το βάζουν για να περνάει όμορφα η ώρα, όσο θα υπάρχουν τα τεχνικά προβλήματα που δεν είναι λίγα και είναι σχεδόν καθημερινά. Κινητοποίηση έξω από το ΑΧΕΠΑ για την επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη. Στη Φλόρινα, τρεις μέρες μετά την επανασύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής, πάπαλα η επανασύνδεση. Και όλα καλά, ε, τι λέτε. Έτσι ως πιο ευχάριστο να πω ότι επιστρέφει μετά από ένα χρόνο, γιατί είχαν ανακοινώσει πέρυσι ότι δεν θα πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους, τεχνικούς, οικονομικούς. Φέτος όμως γυρνίζει και μιλάω για το Παρθενών Film Festival στον Παρθενώνα της Χαλκιδικής, ορεινά. Κινηματογραφικό τριήμερο αφιερωμένο στη φιλία φέτος. Έτσι, 10, 11 και 12 Ιουλίου. 10 λοιπόν, συμπληρώνει τα 10 του χρόνια και περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα για το πρόγραμμά τους.

Περιμένω την παρεούλα σας, με όλες τις λεπτομέρειες. Και καινούριο κομμάτι είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε από Ιστούδια Αντίνα Νέας Ιωνίας, εισαγωγή στον κόσμο του Βασίλη Τσιτσάνη και σόλο 5-8. Η ενορχήστρωση σε όλο αυτό που θα ακούσουμε είναι από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη.

Ωραίο, τι λέτε, ε? Λοιπόν, Πινελόπη μου, καλησπέρες, καλησπέρες. Πινελόπη ρωτάει αν υπάρχει αναβολή λόγω καιρού. Μία από τις δύο εκδηλώσεις που είναι να γίνουν στο Annapolis World Music Festival. Αυτή η εξαιρετική εκδήλωση που γίνεται στο ναό του Αγίου Νικολάου του Ορφανού, έτσι, από δασκάλους και μαθητές του Τμήματος Μουσικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Λοιπόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, Πινελόπη μου, το βλέπω και τώρα ξανά. Είναι να ξεκινήσει στις 7 αυτό, εκεί στον χώρο του Αγίου Νικολάου Ορφανού, Ανοπόλη. Τώρα δεν ξέρω και αν με τη βροχή θα είναι κατάλληλος ο χώρος εκεί, γιατί είναι μια μεγάλη αυλή υπέροχη με τα λουλούδια της και το χώμα. Εν πάση περιπτώσει, προς στιγμή δεν έχει βγει κάτι που να λέει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί, από ό,τι βλέπω. Αν οτιδήποτε πέσει την αντίληψή μου μέχρι τις 6 που τα λέμε εδώ παρέα, θα σας πω. Καλώς την και την Ελίνα. Ευχαριστούμε, λέει, για την ωραία παρέα. Ελπίζω να μην σας κατέβαλε η μικρή ψυχάλα που από το πρωί μας επισκέπτεται. Εμένα μου αρέσει αυτή η ψυχάλα, Ελίνα μου. Ξαναλέω, αν δεν είναι δηλαδή εκείνο το βαρύ πυροβολικό που δεν μπορείς να κινηθείς, ή αν φυσάει τρελά κτλ. Αυτή η ψυχαλίτσα μια χαρά είναι. Δροσίζει λίγο. Αλλά να, δυσκολεύει λίγο τις ανοιχτές εκδηλώσεις και τα θερινά σινεμά, έτσι. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω ότι θα κάνω την κλήρωση 5:30 λόγω του κόκκινου βινιλίου του Πασχάλη, οπότε δεν έχετε πολύ χρόνο. Σινεμά ή θέατρο γράφετε στο μήνυμά σας. Ή για το Σινέ Άλεξ διπλή πρόσκληση, ή για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου διπλή πρόσκληση για το θέατρο Αμαλία. Και την ιστορία μου από τη Συνέφες Project, που είναι και sold out πάντα όταν εμφανίζονται. Γι' αυτό εκμεταλλευτείτε το. Καλώς ήταν και τον Άγιο. Λοιπόν, αγαθοκλείσε. Θα έχετε την ταυτότητά σας ούτως ή άλλως στο Άλεξ. Οπότε ναι, ευχαριστώ και για την διευκρίνηση, Άγιο μου. Πάμε διαφημιστικά και συνεχίζουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: «91 και 4»

0: Καλησπέρες πολλές στη Μαρία, τη Δώρα, τον Αντώνη, χαίρετε, χαίρετε. Μπήκαμε στο δεύτερο αυτό ημιώρο της πρώτης ώρας ομπρέλας με ολοκένουργιο από Χερμάνος Γκουτιέρες, το Κάντο Αντίνο. Είναι από άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 25 Σεπτέμβρη. Έρχεται ο Σονούπο και έχει τον τίτλο «Los ojos del Cóndor», «Τα μάτια του Κόνδωρα», αν το μεταφράζω σωστά. Λοιπόν, περιμένω να μου στείλετε μηνυματάκια και το λέω για όσους και όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας ξανά ότι έχουμε τις διπλές προσκλήσεις για το Σινέ Άλεξ στην Ολύμπου, Ολύμπου 106. Έχουν διάρκεια μιας εβδομάδας που σημαίνει από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, 10 του μήνα. Έτσι, διαλέγετε ποια ταινία θέλετε, η Κρίστοφερ του Στίβεν Σόντεμπεργκ ή Ετοιμογορία του Τζιμ Σέριντον. Κομμωδία η πρώτη, δικαστικό δράμα η δεύτερη. Και έχω και δύο διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Αμαλία, κλειστός χώρος ακόμη, με το «Ιστορία μου», μια πολυφωνική διαπραγμάτευση λαϊκών τραγουδιών από το Nefes Project για το βράδυ της Δευτέρας, έτσι, 8 Ιουνίου. Οπότε γράφετε σινεμά ή θέατρο στο μήνυμα που θα στείλετε. Τώρα στα της ατζέντας, πάλι πλούσια είναι, μπόλικες εκδηλώσεις, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το καφέ Ζόγια, εκεί στην Αλεξάνδρους Βόλου 54, όπου θα είμαι και εγώ, η αφεντομουτσουνάρα μου, μετά τις 6.30-7, 7 η ώρα είναι προγραμματισμένη παρουσίαση του βιβλίου της Ζόγιας Μεταλλικιώτη, «Η απόγονη της σιωπής», ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες. Τα λέγαμε χθες με τη Ζόγια για αυτή τη δουλειά, θα πει πολύ περισσότερα και επίσης θα μας ταξιδέψει και σε όλη την ιστορία δημιουργίας των καφέ Ζόγια, έτσι. Η ίδια θα τα αναλάβει όλα αυτά. Εγώ απλά θα διαβάσω κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο, έτσι όπως θέλει και η ίδια. 7 η ώρα αυτό λοιπόν, στο καφέ Ζόγια. Την ίδια ώρα πάνω κάτω, 7 με 7.30 κάπου εκεί, στο βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, που είναι Τσιμισκή 11, υπάρχει η παρουσίαση του βιβλίου των Ιώλης Βιγκοπούλου και Αλίκης Ασβεστά με τους Ευρωπαίους περιηγητές στα Χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Θα είναι οι δύο κυρίες εκεί στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ και μαζί τους θα συνομιλήσουν ο Πασχάλης Ανδρούδης, η Μαρίνα Πυροβολάκη και η Σαφώ Τάνου. Μετά η ώρα όμως υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα διάλεξη στο Μέγαρο Μουσικής, στο γυάλινο κτίριο, το Μη 2, από τον Αρμάντ Ντανκούρ, «Ερωτευμένος Σοκράτης, η αποκάλυψη της ασπασίας». Περιέρωτος ο λόγος λοιπόν. Και 7.30 θα βρείτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο και τη Βαρβάρα Μιτσέλη, που δημιουργεί με τα μοντέρνα ελληνικά κοσμήματα με έμπνευση από την ελληνική ιστορία. Είναι στο πλαίσιο συναντήσεων με καλλιτέχνες που οργανώνονται στο μουσείο κάθε πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα. Έτσι. Αυτή είναι η πρώτη Πέμπτη του Ιουνίου, οπότε 7.30 θα μπορέσετε να γνωρίσετε τη Βαρβάρα Μιτσέλη και τα κοσμήματά της. Καλά ως εδώ, ελπίζω. Πάμε να ακούσουμε ένα τέλεια Λαφουρκάντ του Σισάμπες Κερέρμε. Η προφορά, μάλλον δεν την έχω.
1: 1, 2, 3, Miguelito.

Οπότε δεν αλλάζει κάτι, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά. Είναι ένας ιδιαίτερος υπέροχος χώρος, σεβαστείτε όλοι και όλες εννοείται το χώρο αυτό. Η είσοδος είναι ελεύθερη και αύριο θα υπάρχει βεβαίως ακόμα μία συναυλία.

Μην καθυστερείτε τα μηνύματα. Έτσι, ξαναλέω ότι γύρω στις 5 και 20 θα την κάνω την κλήρωση, γιατί έχουμε μετά το κόκκινο βινίλιο του Πασχάλη Δήμου εκτάκτος σήμερα. Να σας πω τώρα ότι στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, που δεν είναι Δάσους αλλά Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, συνεχίζεται με παραστάσεις από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία και Μεξικό. Σήμερα και αύριο στο φουαγέ της εταιρείας, 9 και 4, έχουμε το έργο «Μόγκα» από την Τζέσικα Τεχέιρα. Υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνία επίσης στην ελληνική νοηματική γλώσσα και σήμερα μετά την παράσταση θα ακολουθήσει και συζήτηση με το κοινό. Έχουμε σινεμά και από την κινηματογραφική Λέσχη Σολάρις στον πολυχώρο «Λυσσασμένη γάτα», που είναι πίσω από τη Ροτόντα, πίσω από την ΙΑΘ για την ακρίβεια. 8 η ώρα λοιπόν προβάλλεται η ταινία «Είμαι η Κούβα» του Μιχαήλ Καλατόζοφ, μια ταινία του 1964. Και πάμε και σε συναυλιακά. Στο ΓΚΕΤΕ, το Γερμανικό Ινστιτούτο που είναι Βασίλης Όλγας 66, 7 η ώρα στη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου θα δώσουν συναυλία ο Νίκος Αργύρης και ο Στάθης Καραούλης, κιθαρίστες και οι δύο, στην ενότητα «Νέοι καλλιτέχνες, καλοκαιρινή σερενάτα» στη βιβλιοθήκη. Μία συναυλία που άλλαξε τρεις τόπους, από θέατρο Δάσους πήγε θέατρο Γης και από θέατρο Γης στο Παλέντε Σπορ τελικά σήμερα, είναι «Η ζωή μου ο άλλος», είναι διοργάνωση Ιεράς Μητροπόλεως και Γραφείου Νεότητας, μουσικοθεατρική παράσταση με Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη, το μουσικό σύνολο Μαΐστρος και τον ηθοποιό Δημήτρη Αλεξανδρή. Τα έσοδα από ό,τι διαβάζω θα διατεθούν μέσω του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου σε υποτροφίες φοιτητών που χορηγεί μηνιαία η Ιερά Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης. Και τέλος, στο Soul SKG στην περιοχή των Σφαγείων, 26 Οκτωβρίου 104, σήμερα έχουμε τα 5 αδέρφια Πρατσινάκη με τα 10 μπουζούκια της Δόμνας. 5 τραγουδιστές, 10 μπουζουξίδες. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Αύριο τη Σκυτάλη στον ίδιο χώρο θα πάρουν οι συνθετικοί και 7 του μήνα έρχεται ο Βινίτσο Καποσέλα. Αν δεν τον έχετε δει, παιδιά, μην το χάσετε. Ένας λάτρης του ρεμπέτικου, ένας τρελός αλλοπαρμένος τύπος. Και βέβαια θα είναι μαζί με τον Δημήτρη Μιστακίδη. Έτσι τους είχαμε δει και την πρώτη φορά στη Μαύρη Τρύπα τότε, θυμάμαι. Στα Λαδάδικα δεν υπάρχει αυτό το μαγαζί πια. Ήταν και ο Μανώλης Πάπος, χαμός. Θα είναι λοιπόν στο Soul, 7 του μήνα, έτσι, ο Βινίτσιο Καποσέλα. Αχ, Τάνια, τι μου κάνεις, γαρίδες με σάλτσα ντομάτα και μακαρόνια, σβησμένες με ούζο και σπαράγγια μαγκινάρες και λεμονάκι για σαλάτα. Ρε, σοβαρά τώρα είστε τέτοιοι σεφ και τέτοιες. Αδικήστε. Τι λέμε τώρα, να ανοίξουμε ένα συνεργατικό εστιατόριο. Ταβερνάκι, ταβερνάκι για την ακρίβεια. Τίμιο, έντιμο. Καλώ την Αγκητίνε Κατερίνα, γιατί έχει το ψευδόνυμο πάνω και ξεχνάω το όνομα. Κατερίνα, ε. Πού πήγες, Κατερίνα μου? Έγινα και Όσλο Μπέργεν. Ναι, εξαιρετικά. Το καθένα με την ομορφιά του και η Έγινα λατρεμένη, αλλά και το άλλο ταξίδι. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι που γύρισες και είμαστε και πάλι παρέα. Άντε να σας πάω και στους Κολεκτίβο Παναμέρα με την Τζορτζίνα, Un Rio και Σεβά.

Λοιπόν, εδώ η φίλη Άννα ρωτάει πώς θα γίνει να μάθουμε τη συνταγή με τα σπαράντια και τις αγινάρες. Ανταλλάξει τις συνταγές, παιδιά. Δεν ξέρω. Με έναν τρόπο θα μου τα γράψει όλα αναλυτικά η Τάνια και θα τα μεταφέρουμε. Τι λέτε. Εν τω μεταξύ, ο Μάνος, δεν μου λες, δεν είσαι εκτός συνόρων. Στο Μάνο απευθύνομαι τώρα, Τζανακάκη. Γιατί και εκτός συνόρων, και καλά κάνει, θα μου πει τη σωστή προφορά. Νατάλια Λαφορκάδε, η προηγούμενη. Όχι αυτή που ακούσαμε τώρα. Έτσι, για να τα λέμε σωστά τα πράγματα. Μπράβο, μπράβο. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, και στον πατέρα σου, τον Βασίλη. Χαίρετε. Και η Πινελόπη δεν λέει εδώ για τον ναό του Αγίου Νικολάου του Ορφανού ότι πρώτα απ' όλα ότι τα παιδιά που παίζουν, η ποιότητά τους είναι εντυπωσιακή μέσα σε ένα χώρο που θα έλεγα ότι έτσι θα φανταζόμουν τον παράδεισο. Νομίζω αυτό είναι η Πινελόπη. Είναι μικρός παράδεισος όπως και να το κάνεις.

Διαβάζω εντωμεταξύ τώρα, διάβαζα μάλλον από το πρωί την είδηση ότι ο Wim Wenders, δεν το έχει χρονιά του πάντως παιδιά έτσι, μετά τις δηλώσεις εκεί στο φεστιβάλ που έκανε ότι το σινεμά δεν μπλέκει με την πολιτική, τώρα αποσύρει η ταινία του μετά από καταγγελίες της Ναστάζια Κίνσκι, η οποία έπαιζε σε ταινία του στα 13 της, και παραδέχθηκε ο ίδιος ότι 13χρονη τότε Ναστάζια δεν προστατεύθηκε επαρκώς κατά τα γυρίσματα. Μιλάμε για την ταινία Wrong Move, λάθος κίνηση, του 1975. Πρωταγωνίστρια 13χρονη τότε Ναστάζια Κίνσκι και εμφανίστηκε γυμνόστιθο το κορίτσι. Έτσι. Ο 80χρονος λοιπόν σκηνοθέτης ανακοίνωσε ότι η ταινία δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη σε πλατφόρμες streaming, τηλεοπτικά δίκτυα ή άλλες μορφές διανομής, έπειτα από τις δημόσιες τοποθετήσεις της Κίνσκι για τον τρόπο με τον οποίο γυρίστηκε μία από τις σκηνές παραγωγής. Μάλιστα η ίδια δήλωσε στα 65 της πλέον σήμερα ότι επί 15 χρόνια προσπαθούσε να πείσει το σκηνοθέτη να προχωρήσει σε αλλαγές στην ταινία, χωρίς αποτέλεσμα. Και τώρα ο Wenders τι λέει, ότι ήταν άλλες εποχές, ότι δεν είχαμε το MeToo δηλαδή τότε, ότι ήταν πιο απλά τα πράγματα. Δεν πάβει να έχεις έκθεση ενός ανηλίκου. Κάτι ανάλογο είχε γίνει νομίζω τότε και με την, κοίτα που κόλλησα τώρα, Γαλάζια Λίμνη, την Brooke Shields. Ανήλικη ήταν τότε και η ίδια εκεί, στα εκείνη ταινία, την Παραδεισένια κατά τα άλλα. Για να μην πάμε τώρα στο τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, Μπερτολούτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, λοιπόν, άλλες εποχές, άλλες τακτικές, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις συνεχίζουμε.

Λοιπόν, κοντεύουμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Υπενθυμίζω ότι έχουμε τις τρεις διπλές προσκλήσεις για το Σινέ Άλεξ. Μέχρι και την άλλη Τετάρτη 10 Ιουνίου μπορείτε να πάτε όσοι και όσοι κερδίσετε. Το ονοματάκι σας θα βρίσκεται στο ταμείο, με την ταυτότητά σας όμως, και να διαλέξετε ποια από τις δύο ταινίες θέλετε να δείτε. Η Κρίστοφερ του Στίβεν Σόντεμπεργκ, κωμωδία, ή η ετοιμιγωρία του Τζιμ Σέριντεν, δικαστικό δράμα. Διαλέξτε. Και έχω και τις δύο διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, θέατρο Αμαλία είναι ο προορισμός, ιστορία μου, μια πολυφωνική διαπραγμάτευση λαϊκών τραγουδιών από τον FS Project. Έτσι, για δύο βραδιές θα είναι στο Αμαλία, προσκλήσεις είναι για την πρώτη βραδιά, Δευτέρα, 8 του μήνα. Οπότε, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη, στο Messenger, είτε μέσω του Viber στο 6970-609-900, μου στέλνετε χορταστικό κατά προτίμηση μηνυματάκι και βάζετε και τη λέξη σινεμά ή θέατρο. Τι προτιμάτε? Κλείνω την ώρα. Την κλείνω λοιπόν με Νικόλα Κρούθ. Καλά το λέω, Μάνο, ε? Γκριανκάντα ή γκριαντσάντα. Δεν έχει καμία σημασία. Απολαμβάνουμε και προχωράμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Η ώρα είναι 5.
0: και 4 στο κόκκινο.
5: Ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ναι, αίτηση για επανεξέταση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης στην εισαγγελία του Άριου Πάγου μέσω του δικηγόρου του Ζαχαρία Κεσέ μετά τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν. Με την αίτηση ζητείται η ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, η εκ νέου εξέταση της υπόθεσης και η κλίση προσώπων που ενδέχεται να συμβάλλουν στη διερεύνηση των καταγγελιών για τη χρήση του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να είχαν κινηθεί αυτεπαγγέλλοντος τα αρμόδια όργανα και να αναζητήσουν τον κύριο Ντίλιαν μετά τις νέες πληροφορίες που εισέφερε στο δημόσιο λόγο και μοιάζουν να έχουν ιδιαίτερο βάρος για την υπόθεση, εκτίμησε μιλώντας στο κόκκινο η Κατερίνα Παπανικολάου, πρώην μέλος της ΑΔΑΕ. Καταπέλτης για την ελληνική αστυνομία και τη βία που ασκεί κατά διαδηλωτών, φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων, η νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί συχνά αχρίαστη υπερβολική βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων, προκαλώντας σοβαρούς σωματικούς και ψυχολογικούς τραυματισμούς, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία, καλώντας παράλληλα στην απαγόρευση της χρήσης κρότου λάμψης κατά την αστυνόμευση των διαδηλώσεων. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Για απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Αλλαγή ατζέντα σε επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης στην έναρξη της διαδικασίας, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη ο Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα αποτελείται από 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Στη συνέχεια θα διεξαχθούν δύο ψηφοφορίες, κατά πάσα πιθανότητα η πρώτη στις αρχές Αυγούστου και η δεύτερη στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο ζητά η αντιπολίτευση με τον Διονύση Καλαματιανό από τον ΣΥΡΙΖΑ να υπογραμμίζει την ανάγκη η πρώτη ψηφοφορία να διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη τον Οκτώβριο. Πλήθος κόσμου, συνάδελφοι, συγγενείς, φίλοι και σύντροφοι βρέθηκαν στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρου Σταυρηλίσια για να αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Στην κηδεία του παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Σοκράτης Φάμελος, ο Αλέξης Τσίπρας και πολλά ακόμα στελέχη της αριστεράς. Νέα διακοπή των δρομολογίων στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα. Μόλις τρεις μέρες μετά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για την επανέναρξη των δρομολογίων, τεχνικό πρόβλημα επικαλείται η Hellenic Train. Η γραμμή ήταν ανενεργή εδώ και 3 χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών και σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή οφείλεται στην παλαιότητα του τροχαίου υλικού. Το ίδιο τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε και στα τρένα προς τις Σέρρες από Θεσσαλονίκη, τα δρομολόγια των οποίων επίσης ανεστάλησαν. Παρέμβαση ενάντια στην εκένωση των προσφυγικών της Αλεξάνδρας πραγματοποιήθηκε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Στο πλευρό των κατοίκων βρέθηκε ο Κώστας Αρβανίτης, ενώ το θέμα βρίσκεται πλέον στην ατζέντα της ΛΕΦΤ και θα ακολουθήσουν νέες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο να αναδειχθεί η ανάγκη προστασίας του ιστορικού συγκροτήματος και της κοινωνικής του λειτουργίας. Τα προσφυγικά είναι ένα μοναδικό παράδειγμα λαϊκής και κοινωνικής κατοικίας, ένας χώρος που συνεχίζει να στεγάζει ανθρώπους, να στηρίζει ευάλωτες ομάδες και να διατηρεί ζωντανή την ιστορική μνήμη της πόλης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε 41χρονος καθομολογιάνδρας για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην κατοικία του ζευγαριού στην Καλαμάτα και δίπλα στο δωμάτιο των παιδιών τους. Από μελισσοκόμους, οι οποίοι κάπνισαν τα μελίσια τους, φέρεται κατά τα πρώτα στοιχεία να ξεκίνησε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο λόφο Φιλοθέης κοντά στο Άλσος Βεϊκού, σύμφωνα με μαρτυρίες όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ισραήλ πραγματοποιεί σήμερα επιδρομές στο Νότιο Λίβανο και ανακοίνωσε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να πλήξει τη Βηρυτό, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση στην Ουάσιγκτον μιας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, με την προϋπόθεση ότι θα σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι το σιτικό ενόπλο κίνημα ενδιαφέρεται μόνο για συνολική κατάπαυση του πυρός και απόσυρση του Ισραήλ από το Νότιο Λίβανο, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε εκεχηρία με το Ισραήλ θα πρέπει να περιλαμβάνει και το Νότιο Λίβανο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται τη Σουηδία σε φιλικό παιχνίδι απόψε στις 8, όπου οι Σουηδοί ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη Μουντιάλ και η Ελλάδα προετοιμάζεται για το Nations League.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: 91 και 4 στο κόκκινο.
2: Μόλις μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM και στο διαδίκτυο μέσω του avg.gr, Δημήτρης Κουτζιαμάνης σταθερά στη ρύθμιση του ήχου και Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Εδώ ο φίλος ο Κώστας λέει για αυτό που λέγαμε πριν με την Αστάζια Κίνσκι και την ταινία του Βιμ Βέντερς που ήταν 13χρονη και τέλος πάντων ζήτησε ίδια να γίνει κάτι με την ταινία. Ο Βέντερς την απέσυρε από την κυκλοφορία και λέει ο Κώστας για να συμπληρώσω κι εγώ στα καθημάς άλλες εποχές και μας θυμίζει το Δάφνης και Χλόη του Κούνδουρου. Προκλητικό λέει ο Κώστας αν θυμάμαι καλά και με ανήλικους πρωταγωνιστές. Ναι, έτσι ακριβώς. Ισχύει και αυτό Κώστα μου. Άλλες εποχές. Λοιπόν, καλησπέρες και στην Αντωνία, καλησπέρες και στη Δάφνη, χαίρετε, χαίρετε. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας και πριν υποδεχθώ τώρα την καλεσμένη μας, θέλω να ακούσετε αυτό.
3: Δεν ξεριζώνονται οι νύχτες από μέσα μου.

0: Η ιστορία μου λοιπόν, μία πολυφωνική διαπραγμάτευση λαϊκών τραγουδιών. Αυτή είναι η παράσταση από τους Νεφές Project. Στο Θέατρο Αμαλία θα τη βρούμε Δευτέρα και Τρίτη, 8 και 9 Ιουνίου. Και να θυμίσουμε ότι Απρίλιο ήτανε που είχαν γίνει sold out οι παραστάσεις. Δεν έφτασε τότε και έτσι επιστρέφουν, έστω και για δύο βραδιές. Έλενα Μουδήρη Χασιώτου στην σκηνοθεσία όλου αυτού του εγχειρήματος. Καλησπερίζω, χαίρετε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα και από μένα.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το «δεν ξεριζώνω τη νύχτα από μέσα μου».
1: Και δεν θυμάμαι από πού το είχα πάρει. Το είχα χρησιμοποιήσει για να αρχίσει ένας αυτοσχεδιασμός, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ και το θυμήθηκα λίγο, όταν, λίγο πριν ξεκινήσουμε να γυρνάμε το τρέιλερ. Και να την κρατήσω αυτή τη φράση. Δεν θυμάμαι από πού την είχα πάρει πραγματικά.
0: Είναι υπέροχη, γιατί νομίζω ότι εκπροσωπεί πάρα πολύ, αντιπροσωπεύει εν πάση περιπτώσει ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων, να το πω. Με τη νύχτα έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση και δει με λαϊκά τραγούδια, έτσι. Και από ό,τι βλέπω, γύρω από όλο αυτό είναι και η παράσταση. Ένα musical λαϊκών ασμάτων.
1: Η λέξη musical για μένα είναι λίγο παρακινδυνευμένη που τη χρησιμοποιώ κιόλα, αλλά τη χρησιμοποιώ για τη συγκεκριμένη παράσταση, αλλά μου φαίνεται ο πιο απλός τρόπος κάπως για να περιγράψω τι συμβαίνει επί σκηνής. Γιατί σίγουρα θα αναρωτιέται κανείς, λαϊκά τραγούδια, ό,τι έχουμε ακούσει πολυφωνικά, δεν τα έχουμε ακούσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λένε παράσταση, δεν έχουμε δει πολλές παραστάσεις με λαϊκά τραγούδια. Από ένα φωνητικό σύνολο επί σκηνής, πάλι κάποιος σκέφτεται χοροδία. Οπότε κάπως για να δώσω, ας πούμε, το χαρακτήρα, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη του musical, χωρίς να με αντιπροσωπεύει 100% σε σχέση με αυτό που συμβαίνει. Αλλά ναι, όπως το «δεν ξεριζώνω την ίσως από μέσα μου», έτσι και το λαϊκό τραγούδι θεωρώ ότι μιλάει στις ψυχές και στην κουλτούρα
0: κάθε
1: Έλληνα πολίτη.
0: Γιατί έχει και την απίθανη θεματολογία για όλα, έτσι, από τον έρωτα μέχρι τις αγωνίες μας, μέχρι τη φτώχεια, μέχρι τη χαρά, τη θλίψη, τα πάντα όλα, οπότε...
1: Ακριβώς, ένας απλός τρόπος που πολλές φορές με πολύ βάθος μιλάει για θέματα που μας απασχολούν βαθιά επίσης. Οπότε και αυτό χαίρομαι έτσι που ξεκινάμε με αυτά τα στοιχεία, γιατί αυτός είναι και ο στόχος της παράστασης, να μιλήσει για τον άνθρωπο και τις αγωνίες του, και τις χαρές του και τα πάθη του. Φυσικά με αφετηρία το λαϊκό τραγούδι, εννοείται, το οποίο είναι και ο πρωταγωνιστής της παράστασης.
0: Ακριβώς. Έλενα, από ό,τι φαίνεται μίλησε πολύ όμως, δηλαδή οι προηγούμενες εμφανίσεις πήγαν εξαιρετικά, δηλαδή αυτό το sold out που έχουμε συνηθίσει πια να λέμε, αλλά το λέμε και το εννοούμε. Και τώρα δύο βραδιές πάλι θαρώ είναι λίγες. Δεν ξέρω αν αυτό θα σας ακολουθήσει και παρακάτω ως παράσταση.
1: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι πήγε πολύ καλά και πήγε πολύ καλά και πέρα από τις πωλήσεις που λέμε, πήγε πολύ καλά και σαν διαδικασία παράστασης τελικά, ήδη δηλαδή από τις πρώτες, αλλά μέχρι και το τελικό της αποτέλεσμα, γιατί ο κόσμος έτσι ανταποκρίθηκε πολύ θερμά, συνδέθηκε με αυτό που είδε, που για μένα είναι πολύ σημαντικό και ήταν ούτως ή άλλως ένα πείραμα. Χωρίς να έχω πειραματική διάθεση, αλλά εντάξει, το αναγνωρίζω ότι είναι κάπως δύσκολο εγχείρημα. Ωστόσο, τους άγγιξε, τους συγκίνησε, τραγούδησαν μαζί μας και αυτό είναι πολύ ωραίο δείγμα. Ελπίζουμε να πάει πολύ καλά και να πάνε πολύ καλά και αυτές οι δύο παραστάσεις, γιατί έχω την αίσθηση και εγώ και η ομάδα και ο κόσμος που το βλέπει ότι πρέπει να συνεχιστεί.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε δηλαδή να δώσουμε συνέχεια από το να ηχογραφηθεί μέσα από το να γίνει ξανά.
0: Αυτό. Και εγώ το ζητώ, σας το ομολογώ, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρω Δευτέρα Τρίτη, οπότε πρέπει να το ξανανεβάσετε. Αλλά και να συνεχίσετε όλες τις δουλειές. Νομίζω ότι είστε μια απίθανη ομάδα, γιατί έρχομαι λίγο, ξέρεις, διάλεξα παρακάτω ένα κομμάτι, ο Μενούσης, από μια ηχογράφηση που έγινε με τα τραγούδια της Ντροπής, Ναταλίας Λαμπαδάκη, και είστε μαζί, έτσι. Νέφες η ομάδα.
1: Συμμετέχει και η ομάδα Νέφες.
0: Συμμετέχει, ναι, βεβαίως.
1: Είναι όλο το παιδευτικό πρόγραμμα τους και του τραγουδιού.
0: Είναι απίθανο το πολυφωνικό κομμάτι και δεν ξέρω ο κόσμος πόσο εξοικειωμένος είναι με όλο αυτό. Έχω την αίσθηση ότι όπου εμφανίζεται πολυφωνικό σχήμα και εν προκειμένου και η δική σας ομάδα, το λατρεύει. Αν μη τι άλλο, τον γοητεύει, τον τραβά, τον ελκύει. Βλέπει ότι εδώ υπάρχει μια άλλη απόδοση της μουσικής και του συναισθήματος και του όποιου θεατρικού κομματιού γύρω από όλο αυτό. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν το γνωρίζει αρκετά. Τι λες?
1: Νομίζω ότι δεν το γνωρίζει αρκετά, αλλά ο λόγος που συγκινεί είναι επειδή είναι μεσολαβή, επειδή υπάρχει ο λόγος, το κείμενο, Οπότε όταν αυτό το κείμενο ακούγεται από πολλές φωνές, είτε είναι αρμονικά φτιαγμένο πολυφωνικά, είτε και μόνο που μιλούν ή τραγουδούν πολλές φωνές, πάλι δημιουργείται μια πολυφωνία. Φτάνει με άλλο τρόπο και άλλη δύναμη στα μάτια του, στα αυτιά του ακροατή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν μια διαδήλωση. Είναι άλλο να βγαίνει.
0: Σαν τι, σε χάνουμε λίγο, έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σαν τι είναι, σαν μια...
1: Ωραία, είναι σαν μια διαδήλωση.
0: Αχα.
1: Λέω. Άλλο ένας άνθρωπος να βγει και να διεκδικήσει κάτι και άλλο χιλιάδες άνθρωποι. Νομίζω δηλαδή η φωνή των ανθρώπων είναι ένα πάρα πολύ δυνατό στοιχείο με φοβερή δυναμική που μπορεί να, όπως λέει και ο Μενούσης, να αλλάξει τον κόσμο.
0: Έτσι, έτσι. Είναι απόλυτη ενέργεια, έτσι. Και όταν ακούγεται έτσι ομαδικά, ναι, πολύ μεγάλη δύναμη. Συμφωνώ μαζί σου. Πολύ μεγάλη δύναμη. Υπάρχουν και άλλα σχέδια την ομάδα σας?
1: Κάθε χρόνο ξεκινάμε με ένα και γίνονται πολλά. Τώρα που εμένα το κεφάλι μου έχει γίνει πουρέ, γιατί μέσα στις επόμενες 5 μέρες θα γίνουν 2 δυνατά και διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα. Που το ένα λοιπόν είναι τα τραγούδια της ντροπής, το Σάββατο δηλαδή που θα παρουσιαστεί σε ένα πάρκο των Σικαιών, και το άλλο είναι το Ιστορία μου. Οπότε
0: ναι,
1: του χρόνου, ναι, υπάρχουν κάποια πλάνα που ακόμα τα δουλεύω στο μυαλό μου. Αλλά σιγά σιγά θα πω.
0: Σιγά σιγά και με δύναμη.
1: Κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Όχι προσπαθούμε, θέλουμε να κάνουμε κάτι καινούργιο, γιατί είναι μια ομάδα που αποτελείται από κάπως σταθερά μέλη που εμπλουτίζεται όπως και να έχει. Και και σαν άνθρωποι μέσα από αυτό, αλλά και ως ομάδα μουσικά.
0: Έτσι. Εύχομαι τα καλύτερα, Έλενα μου, Δήρη Χασιώτου, πραγματικά το αξίζετε, να σας απολαμβάνουμε. 8 και 9, Δευτέρα και Τρίτη, στο Θέατρο Αμαλία. Ξαναλέω, Ιστορία μου, μια πολυφωνική διαπραγμάτευση λαϊκών τραγουδιών. Και είναι και τίτλος έτσι προβοκατόρικος με έναν τρόπο, το κάνει πιο επίσημο, αλλά είναι απολαυστικότατο από ό,τι φαίνεται. Και για οτιδήποτε παρακάτω, επίσης, να έχετε δυνάμεις και έμπνευση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
1: Για την κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Yeah, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, το επόμενο project, θα έλεγα, σχέδιο λοιπόν, όπως το είπε και η Έλενα Μουδήρη Χασιώτου πριν, είναι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα τραγούδια της ντροπής, η έμφυλη βία στο δημοτικό τραγούδι. Είναι από το ομώνυμο βιβλίο CD της Ναταλίας Λαμπαδάκη. Είχαμε μιλήσει με την Ναταλία Λαμπαδάκη για αυτή τη δουλειά, όπου επικεντρώνεται σε δημοτικά τραγούδια παιδιά, τα οποία είναι, τι να λέμε τώρα, ο Μενούς, ας πούμε, που θα ακούσουμε, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα έμφυλης βίας στο δημοτικό ρεπερτόριο. Για ακούστε το και από την ομάδα αυτή, και η ομάδα Νέφες είναι μέσα, αλλά και μαθητές από σχολεία.

Εξαιρετικό το βρήκα, παιδιά. Εξαιρετικό. Η δύναμη του πολυφωνικού, όπως το έλεγε και η Έλενα Μουδήρη Χασιώτη που μιλούσαμε πριν, της φωνής, υπέροχο εργαλείο, δεν το συζητούμε, έτσι. Καλησπερίζω και το Φίλιππο, καλησπερίζω και την Ανδριάννα. Και σε λίγο κάνω την κλήρωση και για το σινεμά και για το θέατρο, αφού συνδέσω πρώτα, επειδή μιλάμε τώρα για το πολυφωνικό, για το δημοτικό τραγούδι που ακούσαμε πριν, υπάρχει αύριο Παρασκευή και Σάββατο, 5 και 6 του μήνα δηλαδή, αν δεν αλλάξει κάτι με τον καιρό, ξαναλέω έτσι, είμαστε καλοκαιράκι πλέον και καιρού θέλοντος πηγαίνουν τα πράγματα στις εκδηλώσεις. Έχει προγραμματιστεί το Ρίζες Fest στο Θέατρο Γης, στο πρώην Νταμάρη Τριανδρίας. Με παραδοσιακά, λαϊκά και ρεμπέτικα. Για δύο βραδιές. Αύριο θα εμφανιστούν οι Φόνησες με Ωμέγα, Πάλκο, Μπρατίμια, Νίκος Οικονομίδης και Κυριακή Σπανού. Και 6 του μήνα οι Άγγελοι του Τσιτσάνη, Ανίζα Ανσάμπλ, Καφαντάρδες και Μάρθα Φριτζίλα. 14 ευρώ έχει το μονοήμερο εισιτήριο, 24 ευρώ το διήμερο.

Ο Κώστας εδώ σημειώνει ότι υπάρχουν άπειρα παραδείγματα καλλιτεχνικής έκφρασης παλαιότερων και πρόσφατων περιόδων που περιέχουν απαράδεκτες σήμερα αλλά παραδεκτές τότε απόψεις. Π.χ. σαν το Μενούσι είναι και το αμερικάνικο Hey Joe του Hendrix, Εντιλάιλα του Tom Jones. Το θέμα είναι, λέει ο Κώστας, να κατανοούμε τις αλλαγές και να μην καταδικάζουμε εύκολα. Δεν διαφωνώ, Κώστα, σε αυτό. Και εγώ πάντα ξέρεις και ξέρετε, σκέφτομαι ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε εποχές. Άλλες συνθήκες κάποτε, άλλες συνθήκες αργότερα, άλλες συνθήκες τώρα. Πηγαίνουμε με βάση την εξέλιξη των πραγμάτων, την εξέλιξη της κοινωνίας. Δεν μου είναι εύκολο να δεχτώ, ας πούμε, όταν ακούω από κάποιον ηλικιωμένο «Τότε έπεφτε και ξύλο και ήμασταν καλά». Καταλάβατε, σε τέτοιο βαθμό το εννοώ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρατήσουμε μια βία επειδή την είχαμε όταν ήμασταν παιδιά. Λέμε. Σε τέτοιο επίπεδο μιλάμε. Φυσικά υπάρχουν άπειρα παραδείγματα εντός εκτός και πείτε αυτά. Καλησπέρες και στη Λαμπρινή. Καλώς και τη Μέρη. Ωραίος καιρός, Μέρη. Σ' αρέσει? Η βροχούλα σταμάτησε. Αεράκι έχει. Δεν ξέρω αν θα ξαναρχίσουν οι σταγόνες. Νομίζω πως όχι. Οπότε

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κλήρωση. Δημήτρη, ας ξεκινήσω από το θέατρο. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, Θέατρο Αμαλία. Για να δείτε το ιστορία μου από Nefes Project. Θέλω δύο νούμερα από το 1 ως το 8 να μου δώσεις. Για πες ξανά, ναι και μάλιστα. Και είναι η Τάνια Πούτη και ο Βασίλης Ντέμκας. Τάνια Πούτη, Βασίλης Ντέμκας, πηγαίνετε τη Δευτέρα 8 του μήνα στο Αμαλία, 8.30 αργότερο θα είστε εκεί, να πάρετε θεσούλες, διπλές προσκλήσεις για να δείτε Nefes Project. Τάνια Πούτη, Βασίλης Ντέμκας, στείλτε ένα ok ότι ακούσατε το όνομά σας. Και πάμε να δούμε ποιοι τρεις θα πάρετε διπλή πρόσκληση για το Σινέ Άλεξ. Από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη 10 του μήνα μπορείτε να πάτε με την ταυτότητά σας. Παίρνετε την προσκλησούλα για όποια από τις δύο ταινίες επιλέξετε εσείς να δείτε. Όποια μέρα από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Έτσι, συνεννούμαστε. Τρία νούμερα από το 1 στο 12, Δημήτρη. Μη γελάς, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελένη Συριτζίδου, Άγης Σιδηρόπουλος, Κατερίνα Τσιακάλη. Κατερίνα Τσιακάλη, Άγης Σιδηρόπουλος, Ελένη Συριτζίδου, πηγαίνετε στο Άλεξ. Στείλτε ένα ok ότι ακούσατε.

Λοιπόν, τα ξαναλέω. Για το θέατρο Αμαλία είστε Τάνια Πούτη, Βασίλης Δέμκας. Για το σινέ Άλεξ, Ελένη Σιριτζίδου, Άγης Σιδηρόπουλος, Κατερίνα Τσιακάλη. Περιμένω επιβεβαίωση ότι ακούσατε το όνομά σας. Κώστα, συμφωνώ. Ναι, συμφωνούμε τελικά, ναι. Λέω, Κώστα, εννοώ να μην καταδικάζουμε εκείνες τις καλλιτεχνικές εκφράσεις. Όχι βέβαια σημερινές ανάλογες εκφράσεις, συμπεριφορές. Ναι, τα ίδια λέμε λοιπόν. Έτσι είναι. Κοίτα, πολλές φορές λέμε πράγματα τα οποία φαίνονται αυτονόητα. Δεν είναι όμως, δυστυχώς. Λοιπόν, ευχαριστώ αδέρφια για την ανταπόκριση και του OK. Να πάτε να απολαύσετε και ταινίες και θέατρο και περιμένω εντυπώσεις πάντα με χαρά.

Τι άλλο να σας πω τώρα λίγο πριν κλείσουμε, για αύριο πάντα Παρασκευή, σας είπα για το Ρίζες Fest, θέατρο γης. Να σας πω επίσης ότι έχουμε στην Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, Δημοσθένους 4, κάτω από την Αριστοτέλους, είναι η πλατεία Αριστοτέλους, το πρώτο φεστιβάλ διηγήματος μικρής φόρμας, και αυτό διήμερο, Παρασκευή και Σάββατο. Αύριο από τις 7 θα μιλήσουν για τη μικρή φόρμα Έλσα Κορνέτη, Γιάννης Μαρκόπουλος, Ιωάννα Ναού, Μυρώνη Κοπούλου, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Λίλια Τσούβα και Καλλιόπη Εξάρχου. Και το Σάββατο από τις 11.30 το πρωί μέχρι τη 1.30 και 7 με 9 αργότερα το απόγευμα θα γίνει ανάγνωση διηγημάτων μικρής φόρμας. Επίσης αύριο και μέχρι και την Κυριακή στο Πάρκο Νέας Ελβετίας και στη γειτονιά μου Χαριλάου έχει την 28η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας. Αυτό που λέει το όνομά του, έτσι, και οικολογικά προϊόντα και χειροτεχνήματα. Και αύριο στην αυλή της Βίλας Καπατζή, στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης στη Βασιλής Όλγας 108, 7 η ώρα, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, υπάρχει η παράσταση αφήγησης ιστορίας κάτω από τα δέντρα από την ομάδα Μουσικομυθία. Ναντίνα Κυριαζή στην αφήγηση, Λένα Τζαμπάζη στην κιθάρα και Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου στη διερμηνία στη νοηματική. Ελεύθερη είσοδος, αλλά απαραίτητη κράτηση θέσης. Λοιπόν, η Τάνια Ταχύτατη μου λέει δεν μπορεί να πάει Νέφες, οπότε ο Βασίλης Ντέμκας είναι ο ένας και θέλω ακόμη ένα νούμερο, τι σου είπα πριν, δώσ' μου, μεταξύ 1 και 6, το 3, οκ. Okay. Οπότε τη θέση της παίρνει η Μέρη Πραξιγά. Μπράβο Τάνια, ευχαριστώ για την ενημέρωση εγκαίρως. Μέρη Πραξιγά πάει Νέφες. Μέρη, άκουσες? Δευτέρα, 8 του μήνα, Θέατρο Μαλία. Αυτά κλείνουμε για να μπούμε στον κόσμο του Πασχάλη. Πάμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: ...91 και 4...

0: το μια βόλτα στο φεγγάρι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, όταν το βγήκε, δεν είχε καθόλου επιτυχία. Γιατί είχε βγει με τον Ιδησό μετά να κάνανε επιτυχία.
1: Ναι, έγινε αργότερα αυτό.
0: Ναι, αλλά όποιος, για να μπορέσει να το, να το αγαπήσει ο κόσμος, όταν με ρωτούσαν ποιο είναι το ωραίο τραγούδι που έχετε γράψει, έλεγα το «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι». Αλλά τελικά είναι και ωραίο.
1: Αυτό σημαίνει με τα τραγούδια σου, δεν ξέρει κανείς ποιο είναι πιο ωραίο. Και βέβαια όταν λέγονται από μια τραγουδίστρια σαν τη Βίκη του Μοσχολιού, θα γίνουν ακόμα πιο ωραία.
0: Γιώργο, άρχισα. Το πάμε να βάλω στο δεύτερο.

0: Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε μελωδικότατα με μια απίθανη Βίκη Μοσχολιού να μας συντροφέψει αυτό το ημίωρο. Πασχάλης Δήμου, κυρίες και κύριοι, κόκκινο βινήλιο, τα καλύτερα και πάλι. Γεια σου Πασχάλη.
1: Καλησπέρα. Εσύ είχες το πολυφωνικό πριν,
0: ναι.
1: Εγώ σου έχω τη φωνή βιολοντσέλο.
0: Σωστό, σωστό. Είδες πως δένουν τα πράγματα.
1: Η Βίκη Μοσχολιού, λοιπόν, και το σημερινό αφιέρωμα έχει τίτλο «Οι συνθέτες που είχε τη μικρότερη δισκογραφική συνεργασία μαζί τους κατά την πρώτη δεκαετία της καριέρας της 1962-1972». Μιλάμε βέβαια για την τραγουδίστρια με τη σημαντικότερη δισκογραφία όλων των εποχών,
0: mm-hmm.
1: από κάθε άλλη τραγουδίστρια. Όλοι τότε οι συνθέτες, οι στιχουργοί, οι ποιητές θέλανε να τραγουδήσουν τα τραγούδια του Σιμοσχολιού, έγραφαν για τη φωνή της. Υπήρξαν όμως και κάποιοι που έγραψαν ελάχιστα τραγούδια για αυτή τη σπουδαία ερμηνεύτρια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν τις έγραψαν κάποια από τα καλύτερά τους.
0: Ναι.
1: Αυτών των συνθετών και τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα. Το Μάνο Χατζηδάκη κατ' εξαίρεση το συμπεριλάβαμε, γιατί δεν είχε συνεργαστεί ποτέ δισκογραφικά με τη Μοσχολή, mm-hmm. ούτε κάπου αλλού. Βέβαια ήταν δεδομένος ο άλλο θαυμασμός, είχε πει το περίφημο «Φωνή βιολοντσέλο»,
0: mm-hmm.
1: ή μήπως το είπε ο Θοδωράκης, υπάρχει και αυτή η άποψη. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το σπάνιο ντοκουμέντο, το ηχητικό, δεν μπορούσαμε να το αγνοήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Πρόκειται για μια ηχογράφηση
0: υπέροχο,
1: που πραγματοποιήθηκε το 1971 στα στούντιος του BBC στο Λονδίνο. Ήταν μια παραγωγή του Μαστοράκη για την ΙΕΝΕΔ, ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελάριο, και συμμετείχαν ο Μάνος Χατζηδάκης που έπαιξε πιάνο, ο Γιώργος Ζαμπέτας που έπαιξε μπουζούκι, ο Αλέκος Σακελάριος που έπαιξε φυσαρμόνικα με τη μύτη,
0: mm-hmm.
1: η Βίκη Μοσχολιού που τραγούδησε και η Λίτσα Σακελαρίου που επίσης mm-hmm. τραγούδησε. Για μένα είναι ό,τι πιο ακριβό και ό,τι πιο σπάνιο έχω δει στην ελληνική τηλεόραση. Ήμουν παιδί τότε.
0: Uh-huh.
1: Είχε προβληθεί ανήμερα πρωτοχρονιά του 1972 από την ΙΕΝΕΔ και το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Ανέφερα πριν τον Μίκη Θεοδωράκη. Να ακούσουμε Μίκη Θεοδωράκη τώρα και Νίκο Γκάτσο. Ο Θεοδωράκης έγραψε 3 τραγούδια για τη φωνή της Μοσχολιού όλα και όλα. Την ιστορία την είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα στο φιέρμα στον Νίκο Γκάτσο.
0: Mm-hmm,
1: την επαναλάβουμε mm-hmm. εντάχει, τα είχε ηχογραφήσει το 67 η Μοσχολιού. Είχαν τυπωθεί τα δισκάκια, δεν κυκλοφόρησαν διότι η κυκλοφορία συνέπεσε με την 21η Απριλίου του 1967. Τη ηχογράφησε εκ νέου του 1974. Θα ακούσουμε τη σπάνια ηχογράφηση του 67 του τραγουδιού «Σήμερα βράδια σε νωρίς». «Έξι φεγγάρια της θάλασσας» ήταν ο αρχικός τίτλος. «Θαλασσινά φεγγάρια» ονομάστηκε το 1974 ο δίσκος, και αμέσως μετά ένα συνθέτης το οποίο επίσης τραγούδισε μόνο 2 τραγούδια. Το 1971 του Χρήστου Λεοντή θα ακούσουμε «Στο γυαλού την άκρη» σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου.

0: Από την μπαλάντα στο χαρούμενο.
1: Και τώρα να δεις που θα σε πάω. Πίσω στο 1962. Στο ξεκίνημα της Μοσχολιού, η οποία πρωτοεμφανίστηκε ανήμερα Πάσχα στη Διάνα του Χιλά, πλάι στο Μυθικότσι και στη Δούκισσα, κατόπιν μεσολάβης της ξαδέρφης της τραγουδίστριας Έφης Λίντα που συμμετείχε στο πρόγραμμα, σε ηλικία 19 ετών και 8 μέρες πριν κλείσει τα 19, ηχογράφησε το πρώτο της τραγούδι που ήταν του Σταύρου Τζουανάκου. Στίχη, μουσική και δεύτερη φωνή ο Τζουανάκος, μπουζούκι ο Λέκης Καρνέζης και ο Κώστας Παπαδόπουλος, ακορντών ο Γιώργος Κινούσης. Να ξέρεις πόσο πόνεσα το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησαν όλα.

0: Μάλιστα.
1: Ο Τζουανάκος ήταν λοιπόν ο πρώτος Σταύρος που της έγραψε τραγούδι και όχι ο Σταύρος Ξαρχάκος, όπως ορισμένοι νομίζουν. Ο Ξαρχάκος την άκουσε στην Τριάνα του Χιλά και δύο χρόνια μετά, το 64 δηλαδή, της έδωσε το πρώτο κινηματογραφικό της τραγούδι στην ταινία Λόλα, το περίφημο Χάτ και το Φεγγάρι. Και τώρα πάμε στο Γρηγόρη Βυθικότσι, με τον οποίο είχε πολύ συνεργασία η Μοσχολιού και στα κέντρα και σε δίσκους ως τραγουδιστές. Ως συνθέτη όμως, μόνο δύο τραγούδια του ερμήνευσε στη δισκογραφία. Θα ακούσουμε το ένα από το 1968, είναι δικός μου ο καημός, σε στίχους της σπουδαίας Ελένης Λιάκου, και αμέσως μετά θα πάμε στο Βασίλη Τσάι, με τον οποίο επίσης δεν είχε μεγάλη συνεργασία τη δεκαετία του 60. Θα ακούσουμε το «Δεν είναι όνειρο η ζωή» από την ίδια χρονιά, το 68. Με τον Τσάνι βέβαια συνεργάστηκε αργότερα, το 75, στο δίσκο Σκοπευτήριο, που ερμήνευσε 5 τραγούδια του. Πάμε.

0: Και ένα τελευταίο λοιπόν, Πασχαλή.
1: Ωραία. Δεν ήταν μόνο αυτοί οι συνθέτες, βέβαια, των οποίων δεν τραγούδησε πολλά τραγούδια στη δισκογραφία. Είναι και άλλοι. Είναι ο Κώστας Αϊτανίδης, ο Κώστας Παπαδόπουλος. Στη συνέχεια είναι ο Πιτσιλαδής, ο Πλέσσας και άλλοι. Επέλεξα όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι πολύ ιδιαίτερο του Άγγελου Σέμπου, το οποίο ερμήνευσε 7 τραγούδια στο δίσκο Ιερά Οδός το 1971 σε στίχους Κωστούλας Μητροπούλου με τίτλο «Ο Νοτιάς». Και κλείνω. Αποχαιρετώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Καλό απόγευμα.
0: Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη, καλώς εχόντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πασχαλή. Κλείνω κι εγώ, Μπρέλα, αδέρφια. Και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέα αίτηση για επανεξέταση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης στην εισαγγελία του Άριου Πάγου μέσω του δικηγόρου του Ζαχαρία Κεσέ μετά τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν. Με την αίτηση ζητείται η ανάσυρση της τοιχογραφίας από το αρχείο, η εκ νέου εξέταση της υπόθεσης και η κλήση προσώπων που ενδέχεται να συμβάλλουν στη διερεύνηση των καταγγελιών για τη χρήση του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να είχαν κινηθεί αυτοεπαγγέλλητος στα αρμόδια όργανα και να αναζητήσουν τον κύριο Ντίλιαν μετά τις νέες πληροφορίες που εισέφερε στο δημόσιο λόγο και μοιάζουν να έχουν ιδιαίτερο βάρος για την υπόθεση. Εκτίμησε μιλώντας στο κόκκινο η Κατερίνα Παπανικολάου, πρώην μέλος της ΑΔΑΕ. Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Άριου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Για απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Καταπέλτης για την ελληνική αστυνομία και τη βία που ασκεί κατά διαδηλωτών, φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων, είναι η νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί συχνά αχρίαστη υπερβολική βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων, προκαλώντας σοβαρούς σωματικούς και ψυχολογικούς τραυματισμούς, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία, καλώντας παράλληλα στην απαγόρευση της χρήσης κρότου λάμψης κατά την αστυνόμευση διαδηλώσεων. Με fast track διαδικασίες επιχειρεί η κυβέρνηση να προχωρήσει τη συνταγματική αναθεώρηση. Την έναρξη της διαδικασίας ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη ο Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα αποτελείται από 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Με τις δύο ψηφοφορίες να διεξάγονται κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές Αυγούστου και στα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου. Μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο ζητά η αντιπολίτευση, με τον Διονύση Καλαματιανό από τον ΣΥΡΙΖΑ να υπογραμμίζει την ανάγκη η πρώτη ψηφοφορία να διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη τον Οκτώβριο. Κινητοποίηση έξω από τη Βουλή πραγματοποίησαν σήμερα φοιτητικοί σύλλογοι, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στη συνταγματική αναθεώρηση, την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα δημόσια πανεπιστήμια. Το Σάββατο στις 10.30 το πρωί θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο ξενοδοχείο Windham Grand Athens. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, Σοκράτη Φάμελο. Πλήθος κόσμου, συνάδελφοι, συγγενείς, φίλοι και σύντροφοι βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Βρυλίσια για να αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Στην κηδεία του παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Σοκράτης Φάμελος, ο Αλέξης Τσίπρας και πολλά ακόμα στελέχη της αριστεράς. Νέα διακοπή των δρομολογίων στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα μόλις 3 μέρες μετά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για την επανέναρξη των δρομολογίων. Τεχνικό πρόβλημα επικαλείται η Hellenic Train. Η γραμμή ήταν ανενεργή εδώ και 3 χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών και σύμφωνα με πληροφορίες η διακοπή οφείλεται στην παλαιότητα του τροχαίου υλικού. Το ίδιο τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε και στα τρένα προς τις Σέρες από Θεσσαλονίκη, τα δρομολόγια των οποίων επίσης ανεστάλησαν. Παρέμβαση ενάντια στην εκένωση των προσφυγικών της Αλεξάνδρας πραγματοποιήθηκε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Στο πλευρό των κατοίκων βρέθηκε ο Κώστας Αρβανίτης, ενώ το θέμα βρίσκεται πλέον στην ατζέντα της Left και θα ακολουθήσουν νέες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να αναδειχθεί η ανάγκη προστασίας του ιστορικού συγκροτήματος και της κοινωνικής του λειτουργίας. Τα προσφυγικά είναι ένα μοναδικό παράδειγμα λαϊκής και κοινωνικής κατοικίας, ένας χώρος που συνεχίζει να στοιχάζει ανθρώπους, να στηρίζει ευάλωτες ομάδες και να διατηρεί ζωντανή την ιστορική μνήμη της πόλης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της Left και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κώστας Αρβανίτης. Την πρώτη αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου για τις συνέπειες της ευλογιάς των εγωπροβάτων κατέθεσε σήμερα στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου κτηνοτρόφος από την περιοχή του Αλμυρού, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και δικηγόρο Βασιλικό Καλή να χαρακτηρίζει την υπόθεση αγωγή ορόσημο, καθώς όπως είπε, η ελληνική δικαιοσύνη καλείται να εξετάσει αν τα αρμόδια όργανα του κράτους ενήργησαν εγκαίρως και αποτελεσματικά απέναντι στην επιδημία. Από μελισσοκόμους οι οποίοι κάπνισαν τα μελίσια τους φέρεται κατά τα πρώτα στοιχεία να ξεκίνησε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Λοφοφιλοθέης κοντά στο Άλσος Βεϊκού, σύμφωνα με μαρτυρίες όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ισραήλ πραγματοποιεί σήμερα επιδρομές στο Νότιο Λίβανο και ανακοίνωσε πως επιφυλάσσεται το δικαίωμα τους να πλήξει τη Βηρυτό μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση στην Ουάσιγκτον μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, με την προϋπόθεση ότι θα σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεσμπολάχ. Στους τρεις οι νεκροί από την Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Κοιλάδα Μπεκά. Νεκρός και Σέρβος και Ανόκρανος σε βάση του ΟΗΕ καταδικάζουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Ευρωπαϊκές χώρες, την ίδια ώρα ο ηγέτης της Χεσμπολά, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι το σύντικο ενόπλο κίνημα ενδιαφέρεται μόνο για συνολική κατάπαυση του πυρός και απόσυρση του Ισραήλ από τον Νότιο Λίβανο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται τη Σουηδία σε φιλικό παιχνίδι απόψε στις 8, όπου οι Σουηδοί ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους ενόψει Μουντιάλ και η Ελλάδα προετοιμάζεται για το Nations League.
1: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσει.
0: ...91 και 4 στο κόκκινο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για πάμε, ωραία μέρα, ωραίο απόγευμα, τι ωραία, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα και στο Δημήτρη Κουτζιαμάνη εδώ απέναντι με το στυλάτι Τραγιάσκα στην κονσόλα του ήχου. Μάνο Τζανακάκη στα υπόλοιπα. 91 και 4 στο κόκκινο. Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr. Πάνω αριστερά στο καντράν ακούτε ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Την επόμενη μέρα το πρωί στο Facebook το 91 και 4 αναρτά ο Νίκος στην εκπομπή και λίγο αργότερα και εγώ στην προσωπική μου σελίδα στα λατινικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι αφρικάνικα και γυναικεία με το περίφημο Super Group σχήμα που ιδρύθηκε στο Μάλι το 2014, Les Amazons d'Afrique, ένα σχήμα στο οποίο συμμετέχουν μεγάλα αλλά και λιγότερο γνωστά για το ευρύ κοινό ονόματα. Μεγάλη ιστορία στη μαλινέζικη μουσική Μαμάνι Κεϊτά, ακόμα μεγαλύτερη Ούμου Σανγκαρέ με την προσωπική της καριέρα και τις βραβεύσεις, και η Μαριάμ Ντούμπια, η οποία τώρα ταξιδεύει χωρίς τον Αμαντού που έφυγε από τη ζωή, από τους Αμαντού και Μαριάμ. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε το κομμάτι «Ο χορός των γυναικών». «Μούσας Dance», έτσι λέγεται, και θα πούμε και για τις συμμετοχές αυτές. Να πούμε ότι το super group αυτό, θα δούμε και το ακριβές line-up, θα βρίσκεται την τρίτη μέρα του εξαιρετικού World Music Festival στα Σκόπια Off Fest, που ξεκινάει Τετάρτη 3 Ιουνίου και έχει μπόλικα αφρικανικά ονόματα, θα τα πούμε και θα τα παίξουμε, τα ήδη τα λέμε και τα παίζουμε. Λοιπόν, Παρασκευή 5 Ιουνίου, Les Amazons d'Afrique θα ακολουθήσουν την συναυλία του Καταλανού κιθαρίστα και παραγωγού Ραούλ Ρεφρί με τη φίλη μας τη Μαρία Ματσότα από την Κάτω Ιταλία. Λοιπόν, για να βάλουμε μπρος τον αφρικάνικο γυναικείο δυναμικό ήχο. Οι περίφημες Αμαζόνες που πήραν το όνομά τους από τις πολεμίστριες εκεί στην παλιά Δαχομέη που έγινε μετά Μπενίν. Πάμε!

Musou Dance λοιπόν, από το δίσκο «Ο χώρος των γυναικών», Les Amazones d'Afrique, δίσκοι τους κυκλοφορούν από τη Real World του Peter Gabriel 2, αν δεν κάνω λάθος, σε παραγωγή εδώ του περίφημου Jack Knife Lee, ο οποίος συμμετείχε στη σύνθεση μαζί με τον DJ και παραγωγό Najib Ben Bella. Οι κυρίες, η μαμά Νί Κεϊτά, η οποία σίγουρα θα βρίσκεται στα Σκόπια στις 5 του μηνός, του Ράρι με τις Amazon d'Afrique. Η Ντομπέτνια ωραία, για αυτήν δεν ξέρω, γιατί έχει πολύ μεγάλη αυτόνομη καριέρα, από την ακτή Ελεφαντοστού. Η Φαφά Ρουφίνο από την Μπενίν, που έδωσε και το όνομα στις Αμαζόνες, την πρώην Δαχομέη. Και η Κάντι Γκουίρα από την Μπουρκίνα Φάσο, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όπως είπαμε, την τρίτη μέρα του Off Fest στα Σκόπια, του World Music Festival, το οποίο γεννήθηκε ως παρακλάδι του περίφημου Jazz Fest που είναι κάθε Οκτώβριο στα Σκόπια. Φοβερή δουλειά εκεί του θρυλικού παραγωγού Oliver Μπελοπέτα. 25 χρόνια το Off Fest, 3 με 6 Ιουνίου θα είμαστε εκεί βεβαίως, και θα φέρουμε και ήχους και ρεπορτάζ επιστρέφοντας. Λοιπόν, η Ντομπετνιά ωραία συμμετείχε στο προηγούμενο κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε το ολόφρεσκο σίγγλ της για το χωριό της που μόλις κυκλοφόρησε, Mon Village.

Από τα μεγάλα ονόματα της δυτικοαφρικανικής μουσικής, η Βοριανή Ντομπέτ Νιαωρέ, που στις 17 Ιουνίου θα κλείσει τα 44 της χρόνια. Ζει από το 1999 στην Γαλλία. Πατέρας της, ο περκασιονίστας, ο Μπόνι Νιαωρέ. Με GN γράφεται το Νιαωρέ, έτσι προφέρονται αυτά. Έχει κερδίσει και Grammy μαζί με την pop star India Airy όταν είχαν κάνει συνεργασία το 2010, αυτοδίδακτη με μουσικές, χορό, κρουστά και ένα πολύ εντυπωσιακό show και πολύ εντυπωσιακή, έτσι, με τα διάφορα χαϊμαλιά, πως πλέκει τα μαλλιά της και τα ρούχα που συνδυάζουν παραδοσιακές αφρικάνικες τέχνες και σύγχρονη μόδα. Πραγματικά εντυπωσιακή από τις μεγάλες στάρ. Να δούμε αν θα μας έρθει στα Σκόπια με τις Amazon Dafrik. Ο επόμενος καλλιτέχνης θα μας έρθει όμως στο ίδιο φεστιβάλ, θα μας λέω, γιατί το πηγαίνω τις κάθε χρόνο και επειδή είναι η γειτονιά μας πάντα πηγαίνω, σχεδόν πάντα. Ο κιθαρίστας, ο Μαλινέζος, ο Γκαούσο Σόμπρα Κουγιατέ, ο οποίος θα έρθει με το σχήμα Guitar Baro, για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως μετά, από οικογένεια των παραδοσιακών τροβαδούρων Γκριό, μαθήτευσε δίπλα στον σπουδαίο κιθαρίστα Τζέλι Μάντι Τουνκάρα από τη θρυλική Ράγι Μπάντ, την μπάντα του Σιδηροδρόμου, και δίπλα στον αξέχαστο τραγουδιστή τον Κάσε Μάντι Τζιαμπατέ. Και εμπνεύστηκε πολύ και από τον Αλή Φαρκατούρε και έχει καινούριο δίσκο στην One World Music που κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Γκαούσου Σόμπρα Κουγιατέ.

Ωραίες αφροπενιές λοιπόν από τον Γκαούσο Σόμπρα Κουγιάτε, Φαντζιάλα το κομμάτι από το δίσκο Σόμπρα Dance. Και το Σόμπρα που έχει ενσωματώσει στο όνομά του έχει να κάνει με την περιοχή καταγωγής στο νοτιοδυτικό, νοτιοδυτικό μάλλον, ναι, στην περιοχή Κουλικόρο. Λοιπόν, ο καλλιτέχνης αυτός, ο τραγουδοποιός και εξαιρετικός κιθαρίστας, ο Γκαούσου Σόμπρα Κουγιάτε, λοιπόν, έτσι, θα βρίσκεται με μια άλλη μπάντα, γιατί είπαμε το δίσκο του, που έχει και τον τίτλο Σόμπρα, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή από την One World Records, φίλης Καρολίνα Βαγέχο στην Κοπεχάγη. Θα έρθει με την μπάντα και το σχήμα γκιτάρι μπάρο. Λοιπόν, το οποίο απαρτίζουν ο Γκαούσου Κουγιάτε και ο Κερφάλα Διαμπατέ στις κιθάρες και ο Λασάνα Διαμπατέ, ο θρυλικός, στο αφρικάνικο ξυλόφωνο το μπαλαφόν. Ένας δίσκος που ηχογραφήθηκε στο Ντακάρ, στη γειτονιά Μαμέλ, έχει και τίτλο τέτοιο ένα από τα κομμάτια, το έχουμε παίξει στο παρελθόν. Μια πολύ σοβαρή παραγωγή του Ντούντου Σαρ, του διευθυντή του Dakar Music Expo, του Διεθνούς Μουσικού Meeting στο Dakar, ο οποίος έχει μανατζάρει και κάνει παραγωγές και με τον Γιούσου Ντούρ, και η Αγγλίδα η Λούση Ντουράν, η παραγωγός με πολλούς αφρικανικούς δίσκους. Λοιπόν, γκιτάρι μπάρο, θα βρίσκεται το τρίο αυτό που έχει πιο ακουστικό ήχο. Λοιπόν, για να δούμε την πρώτη μέρα στο φεστιβάλ OFEST στα Σκόπια που κλείνει τα 25 του χρόνια μαζί με τους θρυλικούς BCUC που έχουμε απολαύσει και εδώ στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, τους Νοτιοαφρικανούς, τους οποίους δεν θα προλάβουμε να παίξουμε σήμερα, νομίζω αύριο. Όπως είπαμε, την Παρασκευή 5 του μηνός Les Amazon d'Afrique, μιλάμε τώρα για το αφρικανικό στοιχείο που θα είναι έντονο, και την τελευταία μέρα το Σάββατο με Ματσούμ με Ζάγκο από Μοζαμβίκη και Ζαουόσε Κουίνς από Τανζανία. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το τρίο γκιτάρι μπάρο σε ένα αφιέρωμα στην κογκολέζικη ρούμπα. Εδώ η μαλινέζικη ήχη δένουν με τη γλύκα της κογκολέζικης ρούμπα. Homage à la rumba congolaise. Γκιτάρι μπάρο. Thank you.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάμε γερά στο κάτι λιγότερο από δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Νέο κομμάτι και επερχόμενος δίσκος από ένα σπουδαίο μουσικό και φωνάρα, έναν Καστοριανό στα Χανιά, τον Άκη Πιτσάνη.

το F και το λέει The F στα αγγλικά και στα ελληνικά. The F λοιπόν, ο Άκης Πιτσάνης από τον επερχόμενο δίσκο του, τον οποίο περιμένω εν αγωνίως, που λέγεται This Dance, ή δηλαδή ένα λογοπαίγνιο μεταξύ της απόστασης, το distance και το χορό, this dance, το slang. Θα μας τα πει πιστεύω κάποια στιγμή. Τι να πει κανείς για αυτόν τον τεράστιο μουσικό και τραγουδιστή, γεννημένος στην Καστοριά. Ξεκίνησε τη μουσική από τα 7 του χρόνια παίζοντας μπουζούκι, σπούδασε μουσικολογία εκεί τότε στην περίφημη σχολή της Άρτας που ανήκει τώρα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σπούδασε και παραδοσιακή οργανωπία στην Καστοριά. Ό,τι πιάνει τα χέρια του είναι χρυσάφι, φτιάχνοντας όργανα, παίζοντας όργανα. Ένα πολύπλευρο παρελθόν, έχοντας παίξει και σε rock και metal μπάντες όπως η Τέλμα. Πάντα στα σταυροδρόμια Ανατολής και Δύσης, άλλοτε με ακουστικό και άλλοτε με ηλεκτρικό ήχο. Ζει στα Χανιά, διδάσκει κριτική λύρα στο Μουσικό Σχολείο Χανίων, αλλά και πολλά άλλα project. Τον έχουμε παίξει επανειλημμένα στην εκπομπή και με τη δισκάρα The Eastern Piano Project, ο δίσκος Ex Terra του πιανίστα και μουσικολόγου και δασκάλου του Νίκου Ορδουλίδη. Τον έχουμε παίξει και με

Πότε ήταν, πέρσι, πρόπερσι, πρόπερσι που οργάνωνε αυτές τις βραδιές που ξεκίνησαν στο Γιαπί και μετά πήγανε στο 8-Ball με τα παραδοσιακά τζαρμαρίσματα. Εκεί έκαναν μια εξηλεκτρισμένη εκδοχή των Καφέ Αμάν με τον Άκη Πιτσάνη και ένα-δυο άλλους μουσικούς. Είχε βγει καταπληκτικό. Και έτσι λοιπόν αναμένουμε το Dish Dance. Ακούσαμε το F ή The F από τον πολύ χαρισματικό Άκη Πιτσάνη, ο οποίος έχει ένα απίστευτο τσάκισμα στη φωνή και όπως είπαμε παίζει τα πάντα και γουστάρε που λέμε. Εδώ έπαιξε τις κιθάρες, μπάσο και έκανε και τα φωνητικά, έγραψε μουσική και στίχους. Μόνο ο Νίκος Συγκλέτος έπαιξε drums. Και πάμε τώρα στο καινούριο single του James Μπαζδάνη, του Δημήτρη Μπαζδάνη, από τα Γιάννενα, ενός εξαιρετικού μουσικού που αρχικά έζησε στο Βόλο και τώρα έχει κατέβει στην Αθήνα. Εξαιρετικός τραγουδοποιός, συνεργάζεται με πάρα πολλές φωνές, κυρίως τραγουδίστριες. Το καινούριο single είναι με την Αγγελική Παρδάλη που κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Και νομίζω ταιριάζει στο δευτεριάτικο κλίμα, μια και λέγεται της Κυριακής στα Πόνερα. Εδώ με τον Δημήτρη μάλλον δεν περάσαμε πολύ καλά την Κυριακή, οπότε πάμε να ακούσουμε της Κυριακής στα Πόνερα. Αγγελική Παρδάλη ερμηνεύει τον Δημήτρη James Μπαζδάνη, ο οποίος και παίζει κιθάρες, έγραψε μουσική, στίχους και έκανε και την παραγωγή.

Ολοφρεσκό κομμάτι της Κυριακής από τα Πόνερα με την Αγγελική Παρδάλη, μουσική, στίχους, κιθάρες, ενορχήστρωση, ο Δημήτρης James Μπασδάνης, ο εξαιρετικός κιθαρίστας και παραγωγός. Και πάμε τώρα στον καινούριο δίσκο συνεργασίας του Μιχάλη Χανιώτη με το Βαγγέλη Καπράλο, τρίτος, αν δεν κάνω λάθος, στη σειρά, ύστερα από αρκετά χρόνια. Και όπως λένε οι δημιουργοί, ύστερα από ένα πεντάχρονο περιπετειώδης ταξίδι εν μέσω υφάλων και σκοπέλων, πιάσαμε επιτέλους λιμάνι. Βγήκε στην κυκλοφορία η νέα μας δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Σωπαίνουν τα τραγούδια μας». Συνταξιδιώτες και αρρωγείς, αυτό το ταξίδι πολύ αγαπημένοι φίλοι, στιχουργικά συμπράττουν ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, η Στέλλα Μωυσιάδου, η Λιζέτα Καλημέρη, ο Στάθης Νατσιός και μουσικά ο Τόλης Νύρας και ο Χρυσόστομος Μπουκάλης. Η συλλογή περιλαμβάνει 13 τραγούδια, 12 καινούργια και μια επανεκτέλεση με ερμηνευτές, τη Μάρθα Φριτζίλα, το Μάκη Σεβίλογλου, το Λάμπρο Βασιλείου, τον Τόλη Νύρα, τον Πέτρο Μάλαμα και την Εύα Σταμπουλίδου. Οι ενορχιστρώσεις είναι του Μιχάλη Χανιώτη, παραγωγή και από τις δύο και από το Βαγγέλη Καπράλο. Ηχογραφήσεις έγιναν στην Κοζάνη, όπου θα γίνει και η δισκοπαρουσίαση κάπου εκεί στα μέσα Σεπτεμβρίου. Θα τα πούμε όταν πλησιάζει ο καιρός. Πάμε να ακούσουμε την διάβρωση. Σε μουσική και ενορχήστρωση του Μιχάλη Χανιώτη, η στίχη του Βαγγέλη Καπράλου, ερμηνεύει η Μάρθα Φριτζίλα, ο Μιχάλης Χανιώτης παίζει μπουζούκι, ο Τόλης Νύρας ακουστική κιθάρα, Κώστας Κωστόπουλος ηλεκτρική, Χρυσόστομος Μπουκάλης κοντραμπάσο, ο Γρεβενιώτης, Γιάννης Αντωνιάδης κλαρίνο, Νίκος Καλύβας τύμπανα, Σταματίας Γουροπούλου τσέλο και Γιάννης Μιλωνάς βιολί. Λοιπόν, διάβρωση, Μιχάλης Χανιώτης, Βαγγέλης Καπράλος, ερμηνεία Μάρθα Φριτζίλα. Από το δίσκο «Σωπαίνουν τα τραγούδια μας» που μόλις βγήκε.

Σοπαίνουν τα τραγούδια μας, νέα δισκογραφική δουλειά σε μουσική και ενορχήστρωση Μιχάλη Χανιώτη, στίχους Βαγγέλη Καπράλου με την Μάρθα Φριτζίλα, και πάμε να ακούσουμε μια τουρκάλα που έχει ισπανικό επίθετο, έτσι νομίζω είναι καλλιτεχνικό, επηρεασμένη από το φλαμέγκο και άλλες λάτιν μουσικές. Τα τελευταία δύο χρόνια ερωτοτροπεί με την Ελλάδα και έχει και μια συνεργασία με τον Δημήτρη Μπάκουλη και αναμένουμε και καινούριο κομμάτι και ζωντανή συνεργασία. Πάμε να ακούσουμε την Ελίφ Σάντσες.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ναι, αίτηση για επανεξέταση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε ο δημοσιογράφος Θανάση Κουκάκη στην εισαγγελία του Άριου Πάγου μέσω του δικηγόρου του Ζαχαρία Κεσέ μετά τις νέες δηλώσεις Dillian ότι η εταιρεία του δεν λειτουργήσε κάποιο λογισμικό στην Ελλάδα αλλά το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες. Με την αίτηση ζητείται η ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, η εκ νέου εξέταση της υπόθεσης και η κλήση προσώπων που ενδέχεται να συμβάλλουν στη διερεύνηση των καταγγελιών για τη χρήση του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να είχαν κινηθεί αυτεπαγγέλτως στα αρμόδια όργανα και να αναζητήσουν τον κύριο Dillian μετά τις νέες πληροφορίες που είσαι φέρει στο δημόσιο λόγο και μοιάζουν να έχουν ιδιαίτερο βάρος για την υπόθεση, εκτίμησε μιλώντας στο κόκκινο η Κατερίνα Παπα-Νικολάου, πρώην μέλος της ΑΔΑΕ. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν μπορεί να κλείσει και δεν έχει κλείσει κοινοβουλευτικά και δικαστικά όπως επιχειρείται, με πράξεις και παραλήψεις από την κυβέρνηση σε συνεργασία με την ηγεσία της δικαστικής εξουσίας, τονίζει σε δήλωσή του τομέαρχης δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαΐλιου. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα έναν 27χρονο εργαζόμενο σε κρεοπωλείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του νεακρίτη.gr, κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, το χέρι του νεαρού εγκλωβίστηκε σε μηχανή του κοιμά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, ωστόσο λόγω της βαρύτητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο ΚΑΤ. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Άριου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Για απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση, καν λόγω ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Με fast track διαδικασίες επιχειρεί η κυβέρνηση να προχωρήσει τη συνταγματική αναθεώρηση. Διμηνή προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο ζητάει αντιπολίτευση με τον Διονύση Καλαματιανό από τον ΣΥΡΙΖΑ να υπογραμμίζει την ανάγκη πρώτη ψηφοφορία να διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη τον Οκτώβριο. Η συγκρότηση της Επιτροπής θα επικυρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου από την Ολομέλεια της Βουλής. Κινητοποίηση έξω από τη Βουλή πραγματοποίησαν σήμερα φοιτητικοί σύλλογοι εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και την υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας. Καταπέλτης για την ελληνική αστυνομία και τη βία που ασκεί κατά διαδηλωτών, φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων, είναι η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί συχνά αχρίαστη υπερβολική βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων, προκαλώντας σοβαρούς σωματικούς και ψυχολογικούς τραυματισμούς, αναφέρει η οργάνωση, καλώντας παράλληλα στην απαγόρευση της χρήσης κρότου λάμψης κατά την αστυνόμευση διαδηλώσεων. Το Σάββατο στις 10.30 θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, Σοκράτη Φάμελ. Σε κλίμα συγκίνησης και με πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε στο Ιερό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρου Σταυριλίσια, η κηδεία του Νάσου Αθανασίου που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 75 ετών. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή, μεταξύ αυτών ο Σοκράτης Φάμελος, ο Αλέξης Τσίπρας και πολλά ακόμα στελέχη της αριστεράς. Νέα διακοπή των δρομολογίων στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα μόλις τρεις μέρες μετά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για την επανέναρξή τους με την Hellenic Train. Επικαλείται τεχνικό πρόβλημα. Η γραμμή ήταν ανενεργή εδώ και τρία χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Και σήμερα με πληροφορίες, η διακοπή οφείλεται στην παλαιότητα του τροχαίου υλικού. Το ίδιο τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε και στα τρένα προς τις Σέρες από Θεσσαλονίκη, τα δρομολόγια των οποίων ανεστάλησαν. Παρέμβαση ενάντια στην εκένωση των προσφυγικών της Αλεξάνδρας πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες. Τα προσφυγικά είναι ένα μοναδικό παράδειγμα λαϊκής και κοινωνικής κατοικίας. Ένας χώρος που συνεχίζει να στεγάζει ανθρώπους, να στηρίζει ευάλωτες ομάδες και να διατηρεί ζωντανή την ιστορική μνήμη της πόλης, αναφέρει σε ανάρτηση του αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Την πρώτη αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου για τις συνέπειες της ευλογιάς των εγωπροβάτων κατέθεσε σήμερα στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου κτηνοτρόφος από την περιοχή του Αλμύρου, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και δικηγόρο Βασίλη Κόκαλη να χαρακτηρίζει την υπόθεση ορόσημο, καθώς όπως είπε η ελληνική δικαιοσύνη καλείται να εξετάσει αν τα αρμόδια όργανα του κράτους ενήργησαν εγκαίρως και αποτελεσματικά απέναντι στην επιδημία. Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος καθολμολογή άνδρας της γυναικοκτονίας της 39χρονη σύζυγου του στο σπίτι του στην Καλαμάτα, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά τους. Η αύξηση των γυναικοκτονιών και η υποκαταγραφή περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας αναδεικνύουν τις αδυναμίες του υφιστάμενου πλαισίου προστασίας, τονίζει τομέαρχης ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Ελένα Ακρίτα, σημειώνοντας ότι η ανάγκη συνένεσης ή δικαστικής έγκρισης για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου συχνά καθυστερεί κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν προσφέρουν την ασφάλεια, την εργασία ή την οικονομική αυτοτέλεια των γυναικών. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα. Μετά τις νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, στους τρεις νεκροί από την Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Κοιλάδα Μπεκά. Νεκρός και Σέρβος και Ανόκρανος σε βάση του ΟΗΕ καταδικάζουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρος Σάντσεθ ανέφερε ότι η Ισπανική βάση δέχτηκε επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο Ισπανοί και Ανόκρανοι. Την ίδια ώρα ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι το σιητικό ενόπλο κίνημα ενδιαφέρεται μόνο για συνολική κατάβαση του πυρός και απόσυρση του Ισραήλ από το Νότιο Λίβανο. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνας στην Γαλλία. Στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη της εντοπίστηκε μια σωρός και χειρομερωθεί η οικογένεια του κοριτσιού, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται τη Σουηδία σε φιλικό παιχνίδι απόψε στις 8, όπου οι Σουηδοί ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους ενόψη Μουντιάλ και η Ελλάδα προετοιμάζεται για το Nations League.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και στους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista με έναν θρύλο της τζαμαϊκανής μουσικής, τον Αυγούστους Πάμπλο, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 1999 στα 44 του χρόνια.

Ο θρυλικός ο Γκώστας Πάμπλο. Ο Γκώστας Πάμπλο, έτσι. Γεννημένος ως Χόρας Μάικλ Σουάμπι στις 21 Ιουνίου του 1953 στο Σεντ Άντριου της Τζαμέικα. Έφυγε σαν σήμερα νέος στα 45 του χρόνια το 1999 στο Κίνγκστον, ύστερα από κατάρρευση πνευμόνων. Είχε μια σπάνια νευρική ασθένεια, την μυασθένεια γκράβις, που είχε επίπτωση στους πνεύμονές του. Ρασταφάριαν, σημαντική μορφή της τζαμαϊκανής μουσικής, ως συνθέτης, performer, παραγωγός και της μουσικής roots reggae και της dub. Δραστήριος από την δεκαετία του 70 έως το θάνατό του, πολυοργανίστας, κιθάρα, όργανο, πιάνο, αλλά καθιέρωσε και την μελόντικα σαν όργανο στην dub και reggae μουσική. Ατελείωτες οι συνεργασίες και σπουδαίο το βιογραφικό. Εδώ ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι από τον θρυλικό δίσκο του 1976 που γραφόταν για 3 χρόνια από το 72 έως το 75, King Tubby's Meets Rockers Uptown, το ομότιτλο κομμάτι που βασίζεται ως dub εκδοχή στο Baby I Love You So του Jacob Miller. Ένας δίσκος με τον Carlton Barrett στα drums, γνωστό από τους Wailers του Bob Marley που μας έρχονται το καλοκαίρι στην Αθήνα, ο αξέχαστος Robbie Shakespeare στο μπάσο, όπως και ο Aston Barrett, και ο Earl Τσίνα Σμιθ στην κιθάρα. Ο Πάμπλο, ο οποίος έπαιξε μελόδικα, πιάνο, όργαν και κλαβινέτ. Το keyboard, το κλαβινέτ. Τεράστια μορφή της τζαμαϊκανής μουσικής, έζησε δυστυχώς πολύ λίγα χρόνια. Και τώρα πάμε σε ρέγγε απαλού. Τενιστική ρέγγε. Θυμάστε τον Γιάννικ Νοά με τα πολύ ωραία dreadlocks. Ο Γάλλος πρωταθλητής του τένις γεννήθηκε σαν σήμερα, 18 Μαΐου του 1960, στην Σεντάν της Σαρντέν, στην βορειοανατολική Γαλλία. Από Καμερουνέζο ποδοσφαιριστή πατέρα, τον Ζακαρί Νοά, και μητέρα Γαλλίδα, την Μαρί Κλέρ. Ύστερα από ένα τραυματισμό του, ο πατέρας επέστρεψε στο Καμερούν και έφερε και την οικογένεια. Εκεί ξεκίνησε να παίζει τένις ο Γιάννικ Νοά και τον ανακάλυψε στα 11 χρόνια ο σπουδαίος, ο Αφροαμερικανός πρωταθλητής, ο Άρθουρ Ας. Ο Νοά που κέρδισε το γαλλικό Open το 1983, έχει μπει στο International Tennis Hall of Fame το 2005, ήταν ο αρχηγός της γαλλικής ομάδας στο Davis Cup και στο Billie Jean King Cup. Μία καριέρα 20 ετών. Μέσα στην καριέρα αυτή λοιπόν άρχισε να ηχογραφεί τραγούδια, ρέγγε, με άφρο και pop επιρροές και συνέχισε βέβαια και μετά την αποχώρησή του από τα, πώς τα λένε αυτά, από τα γήπεδα του τένις. Λοιπόν, τα τερέν. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννικ Νοά στο Τζαμάφρικα. Η Τζαμάικα και η Αφρική ενώνονται για τον Γαλλοκαμερουνέζο τραγουδοποιώ, χρόνια του πολλά.

και από τη Σεντάν της Βορειοανατολικής Γαλλίας και στα σύνορα με Βέλγιο, όπου εορτάσαμε με τον Γιάννικ Νοά τα 66 του γενέθλια. Πάμε και στο νότο, στη Μασαλία, να ακούσουμε το ντουέτο Ουμπακ με Q στο τέλος και το κομμάτι Σιατίκ, και αυτό με Q στο τέλος. Ολόφρεσκη κυκλοφορία.

Αυτό ήταν το ντουέτο από τη Μασάλια Ουμπάκ, το πρώτο single Sia Tick από τον επερχόμενο δίσκο, νομίζω είναι το ντεμπούτο τους, Night Whip. Έτσι new jazz και ambient και ηλεκτρονικά ηχοχρώματα, ενδιαφέρουσα κυκλοφορία για τους Ουμπάκ. Ουμπάκ. Λοιπόν, και πάμε σε ένα σχήμα που είναι πλέον θρυλικό, κάποτε το λέγανε, ήταν χαρακτηριστικό γκρουπ της νέας σκηνής της Γαλλίας όταν βγήκανε στο κουρμπέτι εκεί στις αρχές του αιώνα. Ο πρώτος δίσκος En attendant le caravan το 2001 για το εξαιρετικό τρίο La Rue και Ta Nu, που ανακατεύει γαλλικό σανσόν με folk rock και πολλά άλλα στοιχεία από ρέγγι, από μουσικές του κόσμου. Ένα τρίο που προέρχεται από το θέατρο, το Théâtre du Fil του Παρισιού, έτσι και ποίηση χρησιμοποιεί και πολύ χιούμορ. Είναι τρίο, αν και στις ζωντανές του εκδοχές είναι περισσότεροι. Ο Florent Vantrignet στο ακορντεόν, Olivier Leite στην κιθάρα, όπως και ο Μουράντ Μιουσέ. Έχουν καινούριο κομμάτι οι πέτρες που αναπηδούν, Le Ricochet, κάτι σαν Rolling Stones δηλαδή, La Rue και Ta Nu. Le Ricochet, το καινούριο του single, φρεσκότατο κι αυτό.

Λάρου και Τανού, καινούριο σίγγλ Ρικοσέ για το τρίο που ξεπήδησε από το Παριζιάνικο θέατρο. Και ταξιδεύουμε στη Γαλλία. Ξεκινήσαμε βόρειο-ανατολικά στη Σεντάν με τον Γιάννη Κνοά. Πήγαμε μετά νότια στη Μασσαλία με τη Σιμπάκ. Ανεβήκαμε τώρα Παρίσι και πάμε και βορειοδυτικά, πάλι κοντά στο Βέλγιο, στη Λίλ, να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το καινούριο δίσκο των Ashka Ele Saltimbanque, το σχήμα του Καντούρ Χαντάντι, του Γαλλοαλγερινού, όπως είπαμε και παλιότερα και την προηγούμενη εβδομάδα που παίξαμε άλλο ένα σίγγλ. Κάποτε μας είχαν έρθει στην Αθήνα σε ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ στην Ακαδημία Πλάτωνος. Πάμε λοιπόν, ολόφρεσκο, Ashka Ele Saltimbanque, Ciao l'artiste.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Πέρασαμε σίως το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista. Χρόνια πολλά σε έναν σπουδαίο πιανίστα, κυρίως της Latin Jazz και της Jazz, και παίζει όλο το φάσμα της Latin μουσικής. Έχει μετακομίσει, μεταναστεύσει στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε για τον Δημήτρη Σεβδαλή, που έχει διαπρέψει με πάρα πολλά γκρουπ με βάση την Αθήνα. Λαλοκούρα από το δίσκο που κυκλοφόρησε το 2017 στην Ankh Music με τίτλο Melodies from the Other Side.

Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι «La Locura», η τρέλα, από το δίσκο που είχε κυκλοφορήσει το 2017 στην Ankh Music ο Δημήτρης Σεβδαλής, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Τον έχουμε απολαύσει μέσα στα χρόνια με όλες τις πιο πολλές, τέλος

Θεσσαλονίκη και στο Λονδίνο. Ο σπουδαίος περκασιονίστας από τη Βενεζουέλα μερίζει στο Τρινιντάντ, ο Williams Cumberbatch, έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Λονδίνο. Πέρασε και από ένα... είχε και ένα διάστημα στη Σουηδία, μετά επέστρεψε στην Αγγλία και εκεί πριν καμιά 26-27 χρόνια ήταν εδώ στα άλλη μέρια μας σε συνεργασία με την μπάντα Αρώμα Καρύμπε, τη θρυλική του Γιάννη Οικονομίδη, με τον οποίο τα έχουμε πει πολλά και την έχουμε παρουσιάσει, μια από τις πιο ιστορικές Latin μπάντες της Ελλάδας και δεύτερη μακροβιότερη μετά του Σαπουριμάκ, 30 χρόνια πορείας. Τότε που ερχόταν και ο Κολομβιάνος που ζει στο Λονδίνο, ο σπουδαίος ο Ρομπέρτο Πλά, είχαν γίνει έτσι μπόλικοι Αρώμα Καρύμπε και έχουμε τις πιο ωραίες αναμνήσεις όπως είπαμε. Πάμε να ακούσουμε το σχήμα του Williams Cumberbatch, το Τουμπαΐτο, αυτό το σχήμα που ίδρυσε την δεκαετία του 90 στο Λονδίνο και κατά διαστήματα είναι δραστήριο. Τουμπαΐτο και Νικόγκο, χρόνια πολλά στον σπουδαίο περκασιονίστα που παίζει όλους τους πολύπλοκους Latin ρυθμούς και πολλούς ιδιαίτερους της Αφροβενεζουέλας.

Χρόνια πολλά στο φίλο των Williams Cumberbatch ή Cumberbatch, αν το πάμε πιο τρινιντάτικα, ποια είναι η ρίζα του ονόματος. Οι Βενεζουελάνοι το λένε Cumberbatch, από το Καράκα στο Λονδίνο. Πέρασε καιρό, όπως είπαμε, πριν 25-27 χρόνια και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ως μέλος των Aroma Caribe, και έχουμε φοβερές αναμνήσεις και θυμόμαστε τα γρήγορα χέρια και την τρέλα του. Να του ευχηθούμε και πέρα από τα χρόνια πολλά και καλή ανακούφωση, γιατί υποφέρει από πονοκεφάλους αυτόν τον καιρό και μπαίνει στα νοσοκομεία. Ακούσαμε την μπάντα του Μπαΐτο που ίδρυσε το 1994, λοιπόν, στο Λονδίνο. Ένα απόσπασμα από το άλμπουμ Otros Tiempos που κυκλοφόρησε το 1997. Λοιπόν, μεγάλο βιογραφικό, σάλσα, descarga, latin jazz, funk, αλλά και hip hop. Βασικός συνεργάτης του τζαζίστα του Nathan Haynes. Και πολλά άλλα ονόματα χρησιμοποίησαν τα χρυσά του χέρια, μεταξύ των οποίων και η Björk και ο Goldie. Αυτά λοιπόν για τον Williams Cumberbatch από το Caracas της Βενεζουέλας. Ελπίζουμε να μας ξανάρθει. Και από τους γενεθλιάζοντες πάμε να αποχαιρετήσουμε και τους εκλειπώντες. Ο Clarence Carter, ο σπουδαίος Αμερικανός τραγουδοποιός και κιθαρίστας της R&B και της Soul, έφυγε πριν λίγες μέρες, 13 Μαρτίου, την Τετάρτη την προηγούμενη, στα 90 του χρόνια, στην Ατλάντα της Georgia. Γεννήθηκε τυφλός 14 Ιουνίου του 1936 στο Montgomery, το θρυλικό της Αλαμπάμα, ως Clarence George Carter. Έκανε μεγάλες επιτυχίες όπως το Sleep Away που θα ακούσουμε το 1968 από το δίσκο του This is Clarence Carter, το Backdoor Santa, εναλλακτικά Χριστούγεννα να το πω, το Patches του 1970 και το Stroking του 1986. Πάμε να ακούσουμε το Sleep Away που είναι σύνθεση των William Armstrong, Marcus Daniel και Wilbur Terrell. 1968 λοιπόν, Clarence Carter, καλό του ταξίδι.

Ο αξέχαστος Clarence Carter, ο οποίος έφυγε στις 13 Μαΐου στα 90 του χρόνια, ο τυφλός τραγουδοποιός και κιθαρίστας της R&B και soul μουσικής, Sleep Away από το 1968. Διαμάντια που μένουν στο χρόνο. Και τώρα έχουμε ένα σπουδαίο bluesman και όχι μόνο, ο οποίος χθες είχε τα γενέθλιά του, που δεν είχαμε εκπομπή. Μιλάμε για τον Taj Mahal. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό όνομα του σπουδαίου αυτού κιθαρίστα και τραγουδοποιού των blues, γεννημένος ως Henry Sinclair Fredericks Jr. στο Χάρλεμ του Μανχάταν. 17 Μαΐου του 42 στα 84 του χρόνια, σπουδαίος bluesman, ξεκίνησε από gospel χοροδία, έβαλε την αφροκαραϊβική μουσική, καλύψο, ρέγγε, πήγε στις μουσικές του κόσμου, Ινδία, Χαουάι, Ειρηνικό, πάρα πολλές συνεργασίες, πάρα πολύ δραστήριος. Να είναι καλά, 1η Μαΐου κυκλοφόρησε ο νέος του δίσκος Time με την Phantom Blues Band. Θα ακούσουμε το κομμάτι Sweet Lorraine και όπως μου λέει εδώ ο μάστορας ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης που ήταν βαρέωλα στον ήχο, κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Τα λέμε μανιάνα και με νέες κυκλοφορίες και με επικαιρότητα. Έχουμε πάντα πολλά να πούμε και πολλά να παίξουμε, δεν μας φτάνουν και όλη μέρα εκπομπή να είχαμε. Taj Mahal and the Phantom Blues Band, Sweet Lorraine, χρόνια του πολλά!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. 5η 4 Ιουνίου 2026, με ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν, αίτημα του Θανάση Κουκάκη να βγει από το αρχείο η υπόθεση. Με επεισόδια σε διαδήλωση στις Βρυξέλλες κατά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρά τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, έθραυστη και χειρία στο Λίβανο. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Μαζί επίσης με μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Ανοίγετε το site της Αυγής στην ιστοσελίδα avgi.gr, στο κόκκινο επίσης μας ακούτε live από εκεί. Και όσοι είστε πέριξ των περιφερειών Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, εκεί μας ακούτε και από τους σταθμούς μας στις αντίστοιχες πόλεις. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις έτσι σε τίτλους, λίγο μεγαλύτερα από τίτλους. Έξαλλος ο Τραμπ με τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών για την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τον πόλεμο με το Ιράν, είπε ότι είναι ανούσια η ψηφοφορία, ότι πρόκειται για μια αντιπατριωτική κίνηση που έθεσε σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Το ψήφισμα, υπενθυμίζεται, περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ, απαιτώντας την έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε συνέχεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Μαζικές διαδηλώσεις στην Αλβανία για την επένδυση 4 δισεκατομμυρίων των Ιβάνκα Τραμπ και του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Όσο είμαι εγώ πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να σταματήσει η επένδυση, απαντά σε διαδηλωτές και περιβαλλοντικές οργανώσεις ο Έντι Ράμα. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι. Επιχείρηση σπήλωσής της με πλαστά στοιχεία εκ μέρους του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη κατήγγειλε η Παρασκευή Τιχεροπούλου, η συνεργάτηδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πρώην Διευθύντρια στον Οργανισμό. Σε δήλωσή της μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Βαγιάνου, η κυρία Τιχεροπούλου κάνει λόγο για ένα ακόμη συμβόλαιο εκτέλεσης που φέρεται να εκτελεί μέσω της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων η εγκληματική οργάνωση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για ανυπόστατους ισχυρισμούς περί κρυμμένων αποφάσεων στο ερμάριο και υποτιθέμενων παράνομων αποφάσεων. Νέα αίτηση για επανεξέταση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου μέσω του δικηγόρου του Ζαχαρία Κεσέ μετά τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν ότι η εταιρεία του δεν λειτουργήσε κάποιο λογισμικό στην Ελλάδα αλλά το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες. Με την αίτηση ζητείται η ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, η εκ νέου εξέταση της υπόθεσης και η κλήση προσώπων που ενδέχεται να συμβάλλουν στη διερεύνηση των καταγγελιών για τη χρήση του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Με fast track διαδικασίες επιχειρεί η κυβέρνηση να προχωρήσει τη συνταγματική αναθεώρηση. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης σύμφωνα με την πρόταση που επέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο ζητάει η αντιπολίτευση με τον Διονύση Καλαματιανό από τον ΣΥΡΙΖΑ να υπογραμμίζει την ανάγκη η πρώτη ψηφοφορία να διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη τον Οκτώβριο. Η συγκρότηση της Επιτροπής θα επικυρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου από την Ολομέλεια της Βουλής. Κινητοποίηση έξω από τη Βουλή πραγματοποίησαν σήμερα φοιτητικοί σύλλογοι εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και την υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ρέθμινο με θύμα τον 27χρονο εργαζόμενο σε κρεοπωλείο, σύμφωνα με πληροφορίες του Νέα Κρήτη. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το χέρι του νεαρού εγκλωβίστηκε σε μηχανή του κοιμά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο λόγω της βαρύτητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο ΚΑΤ. Καταπέλτης για την ελληνική αστυνομία και τη βία που ασκεί κατά διαδηλωτών, φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων, η νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί συχνά χρήαστη υπερβολική βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων, προκαλώντας σοβαρούς σωματικούς και ψυχολογικούς τραυματισμούς, αναφέρει η οργάνωση, ζητώντας την απαγόρευση της χρήσης κρότου λάμψης κατά την αστυνόμευση διαδηλώσεων. Σε κλίμα συγκίνησης και με πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρου Σταυρυλής, για κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Αθανασίου, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 75 ετών. Νέα διακοπή των δρομολογίων στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα μόλις τρεις ημέρες μετά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς και για την επανέναρξή τους, με την Hellenic Train να επικαλείται τεχνικό πρόβλημα. Η γραμμή ήταν ανενεργή εδώ και τρία χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών και σύμφωνα με πληροφορίες η διακοπή οφείλεται στην παλαιότητα του τροχαίου υλικού. Το ίδιο τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε και στα τρένα προς τις Σέρες από Θεσσαλονίκη, τα δρομολόγια των οποίων επίσης ανεστάλησαν. Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας της 39χρονης σύζυγου του στο σπίτι του στην Καλαμάτα, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά τους. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα μετά τις νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Στους τρεις οι νεκροί από την Ισραηλινή Αεροπορική Επιδρομή στην Κοιλάδα Μπεκά. Την ίδια ώρα ο ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι το σιτικό ένοπλο κίνημα ενδιαφέρεται μόνο για συνολική κατάπαυση του πυρός και απόσυρση του Ισραήλ από τον Νότιο Λίβανο. Και δύο λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες αύριο Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 27 στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε να δούμε τώρα την επικαιρότητα αναλυτικά. Κρίσιμη θεωρείται η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που είναι να γίνει αύριο Παρασκευή μεσημέρι και η Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Κρίσιμη και η συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ που επίσης θα γίνει αύριο Παρασκευή. Για πάμε να δούμε στο ΣΥΡΙΖΑ πώς έχουν οριστεί οι ημερομηνίες, ποιο είναι το πρόγραμμα, οι ώρες κλπ. Να ενημερωθούμε από την πολιτική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Μπρέγιανη. Κατερίνα, καλό απόγευμα. Δίνα.
1: Καλό απόγευμα. Συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία αύριο στις 2 στα γραφεία του κόμματος, στην Κουμουνδούρου, και το Σάββατο βέβαια η Κεντρική Επιτροπή στο ξενοδοχείο Winsdam στο Μεταξουργείο. Η Κεντρική Επιτροπή θα ξεκινήσει με ομιλία του Σοκράτη Φάμελου στις 10.30, η οποία βέβαια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι δύο κρίσιμες συνεδριάσεις που πολλοί λένε ότι θα κρίνουν το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε τι διάσταση θα πάρει και αν όντως θα έχει τέτοιο μελοδραματικό
0: χαρακτήρα. Ναι, διάβαζα τους τίτλους σήμερα. Διάβαζα τους τίτλους των ιστοσελίδων και όντως, εντάξει, και γνωρίζουμε και φαίνεται, ας πούμε, ότι ασχολείται έτσι, οι πολιτικοί συντάκτες έχουν ασχοληθεί αυτές τις μέρες, ναι, πάρα πολύ.
1: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα κινηθεί και το πώς και πού θα κινηθεί, με ποιο τρόπο δηλαδή, το πλαίσιο της εισήγησης του Σοκράτη Φάμελου για την πορεία του κόμματος από εδώ και πέρα, με τα και τα νέα δεδομένα. στον πολιτικό χάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να μείνει πιστός στη λογική των συνεργασιών και της συμπόρευσης. Mm-hmm. Θα τονίσει την ανάγκη για ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και θα εισηγηθεί να συνεχιστεί η στρατηγική αυτή που ήδη έχει χαραχθεί εδώ και 1,5 χρόνο, η στρατηγική των συνεργασιών. Παράλληλα, θα απορρίψει οποιαδήποτε σενάριο αυτοδιάλυσης και μιλά για ένα ευρύ ενωτικό ψηφοδέλτιο με καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Άρα είχαμε και την τοποθέτηση της αναπληρώτριας γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, της Αναστασίας Σαπουνά σήμερα.
0: Ναι, πες μας δύο λόγια, γιατί θα την έχουμε εδώ στο και μισή την Αναστασία.
1: Θα βγει... Οπότε θα τα πείτε και πιο αναλυτικά.
0: Ναι, αλλά ναι. Μπορεί να πει άλλα, δεν ξέρω.
1: Να δώσουμε ένα σίγμα ότι... Ως προς τη στρατηγική του κόμματος, τονίζει ότι αυτό που ακολουθούμε μέχρι τώρα, με βάση και τις συλλογικές αποφάσεις, είναι η συντεταγμένη πορεία προς μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη σύμπλευση, τη σύμπραξη, τη συνεργασία. Επίσης, είπε ότι ο Σωκράτης Φάμελος δεν παραιτείται. Είναι σημαντικό να ακούγεται αυτό, γιατί υπάρχει μια σεναριολογία, ειδικά
0: υπάρχει, ναι.
1: Τις τελευταίες δύο μέρες. Δεν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε η Αναστασία Σαπουνά, ενώ δεν υπάρχει και σενάριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε αυτόνομης καθόλου. Mm-hmm. Δηλαδή και τα δύο ακραία σενάρια απορρίπτονται αυτή τη στιγμή, δεν υφίστανται.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή το σενάριο της αυτοδιάλυσης ή το σενάριο της αυτόνομης καθόλου. Μιλώντας για την πρόταση που θα έρθει στην πολιτική γραμματεία κεντρική, και την Κεντρική Επιτροπή, είπε ότι θα είναι η συμπόρευση. Δηλαδή δεν στεκόμαστε απέναντι, αλλά στεκόμαστε δίπλα. Ο σκοπός είναι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η ενότητα και όχι η πολυδιάσπαση.
0: Να συνεχιστεί
1: δηλαδή ο κατακερματισμός του χώρου που ξεκινάει μάλιστα από την κεντροαριστερά, όπως είπε η αναπληρώτρια γραμματέας, και πάει αριστερότερα, και αυτή η στάση το μόνο που ευνοεί είναι τη Νέα Δημοκρατία φυσικά.
0: Ναι, και έτσι είναι βασικά. Οπότε
1: τώρα,
0: τα νεότερα...
1: Έχουμε και...
0: Ναι, για παίρνουμε.
1: Έχουμε και διαφορετικές απόψεις, όπως του Νίκου Παπά, που έχει υποστηρίξει ότι αναμένουμε από το Σωκράτη Φάμελο να τοποθετηθεί και να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει και θα έχει κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας ισχυρής προοδευτικής συνεργασίας. Έχει πει επίσης ότι αν η ηγεσία του κόμματος στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, εισηγηθεί η αναστολή του κόμματος ή μη καθόδου στις εκλογές, αυτό θα σημαίνει παραίτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Mm. Και έχει τονίσει πως δεν μπορεί να διανοηθεί καμία εισήγηση με τέτοιο περιεχόμενο, έτσι, την αναστολή του κόμματος δηλαδή.
0: Λέμε για τη συνέντευξη στα παραπολιτικά τώρα, έτσι.
1: Ναι. Η Ρένα Δούρου έχει υποστηρίξει ότι δεν τίθεται με κανένα τρόπο θέμα αυτοδιάλυσης, κάτι που, όπως είπε η ίδια, είναι εκτός πραγματικότητας, και έχει κάνει μάλιστα μια έτσι, κριτική και γενικότερη και προς τον πρόεδρο και για όλους δηλαδή, αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρο, για τους πληστηριασμούς εδρών, και πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό. Ο Παύλο Σπολάκης αντιδρά και εκείνο σε όποιο σενάριο διάλυσης ή μη εκλογικής καθόδου του κόμματος. Θα δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει στην αυριανή πολιτική γραμματεία στη συνεδρίαση, αν θα υπάρξει κάποιο διαφορετικό κείμενο ή αν θα υπάρξει μια...
0: Ή θα υπάρξουν δύο και τρία κείμενα.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό στην πορεία, όπως θα πάνε οι εξελίξεις, οι συνεδρίες στην αυριανή, αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, τέλος πάντων. Ναι.
1: Θα είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, θα τα πούμε εμείς από κοντά το Σάββατο τώρα, στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί θα λείψω μια εβδομάδα, οπότε αύριο δεν έχεις το απόγευμα, να ξέρεις, αποδεσμεύεσαι. Θα τα πεις στην Ακριβοπούλου και τέλος πάντων στο Σαββόπουλο ή σε όποιον χρειαστεί το τι θα γίνει αύριο στην πολιτική γραμματεία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Μπρέγιανη. Καλή συνέχεια,
1: καλή
0: καλό βράδυ.
1: Συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, Παρασκευή και Σάββατο. Πάμε να δούμε στη Βουλή τι γίνεται, διότι εκεί προσπαθεί η κυβέρνηση να προχωρήσει τη συνταγματική αναθεώρηση με fast track διαδικασίες, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες να το έχει κάνει, λες και είναι δεν ξέρω τι, ένα νομοσχέδιο ας πούμε. Προφανώς η αντιπολίτευση ζήτησε παραπάνω χρόνο για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Θα μας τα πει όλα ο Τάσος ο Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ντίνα. Το είχαμε προαναγγείλει από χθες ότι ναι, σήμερα θα ξεκινούσε όλη αυτή η διαδικασία. Τελικά φαίνεται ότι ο κύριος Κακλαμάνης, παρά τις πιέσεις της αντιπολίτευσης, επιλέγει μια fast track διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα κρατήσει δηλαδή 2 μήνες, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να υπάρξει περισσότερη διαβούλευση, περισσότερος χρόνος, γιατί μιλάμε για ένα κορυφαίο ζήτημα, μιλάμε για το καταστατικό χάρτη της χώρας.
0: Φυσικά και με πολλές, και με πάρα πολλά άρθρα που θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση.
2: Πάρα πολλά και σημαντικά, και φυσικά θα είναι και ένα εργαλείο, ένας μοχλός για να αλλάξει και την πολιτική ατζέντα η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι και αμέσως μετά. Μάλιστα, πυκνώνουν και σενάρια που θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει ένα σενάριο στο τσεπάκι του για εκλογές τον Οκτώβριο, και γι' αυτό ήθελε ένα καθαρό δρόμο και άρα ήθελε να τελειώσει γρήγορα η διαδικασία αυτή, η οποία θα ξεκινήσει επισήμως την επόμενη Τετάρτη, καθώς η Ολομέλεια ουσιαστικά θα επικυρώσει την συγκρότηση αυτής της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, όπως λέγεται.
0: Μάλιστα.
2: Η οποία θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει μάλλον διακομματικό προεδρείο. Βέβαια, δεν περιμένουμε και είναι δεδομένο να υπάρξει καμία συνένεση από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το λέμε ότι είναι πέρα από το πολιτικό ζήτημα που είναι η απομόνωση της κυβέρνησης. Έχει και ένα πολύ ουσιαστικό στοιχείο, ότι εφόσον κανένα άρθρο δεν θα συγκεντρώσει από αυτό που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία να αλλάξουν 180 ψήφους σε αυτή τη Βουλή και σε αυτές τις διαδικασίες, δεν θα μπορεί κανένα να αλλάξει απλά με πλειοψηφία 151 στην επόμενη Βουλή, και άρα η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορεί να κάνει κατά το δοκούν αλλαγές στο περιεχόμενο των άρθρων, εάν και εφόσον φυσικά είναι η ίδια κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές. Το μόνο που θα αποφασιστεί τώρα, έστω και με 151, θα είναι ποια άρθρα θα αλλάξουν. Το περιεχόμενο όμως θα καθοριστεί από την επόμενη Βουλή και θα χρειαστεί εκεί συνενέσεις η όποια κυβέρνηση προκύψει.
0: Μάλιστα. Προφανώς η κυβέρνηση έχει αυτό στο νου της, έτσι, ότι θα τραβήξει για δεύτερες εκλογές.
2: Το ΠΑΣΟΚ, ίσως ήλπιζε να βρει Ευήκο Άδωνη στο ΠΑΣΟΚ για κάποιες συνενέσεις τώρα με 180, για παράδειγμα, αυτό που ανέφερες και εσύ για το άρθρο 16, αλλά φαίνεται ότι κανένα κόμμα δεν θέλει να μπει στο κάδρο σε μια τέτοια συγκυρία για την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς, προεκλογικά τώρα να φανεί ότι... Ναι, εντάξει, ναι.
2: Και μάλιστα όταν είναι η κυβέρνηση που ενώ κάνει σημαία για τις αλλαγές που θα προτείνει, που προτείνει ήδη για το άρθρο 86, είναι η ίδια κυβέρνηση που το έχει εργαλειοποιήσει εμφατικά, προκειμένου να αμνηστεύσει τους υπουργούς της που είδαμε να εμπλέκονται σε υποθέσεις όπως το ΠΚΠ, όπως το έγκλημα των Ντεμπών. Και αξίζει να πούμε, Ντίνα, ότι στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86, για το άρθρο 86 ακριβώς, θα είναι να μην μπορεί πλέον να συγκροτείται προανακριτική επιτροπή από τη Βουλή, να περνάει πρώτα υπόθεση από τη δικαιοσύνη, να καταργηθεί δηλαδή αυτό το λεγόμενο αμελητή που λέγαμε άνευ εισαγγελικής έρευνας. Ωστόσο υπάρχει ένα πονηρό σημείο, ότι για να γίνει άσκηση της δίωξης κατά μελών της κυβέρνησης, παρότι θα έχει γίνει έρευνα της δικαιοσύνης, θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή με ονομαστική ψηφοφορία. Άρα ουσιαστικά πάλι το μπαλάκι θα είναι στην κάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, και μάλιστα χωρίς να υπάρχει μυστική ψηφοφορία, άρα δεν θα είναι θα είναι μάλλον πολύ πιο εύκολο να είναι αυτό που λέμε ελεγχόμενη η ψηφοφορία από την κυβέρνηση. Και θυμόμαστε τα τραγελαφικά με τις επιστολικές ψήφους για να απορριφθεί η προανακριτική για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη. Φανταστείτε να είναι μάλιστα και ονομαστική αυτή η ψηφοφορία.
0: Σωστό.
2: Και όχι μυστική.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα το άλλο ζήτημα είναι ότι, επειδή θα γίνει πολλή κουβέντα για αυτό για το άρθρο 86, αξίζει να πούμε ότι φυσικά κανένα κόμμα δεν θα. Μάλλον όλα τα κόμματα θεωρούν υποκριτική την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, και συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει επεξεργαστεί δικές του προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βέβαια, να πούμε ότι για να τις καταθέσει κάποιος χρειάζεται 50 υπογραφές και αυτές τις έχει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ θα τονίσει ότι ως προς το άρθρο 86 πρέπει να πάμε σε μια απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης των υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία, το ακριβώς αντίθετο δηλαδή από αυτό που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, και πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος της δικαιοσύνης και της δικαστικής εξουσίας, κάτι που δεν φαίνεται ότι είναι στις προθέσεις προφανώς της κυβέρνησης. Θα δούμε βέβαια και να γίνει μεγάλη κουβέντα και για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, ένα μόνιμο αποθυμένο, ας το πούμε έτσι, των νεοφιλελεύθερων δυνάμεων.
0: Όπως συγκεκριμένα του κυρίου Μητσοτάκη θα λέγαμε πάντως.
2: Σωστά, και το ίδιο. Και ένα αποθυμένο άλλο είναι το περίφημο άρθρο 16, είναι το μόνιμο ζήτημα και το όνειρο των νεοφιλελεύθερων για ιδιωτικοποίηση σε πλήρη βαθμό, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει τη ανώτατη εκπαίδευση. Και εκεί θα γίνουν βέβαια και οι μεγάλες συγκρούσεις και σε κοινωνικό επίπεδο, θα λέγαμε, με το φοιτητικό κίνημα ενδεχομένως και τα κόμματα της αριστεράς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχετε πάρα πολύ δουλειά όλο το διάστημα κοινοβουλευτικής συντάκτες, το που απομένει. Δεν ξέρω τι καλοκαίρι
2: ναι,
0: θα κάνετε.
2: Θα γίνουν δύο ψηφοφορίες. Η πρώτη θα είναι όταν θα ολοκληρωθεί η συζήτηση, εννοώ. Η πρώτη θα είναι αρχές Αυγούστου, μάλλον. Mm-hmm. Και η δεύτερη, που εκεί θα κριθεί και το, αυτό που λέγαμε για 180-151 στα άρθρα, αρχές Σεπτέμβρη, κατά πάσα πιθανότητα.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά η επόμενη Βουλή, όταν αυτή προκύψει, θα αλλάξει τα άρθρα που θα έχουν περάσει έστω με 151 από αυτές τις διαδικασίες.
0: Ναι. Τάσο Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη ενημέρωση.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν περιμένουμε να γίνουν στη Βουλή. Όπως είδατε, όντως είναι fast track. Τώρα με συνταγματική αναθεώρηση 2 μήνες πράγματι υπάρχει θέμα εδώ πέρα. Εντάξει, ζητάει η αντιπολίτευση, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε ο Καλαματιανός ο Διονύσης σήμερα. Δεν ούτε καν. Λοιπόν, για να δω τώρα, βλέπω εδώ πέρα μια παρέμβαση του τομεάρχη μετανάστευση και ασύλου του ΣΥΡΙΖΑ, του Γιώργου Ψυχογιού. Έχει αναφερθεί μια παρέμβαση στην αυτεμπορική, έχει αναφερθεί στην ενότητα και ανασύνθεση της αριστεράς και την ανατροπή των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια σαφή και έντονη δυσαρέσκεια της κοινωνικής πλειοψηφίας, με την αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση να ξεπερνά το 70%. Είπε ότι η ακρίβεια καλπάζει και τα ζητήματα αξιοπρεπής διαβίωσης και πρόσβασης σε κοινωνικά δικαιώματα δημιουργούν μια σφιχτική πραγματικότητα για τους πολίτες, την οποία η Νέα Δημοκρατία δυνατεί να αντιμετωπίσει, προφανώς. Και τόνισε ότι το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε φάση πλήρους αναδιάταξης, γεγονός που δικαιώνει τη στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο για συνεργασία και σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Επισήμανε ότι το κόμμα πρέπει να λειτουργήσει ως επιταχυντής και καταλήτης για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης, όπως ακριβώς απαιτεί η κοινωνία, αναγνωρίζοντας το καθοριστικό, χρήσιμο και κομβικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις. Αυτά από το Γιώργο Ψυχογιό. Και αν δεν κάνω λάθος, ναι, έχουμε την Αναστασία Σαπουνά στην τηλεφωνική γραμμή, την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κυρία Σαπουνά.
3: Καλησπέρα, κυρία Μπατζιά.
0: Θα μιλήσουμε τώρα και θα κάνουμε break και θα ξαναμιλήσουμε, έτσι. Δεν φεύγετε τώρα σήμερα.
3: Δεν θα κλείσω. Δεσμεύομαι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε με τους πανηγυρισμούς του κυρίου Μητσοτάκη, ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Από μνημόνια, αυτό δεν είπε χθες προχθές. Αυτό δεν είπε.
3: Τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια.
0: Τώρα λέει.
3: Είχαμε βγει το 2018.
0: Ναι, όχι λέει αυτός. Δεν ήταν το 2018, τώρα είναι.
3: Μάλιστα.
0: Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό όμως, πραγματικά. Δεν ξέρω τι στοιχεία παρουσιάζει στους πολίτες και πώς μπορεί η κυβέρνηση να λέει αυτά τα πράγματα, ας πούμε.
3: Λοιπόν, να βάλουμε μερικά πράγματα έτσι λύγω στη σειρά.
0: Ναι.
3: Υπήρχε ένα αυξημένο καθεστώς επιτήρησης, το οποίο ήταν αναγκαίο στα πλαίσια της διαδικασίας που είχε ξεκινήσει τη μνημονιακή περίοδο.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το κομμάτι έχει δίκιο.
0: Ναι.
3: Η περίοδος όμως η μνημονιακή έληξε το 2018. Η χώρα κατάφερε, χάρη στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να βγει από τα μνημόνια, να θυμίσω όπως λέγαμε, με την κοινωνία όρθια. Και αυτό είναι ένα γεγονός που είναι αδιαμφισβήτητο. Και να θυμίσουμε και όλα στους ακροατές μας ότι όταν χάσαμε τις εκλογές του 2019, είχαμε αφήσει και ταμιακό απόθεμα 37 δισεκατομμύρια. Τα οποία ήταν αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να τηρηθούν όλα τα συμφωνηθέντα. Άλλο αν είχαμε μια διαφωνία σε εκείνη την περίοδο για το ύψος των ταμιακών διαθεσίμων.
0: Εντάξει, ήταν πολιτική.
3: Η πραγματικότητα λέει ότι έπρεπε να υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα. Και αυτό γιατί είχε να είναι εξασφαλισμένες οι πληρωμές των δόσεων, των ρυθμίσεων του τεραστίου δημοσίου χρέους που είχαμε προκειμένου να υπάρχει αυτό που λέμε μία δηλαδή εξασφάλιση.
0: Ακριβώς, το μαξιλάρι. Τώρα, αυτά, έχει πολλοί κόσμος την απορία του τι έγιναν αυτά τα λεφτά. Όντως, έγιναν κάτι καλό, υπάρχουν ακόμα.
3: Τα χρήματα αυτά παραμένουν.
0: Ναι.
3: Το ύψος των ταμιακών διαθεσίμων τελευταία φορά που είδα τα δελτία του ΟΔΙΧ ήταν περίπου στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Και με βάση όλα όσα έχει δηλώσει ο κ. Πιερακάκης, αλλά και αυτά που έχουμε δει από τον προϋπολογισμό από τον Νοέμβριο, ένα σημαντικό μέρος τους θα πάει για αποπληρωμή δανείων. Θα θυμίζω ότι ο κ. Πιερακάκης θα αγαπάει να προπληρώνει ρυθμισμένα δάνεια.
0: Ναι, ναι. Θυμάμαι και την ανακοίνωση λοιπόν, που είχατε βγάλει.
3: Ακριβώς. Ναι. Ο κ. Πιερακάκης λοιπόν φέτος, μέρος αυτών των ταμιακών διαθεσίμων, που είναι το μαξιλαράκι ασφαλείας, θα το χρησιμοποιήσει για να προπληρώσει δάνεια.
0: Προπληρώσει.
3: Γιατί... Θα δώσει δηλαδή και πάλι κάποια δισεκατομμύρια, προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλίσει, όπως ισχυρίζεται, κάποια εκατομμύρια τόκων σε βάθος χρόνου. Όταν να θυμίσουμε η ρύθμιση που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μέχρι το 2032 είχε εξασφαλίσει 50 δισεκατομμύρια χρέους για το ελληνικό δημόσιο. Τα χρήματα δε αυτά θα μπορούσαν σε κάθε περίπτωση να γίνουν ανάπτυξη, να γίνουν επενδύσεις.
0: Για να δούμε τι έχει κάνει.
3: Ανάπτυξη δια των επενδύσεων. Γίνονται αποπληρωμές που τελικά δεν ξέρω σε τι ωφελεί την πραγματική οικονομία, τον οικοκυριό και την επιχείρηση της γειτονιάς.
0: Θέλετε να μας πείτε πρώτα πού βρισκόταν το χρέος και πού βρίσκεται, να έχουμε έτσι μια εικόνα σαν Έλληνες πολίτες και Ελληνίδες.
3: Από το 2019, αρχικά Δεκεμβρίου του 2019 μέχρι και το τέλος του 2025, το χρέος της γενικής κυβέρνησης έχει αυξηθεί κατά περίπου 32-33 δισεκατομμύρια, είναι 31,8, είναι εκεί το νούμερο, τώρα δεν είμαι πρόχειρη.
0: Εντάξει.
3: Έχουμε όμως στο κεφάλι επιπλέον, σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, ξαναλέω, 32 δισεκατομμύρια. Και γιατί το διευκρινίζω αυτό? Τώρα κάνουμε και μαθήματα οικονομίας.
0: Εντάξει, όσο πιο απλά μπορούμε
3: πάλι,
0: για να καταλάβουμε.
3: Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο γίνεται πιο απλά. Υπάρχουν δύο μεγέθη που μετράμε. Υπάρχουν τρία μάλλον μεγέθη που μετράμε. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης, που είναι το νούμερο που σας ανέφερα πριν, και το χρέος της κεντρικής διοίκησης, που περιλαμβάνει τα εσωτερικά δάνεια που λαμβάνει μια κυβέρνηση προκειμένου να αποπληρώσει τρέχουσες υποχρεώσεις.
0: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν το ποσό σήμερα είναι περίπου στα 406 δισεκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
3: Τι σημαίνει η διαφορά μεταξύ των δύο χρεών? Σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός εσωτερικού δανεισμού. Δηλαδή για να λειτουργήσει το ελληνικό δημόσιο αναγκάζεται να παίρνει χρήματα από τους ίδιους τους φορείς του.
0: Ναι.
3: Ποιος είναι ο αγαπημένος φορέας συνήθως του ελληνικού δημοσίου για να δανειστεί? Τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Μάλιστα.
3: Άρα δημιουργείται εκεί ένα ερωτηματικό ως προς και το πού πάνε τα δάνεια αυτά, για ποιο λόγο λαμβάνονται.
0: Κρατήστε την κουβέντα σας.
3: Υπάρχουν προβλήματα με τον ΕΦΚΑ, τα ασφαλιστικά μας ταμεία, σε συνδυασμό και με τα τεράστια χρέη που έχουν δημιουργηθεί, που ξεπερνάνε τα 50.
4: ...91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: And then

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο κόκκινο, Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η Αναστασία Σαπουνά, ένα πληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Σαπουνά, είχαμε μείνει στο ερωτηματικό και στα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων.
1: Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, γιατί όλες οι κυβερνήσεις πολλές φορές χρειάζεται να προστρέξουν, να το πούμε αυτό, το ρήμα, χρησιμοποιήσουν το ρήμα, εσωτερικό δανεισμό. Όμως κάθε φορά πρέπει να υπάρχει, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, ένα μέτρο. Ειδικά όταν μια κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως αυτή της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγει σταθερά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Το κάνει για να μειώσει, όπως λέει, το εργοδοτικό κόστος. Απ' την άλλη όμως δεν ξέρω αν υπάρχουν πραγματικά μελέτες οι οποίες δεν μπορούν να υποστηρίξουν και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, και διαρκή δανεισμό, αλλά και τα πολύ μεγάλα, όπως έλεγα πριν, χρέη που σχηματίζονται αυτή τη στιγμή από την ελληνική αγορά προς τα ασφαλιστικά μας ταμεία.
0: Λοιπόν,
1: οφείλει δηλαδή η κυβέρνηση, προκειμένου να διαχειριστεί τα ποσά αυτά, να προβεί σε σοβαρές αναλογιστικές μελέτες, προκειμένου να δούμε τελικά είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό μας σύστημα.
0: Μάλιστα. Πάντως συμπερασματικά για τους πανηγυρισμούς που λέγαμε, εντάξει, ναι, το βλέπετε ως θετική εξέλιξη τέλος πάντων το θέμα του τέλους της επιτήρησης.
1: Κάθε δημοσιονομική εξέλιξη που βελτιώνει τη θέση της χώρας,
0: προφανώς
1: και θα πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε ως θετική. Δεν είναι ένα επίτευγμα.
0: Πάντως δεν οφείλεται μόνο, υπάρχει μια σειρά τέλος πάντων λειτουργιών όλων των κυβερνήσεων.
1: Προφανώς και επειδή ζήσαμε χρεοκοπία, ζήσαμε μνημόνια, το 2018 βγήκαμε από τα μνημόνια, η Νέα Δημοκρατία ήρθε μετά από μια σειρά επιτυχιών και μιας εξασφάλισης δημοσιονομικής να δουλέψει για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Δυστυχώς όμως έχει μόνο αυτό το θετικό αποτέλεσμα να παρουσιάσει. Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί η πραγματικότητα, η σκληρή, είναι για τον κάθε πολίτη εννοώ, έρχεται να διαψεύσει τους όποιους πανηγυρισμούς. Γι' αυτό ήμουν λίγο σκοπτική στην αρχή. Ποιος πανηγυρίζει? Πανηγυρίζει ο επιχειρηματίας της γειτονιάς? Πανηγυρίζει ο δημόσιος υπάλληλος? Ο ιδιωτικός υπάλληλος? Ο συνταξιούχος? Ποιος πανηγυρίζει τελικά σε αυτή τη χώρα?
0: Με αυτή την ακρίβεια, τι να πανηγυρίζεις τώρα? Ο κόσμος φτάνει, τα έχουμε πει, φτάνει 20 του μήνα και δεν μπορεί να πάει σούπερ μάρκετ. Εντάξει.
1: Θυμόσαστε, νομίζω, αντίστοιχες προσπάθειες επικοινωνιακές στην περίοδο του 2012, που κάποιοι πανηγύριζαν, κάποιοι ισχυρίζονταν τότε ότι...
0: Το success story του κυρίου Σαμαρά, λέτε, αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιοι λοιπόν πανηγύριζαν την περίοδο εκείνη, αλλά η ιστορία έχει γραφτεί και αυτό που ζούσαν οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο ήταν και εκείνο που δημιούργησε όλες αυτές τις συνθήκες προκειμένου να έρθει αριστερά και να καταφέρει να στηρίξει κυριολεκτικά αυτή τη χώρα.
0: Ας ελπίσουμε να γίνει το ίδιο και τώρα και σας πάω εκεί τώρα. Εγώ θα σας διαβάσω.
1: Μα γι' αυτό εργαζόμαστε όλοι, κυρία.
0: Θα σας διαβάσω μερικούς τίτλους τώρα που κοίταγα σήμερα τα site και τις εφημερίδες. Λοιπόν, πολεμικό το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ, διήμερο φωτιά με αποχωρήσεις και τελεσίγραφα. Σε κρίσιμο σταυροδρόμιο ΣΥΡΙΖΑ. Χαμό στο ΣΥΡΙΖΑ. Το κύκνιο άσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το τελικό ξεκαθάρισμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά. Λοιπόν, ξέρετε, τα μάτια όλων των πολιτικών συντακτών, δημοσιογράφων, είναι στραμμένα τώρα, εντάξει, γενικότερα στην αριστερά, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Λοιπόν, τι έχουμε και τι απαντάτε σε όλα αυτά τα σενάρια που άλλοι μιλάνε για διάλυση, αυτοδιάλυση, άλλοι για παρέτηση, ζητάνε παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
1: Ζητάει κάποιος παρέτηση του Προέδρου?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν είχα διαβάσει δημοσίευμα ότι ζητείται η παρέτηση.
0: Ναι.
1: Μου είχε γίνει ερώτηση αν θα παρετηθεί ο πρόεδρος. Δεν είχα διαβάσει ότι υπάρχει κάποιος που ζητά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
0: Εντάξει, δημοσιογραφικές πληροφορίες είναι αυτές τώρα. Επίσημα τώρα ξέρεις. Εδώ υπάρχει κάποιο. Αύριο έχει πολιτική γραμματεία.
1: Σωστά, στις 2 το μεσημέρι.
0: Υπάρχει κάποιο σχέδιο για το πώς το σχέδιο του Προέδρου ή την εισήγηση που θα κάνει, δεν ξέρω, για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα? Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό δηλαδή για να...
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή σε σχέση με το τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει και ποια είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί. Και ενώ, όταν λέω από την πρώτη στιγμή, εννοώ τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να παραδώσει την έδρα του και να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει ένα νέο κόμμα. Έχουμε πει πολλές φορές και για την απόφαση της πολιτικής γραμματείας ότι οι πορείες θα πρέπει, οι παράλληλες πορείες θα πρέπει να συγκλίνουν. Τελευταία μας απόφαση μιλούσε για ενότητα και ανασύνθεση με καθοριστικό ρόλο αυτόν του Αλέξη Τσίπρα. Με ένα, σας θυμίζω, με μια πρόσκληση, ένα προσκλητήριο που είχαμε απευθύνει ενότητας και ανασύνθεσης προσωπικότητες του ευρύτερου χώρου της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, αλλά και των κομμάτων. Δεν είχαμε εξαιρέσει κανέναν, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τοποθετηθεί και σε σχέση με την απόφαση που πήρε στο συνεδριό του για μια αυτοδύναμη κάθοδο. Αποδεικνύεται δε και από τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις ότι αυτή τη στιγμή μόνο η ενότητα και η ανασύνθεση του χώρου μπορεί να επιτύχει αυτό το πολιτικό big bang που έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη για να δημιουργήσουμε πολιτική αλλαγή στη χώρα. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχει μια διαφορετική πολιτική ανάγνωση. Προφανώς και υπάρχει. Και αυτό θα συζητήσουμε θεωρώ συντροφικά και στο αύριο στην πολιτική γραμματεία, αλλά και με την εισήγησή μας στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο.
0: Άρα συμπερασματικά, προφανώς δεν παρετείται ο Πρόεδρος.
1: Πρόεδρος δεν παρετείται.
0: Δεν αυτοδιαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν αυτοδιαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν παρετείται ο Πρόεδρος. Δεν υπάρχουν σενάρια αυτή τη στιγμή αυτόνομης καθόλου. Αυτά είναι...
0: Επιδίωξη είναι η συμπόρευση έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι.
1: Όλα αυτά που ακούγονται θα μπορούσαν να συζητηθούν ενδεχομένως σε μια άλλη πολιτική συνθήκη. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει, αυτή που είναι η στρατηγική, αυτή η στρατηγική που θέλουμε να υλοποιήσουμε, είναι η ενότητα και η ανασύνθεση. Εμείς θα σταθούμε δίπλα σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα ανατρέψουν, ξαναλέω, την υφιστάμενη κατάσταση. Γιατί αυτό είναι και που μας ζητάει ο κόσμος. Αυτό μας το ζητάνε οι σύντροφοι, οι οργανώσεις, οι νομαρχιακές. Βρείτε τα για να γλιτώσουμε, λένε οι πολίτες.
0: Μα είναι αυτή...
1: Όπου βγαίνουμε έξω για να μιλήσουμε, προχθές ήμουν σε ένα ταξί. Όταν του είπα που πηγαίνω, αχ, τι θα γίνει, πότε θα τα βρείτε επιτέλους να γλιτώσουμε από αυτό που μας συμβαίνει.
0: Αυτό, κυρία Σαπουνά, ξέρετε από πότε είναι έτοιμα. Από τον καιρό της ΕΔΑ είναι έτοιμα αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Έχουμε περάσει λοιπόν από πολλές τέτοιες κρίσεις. Και τελικά αυτό που καταλαβαίνουμε, μετά ίσως από καιρό, δεν έχει σημασία, είναι ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε. Και νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουμε αυτό το μάθημα. Μόνο ενωμένοι μπορούμε. Μπορεί μεταξύ μας να διαφωνούμε πολιτικά. Μπορεί η κυρία Παδιά να διαφωνεί με την κυρία Σαπουνά.
0: Ναι.
1: Και το κρίσιμο είναι αν μπορούμε μέσα από τις διαφωνίες μας να απαντήσουμε στο κοινωνικό αίτημα.
0: Κανένας δεν
1: περισσεύει. Όταν ο ταξιτζής έχει βασανιστεί όλο το χειμώνα, έχουν περάσει ένα νομοσχέδιο που στην πραγματικότητα τους καταστρέφουν τους ανθρώπους. Σας θυμίζω πόσες φορές κατέβηκαν σε απεργίες. Πόσες προσπάθειες κάνουν για να μην περάσει συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θεωρούν ότι είναι καταστροφικό για τον κλάδο τους. Και τους αγνοεί η κυβέρνηση. Δεν θα στραφεί στην αντιπολίτευση και θα πει βρείτε τα για να γλιτώσουμε.
0: Ναι, γιατί ο πολίτης κοιτάει το μεγάλο κάδρο, δεν κοιτάει τα επιμέρους ο πολίτης. Γι' αυτό.
1: Και αυτές τις ομάδες πολιτών, και σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες, σε αυτές τις τάξεις των ανθρώπων, των εργαζομένων, των μικροεπιχειρηματιών, των ανθρώπων που βασανίζονται και χάνουν τα σπίτια τους. Ακόμη και το Διεθνές Νομισχυματικό Ταμείο στην έκθεσή του ζητάει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα φαντς και το πώς παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Όταν υπάρχει τόσο μεγάλη κρίση σε όλα τα επίπεδα και της κοινωνίας και της οικονομίας. Δεν είναι το μέγιστο που πρέπει να υπηρετήσει το καθήκον κάθε αριστερού ανθρώπου.
0: Ναι, του δίνεται την... τέλος πάντων, την έννοια της ιστορικής βαρύτητας των αποφάσεων τώρα εδώ.
1: Εάν δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μία ιστορία να κουβαλήσει στους ώμους του, ποιος χώρος έχει? Δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μέσα από αυτές τις τις μεταλλάξεις εμκινήσει, ό,τι έχει συμβεί όλο το προηγούμενο διάστημα, με μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες του χώρου. Ποιος κουβαλάει αυτές τις παραδόσεις στην πλάτη του, αν όχι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία? Εγώ προέρχομαι από τον συνασπισμό. Ο συνασπισμός δεν υπάρχει πια. Υπάρχει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ηθικό, πολιτικό και πολιτικό βάρος στις δικές μας πλάτες. Ναι. Οφείλουμε λοιπόν να το υπηρετήσουμε αυτό.
0: Βλέπετε, δεν σας διακόπτω.
1: Η κοινωνία.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, δεν σας διακόπτω.
1: Δεν ξέρω αν είναι σημαντικά, σας μιλάω από καρδιάς.
0: Είναι σημαντικά.
1: Νομίζω ότι είναι το καθήκον μας. Όποιος έχει ενταχθεί στην αριστερά, εντάσσεται με ένα πλαίσιο. Εντάσσεται με μια ιδεολογία.
0: Και με ένα στόχο να υπηρετήσει το λαό. Δεν έχεις κανένα άλλο λόγο να το κάνεις.
1: Εντάσσεται γιατί νιώθει ότι έχει ένα βαρύ χρέος. Να υπηρετήσει τον διπλανό του. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, με αυτή την ιδεολογία, με αυτές τις παραδόσεις, οφείλουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Και να υπηρετήσουμε αυτό που έχουμε πει μέχρι στιγμής. Την ενότητα και την ανασύνθεση. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε όμως όλοι.
0: Κυρία Σαπουνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Ελπίζουμε να πάνε όλα έτσι, ενωτικά και αύριο και μεθαύριο.
1: Ξέρουμε ότι θα υπάρχουν διαφωνίες. Το θέμα είναι μέσα από τη διαφωνία να καταφέρουμε να βρούμε το σωστό δρόμο. Όλοι.
0: Σας ευχαριστώ. Μια ψύχρεμη φωνή.
1: Εγώ λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Για όσους ανοίξατε τώρα έτσι, τα ραδιοφωνά σας, να ξαναπώ ότι ήταν η Αναστασία Σαπουνά, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία είπε και στο κόκκινο αυτά που λέει τις τελευταίες δύο μέρες και που αν ανοίξετε την Αυγή, το site, ξαναλέω, θα τα βρείτε και τα υπόλοιπα. Από εδώ όμως, από Αθήνα και από τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πάω τώρα Θεσσαλία. Είναι κοντά μας ο Γιώργος ο Μακρύς, είναι αγρότης από την Καρδίτσα. Καλησπέρα, κύριε Μακρύ.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπαντζά.
0: Καλά είστε?
2: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Από υγεία τουλάχιστον είμαστε
0: από
2: καλά.
0: Από υγεία καλά. Από τα άλλα τι γίνεται? Ετοιμάζεστε για νέα μπλόκα, διάβασα πάλι, στους δρόμους κλπ.
2: Σύμφωνα με τις πληρωμές του, τις περιβόητες πληρωμές του Μαΐου, σας πληροφορώ ότι κάθε αγρότης δεν είδε πάνω από 100 ευρώ στο λογαριασμό του.
0: Α, ναι.
2: Από τα πολλά εκατομμύρια έγιναν ολίγα ευρώ.
0: Μάλιστα. Είναι για άλλους τα πολλά εκατομμύρια, κύριε Μακρύ. Θέλω λιγάκι να μου σχολιάσετε αυτό. Έβλεπα σήμερα τον κύριο Ανεστίδη να ξαναπούμε την είδηση, ο οποίος δήλωσε, αφού δικαιώθηκε,

0: ότι έχει πάρει παράνομη επιδότηση. Να ξαναθυμίσουμε στον κόσμο, έτσι.
1: Κάποια κτήματά του δεν ήταν δηλωμένα.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος ήταν, όπως μας έλεγε, κατηδίαν ήταν πάρα πολύ σωστά δηλωμένα. Και τι έγινε να τους αποδείξει, δεν το δεχόταν και τον βάλαν στην. Του βάλαν τον κατασκευαστή στους λογαριασμούς. Αλλά ευτυχώς, τουλάχιστον υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Επίτροπος, η οποία πραγματικά είδε το θέμα όπως τους έπρεπε να δει και ο άνθρωπος δικαιώθηκε. Αλλά
0: έβγαλε σήμερα το εφετείο, ναι, χθες πότε ήταν το εφετείο την απόφαση, ναι, ότι είναι όλα νόμιμα τα περιουσιακά του στοιχεία. Συνεπώς δεν συντρέχει νόμιμη αιτία για συνέχιση της δέσμευσης των περιουσιακών του στοιχείων.
1: Δυστυχώς όμως υπάρχουν και άλλοι αγρότες οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το στάδιο και είναι ακόμα στην προανάκριση οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους καθημερινότητες. Βρίσκονται να έχουν χρήματα και να τα έχουν δεσμευμένα, γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι κλέψαν. Και οι πραγματικοί κλέφτες είναι έξω, δεν είναι καν στον δρόμο, μέσα στις δικογραφίες ή οτιδήποτε άλλο.
0: Έχουμε αγροτοδικία δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνονται κι άλλα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι,
1: μπροστά από το δικαστήριο της Καρδίτσας, κάναμε μια συγκέντρωση, διότι ήρθαν γύρω στα 70 κλήσεις, χωρίς καν προανάκριση, για κατευθείαν δικάσιμο για αγρότες της Καρδίτσας που συμμετείχαν στο άνοιγμα των διοδίων των Σοφάδων. Μάλιστα. Ούτε καν προανάκριση. Κατευθείαν δικάσιμος την επομένη της Εθνικής Επετείου, 29 Οκτωβρίου.
0: Α, συνεχίζονται λοιπόν, είδατε, καλά κάνατε και μας τα λέτε τώρα, γιατί η Αθήνα δεν τα παίρνει πολύ είδηση αυτά και εσάς είναι καθημερινότητα.
1: Ακριβώς. Ναι, και ούτε καν προανάκριση. Δηλαδή αυτό είναι πρωτοφανές τα χρονικά. Κατευθείαν δικάσιμος και σας πληροφορώ ότι οι περισσότεροι δεν ήταν αγρότες, ήταν άνθρωποι της καθημερινότητας, άνθρωποι από διάφορες άλλες κοινωνικές τάξεις, οι οποίοι ήρθαν να συμπαρασταθούν.
0: Ως αλληλέγγυοι, ναι.
1: Αλληλέγγυοι στους αγρότες, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι τώρα να βρίσκονται εντός παρενθέσεως να είναι μπλεγμένοι. Αλλά δεν υπάρχει. Εμάς δεν μας φοβίζουν αυτά. Δεν έχουμε. Έχουμε, δόξα Θεώ, από δικογραφία στην πλάτη μας έχουμε ούκο λίγες.
0: Λοιπόν, εντάξει, είστε αγωνιστές τώρα. Αυτά όντως δεν σας φοβίζουν. Όμως, όταν εντάξει, δεν παίρνεις τα χρήματά σου και δεν μπορείς να καλλιεργήσεις κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Τώρα μας λένε, ας πούμε, όπως είδατε και σήμερα, ο κύριος Κόκαλης έκανε μια ερώτηση στον κύριο Σχοινά, τι θα γίνει με τα 160 εκατομμύρια που μας είχαν υποσχεθεί κατά την περίοδο των κινητοποιήσεων. 80 για Βαμπά και Σιτάρι και 80 για τους θυνοτρόφους. Ο κύριος Σχοινάς κάνει, θα μου πείτε να πω μια λέξη, τον Αμερικάνο που λέμε εμείς εδώ.
0: Ναι, όλοι το λένε.
1: Δεν καταλαβαίνει και εκτός αυτού αφήνουν νοηθεί ότι μπορούν να μπουν μέσα και άλλες αρρωτρές καλλιέργειες χωρίς επιπλέον χρήματα. Δηλαδή εκεί που λέγαμε να πάρουμε γύρω στα 20-25 ευρώ το στρέμμα Σιτάρι Καλαμπόκι μέσα από οικολογικά σχήματα, αν θα μπουν και άλλες αρρωτρές καλλιέργειες, το ποσό θα είναι ελάχιστο έως μεδαμινό. Δηλαδή μιλάμε για... Ζούμε σε μια εποχή τρέλας.
0: Δεν έχει διορθωθεί τίποτα τώρα έτσι όπως τα συζητάμε. Έχουμε μείνει...
1: Όχι βέβαια. Ναι.
0: Όντως θα ετοιμάζετε νέα μπλόκα, κύριε Μακρύ?
1: Αυτό θα σας πω. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έκανε μια γραμματεία και αποφάσισε 24, 25 και 26 Ιουνίου κατά τόπους με ομοσπονδίες ή αγροτικούς συλλόγους να κάνει διάφορες διαμαρτυρίες.
0: Μάλιστα.
1: Όπως διαμαρτυρίες κάνετε προχθές τη Δευτέρα οι αγρότες και στον Τύρναβο και στα Φάρσαλα, που εδώ μπορώ να σας πω ότι τα Φάρσαλα είναι μια από τις πόλεις με το μεγαλύτερο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και οι αγρότες είναι στα Κάγκελα. Έχουν βγει στους δρόμους με τρακτέρ. Ναι.
0: Και θα να δούμε, θα το θυμηθούν στις εκλογές.
1: Πιστεύω ναι.
0: Δυστυχώς
1: πιστεύω ότι...
0: Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα το θυμηθούν στις εκλογές. Α, δούμε. Εδώ θα είμαστε όλοι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα το θυμηθούν και πολύ. Γιατί θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που τη λέμε εδώ εμείς οι Καραγκούνιδες, η αφραγγία δεν παλεύεται με τίποτα.
0: Πώς?
1: Η αφραγγία
0: δεν παλεύεται με τίποτα.
1: Είναι χειρότερη αρρώστια. Δεν παλεύεται με τίποτα.
0: Με λίγο
1: χιούμορο αυτό, λίγο βαρύ.
0: Έτσι, αφραγγία, τι να κάνουμε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπακρύ, σας ευχαριστώ πολύ και για την ενημέρωση που μας δώσατε. Θα είμαστε σε επαφή.
1: Να είστε καλά.
0: Θα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Και από τη

0: Θεσσαλία. Πάμε τώρα στον πόλεμο, στον Περσικό κόλπο, στο Ιράν. Υπάρχει, ναι, πάλι κλίμα αβεβαιότητας. Η ένταση έχει αναζωπηρωθεί και στον Περσικό κόλπο και στο Λίβανο. Τις τελευταίες ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πάλι έχουν έντονες σχέσεις, ας το πούμε έτσι, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και τις διπλωματικές επαφές που δεν έχουν σταματήσει. Για να δούμε τι επιδιώκει, τι θέλει κάθε πλευρά. Είναι κοντά μας ο διεθνολόγος και αναλυτής Θρασίβουλος Ευτυχίδης. Καλησπέρα, κύριε Ευτυχίδη.
1: Καλησπέρα, κυρία Βαζιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, είναι πάλι έτσι τα πράγματα.
1: Το έτσι είναι καλό στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ενώ ότι εκεί που νομίζαμε ότι ξεθυμένη.
1: Είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς για να νομίζουμε το οτιδήποτε στο συγκεκριμένο πόλεμο, που επαναλαμβάνω το ξεκίνησαν παράνομα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αυτή τη στιγμή το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η πιο γρήγορη απεμπλοκή τους από αυτόν.
0: Ναι, πρακτικά, γιατί δηλαδή, έχει το εσωτερικό θέμα, λέτε ο Τραμπ τώρα, γι' αυτό.
1: Δεν έχει μόνο το εσωτερικό, έχει πιέσεις από όλο τον κόσμο. Έτσι, κάθε μέρα που περνάει είναι μια διαρκής επιβάρυνση για την παγκόσμια οικονομία.
0: Σωστό.
1: Ξέρετε, παρά τους πολέμους και τα θύματα, ο κόσμος κοιτάει περισσότερο τη τσέπη του, έτσι θα το πω πολύ πιο απλά, και εκεί ακριβώς διαμορφώνονται οι επιμέρους πιέσεις. Γι' αυτό λοιπόν και είχε αποφασίσει ο πρόεδρος Τραμπ να τελειώσει, να απεμπλακεί όσο γίνεται το συντομότερο. Έχει αντιληφθεί προφανώς ότι δεν έχει καταφέρει να επιτύχει κάποιον από τους στόχους του. Αυτό που θα επιδιώξει βέβαια είναι να έχει τα μέγιστα δυνατά ωφέλη, τέτοια ώστε να του επιτρέψουν να παρουσιάσει αυτή τη στρατηγική ήττα που έχει υποστεί ως νίκη.
0: Ως νίκη. Εντάξει, ναι, προφανώς θέλει κάθε πλευρά και λίγο περισσότερο ο Τραμπ, γιατί έχει άλλα θέματα.
1: Από την άλλη λοιπόν, το Ιράν θεωρεί νίκη και ορθά θεωρεί νίκη την επιβίωσή του. Ναι. Αντιμετωπίζει και αυτό τεράστια προβλήματα, οικονομικά, υποτίμηση του νομίσματος σε φοβερό βαθμό, ελλείψεις στην αγορά, χάνει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα και όλο αυτό φυσικά επιβαρύνει την κατάσταση στο εσωτερικό. Αλλά η αντοχή που επιδεικνύει δείχνει ότι δεν είναι διατεθειμένο σε καμία περίπτωση να συνθηκολογήσει. Ναι. Ενώ λοιπόν στην αρχή του πολέμου ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για τα πυρηνικά, μίλησε για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, μίλησε για αλλαγή καθεστώτος, αυτά έχουν μπει σε ένα δεύτερο πλάνο και ξαφνικά το ζήτημα που αφορά όλους είναι τα στενά, να ανοίξουν τα στενά του ορμούς.
0: Ναι, γιατί το πιέζουν θυμίσω, και οι υπόλοιπες χώρες και η Ευρώπη. Ακριβώς,
1: ναι. Που να θυμίσω όμως ότι πριν το πόλεμο ήταν ανοιχτά, δεν ήταν κλειστά τα στενά του ορμούς.
0: Άρα μας έβαλε σε ένα μπελά επιπλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ δηλαδή.
1: Πρακτικά,
0: και βεβαίως έδωσε και στον Νετανιάχου, γιατί βάλτε και αυτό το και αυτό τον παράγοντα. Έδωσε και στον Νετανιάχου
1: το
0: δικαίωμα να μην θέλει να το τελειώσει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φαίνεται κερδισμένος από αυτή την ιστορία, γιατί πρώτον έχει καταφέρει να απομακρύνει το ενδεχόμενο παρασκευής πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Αν και το Ιράν έχει δηλώσει με όλους τους τρόπους και τα μέσα του ποτέ δεν θα ήθελε να έχει πυρηνικό όπλο. Και από την άλλη βρίσκεται σε μια ευθεία αντιπαράθεση με τις πρόξι ομάδες που στηρίζουν το Ιράν, όπως είναι η Χεσμολά στο Λίβανο, ένα Λίβανο που από μόνος του είναι μια προβληματική χώρα λόγω και του συστήματος και των συμφωνιών με τις οποίες τελείωσε εμφύλιος. Έκτοτε έχουμε Συριακή κατοχή, έχουμε Ισραηλινή κατοχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον παρεμβατισμό του Ιράν διαμέσου της Χεσμολά. Οπότε έχει βρει την ευκαιρία να τελειώσει και με τη Χεσμολά. Και αυτό επιδιώκει αυτή τη στιγμή. Δεν συμβαδίζει πάντα με τον πρόεδρο Τραμπ και δεν συμβαδίζει ως προς το εξής. Ότι ένας από τους όρους που του έχει βάλει το Ιράν για εκεχηρία είναι να υπάρξει εκεχηρία παντού. Και στο Λίβανο η Χεσμολά θέλει το Ισραήλ να αποσυρθεί από τα μέρη που κατέχει και μετά να γίνει εκεχηρία. Ναι. Το Ισραήλ εμένει σε μια εκεχηρία που άρχισε θεωρητικά χθες και έχει τελειώσει σήμερα, γιατί υπάρχουν εγκατέρωτα χτυπήματα και πάλι.
0: Βέβαια.
1: Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση, εξαιρετικά σύνθετη, και ας ελπίσουμε να δούμε σύντομα φως. Φως δεν θα είναι μια συμφωνία που θα επιλύσει μια διαπαντός στα προβλήματα, αλλά θα ανοίξει το δρόμο για μια περαιτέρω συζήτηση, τόσο για τα ζητήματα ασφαλείας στον Περσικό κόλπο. Είναι πολύ εμπλεκόμενοι. Είναι οι χώρες του κόλπου που έχουν θέσεις και από τις δύο πλευρές, άλλες υποστηρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο, όπου διαθέτουν και βάσεις. Γι' αυτό βλέπουμε το Ιράν να αντιδρά διαχέοντας το πόλεμο. Υπάρχουν βέβαια και οι μεγάλες δυνάμεις της περιοχής, η Κίνα και η Ρωσία, που επίσης έχουν ενδιαφέρον για τον πόλεμο. Η Κίνα και η Ρωσία από την αρχή.
0: Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο η Κίνα, θα το πιάσουμε μια άλλη φορά, κύριε Ευτυχίδη, γιατί φαίνεται ότι είναι κερδισμένη και ψύχρεμη η Κίνα.
1: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν μια στρατηγική ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών, επιμέρους κέρδη για την Κίνα και για τη Ρωσία, που καταφέρνουν και διατηρούν αυτό το τρίγωνο στρατηγικής συνεργασίας. Μικρά κέρδη για το Ισραήλ και μια ατέλειωτη. Μικρά κέρδη για το Ισραήλ και μια ατέλειωτη αιματοχυσία που συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και στη Γάζα, γιατί την ξεχνάμε.
0: Βέβαια και την ξεχνάμε, γιατί βάλανε πρώτα τώρα τις πολεμικές επιχειρήσεις και τις οικονομικές συμφωνίες και τα Ορμούζ και τέτοια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευτυχίδη. Ήθελα πολύ να τη συνεχίσουμε την κουβέντα και να βάλουμε και τη Γάζα, όντως.
1: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Είναι πολύ μεγάλη. Δεν γίνεται σε 5 λεπτά και σε 8 λεπτά, αλλά όντως έφτασε ο χρόνος που στο τέλος. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ στο
1: κοινό. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό βράδυ. Και καλό βράδυ και σε εσάς ακροατές μας και ακροάτριές μας. Εδώ η υποφαινόμενη θα λείψει λίγο έτσι καμιά εβδομάδα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 9.
2: '91 και 4.

Ο Γιώργος Μπαλούμης είναι και σήμερα στην κόσολα με τα χρωματιστά και φωτιζόμενα κουμπάκια εκεί του ήχου. Επιμελείτε ό,τι ακούτε. Ο Χρήστος Μπλάνης και ο Κώστας Πιαντές επιμελούνται τα της παραγωγής της εκπομπής.

Και πρέπει να σας πω ότι ο άγρυπνος φρουρός της Επανάστασης των Επικοινωνιών δεν είναι τόσο άγρυπνος, διότι έφυγε σήμερα, αλλά τον αντικαταστήσαμε με έναν άλλον άγρυπνο φρουρό της Επανάστασης των Επικοινωνιών, τον κύριο Λευτέρη Δάλα. Διότι ουδή σαν αντικατάστατος, ε? Σύμφωνα μάλιστα με πολύ ασφαλείς πληροφορίες, πρέπει να σας πω ότι ο Παντελής Νταβανέλος αύριο θα είναι κανονικά στη θέση του. Και αν μέχρι τότε θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τότε το τηλέφωνο μας είναι το 210-3217-777. Και αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber 69 85 87 00 59, και εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Και φυσικά μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, σωτηρία του 2026, της Μάρθας, του Μητροφάνη και της Μητροφάνας. Να τους ευχηθούμε χρόνια τους πολλά. Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας, λέει, εναντίον των παιδιών. Μια ημέρα που δύο ανήλικα βρίσκονται εκεί σε ένα νοσοκομείο της Καλαμάτας, διότι ο μπαμπάς αποφάσισε ότι δεν άντεχε τη μαμά τους. Σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, σήμερα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί για μια ακόμη φορά ως ημέρα συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το προτινόμενο πακέτο άρθρων του Συντάγματος προς αναθεώρηση. Στα τυπικά της διαδικασίας, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, την ερχόμενη Τετάρτη ο Πρόεδρος Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα αποτελείται από 42 μέλη και αναμένεται να έχει και διακομματικό προεδρείο. Και μάλιστα στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί και προθεσμία, λέει, 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στην Ολομέλεια. Γιατί 2 μέρες τώρα είναι τσακμπάμα να τελειώνουμε. Μην τα απολυβασανίζουμε και όλα αυτά τα ζητήματα. Σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, αλλά και τις κυβερνικές πηγές, η ιδιοκτησία, περιουσία και στέγη θα είναι στο επίκεντρο των συνταγματικών αλλαγών, με τα άρθρα 17 και 24 να προτείνονται προς αναθεώρηση. Συνδέονται, λέει, με την προστασία της ιδιοκτησίας, της αξιοποίησης της περιουσίας, την πολεοδομική οργάνωση, τη στέγη και το περιβάλλον. Οι κυβερνητικές πηγές λένε πως η γενική κατεύθυνση συνδέεται με τη φιλοσοφία του προγράμματος κοινωνικής αντιπαροχής, όπου μέσα, λέει, από το πρόγραμμα που θα αξιοποιηθεί στην πορεία του χρόνου, τα αναξιοποίητα ακίνητα του δημοσίου θα αναπτύσσονται από εργολάβους και μέρος των κατοικιών που θα δημιουργούνται θα διατίθεται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Κρατάμε τη λέξη μέρος, όχι όλα δηλαδή τα ακίνητα του δημοσίου, ένα μέρος. Και κρατάμε βέβαια ότι κάπως έτσι ανοίγουν και οι δουλειές για τους εργολάβους. Έπειτα έχουμε το λεγόμενο περιβαλλοντικό ισοζύγιο και την πράσινη μετάβαση, το άρθρο 24. Η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας εισάγει, λέει, την έννοια του περιβαλλοντικού ισοζυγίου για κάθε κρατική παρέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι για έργα με αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα προβλέπονται αντισταθμιστικές δράσεις όπως δετροφυτεύσεις ή άλλες παρεμβάσεις αποκατάστασης. Ό,τι έχουν νομοθετήσει δηλαδή και για τους ιδιώτες. Τώρα σκεφτεί κανείς πόσες είναι οι καμένες εκτάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και να φυτεύεις κανένα δεντράκι, ε. Πάντως οι αρμόδιες κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη θεσμική ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας χωρίς να ακυρώνεται η δυνατότητα υλοποίησης έργων με αναπτυξιακή ή κοινωνική σημασία. Τώρα, επειδή το έψαξα λιγάκι, να σας πω, έτσι για να έχετε και μια εικόνα για το κόστος αυτής της μεταρρύθμισης ή μάλλον του αποτελέσματος αυτής της μεταρρύθμισης, ότι για ένα δεντράκι αναδάσωσης το κόστος είναι από 2 έως 4 ευρώ.
Αλλά έμαθα επίσης πως αν είσαι κάποιος φορέας ή αν εκπροσωπείς κάποιον φορέα έπειτα από μια σχετική αίτηση, στο διαθέτει δωρεάν το δασαρχείο. Άρα πάλι το κράτος θα πληρώσει τις επενδύσεις των ιδιωτών. Εισάγεται επίσης ένας νέος, λέει, μηχανισμός ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων που ψηφίζουν οι Έλληνες βουλευτές. Διότι φαίνεται το γεγονός ότι η μισή από τους βουλευτές μας είναι νομικοί δεν σημαίνει ότι μπορούν να ελέγξουν από πριν τη συνταγματικότητα ενός νόμου. Εν πάση περιπτώσει, η κυβερνητική πρόταση, η πρόταση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, είναι να εισαχθεί ένας νέος μηχανισμός, ο οποίος θα ενεργοποιείται μετά την ψήφιση ενός νομοσχεδίου και πριν από τη δημοσίευσή του. Θα ψηφίσουμε δηλαδή τους νόμους και μετά θα τους βάζουμε σε χειμερεανάρκη, σε ύπνωση, μέχρι να αποφασίσει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο για τη συνταγματικότητα ενός νόμου, εφόσον το αιτηθούν οι βουλευτές βέβαια. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίζει ό,τι θέλει και μετά δεν θα εφαρμόζεται ο νόμος, γιατί μπορεί να κριθεί αντισυνταγματικός. Αλλά όμως θα έχει κάνει πρώτα ωραία πρωτοσέλιδα. Επίσης προβλέπονται και αλλαγές στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Εκτός από τη μία θητεία, θα υπάρχει και η δυνατότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας να επιστρέφει ένα νόμο ανά κοινοβουλευτική περίοδο, εάν δεν συμφωνεί με το περιεχόμενό του. Να πούμε βέβαια ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα, παρότι διακοσμητικός ο Πρόεδρος και ο ρόλος του μαζί, αν θέλει μπορεί να μην υπογράφει κανένα νόμο και άρα να μην ισχύει κανένας νόμος. Τρίτος άξονας της κυβερνητικής πρότασης αφορά το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, παρακαλώ. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει, λέει, αλλαγές στον τρόπο επιλογής των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων με στόχο την απομάκρυση της διαδικασίας από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την πρόταση, η επιλογή θα γίνεται από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Η επιτροπή θα επιλέγει μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών, τους οποίους θα έχει προηγουμένως προκρίνει η ολομέλεια του εκάστοτε ανωτάτου δικαστηρίου. Αυτό για να τα λέμε όλα δεν είναι απαραίτητα κακό, αρκεί να υπάρχει συνένεση στη Βουλή. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα βέβαια δεν έχει αποτυπωθεί και μάλιστα τις περισσότερες φορές οδηγεί και μια σχετική παράλυση. Θυμίζω για παράδειγμα το νόμο Παπά και το ΕΣΟΥΡΟΥ και την παράβαση καθήκοντος. Εκείνο το 13-0 το οποίο συζητάμε. Όπου η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση δεν συνενούσε στην αλλαγή της ηγεσίας του Συμβουλίου του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, εν πάση περιπτώσει, και άρα λοιπόν δεν μπορούσε να προκηρύξει το διαγωνισμό για τις άδειες και τελικά το έκανε ο Υπουργός, αλλά τελικά αυτό κρίθηκε ως παράβαση καθήκοντος. Αυτό ήταν το 13-0. Και επειδή μπήκαμε και στα περί ευθύνης των Υπουργών, φυσικά το άρθρο 86 του Συντάγματος. Βασικός άξονας, λέει, της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής να διενεργεί προανακριτική εξέταση σε βάρος υπουργών και υφυπουργών. Παράλληλα, λέει, προτείνεται η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στοιχείων στη Βουλή όταν αυτά αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Και σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, ο στόχος είναι η Βουλή να απομακρυνθεί από ανακριτικές λειτουργίες και οι υποθέσεις να φτάνουν στο Κοινοβούλιο σε πιο όριμο δικονομικό στάδιο.

Εγώ πάντως αν ήμουν εισαγγελέας και ήθελα έτσι να ανασύρω ή να μην ανασύρω προτάσεις νόμου από δικογραφίες από το αρχείο, υπό αυτή την προϋπόθεση νομίζω θα ζούσα στον παράδεισο. Αυτά μέσα σε άκρες είναι η μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει λοιπόν, γιατί είναι πραγματικά μεγάλη συζήτηση. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι κάτι που αφορά το σήμερα, δεν είναι κάτι που αφορά κάτι απλό, είναι κάτι το οποίο αφορά τον τρόπο λειτουργίας του πολιτεύματος, δηλαδή την δημοκρατία μας αυτή καθ' αυτή, και υπό αυτή την έννοια θέλει πολύ προσοχή.

0: Τώρα, αν θέλετε να σας βάλω λίγο στα άδυτα των δημοσιογραφικών γραφείων, μπορώ να σας δώσω ορισμένες έτσι πικάντικες εικόνες. Όταν ο καιρός άνοιγε σιγά σιγά και έρχονταν έτσι το καλοκαίρι και σαν και αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε τώρα, περιμέναμε πάντα οι νέοι συντάκτες την οδηγία, και κυρίως αυτοί έρχονταν σε εμάς που ήμασταν ναυτιλιακοί και πειραϊκοί συντάκτες, περιμέναμε την οδηγία λοιπόν από τον αρχισυντάκτη να επικοινωνήσουμε με το λιμεναρχείο για να μάθουμε τα στατιστικά στοιχεία των πνιγμών κάθε χρόνο, διότι το ζήτημα των πνιγμών ήταν και εξακολουθεί να είναι αφενός ένα σοβαρό θέμα, από την άλλη αυτό που στη δημοσιογραφική γλώσσα νομούμε στανταράκι, οπότε το προτιμάζαμε με έναν τρόπο. Βέβαια, έκτοτε από εκείνη την εποχή που σας περιγράφω έχει τρέξει πάρα πολύ νερό στο αυλάκι σχεδόν 30 χρόνια και υποτίθεται τουλάχιστον ότι η ελληνική πολιτεία έχει λάβει την απαραίτητη μέρημνα ώστε να προστατεύονται οι πολίτες, διότι δεν αρκεί μόνο να γνωρίζεις μπάνιο, υπάρχουν και μια σειρά από άλλες παράμετρους που παίζουν ρόλο για το ενδεχόμενο του να βρεθεί κάποιος στη δύσκολη κατάσταση να χρειάζεται να σωθεί από έναν πνιγμό ή ένα επεισόδιο πνιγμού. Μία από αυτές τις πρόνοιες είναι ότι θα πρέπει στις παραλίες να υπάρχει υποχρεωτικά ένας ναύαγος σωστής. Αλλά αυτό είναι μόνο στα χαρτιά, διότι όταν θα πάμε να το δούμε επί τόπου θα διαπιστώσουμε ότι η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Οικός, η Χερσόνησος της Κρήτης είναι χωρίς ναύαγους σωστές. Και κάπως έτσι καταλήγουμε στον πρόεδρο της Ένωσης Ναυαγοσωστικών Σχολών Ελλάδος, τον κύριο Μάριο Μυρονάκη, να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να συζητήσουμε όχι μόνο για τις παραλίες που δεν έχουν ναυαγοσώστες, αλλά και το που οφείλονται και πώς πρέπει να προστατευτούμε από τους ενδεχόμενους πνιγμούς. Κύριε Μυρονάκη, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πρέπει να σας πω ότι ένιωσα άβολα όταν διάβασα αρχικά την είδηση ότι τουλάχιστον 4 αρκετά τουριστικές περιοχές είναι χωρίς ναυαγοσώστες. Δεν μιλάμε για μικρές παραλίες κάπου που, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί και παντού να υπάρχει ένας ναυαγοσώστες, αλλά εδώ μιλάμε για κεντρικές περιοχές, μιλάμε για τουριστικούς προορισμούς.
1: Σωστά. Είναι ναυαρχίδες του τουρισμού αυτά τα νησιά, όπως δεν είναι μόνο αυτά, είναι, υπάρχουν και αρκετά και άλλα. Περίπου το 50% από τα στοιχεία που έχω εγώ και από την πληροφόρηση που έχω εγώ, είναι το 50% των βάθρων είναι ακάλυπτο στην ουσία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε ναυαγική κάλυψη γύρω στο 50%. Περιμένω επίσημα στοιχεία μετά τους ελέγχους που έγιναν αρχές Ιουνίου από τις λιμενικές αρχές, να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Αυτό τώρα πιανού ευθύνη είναι, κύριε Μυρονάκη, για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πολυδιάστατο θέμα που έχει πολλές προεκτάσεις. Όπως γνωρίζετε, η ναυαγωσική κάλυψη έχει τρεις συνιστώσεις για να γίνει. Το ένα είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας που ασκεί τον έλεγχο. Το άλλο είναι οι υπόχρεοι φορείς, οι Δήμοι, η ΕΤΑΔ, τα λιμενικά ταμεία. Και το άλλο είναι οι ναυαγοσώστες. Πρέπει να υπάρχουν και τα τρία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Κάθε χρόνο, λόγω της δυστοκίας, να το πω έτσι, των χρημάτων δηλαδή, που δεν υπάρχουν στους Δήμους, καθυστερούν οι διαδικασίες των αναθέσεων. Το 95% των περιπτώσεων της ναυαγοσώστης κάλυψης είναι ανάθεση. Ανάθεση έργου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: γιατί σημαίνει δεν μπορούμε να έχουμε μια διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, προεπιλογής με έναν τρόπο?
1: Θα σας πω γιατί καθυστερεί. Οι Δήμοι λοιπόν δεν έχουν τα χρήματα. Το κράτος έχει θεσπίσει εδώ και μια πενταετία μια χρηματοδότηση για αυτό το θέμα. Το οποίο όμως δεν είναι νομοθετημένο. Δηλαδή κάθε χρόνο περιμένουν οι Δήμοι τη χρηματοδότηση της ναυαγωσικής κάλυψης.
0: Μάλιστα. Περιμένουν την έγκριση και μετά τη χρηματοδότηση, εννοείται.
1: Μόλις δούνε λοιπόν την έγκριση, αρχίζουν τις διαδικασίες. Δυστυχώς αυτή η έκρηξη και φέτος ήρθε 15 Μάη, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αρχίζει εκεί τώρα όλο το παράδοξο, που είναι τι. Επειδή καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, το σοβαρό θέμα δηλαδή, mm-hmm. για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, υπάρχουν σοβαρές διοικητικές κυρώσεις από την νομοθεσία, αλλά και ποινικές. Έρχεται λοιπόν, τις οποίες έχουν υπόχρεοι φορείς αυτές, αρχικά. Όταν όμως ανατίθεται η ναυαγωγική κάλυψη στις σχολές, σε εμάς δηλαδή, mm-hmm. όλη αυτή η ευθύνη περνάει σε εμάς. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν έρχεται ένας δήμος και λέει, έλα εδώ να μου καλύψεις παράδειγμα την Σαντορίνη mm-hmm. ή την Χερσόνησο που είναι 30 βάθρα, θέλει 50 άτομα προσωπικό, και εσύ θα πρέπει να πας σε παραλίες οι οποίες ήδη έχουν τοποθετηθεί ομπρελοκαθίσματα, θαλάσσια μέσα αναψυχής, να πας να στείνεις υποδομές που είναι βάθρα ναυαγοσωστών, υπερκατασκευές.
0: Οι πύργοι που λέμε, έτσι.
1: Ναι, σκάφη, οριοθετήσεις, όλο τον εξοπλισμό κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 5 μέρες και σε 15 και σε 20, απαιτεί ένα μήνα περίπου.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Οπότε κανείς δεν θα πάει να υπογράψει κάτι τέτοιο. Και ειδικά φέτος, ακούστε, το τρελό της ιστορίας είναι το φετινό. Mm-hmm. Φέτος, με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας, για πρώτη φορά στα χρονικά, ξεκίνησαν αυτοί οι έλεγχοι μία του μήνα με εντολή ότι βρίσκουν το παραμικρό που θα βρίσκουν σε έλλειψη, ακόμα και ένα ισοσύβιο, ας πούμε, έτσι,
0: να τα
1: στέλνουν στον εισαγγελέα για αξιολόγηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν είναι τελείως αποτρεπτικό. Δεν πρόκειται ποτέ κανείς να πάει να βάλει το κεφάλι του κάτω από αυτό. Δεν το είχαμε ποτέ τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια τι γινότανε.
0: Και να κλείσουμε, θέλετε, με αυτό.
1: Ναι, γιατί πάντα αυτό υπήρχε. Αυτό το πρόβλημα δηλαδή της ανάθεσης που καθυστερούσε υπήρχε. Τοποθετούσαμε τους ναυαγόσωστες στις παραλίες και μας δινότανε μία περίοδος να μπορέσουμε να στηθούμε. Να βάλουμε δηλαδή τα υλικά, με λίγα λόγια. Ναι. Προκειμένου να έχουμε ασφάλεια. Φέτος δεν έγινε αυτό και γι' αυτό και έχουμε το μεγάλο κενό, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, κύριε Μυρονάκη, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, αλλά προφανέστατα αυτή η διαδικασία που μας περιγράφεται ότι ξεκίνησε 15 Μάη έπρεπε να έχει ξεκινήσει 15 Φλεβάρι τώρα, αν θέλουμε να είμαστε στοιχειοδός σοβαρός κράτος.
1: Δεν το συζητώ. Μάλιστα. Εννοείται. Αν όλα αυτά τρέχανε όπως πρέπει, αν υπήρχε θεσμοθετημένη χρηματοδότηση, αν είχαν λυθεί όλα αυτά τα θέματα, δεν θα μιλούσαμε καθόλου για αυτά αυτή τη στιγμή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα μιλήσουμε πάλι, διότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Μάριος Μυρονάκης, πρόεδρος της Ένωσης Ναυαγών.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Η ομάδα, όπως είπαμε, συνεχίζει ακάθεκτη, δηλαδή Γιώργος Μπαλούμης, Λευτέρης Δάλλας, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε για την επόμενη συνάντηση της ημέρας. Διότι τα μπρος πίσω στις επιλογές της κυβέρνησης ανατομής δεν περιορίζονται μόνο στις οικονομικές αποφάσεις, ούτε στις συνταγματικές ή, εν πάση περιπτώσει, στις κοινοβουλευτικές ενέργειες. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας σήμερα είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία και Δρεπανοκυταρική Νόσο, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι χρειάζονται συστηματικά αιμοληψίες και μεταγγίσεις αίματος. Και κατ' επέκταση και το σύστημα αιμοδοσίας στην Ελλάδα, το οποίο από ό,τι κατάλαβα, και πρέπει να σας πω ότι πραγματικά μου προξένησε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι τουλάχιστον, αλλά τουλάχιστον απαρχαιωμένο. Η βιοπαθολόγος, η κυρία Ιωάννα Μυρίλα και πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία και Δρεπανοκυταρική Νόσο είναι στο τηλέφωνο μας για να μας εξηγήσει πόσο πίσω είμαστε τελικά. Κυρία Μυρίλα, γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Αλίμονο. Είναι υποχρέωσής μας, διότι διαπιστώνω ότι σχεδόν δουλεύετε ακόμα με κάρτες.
1: Δουλεύουμε και με κάρτες στους εθελοντές αιμοδότες. Υποτίθεται ότι θα ψηφιοποιηθούμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, δεν το βλέπω να συμβαίνει, κυρία Μυρίλα. Από αυτά τουλάχιστον που διάβασα από τα δελτία τύπου τα οποία έχετε εκδώσει και από την πληροφόρηση την οποία μπορώ να έχω, μάλλον αργεί πολύ αυτή η στιγμή που θα έχετε τη στοιχειώδη ψηφιοποίηση. Δηλαδή την επικοινωνία από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, έτσι.
1: Κοιτάξτε, από πολύ νωρίς έχει γίνει κατανοητό ότι πρέπει να υπάρχει επικοινωνία για δύο πολύ βασικούς λόγους. Το ένας έχει να κάνει με την ασφάλεια του αίματος και ο άλλος με την επάρκεια του αίματος. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο στόχος ήταν να υπάρξει ένα εθνικό κέντρο αιμοδοσίας, όπως και όντως δημιουργήθηκε και γενιάστηκε το 2005. Mm-hmm. Βέβαια, ο οργανισμό απέκτησε το 2016. Και το 2019 ξεκίνησε και ένας διεθνής δημόσιος διαγωνισμός με συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και του Εθνικού Δίκτυου Έρευνας και Τεχνολογίας. Mm-hmm. Που ήταν η αναθέτουσα αρχή, ο οποίος κατέληξε επιτυχώς σε συμβασιοποίηση το 2021 και με αυτόν θα καταφέρναμε να έχουμε και ένα ενιαίο πληροφοριακό τμήμα, εργαλείο.
0: Ναι, ένα σύστημα.
1: Ένα σύστημα, το οποίο αυτό είναι βασικό εργαλείο ώστε να μπορέσουμε σαν Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας να προχωρήσουμε στην εθνική διαχείριση αίματος. Τι σημαίνει αυτό, εθνική διαχείριση? Σημαίνει η χνηλασιμότητα των μονάδων αίματος, διασύνδεση όλων των υπηρεσιών αιμοδοσίας της χώρας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην επάρκεια, γιατί στη χώρα μας, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, έχουμε αρκετό αίμα, αλλά μπορεί να το έχουμε Μάρτιο και Νοέμβριο, και όχι ας πούμε Ιούλιο-Αύγουστο. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέμε εποχικές ελλείψεις. Μπορεί να το έχουμε σε ένα νοσοκομείο και στο δίπλα να μην υπάρχει. Και γενικά υπάρχει μια κακή κατανομή και κακή διαχείριση όλου αυτού του αίματος που προσφέρεται από τον κόσμο. Αυτά τα προβλήματα θεωρητικά θα μπορούσαν να λυθούν με ένα τέτοιο ενιαίο σύστημα, με μια κεντρική αρχή που θα βλέπει ζωντανά το τι συμβαίνει στην κάθε αιμοδοσία και θα μπορεί να αναδιανέμει το αίμα βάσει και των πραγματικών αναγκών.
0: Μάλιστα. Κυρία Μυρίλα, είναι αυτό που κάποιοι δυστυχείς έχουμε βρεθεί στην άσχημη κατάσταση να χρειαζόμαστε αίμα για κάποιο συγγενή μας και να μην υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα αίματος στο συγκεκριμένο νοσοκομείο που βρισκόμαστε.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι. Διότι το αίμα πρέπει να το έχεις συνέχεια και όχι να είναι τα ψυγεία σου άδεια.
0: Mm-hmm.
1: Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να το βλέπεις. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το οποίο θα δει ότι εκεί υπάρχει ένα αίμα από αυτό που θες, που περισσεύει και κάθεται, άρα μπορώ να το πάρω mm-hmm. και να το πάω εκεί. Αυτά, να ξέρετε, γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι λειτουργούν και άλλες χώρες, άλλωστε προηγμένες έξοδες, θα ανακαλύψουν εμείς τον τροχό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν ξεκίνησε προς τιμήν μας να γίνεται. Και μάλιστα το 2024, όταν επισκεφτήκαμε τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κύριο Θεμιστοκλέους,
0: mm-hmm.
1: Μετά από ένα χρονικό διάστημα, το 23 μάλλον το επισκεφτήκαμε, από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μας είπε ότι το πόρισμα ήταν ότι έχουμε δίκιο σε αυτά που λέμε και mm-hmm. να προχωρήσουμε γρήγορα στη συγκεντροποίηση και στην κεντρική διαχείριση αίματος.
0: Ναι.
1: Οπότε, όντως, πιλωτικά ξεκίνησε η Αττική. Το ΕΚΕΑ ήδη πήρε το καινούριο σύστημα, όπως σας είπαμε, το διαγωνισμό.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε η Αττική κάποια νοσοκομεία, όπως το Παίδων Αγία Σοφία, Αγλαία Κυριακού, Θριάσιο, Σωτηρία, Γενικοκρατικό Νίκαια, Σαμαλία Φλέμινγκ. Είδαμε καλά αποτελέσματα στο λίγο διάστημα που πρόλαβε το σύστημα να χρησιμοποιηθεί και παραμετροποιήσαμε όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Αττικής και την Κόρινθο, δηλαδή τα ετοιμάσαμε ώστε να δεχτούν το καινούριο αυτό σύστημα, με σκοπό μετά να επεκταθούμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό που έγινε ότι στις 16 Μαρτίου ο Υπουργός
0: του 2026, έτσι, τώρα.
1: Μάλιστα, mm-hmm. τώρα. Μάθαμε ότι υπέγραψε 3 εκτελεστικές συμβάσεις με άλλο ανάδοχο, με την ΙΔΙΚΑ και αυτός του Δημοσίου, βέβαια, όπως και οι ΕΔΙΤΕ του Δημοσίου είναι, mm-hmm. της Διακής Μεταρρύθμισης είναι και τα δύο, προκειμένου να αξιοποιηθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μάλιστα ότι έγραφε μέσα ότι θα αναβαθμιστούν τα συστήματα αιμοδοσίας όλης της χώρας μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι στις 26 Μαρτίου, δηλαδή αφού πρώτα υπέγραψε αυτό, μετά από 10 μέρες, διαβεβαίωνε μέσα στη Βουλή ότι αυτό που ήδη είχαμε πάρει και βάζαμε το καινούριο,
0: mm-hmm.
1: Ήταν εξαιρετικό, ήταν σε πλήρη λειτουργία σε 6 νοσοκομεία της Αττικής, ότι είχε ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση και το σύστημα αυτό είναι το βασικό εργαλείο της πολιτικής συγκεντροποίησης και κεντρικής διαχείρισης του αίματος. Και αυτό το διαβεβαιώνει γραπτός.
0: Μάλιστα.
1: Σε απάντηση βουλευτών που ήταν τότε του ΣΥΡΙΖΑ για τις έλλειψεις αίματος.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά από αυτό πληροφορηθήκαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας στις 11.05 ότι όλα αυτά που σας είπα τώρα συμβαίνουν. Δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας δεν ήξερε τίποτε για όλο αυτό το πράγμα, που το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας είναι ο θεσμικός φορέας, ο οποίος χαράσει την πολιτική στις αιμοδοσίες, τουλάχιστον όσον αφορά τουλάχιστον το επιστημονικό κομμάτι, αν μη τι άλλο.
0: Να.
1: Το έργο αυτό που είχαμε πάρει κόστησε, η πρώτη αυτή υπόθεση κόστησε γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ, και ήταν μέσω ΕΣΠΑ. Το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό που θα παίρνανε, δηλαδή, για να πούμε τους τρόπους το δίκαιο, τα παλιά που θα ξαναγυρνάγαμε πίσω, γιατί για τα παλιά πρόκειται, κοστίζει γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια αναρωτιέται κανείς γιατί, αφού έχουμε ένα καινούριο εργαλείο που μόλις έγινε ο διαγωνισμός και ξεκινάει να μπει και όλοι έχουν συμφωνήσει από την κυβέρνηση ότι αυτό είναι πολύ καλό και πρέπει να προχωρήσει, γιατί ξαναγυρνάμε πίσω στα παλιά συστήματα, τα οποία δηλώνουμε ότι θα αναβαθμιστούν τα οποία δεν μας έκαναν όλα αυτά τα χρόνια ακριβώς. Βγαίναν τα προβλήματα που είχαν, διότι δεν μπορούσε να υπάρξει κεντρική διαχείριση αίματος, συγκεντροποίηση και αναδιανομή. Και γι' αυτό τα αλλάξαμε.
0: Μάλιστα. Κυρία Μυρίλα, αν μου επιτρέπετε να κωδικοποιήσω αυτά τα οποία είπαμε και παρακαλώ διορθώστε με αν έχω κάνει

0: την επικράτεια ολόκληρη.
1: Αυτό στην αρχή είπαμε ότι θα έφτανε και για την επικράτεια, αλλά όταν πλέον ξεκίνησε και υλοποιούταν, είδαμε ότι υπήρχε, χρειαζόταν περισσότερος χρόνος και περισσότερα χρήματα προκειμένου να προχωρήσει στην επικράτεια. Γι' αυτό και ζητήσανε από το Υπουργείο πρόσφατα και επιπλέον επιχορήγηση.
0: Μάλιστα.
1: Και αντί, ας πούμε, αυτήν την επιπλέον επιχορήγηση, η οποία και αυτή βέβαια ήταν μικρότερο ποσό, έτσι, να δοθεί για να επεκταθεί και στην επαρχία, αφνικά φύτρωσαν τρεις καινούργιες συμβάσεις με τα παλιά.
0: Μου λέτε λοιπόν ότι αντί να δώσουμε 2 εκατομμύρια και άλλα 2 να πάει το Παλιάμπελο να ξεμπερδεύουμε, να ολοκληρώσουμε το έργο.
1: Μπορεί να χρειαζόταν και παραπάνω από την, να χρειαζόταν 5, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ωραία.
1: Γιατί μιλάμε για την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
0: Ωραία, ωραία. Παρ' όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, πάμε σε μία σύμβαση 12 εκατομμυρίων ευρώ από άλλο φορέα.
1: Τρεις
0: συμβάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Με άλλο φορέα για το ίδιο λειτουργικό. Ναι. Για άλλο λειτουργικό σύστημα ή για το ίδιο λειτουργικό
1: για
0: σύστημα.
1: Για τα προηγούμενα.
0: Όταν λέτε για τα προηγούμενα, για ποιο σύστημα δηλαδή. Αυτό που εγκαταστήσαμε, που υπογράψαμε το 23 και δοκιμάσαμε.
1: Όχι,
0: ή αυτό που είχαμε από το 85, ας πούμε.
1: Αυτά που είχαμε από το 85 και σιγά σιγά τα εξελίσσαμε. Αυτά είναι τα οποία μας ανακοίνωσαν ότι θα αναβαθμιστούν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Που δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν ρωτήθηκε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, που είναι ο καθήλυν αρμόδιος φορέας, ούτε είπε τη γνώμη του για όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα για εμάς, τους πολυμεταγγιζόμενους, είναι ότι εμείς ελπίζαμε ότι θα προχωρήσει όλη αυτή η κατάσταση, γιατί προκειμένου να έχουμε επάρκεια αίματος, θα πρέπει όντως να υπάρξει συγκεντροποίηση, κεντρική διαχείριση και αναδιανομή, που σημαίνει ζωντανή σύνδεση όλες οι αιμοδοσίες με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.
0: Σωστά, σωστά. Θα έπρεπε να λειτουργεί όπως λειτουργούν οι μεταμοσχεύσεις με έναν τρόπο. Έτσι. Ειδικά για εσάς, έτσι.
1: Δεύτερον, για όλο τον κόσμο, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει πρόβλημα. Δεύτερον, τα καινούργια αυτά συστήματα που λέμε, που αρχίσαν να τοποθετούνται, έχουν και πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας. Μειώνουν λίγο τον ανθρώπινο παράγοντα παραπάνω και έτσι εξασφαλίζουν μια ροή ασφάλειας, να το πω έτσι, από την ώρα που δίνει ο αιμοδότης το αίμα μέχρι την ώρα που θα το πάρει ο λήπτης. Και αυτό φάνηκε γιατί είχαμε ήδη περιστατικά με το που ξυλώσανε, γιατί τώρα αυτές τις μέρες ξυλώσανε από δύο νοσοκομεία το σύστημα το καινούριο που είχε μπει από τα 6. Και ήδη στο ένα δεν μπορούσανε να μεταγγίσουν ασθενή, γιατί δεν μπορούσαν να δουν το ιστορικό του.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τηλεφωνούσαν σε άλλο νοσοκομείο που ακόμη δεν το έχουν ξυλώσει για να μάθουν από εκεί που έβλεπε το ιστορικό, γιατί είχε το σύστημα που βάλαμε, για να μπορέσουν να μεταγγίσουν.
0: Κυρία Μυρίλα, είναι τρομακτικά αυτά που μας περιγράφετε. Όχι για το 2026, ακόμα και για το 1986 είναι τραγικά αυτά που μας περιγράφετε.
1: Ναι, και να σας πω και το κερασάκι στην τούρτα, ότι εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στον αέρα από την άποψη ότι η εταιρεία η μία, η ΕΒΙΤΕ δηλαδή, που είχε το πρόγραμμα αυτό που τοποθετήθηκε με τον διαγωνισμό, το Ιντελφίν, αν δεν κάνω λάθος το λένε, το λογισμικό, το οποίο είναι και ένα από τα 3 παγκοσμίως που είναι εγκεκριμένα για τέτοιες καταστάσεις. Η εταιρεία αυτή δήλωσε ότι αποχωρεί.
0: Να.
1: Η καινούργια εταιρεία υποτίθεται ότι θα τελειώσει, η ΔΙΚΑ δηλαδή, με τις εκτελεστικές της θα τα ολοκληρώσει τέλος Ιουνίου. Αν αύριο το πρωί πέσει το σύστημα, πέσει το φως. Πέσει το σύστημα.
0: Δεν υπάρχει συντήρηση.
1: Σε ποιον θα απευθυνθεί το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας για τους μοριακούς ελέγχους του αίματος, τους ορολογικούς ελέγχους του αίματος που όλα αυτά γίνονται στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και ενημερώνονται τα νοσοκομεία μέσα ένα 24ωρο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ποιος αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη, κανείς?
0: Είναι πραγματικά ανησυχητική η εικόνα που μας περιγράφεται, διότι εδώ δεν μιλούμε για κάποιον ο οποίος περιμένει στα επίκοντα μία ώρα αντί για μισή.

0: τρεις ώρες αντί για μια μισή. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία μπορεί πραγματικά να κοστίσει ανθρώπινες ζωές και δεν μπορεί να παρέμβει και ανθρώπινο χέρι ή ανθρώπινο μάτι. Δεν μπορεί να υπάρχει γιατρός εκεί ο οποίος θα κρίνει επί τόπου την κατάσταση, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στα ΤΕΠ.
1: Όχι, όχι, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε κάποια απάντηση συγκεκριμένη από το Υπουργείο για το πώς θα ολοκληρωθεί η συγκεντροποίηση. Έχουμε διάφορες αντιφατικές δηλώσεις του Υπουργού, mm-hmm. Και γραπτός και προφορικός μες στη Βουλή και στην Ολομέλεια, με τις οποίες δεν έχουμε καταφέρει να βγάλουμε νόημα.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Θεμιστοκλέους, τι σας λέει, και ρωτώ για τον κύριο Θεμιστοκλέους, διότι ο άνθρωπος είναι χειρουργός, είναι γιατρός και μάλιστα αυτά που ξέρουμε είναι ότι ήταν και ένας πολύ καλός γιατρός. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι σχετικός με το αντικείμενο. Δεν είναι πως ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος ασχεί βεβαίως τα διοικητικά του καθήκοντα, αλλά είναι άλλη επιστημονική του, το επιστημονικό του πεδίο. Ο κύριος Θεμιστοκλέους, λοιπόν, τι σας λέει?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Θεμιστοκλέους το 2024 που κατανόησε το πρόβλημα, μάλιστα είχε φτιάξει και μία επιτροπή, η οποία πήγε και επισκέφθηκε τις αιμοδοσίες και όχι μόνο στην Αττική και σε άλλα μέρη. Mm-hmm. Και κατάλαβε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Είπε, προχωρήστε στη συγκεντροποίηση και εκτελέστε αυτό το σχεδιασμό που έχετε και πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, που εγώ τουλάχιστον προσωπικά του έστειλα μήνυμα στο κινητό γι' αυτό, δεν απάντησε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τι να σας πω, την απόφαση του ιστορικού υπουργού.
1: Νομίζω ότι και αυτό έχει πολιτικό περιστάμενο τον κύριο Γεωργιάδη, οπότε... εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό.
0: Τι να πείτε κι εσείς, κυρία Μυρίλα, τι να πούμε κι εμείς. Θα επανέλθουμε στο θέμα, διότι είναι άξιο επιμέλειας και ελέγχου το ζήτημα.
1: Το θέμα είναι ότι με αυτό είναι στον αέρα και όλο το BDR που είναι δηλαδή το Εθνικό Μητρό Εθελοντών Αιμοδοτών.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό στηριζόταν ακριβώς από αυτό το σύστημα και το οποίο είχε τοποθετηθεί από το 2013. Και αυτή τη στιγμή είναι όλο στον αέρα.
0: Μας παρουσιάζεται μια εικόνα αποσύνθεσης και κάθε λέξη που λέτε μας δείχνετε ότι είναι χειρότερη κατάσταση από αυτή που αρχικά είχαμε κατανοήσει.
1: Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί έγινε όλο αυτό μόνο για τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα παίρναν με άλλο τρόπο.
0: Καλά, προφανώς. Αλλά πέρα από αυτό, ακόμα και για τεχνικούς λόγους να έγινε αυτή η αλλαγή, που εντάξει, το δημόσιο κάνει τέτοιου είδους τρίπλες, ας το πούμε έτσι, και το λέω καλοπροαίρετα. Παρ' όλα αυτά, δεν αλλάζει το σύστημα. Βρίσκει έναν άλλο τρόπο να πάρει από αλλού τη χρηματοδότηση, εν πάση περιπτώσει, για να υλοποιήσει το σχέδιο το οποίο έχει ξεκινήσει.
1: Εκτός και αν έχουν ένα κρυφό άσο στο μανίκι, υπάρχει μια μαγική συνταγή που δεν την ξέρουμε, δεν την έχουν μοιραστεί με το καθήλυν αρμόδιο όργανο, mm-hmm. γιατί είναι βάση του νόμου αρμόδιο όργανο το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, έτσι.
0: Να.
1: Είναι βάση νόμου. Η οποία θα ενώσει όλα αυτά τα συστήματα έτσι όπως το θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν το έκανε τόσο καιρό τότε, τόσα χρόνια.
0: Σας το φέλαγε για προεκλογική έκπληξη, κυρία Μυρίλα.
1: Απλά εμείς αγχωνόμαστε γιατί μεταγγιζόμαστε κάθε 15 μέρες. Και ήδη με το καινούριο σύστημα πιάσαμε ότι με το παλιό δόθηκε άλλη ομάδα σε ασθενή.
0: Α, ναι,
1: Απλά δεν πέθανε, ήταν τυχερός, γιατί αυτή η ομάδα ήταν μηδέν και δόθηκε σε ασθενή ο οποίος ήταν άλφα και κάποιο από ορισμένες προϋποθέσεις αυτό μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα. Όχι, αυτό είναι σημαντική καταγγελία που γίνεται τώρα. Θα επανέλθουμε οπωσδήποτε. Κύριε Μίλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλώς σας βράδυ. Ήταν κοντά μας η κυρία Ιωάννα Μυρίλα, βιοπαθολόγος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία και Δρεπανοκυταρική Νόσο. Δώστε, αν θέλετε, σας παρακαλώ, λίγη βάση στο γεγονός ότι μεταγγίστηκε ασθενής με λάθος ομάδα αίματος και θυμηθείτε λίγο εκείνη την πολύ περίεργη ιστορία ή την δυσάρεστη ιστορία με το Τζάνιο Νοσοκομείο και τον νοσηλευτή ο οποίος έδωσε λάθος ομάδα αίματος σε μια ασθενή.

Και έχουμε και τη Θάλια που μας στέλνει μήνυμα και μας λέει Ελλάδα 0.0000. Θάλια μου, αυτό ήταν από τα πιο εύστοχα σχόλια που έχω δει να έχεις κάνει. Θα πάμε όμως σιγά σιγά να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε με το επόμενο θέμα της ημέρας, το οποίο σε πρώτο χρόνο μπορεί να φαίνεται ότι είναι λιγάκι δημοσιογραφικό ή εν πάση περιπτώσει συνδικαλιστικό ή να αφορά μόνο εμάς, αλλά στην πορεία της κουβέντας θα καταλάβετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, είτε είμαστε δημοσιογράφοι είτε είμαστε πολίτες που περιμένουμε να ενημερωθούμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Ο Γιώργος Μπαλούμης εξακολουθεί να επιμελείται τους ήχους, ο Λευτέρης Δάλλας στις επικοινωνίες, ο Μπαμπής Χριστακόπουλος παραμένει στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε για την δεύτερη ώρα του ρεζουμέ.

0: Σας έλεγα λοιπόν και νωρίτερα ότι το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα αφορά κυρίως τους δημοσιογράφους, αλλά δεν αφορά μόνο τους δημοσιογράφους, διότι από τους δημοσιογράφους εξαρτάται, ή μάλλον πιο σωστά από το περιβάλλον που εργάζονται δημοσιογράφοι, εξαρτάται και εν πωλήσει η ποιότητα της δημοκρατίας μας. Και η συζήτηση αυτή γίνεται με αναφορά βεβαίως στις αγωγές SLAP, τις εκφοβιστικές δηλαδή, αγωγές οι οποίες γίνονται κατά δημοσιογράφων προκειμένου να μην γράφουν ή να μην λένε αυτά που πρέπει να γράφουν και αυτά που πρέπει να λένε. Οι Ένωσοι Σύνταχτων έχουν τοποθετηθεί για το θέμα, έχουν τοποθετηθεί επίσης και με οι διεθνείς οργανισμοί και εμείς έχουμε στο τηλέφωνο μας την συνάδελφο, την αγαπημένη συνάδελφο δημοσιογράφο και ειδική γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΙΑ, την κυρία Μάχη Νικολάρα. Μάχη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την εισαγωγή, Μπάμπη, γιατί πραγματικά ίσως αυτός είναι και ο πυρήνας του ζητήματος, αυτό που έφυξες δηλαδή πριν και ο λόγος για τον οποίο αφορά το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο μια επαγγελματική κατηγορία.
0: Ναι, δεν είναι συνδικαλιστικό αίτημα.
1: Εννοώ τους δημοσιογράφους δηλαδή. Είναι νομίζω σημαντικό να κάνουμε τη σύνδεση ότι για κάθε ώρα που ένας δημοσιογράφος αφιερώνει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε ένα δικαστήριο, σε δικαστήρια που κρατάνε μήνες και χρόνια, πολλά χρόνια για την ακρίβεια τις περισσότερες φορές, για κάθε ευρώ που έχει δαπανίσει προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι σε αβάσιμες εντελώς κατηγορίες, χάνεται μία ώρα στην οποία θα μπορούσε να είναι χρήσιμο στην κοινωνία, κάνοντας έρευνα και μεταφέροντας την έρευνά του και τα αποτελέσματά της στους πολίτες. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Ο λόγος που γίνονται αυτού του είδους η κατάχρηση των ένδικων μέσων είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και γι' αυτό υπάρχει πια και ειδική νομοθεσία. Είναι γιατί ακριβώς οι άνθρωποι που μπαίνουν συστηματικά σε αυτή την κατάχρηση των ένδικων μέσων είναι για να εκφοβήσουν αφενός και για να εξοντώσουν τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους που δεν γράφουν πράγματα που τους ευνοούν.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να είμαι όσο πιο...
0: Θέλει προσεκτικές διατυπώσεις αυτό το θέμα.
1: Αντικειμενική. Προσπαθώ να είμαι ψύχρεμη, ας πούμε, στην διατύπωση της κατάστασης, γιατί έτσι ακριβώς περιγράφεται στην σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, mm-hmm. η οποία πρέπει να ενσωματωθεί και στη χώρα μας, οφείλει η χώρα μας να την ενσωματώσει.
0: Νομίζω έχει παρέλθει η ημερομηνία, έτσι.
1: Για μερικές μέρες νομίζω και εγώ ότι έχει παρέλθει η ημερομηνία, όμως η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι το νομοσχέδιο είναι έτοιμο, έχει περάσει και από Υπουργικό Συμβούλιο, έχει ανακοινωθεί δηλαδή η συζήτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο του προγραμματισμού της Βουλής, της συζήτησης στη Βουλή. Αυτό που ενδιαφέρει σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο, η ρύθμιση δηλαδή που σε όλη την Ευρώπη κρίθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση ή μάλλον την αποτροπή, να το πω έτσι, αυτού του είδους της καταχρηστικής συμπεριφοράς από πλευράς επιχειρηματιών, ισχυρών ανθρώπων πάντως της οικονομικής και της πολιτικής ζωής καμιά φορά, είναι να μπουν κάποιοι φραγμοί, να μπουν κάποια όρια. Και ένα από αυτά είναι ότι θα πρέπει να μπαίνει ένα προδικαστικό στάδιο, αυτό είναι το αίτημα, αυτό ορίζει και η οδηγία δηλαδή, ώστε σε ένα πρώιμο στάδιο το δικαστήριο να αποφασίζει ποιες αγωγές είναι αβάσιμες, ώστε να σταματάνε εκεί, να μην προχωράνε και άρα να μην σπαταλάτε χρόνος και χρήμα από πλευράς του δημοσιογράφου που θα αποδείξει στο δικαστήριο ότι θα αποδειχθεί μάλλον στο δικαστήριο, γιατί το βάρος της απόδειξης αφορά αυτόν που καταγγέλει, όχι αυτόν που υπερασπίζεται τον εαυτό του, ότι είναι βάσιμη κατηγορία.
0: Μάλιστα. Αυτό πόσο μας καλύπτει εμάς τους δημοσιογράφους, Μάχη, γιατί εντάξει, υπάρχει και το ζήτημα της διοντολογίας φυσικά, που εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε κατά την άσκηση του επαγγελματός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κάνουμε όλοι πάντα, ή εν πάση περιπτώσει δεν σημαίνει ότι πάντα το κάνουμε και εσκεμμένα. Μπορεί να κάνουμε και λάθος. Πώς ο νόμος έρχεται να προστατεύσει?
1: Υπάρχει μια προδικασία σε σχέση με αυτό, ώστε γρήγορα να κρίνεται αν είναι βάσιμη ή αβάσιμη μια τέτοια κατηγορία. Τι σημαίνει ότι κάποιος πολίτης δεν πάβει να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του απέναντι σε ένα δημοσίευμα που τον έχει δυσφημίσει? Δεν καταργούμε δηλαδή τους νόμους, ούτε καταργείται ο νομικός πολιτισμός που γνωρίζουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο σε σχέση με αυτό. Απλά κάποιος όταν θέλει να περιορίσει το δημοσιογράφο από το να πει αυτή την αλήθεια που ο ίδιος δεν θέλει, μπορεί να βρει 10.000 λόγους για να το κάνει αυτό, ειδικά όταν έχει πολλά χρήματα και ειδικά όταν έχει εξουσία. Ο δημοσιογράφος εννοείται ότι οφείλει να έχει δώσει την δυνατότητα στον άνθρωπο για τον οποίο γράφει ή στην εταιρεία για την οποία γράφει τη δυνατότητα να πει την άποψή του πάνω στο ζήτημα αυτό. Είναι υποχρέωση του δημοσιογράφου. Ξέρεις πολύ καλά όμως, μάλλον το λέω για τους ακροατές μας, τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι αυτοί δεν απαντάνε.
0: Ναι, σωστά.
1: Μετά λοιπόν δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν τους δόθηκε αυτή η δυνατότητα, που είναι υποχρέωση πραγματικά του δημοσιογράφου. Ή επίσης, ακόμα και αν δεν έχουν απαντήσει και υπάρχει το δημοσίευμα και υπάρχει μια ικανοποιητική εξήγηση η οποία αποστέλλεται, η εφημερίδα, το site, το κανάλι, το μέσο ενημέρωσης εν γέννη, έχουν την υποχρέωση να τη δημοσιεύσουν.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά δεν καταργούνται. Απλά δεν είναι δυνατόν να σέρνονται τα δικαστήρια, δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης με αγωγές τεράστιας αξίας, τεράστιου κόστους, με μεγάλο κόστος στις δίκες και με πάρα πολύ χρόνο που πρέπει να αφιερώσουν για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να μην κάνουν την ίδια στιγμή τη δουλειά τους. Γιατί ο λόγος είναι ο εκφοβισμός. Γι' αυτό και λέγονται εκφοβιστικές αυτές οι αγωγές.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, είναι μια δύσκολη...
1: Το δεύτερο αίτημα για να κλείσουμε και αυτό περιμένουμε να δούμε στο σχέδιο νόμου που είναι να μπει στη διαβούλευση το επόμενο διάστημα, είναι ότι πρέπει να αφορά τις υποθέσεις που... τις εσωτερικές υποθέσεις, τις εγχώριες μάλλον, που δικάζονται μέσα στη χώρα, γιατί η οδηγία ήταν κυρίως για τις υπερεθνικές υποθέσεις, και περιμένουμε επίσης να υπάρχουν αποζημιώσεις για αυτόν που έχει αδίκως σύρει στα δικαστήρια και αβάσιμα έχει στείλει στα δικαστήρια ένα συνάδελφό μας.
0: Μάλιστα. Ναι, διότι υπάρχουν και περιπτώσεις συναδέλφων που έχουν καταδικαστεί από δικαστήρια ερήμην, διότι οι αγωγές και οι δίκες έγιναν στο εξωτερικό και ο δημοσιογράφος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να μεταβεί εκεί και να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Διότι έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις που έχουν συμβεί.
1: Όταν σε μία υπόθεση, σε οποιαδήποτε υπόθεση σε αυτή τη ζωή, υπάρχει τέτοια μεγάλη ανισότητα ισχύως, τότε όλα μπορούν να συμβούν. Φυσικά, όταν είναι ένας πανίσχυρος άνθρωπος αυτός που σε κυνηγάει, έχει τη δυνατότητα, έχει χρόνο και χρήμα και πάρα πολύ κόσμο να δουλέψει για αυτόν για να σε εξοντώσει. Αυτό ακριβώς πρέπει να αποφύγουμε, προκειμένου οι δημοσιογράφοι να είναι ελεύθεροι να πούνε αυτά που πρέπει να πούνε και να μην φοβούνται.
0: Μάλιστα. Μάχη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι η νομοθετική πρόνοια θα είναι τέτοια που να μας επιτρέψει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
1: Περιμένουμε να δούμε και να κάνουμε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας η συνάδελφος δημοσιογράφος και ειδική γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ, η κυρία Μάχη Νικολέρα. Συζητήσαμε για ένα θέμα το οποίο εμάς τους δημοσιογράφους μας αφορά πολύ, αλλά κυρίως και περισσότερο αφορά τους πολίτες για την ποιότητα της πληροφόρησης την οποία λαμβάνουν, διότι καταλαβαίνετε πως εάν για κάθε αράδα που γράφουμε σε μια εφημερίδα ή για κάθε λέξη που λέμε στο ραδιόφωνο επικρέμεται από πάνω μας η πιθανότητα να δεχτούμε μια αγωγή διότι είπαμε κάτι που σε κάποιον δεν άρεσε, τότε αρχίζουμε την αυτολογοκρισία εκ των πραγμάτων και άρα εκεί ξεκινάνε και τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα στην ενημέρωση. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε με το πλέον καθιερωμένο κομμάτι της εκπομπής, με το site της Αυγής δηλαδή.

0: Το είχαμε προαναγγείλει, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη λοιπόν. Και έχουμε κοντά μας την αγαπημένη συνάδελφο, την Κατερίνα Μενεγάτου. Γεια σου Κατερίνα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Μπαίνοντας μου είπες ότι έχουμε είδηση επί του πληκτρολογίου,
1: ναι,
0: όπως λέμε επί του πιεστηρίου.
1: Πολύ ζεστή.
0: Για πες.
1: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενωπίων σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα.
0: Μάλιστα.
1: «Φτάνουν οι μάχες. Η επιλογή είναι τώρα δική σας», αναφέρει ο Ζελένσκι, προτείνοντας οι ΗΠΑ να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.
0: Λέει κάτι για το διαπραγματευτικό πλαίσιο?
1: Είναι... Όχι. Είναι μόνο αυτό, mm-hmm. ό,τι περιέχει η επιστολή του μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Σίγουρα αν βγούμε από το στούντιο θα υπάρχει ίσως και νέα
0: εξέλιξη. Το έχεις ανεβάσει το site? Το έχετε ανεβάσει?
1: Δεν έχω προλάβει γιατί ήταν μόλις ήταν για να έρθω εδώ.
0: Ελπίζω να μην μας ακούει ο διευθυντής.
1: Δεν έχω προλάβει, αλήθεια είναι. Τώρα να πάμε σε ένα από τα θέματα που αναδεικνύει το avg.gr και είναι η απόφαση που έλαβε με ισχυρή πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.
0: Βέβαια.
1: Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη θα γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού. Mm-hmm. Όπως είναι γνωστό, οι εταιρείες διαχείρισης funds επεδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Η απόφαση του Αρείου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση, σημειώνει η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της.
0: Οι 350 είναι αυτοί οι οποίοι προσέφυγαν σε πρώτο χρόνο, έτσι φαντάζομαι.
1: Βεβαίως.
0: Θα εφαρμοστεί και για τους υπόλοιπους αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λογικά έτσι, mm-hmm. έτσι ακούγεται ότι θα είναι.
0: Ναι, καλά, θα βρουν έναν τρόπο οι τράπεζες βέβαια και εντάξει, δεν είναι κάτι που θα λήξει αύριο.
1: Εννοείται.
0: Πρέπει
1: αλλά
0: να...
1: ως απόφαση όμως είναι, δεν πάβει να είναι μια σημαντική είδηση
0: βέβαια,
1: από τη δικαιοσύνη. Γιατί είναι χιλιάδες αυτοί που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, που τους ζητούνται από τα funds και τους servicers υπέρογγες δόσεις που τις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν και mm-hmm. έτσι όπως είναι και η ζωή σήμερα.
0: Αλίμον, βέβαια. Πρέπει να σου πω ότι έβλεπα... Χθες ήταν ή σήμερα το πρωί, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, έχω μια ρύθμιση στην εφορία αυτές τις 120 mm-hmm. δόσεις, κάτι παλιές αμαρτίες, την οποία την τηρώ έτσι ευλαβικά και με πολύ μεγάλο άγχος και αγωνία. Και παρατήρησα σήμερα ή χθες τέλος πάντων ότι από το αρχικό κεφάλαιο το 50% επιπλέον είναι οι τόκοι που πληρώνω στο ελληνικό δημόσιο.
1: Να.
0: Είναι συγκλονιστικό να σκεφτεί κανείς ότι πληρώνεις το 50% της αρχικής σου οφειλής, ναι, σε τόκους στο δημόσιο, έτσι.
1: Στο δημόσιο. Μα αυτή δεν είναι και η φιλοσοφία της κυβέρνησης, δεν είναι πώς να στα πάρει.
0: Ναι βρε αδελφέ, αλλά υποτίθεται ότι κάπου πρέπει να υπάρχει και μια σκέψη ότι οι άνθρωποι που οφείλουν πρέπει να ξαναμπούν κανονικά.
1: Δεν ενδιαφέρει αυτό από ό,τι φαίνεται την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Αποδεικνύεται αυτό.
1: Αποδεικνύεται και από την καθημερινότητά μας δηλαδή αποδεικνύεται, εκτός της εφορίας. Από την ακρίβεια, από τους χαμηλούς μισθούς.
0: Βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Αλλά αφού έχουμε ήλιο, όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, πρέπει να είμαστε τρισευτυχισμένοι. Μην ζητάμε περαιτέρω πράγματα.
0: Ήλιο να έχουμε σε λίγο που θα έχουμε και ζέστη να δούμε τι θα κάνουμε, που θα μπορούμε να ανάψουμε το
1: εργοδίσιο. Αυτό που το πας, είναι ένα κέριο ζήτημα αυτό. Σε ανακοίνωσή του λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δηλώνει ότι έχει ταχθεί διαχρονικά υπέρ της προστασίας των δανειοληπτών και της συγκεκριμένης πρότασης και έχει να επιδείξει πλήθος παρεμβάσεων ενάντια στον ανεξέλεκτο τρόπο που λειτουργούν τα funds και οι servicers, με ευθύνη φυσικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Της κυβέρνησης που, όπως υπογραμμίζει, έφερε τον πτωχευτικό νόμο, ο οποίος οδηγεί σε απώλειες κατοικιών και μετατροπή των ιδιοκτητών σε νοικιαστές στο σπιτιό τους. Επισημαίνει ότι ακόμη και το Δουνουτού έφτασε πρόσφατα στο σημείο να καταδείξει τα κενά στην εποπτεία και τον έλεγχο αυτών των οργανισμών, μια ευθύνη που αφορά και τον τρόπο που ασκεί τις αρμοδιότητές της η Τράπεζα της Ελλάδας.
0: Ναι, αυτό είναι το παλιό πρόβλημα το οποίο το έχει αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλές φορές. Νομίζω έχει κάνει και δύο ή τρεις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Και παραπάνω να πεις. Η Κομουνδούρη υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να πιέζει πολιτικά για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την εξασφάλιση των δανειοληπτών απέναντι σε άδικες και καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών, funds και services. Να δούμε ένα άλλο θέμα, κύριο πάλι της επικαιρότητας, είναι ότι αναζωπηρώνεται, Μπάμπη, η φημολογία για εκλογές τον Οκτώβριο, καθώς ο Πρωθυπουργός επιχειρεί αλλαγή ατζέντας μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Λες για το θέμα που έγραψε ο Τάσος Γιαννόπουλος
1: σήμερα. Ακριβώς. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, στην Ολομέλεια της Βουλής, η πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα αποτελείται από 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Στη συνεδρίαση θα οριστεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.
0: Η οποία επιτροπή θα εξετάσει όλες τις προτάσεις όλων των κομμάτων και σε 2 μήνες οφείλει να καταλήξει.
1: Μόνο σε 2 μήνες.
0: Εντάξει, τι θες παραπάνω. Φάστρακ,
1: δηλαδή.
0: Αφού ξέρουν οι άνθρωποι τι θέλουν να κάνουν. Πλειοψηφία έχουν. Τα έχει πει άλλος υπουργός. Αυτά κύριος Βορύδης.
1: Και ακολούθησε μετά πάλι ο αγαπημένος μας Άδωνης. Ακολούθησε η σκητάλη, λοιπόν, περνά στην Ολομέλεια, όπου θα διεξαχθούν 2 ψηφοφορίες προκειμένου να κριθεί ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν. Mm-hmm. Με απόσταση τουλάχιστον ενός μήνα μεταξύ τους. Κατά πάσα πιθανότητα η πρώτη θα διεξαχθεί στις αρχές Αυγούστου και η δεύτερη στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η αντιπολίτευση ζήτησε μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο προκειμένου η συζήτηση να διεξαχθεί με την απαραίτητη άνεση χρόνου, την οποία επιβάλλει και η διαδικασία. Ο Διονύσης Καλαματιανός, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έθεσε επιτακτικά την ανάγκη η πρώτη ψηφοφορία να διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη τον Οκτώβριο.
0: Να. Από εκεί προκύπτει και.
1: Ακριβώς.
0: Από την άρνηση της κυβέρνησης προκύπτει.
1: Ακριβώς.
0: Πλέον και η φήμη του σενάριου, εν πάση περιπτώσει. Το σενάριο το οποίο λέει ότι ίσως πηγαίνουμε μετά τη ΔΕΘ για εκλογές.
1: Έτσι, έτσι. Όπως τα λες, ακριβώς είναι. Εφόσον λοιπόν ένα άρθρο συγκεντρώσει, να δούμε και λίγο τη διαδικασία.
0: Ναι, το πρακτικό βέβαια είναι σημαντικό για να ξέρουμε.
1: Στην Βουλή, η επόμενη θα μπορεί να τα αναθεωρήσει με 151 ψήφους. Mm-hmm. Αντίθετα, εάν συγκεντρώσει απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών, τότε θα απαιτηθούν 180 ψήφια από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
0: Αυτό είναι προς γνώση και συμμόρφωση.
1: Έτσι. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν δίνει συνένεση, ενώ προτάσει την ανάγκη για προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση. Όπως τονίζει, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, την ώρα που η κυβέρνησή του βρίσκεται εγκλωβισμένη σε κλοιό σκανδάλων και η κοινωνία συνεχίζεται να πλήττεται από την βίαιη καταράκωση της αγοραστικής δύναμης και την αισχροκέρδεια των καρτέλ.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης επισημαίνει ότι θα προτάξει τις δικές του προτάσεις και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να παράσχει καμία συνένεση στην απομονωμένη κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, οι προτάσεις του θα αφορούν ενίσχυση της προστασίας των ατομικών και προσωπικών ελευθεριών και αντιμετώπιση των διακρίσεων, ενίσχυση του απαραβίαστου του ιδιωτικού βίου και κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης σε πληροφορίες, mm-hmm. προστασία, διαφύλαξη και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, προστασία του δημόσιου χώρου και δημόσιων αγαθών, δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας και δικτύων μέσων σταθερής τροχιάς. Οι υποκλοπές, όπως είπαμε και χθες και προχθές, ξαναχτύπησαν και πάλι.
0: Αλίμονο.
1: Λοιπόν, στο προσκήνιο ήρθε ξανά αυτό το θέμα. Με νέο αίτημα από τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη για έρευνα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν.
0: Ναι, ζητάει να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο που είχε βάλει ο κύριος Δαβέλας. Ή μάλλον που δεν ανέσυρε ο κύριος Δαβέλας.
1: Ακριβώς. Φυσικά η πρωτοβουλία αυτή αναλήφθηκε μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα, του Τάλ Ντίλιαν, στην εφημερίδα των συντακτών. Σύμφωνα με την πλευρά του δημοσιογράφου, οι νέες δηλώσεις του Τάλ Ντίλιαν εισφέρουν νέα στοιχεία και δεδομένα που θα πρέπει να τεθούν υπό δικαστική αξιολόγηση, ενώ ζητείται η κλήση των 4 καταδικαστέντων που έχουν καταδικαστεί με βαρύτατες ποινές προκειμένου να καταθέσουν και να προσκομίσουν νέα έγγραφα με τις δηλώσεις του Τάλ Ντίλιαν.
0: Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει πάλι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Για να δούμε. Εν αναμονή. Λοιπόν,
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.

0: Τώρα, αν νομίζετε ότι οι καταχρηστικές αγωγές, τα λεγόμενα slap και οι εκφοβιστικές αγωγές, εν πάση περιπτώσει, είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι και κατ' επέκταση κοινωνία, πρέπει να σας πω ότι κάνετε λάθος. Διότι σύμφωνα με την μελέτη την οποία έκανε η Διεθνής Αμνηστία, επικίνδυνες αστυνομικές τακτικές έχουν μετατρέψει την ειρηνική διαμαρτυρία των πολιτών σε πεδίο μάχης, και βέβαια σε αυτό το πεδίο μάχης κάποια από τα πρώτα θύματα είναι και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ του πεδίου. Το κράτος δικαίου λοιπόν στην πρώτη γραμμή, και ζητήσαμε από τον διευθυντή της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ελλάδα, τον κύριο Χρήστο Δημόπουλο, να είναι μαζί μας. Κύριε Δημόπουλο, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Χρήστο. Καλά όσο μπορούμε να είμαστε καλά.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια καλή αρχή. Είναι μια καλή αρχή.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σας πω ότι η μελέτη την οποία τη διάβασα δεν προσφέρει κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη ξέραμε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι επιβεβαιώνει αυτά τα οποία ξέραμε, ότι δηλαδή οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι αλλά και οι πολίτες βρίσκονται κάτω από την αστυνομική βία, η οποία μάλιστα παραμένει και ατιμόρυτη. Αυτό είναι μια διάσταση, πρέπει να σας πω, που δεν την γνώριζα στην έκτασή της, αλλά διαπιστώνω ότι πραγματικά παραμένει ατιμόρυτη.
1: Ναι, η έρευνα αυτή γιατί έγινε τα δύο τελευταία χρόνια, τουλάχιστον το πεδίο της που αφορά το τι συνέβη στον δρόμο, γιατί το κομμάτι το νομικό περιλαμβάνει και προηγούμενα έτη, έτσι. Και όπως κάθε έρευνα γίνεται για να δεις αν αυτό που βλέπεις τελικά με τα μάτια σου και το θεωρείς αυτονόητο ισχύει, γιατί τελικά πρέπει να υπάρχει το βάρος της απόδειξης. Στην επιστήμη γίνεται έτσι, πρέπει να τεκμηριωθεί. Και στη νομική επίσης και σε όλα αυτά, και στη δημοσιογραφία.
0: Βέβαια, οπωσδήποτε.
1: Ακριβώς. Οπότε έγινε αυτή η έρευνα για να πάρουμε ένα μεγάλο δείγμα ατόμων, να δούμε όλες τις πορείες μικρότερες και μεγαλύτερες των τελευταίων ετών και τις διαδηλώσεις. Και αυτό το δείγμα μας είπε τα γνωστά. Μας έδωσε και την αντιμορρησία, βέβαια, ελέγξαμε την νομοθεσία. Αλλά τελικά καταλήξαμε σε ένα αίτημα που αφορά τις χειρομοβίδες πρώτου λάμψης. Και αυτό έγινε γιατί στην πορεία αποδείχθηκε ότι κάνουμε εκτεταμένη χρήση στην Ελλάδα ενός μιας συσκευής στρατιωτικού τύπου. Την κάνουμε εναντίον όχι μόνο των διαδηλωτών και των διαδηλωτριών, αλλά και εναντίον των εκπροσώπων του τύπου, ειδικά των φωτορεπόρτερ, με μερικούς να έχουν βληθεί πάνω από δύο φορές. Άρα κάπως σταματάει και η τυχαιότητα, τέλος πάντων, του γεγονότος και δημιουργεί το μοτίβο.
0: Εντάξει, κλασικό παράδειγμα που το ξέρουμε όλοι είναι ο συνάδελφος ο Μάριος Λόλος, ο οποίος έχει δεχτεί τουλάχιστον δύο φορές, από όσο θυμάμαι, ίσως και παραπάνω. Αλλά
1: δύο είναι σοβαρές, υπό την έννοια ότι μία ήταν με το χτύπημα με τον κλοπ, με την ανάποδη του κλοπ στο κεφάλι. Από πίσω και η άλλη ήταν πριν από ένα χρόνο, η κρότου του Λάμψης που χτύπησε στο κεφάλι του, έσκασε λίγο δίπλα και κατάφερε να επιβιώσει. Ήταν μαζί μας και χθες στο press conference ο Μάριος Λόλος, και σήμερα στην εκδήλωση που κάναμε στην ΕΣΥΑ, που ήταν ανοιχτή για το κοινό και την κοινωνία των πολιτών, και περιέγραψε πολύ, πολύ καλά, με πολύ σαφήνεια τι συνέβη, όπως και όχι μόνο ο Μάριος Λόλος. Βέβαια, τα άλλα πρόσωπα της εκστρατείας είναι ο Γιώργος ο Μαύρος, ο Γιάννης Αδουσάκης, η Μαρία Σεριάδου, είναι άνθρωποι, δηλαδή είναι φοιτητές, είναι μητέρες που έχουν κατέβει στον δρόμο να διαδηλώσουν για τα Τέμπη, άρα δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι το φαινόμενο, απλά οι δημοσιογράφοι είναι τα μάτια, αν θέλετε, και τα αυτιά της κοινωνίας. Οπότε όταν πλήττεις τα μάτια και τα αυτιά της κοινωνίας, προσπαθείς να περάσεις ένα μήνυμα. Οι δημοσιογράφοι μπορεί να είναι και κορυφή του παγόγουνου τελικά.
0: Βέβαια. Έχετε έτσι δίκιο. Εγώ δεν το ανέφερα διότι θεωρώ ότι είμαστε τα κύρια θύματα. Έτσι, το ανέφερα διότι είμαστε
1: αλλά
0: τα γνωστά θύματα.
1: Ακριβώς. Συμβολικά τι μας δίνει αυτό, ότι τελικά όταν προσπαθείς να πλήξεις τους δημοσιογράφους, που ξέρεις ότι θα τραβηχθούν και εικόνα και θα γίνει και θέμα, φαντάζομαι ότι στους διαδηλωτές οι περιπτώσεις πέρα από αυτές που βρήκαμε εμείς είναι πολύ περισσότερες. Έτσι, και το λέω την κορυφή με την έννοια ότι και όλοι τελικά δεν καταγγέλουν το που συμβαίνει.
0: Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η άλλη πραγματικότητα, πρέπει να σας πω, κύριε Δημόπουλε, και αυτό είναι εκ της παρατήρησης της δικής μου, δηλαδή με πολύ μεγάλο βαθμό υποκειμενισμού και χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, είναι ότι συνήθως οι κρότου λάμψης ή τα γκλόπ κατευθύνονται σε κεφάλια τα οποία είναι λίγο αιρετικά. Πολιτικά,
1: αυτό μπορεί να το βλέπετε εσείς στο χώρο σας. Εμείς τι μπορούμε να βλέπουμε, ότι τελικά, επειδή πολλές φορές η δικαιολογία, ξέρετε, είναι γινόταν επεισόδια. Εντάξει, έχουμε πια τα βίντεο, τα έχουμε μελετήσει, είναι αυθεντικά από διαφορετικές γωνίες. Δεν γινόταν πάντα επεισόδια. Ναι. Ήταν, δεν ήταν ειρηνικός. Φορούσε, δεν φορούσε διακριτικά. Και αυτά τα έχουμε βρει. Mm-hmm. Τώρα, το θέμα ποιο είναι, ότι από τη στιγμή που είναι ένα όπλο η χειροβοβίδα, που το λένε λιγότερο θανατηφόρο, άρα. Και στον τίτλο του λέει ότι είναι θανατηφόρο, στην πραγματικότητα λιγότερο από τα άλλα. Που πιάνει, μπορεί να πιάσει θερμοκρασία 3.000 βαθμούς. Έτσι, ναι. Που έχει θόρυβο 170 δεσιμπέλ. Που ο Μάριος ο κ. Κυπρέος έμεινε. Έχασε την ακοή του από αυτό το πράγμα.
0: Ναι, είναι κοφός πια ο Μάριος.
1: Ακριβώς. Πλάς το ότι δεν δικαιώνονται, γιατί γίνονται συνεχείς αιτήσεις ανέρεσης από το ελληνικό κράτος στα δικαστήρια, περνάνε χρόνια μέχρι να δικαιωθούν. Και πώς, με αποζημίωση, όχι απαραίτητα. Mm-hmm. Με την καταδίκη του αστυνομικού. Όπως επίσης και η άλλη δικαιολογία που θέλω να πω που δεν ισχύει, ότι έγινε κακή χρήση. Δεν μπορεί επαναλαμβανόμενα να γίνεται κακή χρήση.
0: Σωστά.
1: Φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει καλή χρήση σε στρατιωτικού τύπου όπλο. Άμα ήταν, θα συζητάγαμε για άλλα πράγματα.
0: Το βάζετε τώρα τη φιλοσοφική διάσταση του πράγματος.
1: Ναι, αλλά για τα θύματα βέβαια ή για τις επιζώντες. Και τις επιζώσεις είναι πραγματική διάσταση, γιατί βέβαια έχει μόνιμα προβλήματα υγείας που εξακολουθούν φόρο ζωής. Έτσι. Άρα σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε και γι' αυτό η έρευνα τελικά έχει και έτοιμα και γίνεται εκστρατεία που θα τρέξει τον επόμενο χρόνο όπως σήμερα ξεκίνησε και είναι καταργήστε τη χρήση των χειροβοβίδων πρώτου λάψης στην αστυνόμευση των διαδηλώσεων και το αίτημα είναι παγκόσμιο, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Εμείς έχουμε την τιμή να κάνουμε την έρευνα στην Ελλάδα, αλλά τελικά το αίτημα η Διεθνής Αμνηστία το φέρνει σε όλα τα κράτη του κόσμου. Δεν είναι μια ελληνική εκστρατεία μόνο.
0: Να. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό υπό την έννοια ότι το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας κάνει μια εξαιρετικά σημαντική δουλειά για το σύνολο της ανθρωπότητας. Το βάζω λίγο, δεν ξέρω πόσο μεγάλο ακούγεται, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά, μπορεί να σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα είναι και πεδίο εκτεταμένης χρήσης.
1: Είναι, έχουμε και παραδείγμα και από άλλα κράτη. Κάθε κράτος έχει τα δικά του, αλλά αποφασίσαμε να το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Μας βοήθησε εννοείται και το διεθνές μας κομμάτι. Mm-hmm. Στη λογική ότι βλέπαμε το μοτίβο να επαναλαμβάνεται, πλάς το ότι τελικά η έρευνα φυσικά μπορεί το αίτημα να είναι για τις κροτουλάμψεις, αλλά η έρευνα πιάνει όλα τα πεδία. Νομοθεσία, αυθαίρετες κρατήσεις, συλλήψεις, προσαγωγές πριν και μετά τη διαδήλωση, ώστε κάποιοι να μην φτάσουν και κάποιες ποτέ στη διαδήλωση να. Και να κρατηθούν για όρια τα τμήματα. Τι χρήση των κλόπ στα χημικά, έχει πιάσει την άβρα, έχει πιάσει όλες τις πιθανές παραβιάσεις. Αλλά εξήγησε γιατί έγινε το αίτημα για τις κροτουλάμψεις. Δηλαδή έχει να κάνει με το στρατιωτικό χαρακτήρα της συσκευής.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό που μου έκανε επίσης εντύπωση, το είπα στην αρχή προλογίζοντας, είναι και το γεγονός ότι έχουμε πολύ μικρό αριθμό καταλογισμού ποινών στους δράστες αυτών των ενεργειών, στους αστυνομικούς δηλαδή.
1: Σωστά. Σήμερα στην εκδήλωση, επειδή ήταν και η Κατερίνα Κουρναρά, η δικηγόρος, και η Ηλία Γόγου, η ερευνήτρια του Ευρωπαϊκού Γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας, που είναι Ελληνίδα, και είδαμε λίγο τα στοιχεία στη διάρκεια της έρευνας και τώρα, ψάξαμε να δούμε πόσες είναι οι καταδίκες. Τελικά οι καταδίκες ήταν δύο. Καταδίκες αστυνομικών, αλλά ήταν χάδια, έτσι. Δεν ήταν ακριβώς καταδίκες. Δηλαδή, σε μια περίπτωση με πολύ μακρόχρονη νομική διαδικασία, άρα στην ουσία αργή απονομή δικαιοσύνης, άρα όχι απονομή δικαιοσύνης. Mm-hmm. Μετά και τις εφέσεις, η ποινή ήταν 4 μήνες, που σημαίνει ότι τελικά το άτομο μένει και στην υπηρεσία, όταν η ποινή κάτω από έτος, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Άρα, όταν μιλάμε για 180 ΕΔΕ, για παράδειγμα, που παίρνουν νομικό δρόμο μετά και έχουμε 2 καταδίκες, καταλαβαίνετε πως αυτό το μοτίβο της ατιμωρησίας ενισχύει και οπλίζει το επόμενο χέρι στην πραγματικότητα.
0: Να. Είναι αυτό που λέμε για αστείο, αλλά αποδεικνύεται από τη μελέτη που κάνατε απολύτως πραγματικό. Το ΕΔΕ σημαίνει εμείς δεν ευθυνόμαστε.
1: Ναι, αυτό το είχε πει, το είχε πει ο Κυπρέος, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ο Κυπρέος το είχε πει.
0: Ναι, όχι.
1: Τώρα αστείο. Τι γίνεται. Ναι, το χρησιμοποιούμε χρόνια, αλλά η ουσία ποια είναι τώρα, ότι αυτό γίνεται γιατί θέλουμε να αλλάξει στην πραγματικότητα, έτσι, και να αλλάξει. Πολλές φορές εννοείται ότι στην Ελλάδα δεν αρκεί η έρευνα, δεν αρκεί το αυτονόητο. Η πίεση έρχεται είτε απ' έξω είτε από κάτω. Άρα δεν πρόκειται να αλλάξει και αυτό αν δεν έρθει πίεση είτε από κάτω. Από τους ίδιους τους δημοσιογράφους, τους ίδιους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, από όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς που τους ενδιαφέρει να κάνουν αυτό το πράγμα, από θεσμούς είτε απ' έξω. που μπορεί να έρθει και από εκεί βέβαια, mm-hmm. έτσι, αλλά η διαδικασία δεν θα είναι εύκολη.
0: Μάλιστα. Τώρα, εμείς οι απλοί πολίτες, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό το αίτημα, να δυναμώσει και, και ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας απέναντι στην κοινωνία των πολιτών.
1: Εμείς, πάντα όταν ξεκινάμε μια τέτοια εκστρατεία, έχουμε και μια έκκληση που ανεβαίνει και στο διαδίκτυο, στο site μας, mm-hmm. στη Διεθνή Αμνηστία, ανεβαίνει και στα άλλα τμήματα, στο εξωτερικό, γιατί έχουμε πάρα πολλά μέλη και υποστήριξη σε όλο τον κόσμο. Και κάποια στιγμή βγαίνει και στα social media. Οπότε ένα πρώτο βήμα είναι να υπογραφεί η έκκληση που να ζητάει από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να καταργηθούν οι χειροβοβίδες χρωτουλάμψης. Mm-hmm. Άρα πάντα ξεκινάμε με αυτό. Υπάρχουν θεσμικές κινήσεις που γίνονται, υπάρχουν δράσεις που θα γίνουν στον δρόμο, υπάρχουν events τα οποία θα θέλαμε

0: Οπότε το τρίπτυχο που λέει υπογραφή, έκκληση, θεσμική πίεση, δημοσιότητα, συμμετοχή όλων στις δράσεις, τελικά βοηθά και δουλεύει. Έτσι, όχι εύκολα, αλλά γίνεται.
1: Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω καταρχάς να πω ότι σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, δεν χρειάζεται νομίζω να το διευκρινίσω, αλλά τάσομαι ως όργανό σας προκειμένου να δοθεί αναγκαία και απαραίτητη φωνή, αλλά νομίζω ότι με αυτό που λέω εκφράζω και την διάθεση του σταθμού, χωρίς να χρειάζεται να συνεννοηθώ με κάποιον από την διεύθυνση και τη διοίκηση. Οπότε θεωρήστε ότι και εμείς συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια να δυναμώσει αυτή η πρωτοβουλία και να μεγαλώσει η φωνή της έκκλησης όσο το δυνατόν περισσότερο.
0: Εννοείται ότι και εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα. Η αλήθεια είναι ότι καμία φορά έχουμε ξαναπεί, ο κόσμος νομίζει ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα, γιατί όντως δεν μπορεί να περιμένει κάποιος να περάσουν 20 χρόνια, ειδικά για τα άτομα που έχουν πληγεί από την αστυνομία. Είναι μια ζωή να περιμένει 5, 10, 15 χρόνια, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το αίσθημα δικαίου και τιμωρησίας. Οπότε πάνω σε αυτό δουλεύουμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η δικιά μας υπόσχεση και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Και σήμερα ήταν στην εκδήλωσή μας 120 άτομα, ήταν πάρα πολλά θύματα μέσα. Πέρα από τον Μάριο Λόλο και από τον Γιώργο Μαύρο που ήταν στο πάνελ. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω και τα ονόματα, γιατί δεν έχω πάρει και την έγκριση όλων να αναφέρω ονόματα, αλλά πραγματικά άτομα που έχουν ταλαιπωρηθεί με χρόνια προβλήματα υγείας και με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και που στην αρχή δεν τα καταλαβαίνει. Κάποιος, νομίζω, ο Γιώργος που ήταν και στο πάνελ, το ανέφερε κάποια στιγμή ότι μετά την κρότου λάμψης άκουγε καπάκι από κάδο να κλείνει στο δρόμο και πεταγόταν στον αέρα. Δηλαδή. Ναι. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς μπορεί να έχει συνέπειες αυτό το πράγμα για ένα νέο παιδί. Δεν είναι φοιτητής, είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι, είναι φοιτητής στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς, ναι. Έχει κυκλοφορήσει το βίντεο το πρώτο της εκστρατείας, περίπου 2 λεπτά. Το έχουμε ανεβάσει στα social media. Ας μπουν όλοι να το δουν για να καταλάβουν από τα ίδια τα άτομα που βρέθηκαν στο στόχαστρο πώς ακριβώς το βιώσανε και τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα φροντίσουμε και εμείς να το κάνουμε όσο πιο δυνατό γίνεται το αίτημα από τη δική μας μεριά. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ήταν ο κύριος Χρήστος Δημόπουλος, ο διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Μουσικολάκη, επιστρέφουμε.

Σας είπαμε λοιπόν για το κράτος δικαίου, σας είπαμε για τις νεότερες εξελίξεις και σε σχέση με το ζήτημα των υποκλοπών και το αίτημα του συναδέλφου του Κουκάκη. Μας είπε η Κατερίνα Μενεγάτου από το site της Αυγής για την πληροφορία επί του πληκτρολογίου, όπως λέμε, επί του πιεστηρίου, για την επιστολή του Ζελένσκι. Και βέβαια υπάρχει και άλλη μια πληροφορία που αλλιεύσαμε στο site της Αυγής και θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε. Η πληροφορία αυτή αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου, η οποία καταγγέλει σκευωρία με πλαστά στοιχεία σε βάρος της. Αυτή τη στιγμή, λέει η κυρία Τιχεροπούλου, βρίσκεται σε εξέλιξη μια ακόμα προσπάθεια σπήλωσης και παγίδευσής μου, ένα ακόμα συμβόλαιο εκτέλεσης που φέρεται να εκτελείται μέσω της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυρία Τιχεροπούλου μιλάει για μεθόδευση και μάλιστα για μεθόδευση από τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Μπαμπασίδη, και τα συνεργαζόμενα με αυτόν διευθυντικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν μεταφερθεί σε θέσεις ευθυνής στην ΑΑΔΕ. Αναφέρει η κυρία Τιχεροπούλου τουλάχιστον 4 περιπτώσεις και ξεχωρίζω μία από αυτές, διότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να τη μοιραστώ μαζί σας. Υπενθυμίζω ότι στο παρελθόν ο κ. Μπαμπασίδης είχε υποστηρίξει ότι με δικαστικό επιμελητή αναγκάστηκε να υποχρεώσει, να ανοίξει, μάλλον υποχρεώθηκε να ανοίξει το γραφείο της κυρίας Τιχεροπούλου, στο οποίο είχε κλειδωμένα έγγραφα, προκειμένου να αποδείξει την ενοχή της και το γεγονός ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι η έκθεση η οποία συνέταξε ο δικαστικός επιμελητής που είχε κληθεί από την διοίκηση Μπαμπασίδη να ανοίξει εκείνο το ερμάριο. Ο οποίος δικαστικός επιμελητής λέει, επιλέξει αυτό, ότι εισήλθαμε, λέει, στο γραφείο 503 στον 5ο όροφο όπου διατηρούσε γραφείο η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου, το ντουλάπι με αριθμό 12, το οποίο και βρήκα ανοιχτό. Στην ερώτησή μου, λέει ο δικαστικός επιμελητής, ποιος άνοιξε το ντουλάπι, μου απάντησε ο κύριος του, απάντησε μάλλον πιο σωστά ο κύριος Παπασίδης, ότι ανοίχθηκε με εντολή του κυρίου Παπασίδη, παρουσία κλειδαρά και παρουσία στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπου βέβαια όταν ανοίχθηκε διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ή ότι δεν υπήρχαν όποια έγγραφα, όσα έγγραφα και ό,τι έγγραφα ήθελε ο κύριος Μπαμπασίδης. Πιθανό λόγο τώρα, δεν ξέρω. Με αυτά και με τα άλλα όμως φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, 11 παρά 4 λεπτά. Και ο Γκρος Μπαλούνς μας φύλαξε το καλύτερο τραγούδι για το τέλος. Από τον Γιώργο Μπαλούνη που ήταν λοιπόν στον ήχο, από τον Λευτέρη Δάλα που μας βοήθησε με τις επικοινωνίες σήμερα, από τον Πάπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Χρήστο Μπλάνη και τον Κώστα Πιαντέ που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Να σας ευχηθούμε πολύ καλό βράδυ, να παραδώσουμε σκητάλι στη Μαντάμ Θέκλα που ακολουθεί. Και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10, στις 9 στο προγραμματισμένο μας ραντεβού. Αλλά όποιος κάνει τον κόπο να συνδεθεί από τις 8 θα με ακούσει και εκείνη την ώρα. Αύριο θα αναπληρώσω την Τίνα Μπατζιά στο απογευματινό μαγκαζινό. Να είστε καλά λοιπόν, ένα πολύ όμορφο βράδυ και θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζωζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

0: Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το ωραίο καλοκαιρινό, αλλά ευτυχώς με λίγη δροσούλα ακόμα βραδάκι, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Και έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο που από τον τίτλο του και μόνο, «Η σκληρή μελαγχολία του Θέρους», λέω «εδώ είμαστε». Διότι είναι ένα βιβλίο που ερευνά και περιγράφει και έχει εντοπίσει τις ζωές των ανθρώπων που σε εκείνη την κατάσταση της μεγάλης ζέστης στην Αθήνα, που φαίνεται ότι τα πάντα υπολειτουργούν και ότι δουλεύουν, ξέρετε, στο απόλυτο ρελαντί, παρόλα αυτά υπάρχουν εκείνες περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν είναι όμως αυτό που λέμε περιθωριακοί άνθρωποι, λούμπεν ας πούμε, παράνομοι, κατατρεγμένοι. Είναι φαινομενικά, και όχι μόνο φαινομενικά, είναι κανονικοί άνθρωποι. Όμως οι ρογμές και οι χαραμάδες πάντα είναι εκεί, έτοιμες, παραμονεύουν σε μια οριακή στιγμή να ανοίξουν και να βυθιστούν οι άνθρωποι στην Άβυσσο. Και εδώ φτάνει η στιγμή να καλησπερίσω τον συγγραφέα, τον αγαπητό Μάνθο Γιουρτζόγλου. Χαίρετε.
1: Μαντάμ Θέκλα, τιμή μου.
0: Τι λες τώρα, χαρά μας.
1: Χαρά, χαρά. Γουστάρω πολύ
0: που είμαι εδώ
1: και τα λέμε μετά από 10 χρόνια.
0: Ραδιοφωνικά. Σαν χτες μου φαίνονται,
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι. 10 χρόνια, 9,5 για την ακρίβεια.
0: Ήτανε που είχαμε έρθει... Όχι, στη Σάρη.
1: Στη Σάρη. Με τον Δημήτρη τον Κολέτσι, τον Μίτς.
0: Τι ωραία.
1: Είχαμε έρθει εδώ για να παρουσιάσουμε τους πρόστιχους. Πρόστιχοι, ναι. Εκστατικοί, ειλικρινά θλιμμένοι, το πρώτο βιβλίο.
0: Ναι.
1: Και τη δουλειά του Μίτς, έτσι. Αλλά μας είχε, να το πω,
0: ναι.
1: Μας είχε γαμίσει ο Τσίπρας.
0: Γιατί?
1: Είχε ομιλία. Μας χάλασε την εκπομπή. Χάσαμε 45 λεπτά.
0: Τι λες τώρα, κοίτα, συμβαίνουν
1: χάσαμε
0: αυτά.
1: 45
0: είναι αυτά
1: λεπτά.
0: Τα αναπάντεχα, να πούμε, στα οποία όλοι ξέρεις παραμερίζουμε για να περάσουν.
1: Ευτυχώς σήμερα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Όχι, δεν έχουμε τέτοια.
1: Ευτυχώς.
0: Να σου πω,
1: ναι.
0: Η μελαγχολία λοιπόν έρχεται και μένει, για να μην πω επανέρχεται, είναι μια σταθερά στα γραπτά σου.
1: Στα δικά μου. Κάποιοι έχουν χαρακτηρίσει αυτό το βιβλίο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα κωμωδία. Δεν είναι, αλλά εντάξει, επειδή έχει πολύ θάνατο, πολύ καταστροφή τα δύο προηγούμενα βιβλία, είπα εδώ λίγο να κοιτάξουμε κάπως πιο μέσα. Ξεκινάμε με θάνατο βέβαια, για να μην χάνουμε και την ταυτότητά
0: μας. Να ξέρουμε
1: μας.
0: Πού βρισκόμαστε.
1: Ξεκινάμε ακριβώς. Ούτως ή άλλως η καθημερινότητά μας, έτσι όπως έχει γίνει, είναι ένας μικρός θάνατος. Έτσι όπως έχουμε καταντήσει σε αυτό το ατελείωτο χάλι που ζούμε.
0: Ένας μικρός και ένας διαρκής.
1: Αργός, βασανιστικός.
0: Αναβολή, ας πούμε.
1: Ναι. Θάνατος. Ακριβώς.
0: Το μαρτύριο της σταγόνας ζούμε.
1: Και σε αυτήν εδώ τη χώρα, αλλά και παγκόσμια. Έτσι, το πρόβλημα είναι γενικό, δεν είναι μόνο δικό μας. Μπορεί να μας παρηγορεί κάποιες φορές αυτό, να μην λέμε ότι είμαστε εμείς οι μόνοι μαλάκες της ιστορίας, αλλά δεν είναι αλήθεια. Είναι παγκόσμιο το θέμα. Δεν έχουμε γλιτωμό. Οπότε οι ήρωες αυτού του βιβλίου αναζητάν το λυτρωμό τους και το γλιτωμό τους, ίσως μέσα και από την καταστροφή τους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Επίσης είναι και οι ήρωες οι οποίοι δεν αναζητούν τίποτα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους.
1: Δεν έχουν να περιμένουν τίποτα.
0: Θέλουν απλά να ζήσουν τη ζωή τους, οι άνθρωποι, αλλά η ζωή έχει άλλα σχέδια.
1: Ακριβώς.
0: Και έρχεται και τους τα κάνει, τα φέρνει όλα άνω κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Ένα ωραίο βιβλίο. Μικρό μέγεθος, αλλά πυκνό σε σελίδες και γραφή. Εκδόσεις Απόπειρα.
1: Οι ιστορικές εκδόσεις Απόπειρα. Ο Σαράντης και ο Λεωνίδας, να είναι καλά. Είναι οικογένεια πλέον. Μου κάνουν την τιμή να έχουν εκδώσει και τα τρία βιβλία μου. Για μένα είναι τίτλος τιμής. Και ας φαίνομαι, ας ακούγομαι γραφικός. Η Απόπειρα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένας από τους κορυφαίους underground εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας. Από το 1980 υπάρχει σταθερά. Έβγαλε Μπάρουζ, Κέρουακ, Τζον Φάντε, Ρέιμοντ Κάβερ, Μπουκόφσκι, πρώτη.
0: Ένας από τους εκδοτικούς οίκους που από τα βιβλία τους και από τα βιβλία τους και αυτών των εκδοτικών οίκων, μέσα από αυτά μεγαλώσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Και εξανθρωπιστήκαμε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αλήθεια
1: ακριβώς.
0: Αυτό. Περιποιημένη έκδοση, πολύ ωραίο χαρτί, ωραία τυπογραφικά, πολύ ωραίο το εξώφυλλο, ωραία η φωτογραφία.
1: Να πούμε ότι η φωτογραφία είναι του Γιάννη του Καλύβα. Ο Γιάννης ο Καλύβας ζει στο downtown κέντρο της πόλης, κοντά στην πλατεία Βάθη. Φωτογραφίζει το αστικό τοπίο εδώ και κάποια χρόνια με εκπληκτική αισθητική. Είναι ένας καταπληκτικός τύπος, πολύ ωραίος τύπος. Βλέπω τις φωτογραφίες του, να πω την αλήθεια, τον γνώρισα στη Σκηνούσα. Όχι εκεί, αλλά από τις φωτογραφίες που τράβηξα ένα Πάσχα στη Σκηνούσα, όπου ήμουνα και εγώ και δεν συναντηθήκαμε. Ναι. Οι φωτογραφίες του είναι ποίηματα.
0: Ναι.
1: Και έκτοτε τον παρακολουθώ και παρακολουθώ τις φωτογραφίες του και διαλέξαμε αυτή τη φωτογραφία, η οποία είναι εκπληκτικό. Είναι ένα διαμέρισμα ενός δευτέρου ορόφου στη Λιωσίων. Το κοιτάς κατάφατσα από τη Σουρμελή, η Σουρμελή, δεν ξέρω πώς τη λένε.
0: Σουρμελή.
1: Σουρμελή, εκεί που είναι ο Κανά. Το κοιτάς κατάματα, εγώ το κοιτάω κάθε μέρα γυρνώντας από τη δουλειά μου τα τελευταία χρόνια. Και έπαθα πλάκα όταν είδα ότι ο Γιάννης έχει φωτογραφίσει αυτό το διαμέρισμα. Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί τέλη Ιουλίου, δηλαδή τι καλύτερο για το βιβλίο και σημειολογικά.
0: Νύχτα.
1: Νύχτα.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος στη φωτογραφία, υπάρχει όμως ένα τραπέζι με τραπεζομάντιλο και μια καρέκλα. Είναι μια ανοιχτή μπαλκονόπορτα.
1: Πλαστική
0: καρέκλα. Στον τοίχο απέναντι φαίνεται ένα μεγάλο ρολόι και η ώρα δείχνει 8.30.
1: Ναι.
0: Και η απουσία του ανθρώπου το κάνει, ξέρεις, στα όρια του τραγικού.
1: Και ακριβώς, και ενώ τα από πάνω διαμερίσματα είναι κλειστά.
0: Mm-hmm.
1: Λείπουν. Οι κάτοικοι είναι σε διακοπές.
0: Έχουν πάει στα εξοχικά τους.
1: Ναι. Λείπουν οι κάτοικοι, είναι σε διακοπές και μένει αυτό το διαμερισματάκι. Έτσι. Η πλάκα είναι ότι περνώντας κάθε μέρα, ακόμα και χειμώνα να περάσεις, μεσημέρι, απογευματάκι που περνάω εγώ από εκεί, βλέπεις την ίδια ακριβώς εικόνα. Η καρέκλα, ακόμα και σήμερα το μεσημέρι, ήταν εκεί. Το ρολόι είναι εκεί, η μπαλκονόπορτα είναι ανοιχτή. Και στην άκρη, την άκρη του μπαλκονιού, από την άλλη πλευρά, υπάρχει κάτι σαν μικρό μπαούλο. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Το τραπεζάκι είναι εκεί, η καρέκλα είναι εκεί, αμετακίνητη. Είναι μια φοβερή κατάσταση.
0: Κοίτα, η απουσία καμιά φορά λέει περισσότερα από την παρουσία, ξέρεις, του ατόμου.
1: Βέβαια.
0: Εν τω μεταξύ, καθώς διάβαζα το βιβλίο, ξέρεις, κάθε τόσο έτρεχα μπροστά, το διέτρεχα μπρος πίσω κτλ. Είναι 12 ιστορίες.
1: Mm-hmm.
0: Κοίτα, να δεις, το 12 δεν πιστεύω να προέκυψε τυχαία. Το 12 είναι ένας σημαντικός αριθμός με μεγάλη σημασία.
1: Είναι. Δεν το σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια.
0: Τα σκέφτομαι εγώ όμως αυτά.
1: Δεν το σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια. Είναι σίγουρα ότι είναι 12 και οι ιστορίες του προηγούμενου βιβλίου.
0: Το 12 είναι η ντουζίνα.
1: Η ντουζίνα.
0: Πιάσε μια ντουζίνα να πούμε αυγά.
1: Είναι οι μήνες του χρόνου.
0: Είναι οι 12 άθλοι του Ηρακλή. Είναι οι 12 άθλοι
1: του Ηρακλή.
0: Που είναι οι 12. Δοκιμασίες του ανθρώπου μπροστά σε οριακές ψυχολογικές καταστάσεις.
1: Για βάλεμε.
0: Το 12 είναι οι μαθητές του Ιησού. Το 12 είναι τα 12 βήματα προς την αυτογνωσία σε διάφορες, έτσι, μεθόδους. Το 12 είναι ένας αριθμός, είναι οι 12 μήνες του χρόνου.
1: Δεν είχα ιδέα.
0: Μπράβο.
1: Δεν τα είχα σκεφτεί ποτέ αυτά.
0: Έλα.
1: Ναι, γιατί αυτό το βιβλίο ξεκίνησε να γίνει ένα.
0: Οι 12 η ώρα του 24ωρου. Δηλαδή, πώς χωρίζονται 12 και 12. Εγώ αυτά σκέφτομαι όταν παίρνω ένα βιβλίο.
1: Okay.
0: Το μυαλό τρέχει.
1: Το έχεις προχωρήσει. Το έχεις προχωρήσει.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο ενδιαφέρον. Βέβαια, για τους ανθρώπους που γνωρίζουν ότι εσύ χρόνια ασχολείσαι και κάνεις και ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Και είσαι και ένας από τους στυλοβάτες της ελληνικής τζαζ αυτοσχεδιαστικής σκηνής, δεν θα ξαφνιαζότανε για το γεγονός ότι στο τέλος του βιβλίου υπάρχει και το soundtrack του βιβλίου.
1: Ναι, και οφείλω να πω ότι ήταν ένα μεγάλο λάθος που δεν το έκανα και στα δύο προηγούμενα βιβλία. Δεν ξέρω γιατί δεν το έκανα. Μαλακία μου.
0: Δεν πειράζει.
1: Το έκανα τώρα και είναι 12 κομμάτια από συγκροτήματα και της ελληνικής τζαζ κοινότητας και αυτοσχεδιαστικής μουσικής. Συν δύο bonus tracks, τα οποία.
0: Τι ωραία.
1: Είναι ένα κομμάτι του Κώστα Λιβαδά, το έχει φύγει από την πόλη. Είναι γραμμένο για τον Αύγουστο. Έχει φύγει από την πόλη και όλα τα άστρα πέφτουν χάτω, κάτω.
0: Τι λες τώρα.
1: Τη στιγμή που θα φανούν, η ψυχή μου πιάνει πάντο. Έχει φύγει από την πόλη, δεν υπάρχει καλή νύχτα κτλ. Πάντα με συγκινούσε αυτό το κομμάτι. Και ένα κομμάτι της Νένας, του Μάνου Χατζηδάκη, από το, την ταινία του Παντελή Βουλγαρή, Ισχυρές Μέρες του Αυγούστου. Το ομότιτλο, Μέση ζεστή νύχτα του Αυγούστου, το φως στο δρόμο καίγεται και η ψυχή μου αδειάζει. Όταν αυτό δεν έρχεται, το πάρκο ξεθοριάζει. Είναι όλα αυτά τα συναισθήματα που από μικρός μου προκαλούσε ο Αύγουστος στην Αθήνα, βλέποντας ταινίες, Θέκλα.
0: Έτσι.
1: Ελληνικές ταινίες που είχαν θέμα τον Αύγουστο. Αυτό το βιβλίο είναι ευθεία αναφορά και φόρος τιμής σε ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου που έχουν γυριστεί για τον Αύγουστο στην Αθήνα. Όπως η Απέναντι του Γιώργου Πανουσόπουλου, όπως οι Ίσχυες Μέρες του Αυγούστου του Παντελή Βούλγαρη, όπως ο 15 Αύγουστος του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, όπως το Δύο Φεγγάρια τον Αύγουστο του Κωνσταφέρη, όπως το Τσίου, Μάκη Παπαδημητράτου.
0: Έτσι.
1: Και ίσως και κάποια άλλα που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν.
0: Σημαντικές αλλά... ταινίες όλες.
1: Ναι.
0: Η κάθε μία με τον
1: τρόπο. Είναι και το
0: της.
1: Τάγκστεν, πιο σύγχρονη ταινία.
0: Μπράβο.
1: Που ξεχνάω το σκηνοθέτη, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Που είναι τρεις ιστορίες που ταυτόχρονα συναντιόνται μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Κατά καλό καιρό. Είναι ένα βιβλίο που είναι φόρος τιμής σε αυτές τις ταινίες που δεν ξέρω γιατί από έφηβος μου καρφώθηκαν στην ψυχή. Έτσι, δεν ξέρω γιατί
0: και
1: αγάπησα αυτές τις ταινίες μικρό
0: παιδί. Γιατί έχουν ψυχή.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Κάτι λένε, έχουν ναι. Μια αυθεντικότητα.
1: Ναι.
0: Έχουν ψυχούλα, αυτό είναι. Κοιτάξτε και την εποχή να πούμε και γενικά σε όλες τις εποχές που... κυρίως επικρατεί, ξέρεις, το επιφανειακό, το εφήμερο, το λίγο δήθεν, το ψεύτικο. Εκείνο που μας συγκινεί πραγματικά, δηλαδή που θα μπει μέσα σου, ξέρεις, τα και θα στοχεύσει εκείνο το σημείο να πούμε που σε πιάνει. Τελείωσε.
1: Ναι, αυτό είναι. Μου άρεσε από μικρός, μου αρέσανε αυτοί οι άνθρωποι που είναι χαμένοι μες στο πλήθος. Ο Άρης Ρέτσος, ξέρω εγώ, στους απέναντι.
0: Ναι.
1: Που
0: ναι.
1: Παρακολουθεί, κλέβει μηχανάκια μαζί με τον Πουλικάκο και με τη συμμορία και παρακολουθεί την Πέτη Λιβανού τυχαία με το τηλεσκόπιο λουσμένο στον υδρότα χωρίς να έχει να κάνει τίποτα. Ο Αλέκος Οδυνότης με την Ειρήνη Γκλέση στις Ίσχυες Μέρες του Αυγούστου.
0: Μπράβο.
1: Που κάνουν αυτό που λένε σήμερα sexting.
0: Ναι,
1: που τότε δεν υπήρχαν αυτές οι άθλιες ορολογίες μέσα στον Αύγουστο χωρίς να ξέρει ο ένας τον άλλον. Μιλάνε στο τηλέφωνο ή ο Βέγκος που μαζεύει τη λιπόθυμη Χρυσούλα Διαβάτη από το υπόγειο του ηλεκτρικού ή το παιδί του μετανάστη, ένα παιδί μετανάστη που μπαίνει και κλέβει ένα διαμέρισμα στο 15 Αύγουστο του Κωνσταντίνου Γιάνναρη ή ο Σπύρος Σακάς, τι να πεις για το Σακά. Και για την πεντάμορφη Μυρτό Παράσχη στο Δύο Φεγγάρια τον Αύγουστο του Φέρι που περιφέρονται διαβάζοντας και ακούγοντας Τσαϊκόφσκι, δεν θυμάμαι, τις Λευκές Νύχτες. Πράγματα τα οποία, μίλησα.
0: Κοίτα, μπήκαμε ήδη τώρα σε μια κατάσταση, δεν το συζητώ. Να σου πω, να ακούσουμε μουσική, θα ακούσουμε και όλα τα κομμάτια απόψε.
1: Λες, θα τα καταφέρουμε, είναι πολλά.
0: Ναι, όσα προλάβουμε.
1: Να πούμε ότι ακούσαμε το A Sunday Morning. Mm-hmm. Είναι ένα συγκρότημα από Θεσσαλονίκη, η Magnanimous Trio. Είναι ο Χρήστος Μπάρμπας στο πιάνο και στο Νέι. Ο Παύλος Σπυρόπουλος κοντραμπάσο και ο Δημήτρης Στασούδης στα drums. Είναι το κομμάτι του διηγήματος Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι αληθινή ιστορία. Το έχω ζήσει. Μία μέρα στο μετρό, μπαίνοντας μεθυσμένος, ξημερώματα, πηγαίνοντας προς το σπίτι. Είναι πολλά χρόνια πίσω. Σε μία στάση μπήκανε τέσσερα κορίτσια εκπάγλου Καλονής, αλλά μηδενικής αντίληψης. Δηλαδή εγκεφαλικά ναυάγια, τραβάγαν φωτογραφίες η μία την άλλη. Ήταν δίπλα μου ένας τύπος, ο οποίος ήταν αγριεμένος. Και σε κάποια στιγμή δεν άντεξε όλη αυτή τη...
0: την ένταση. Την και ένταση. Τόση χαρά να πούμε και δραστηριότητα.
1: Αυτό, εκείνο, το άλλο, ναι, ναι, φωτογραφία, κάτσε, δεν βγήκαμε. Και τις πρόγγιξε άγρια. Αυτές κολλώσαν, ναι, ναι, κολλώσαν και βγήκε στην επόμενη στάση αειδιασμένος, ας πούμε, και αυτό έγινε δίηγημα. Ήταν πολύ ωραία φάση.
0: Η παρατήρηση, από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Αυτό είναι το βιβλίο. Είναι από 11 στα 12 αληθινές ιστορίες. Η μόνη που δεν είναι είναι η τελευταία, το Μπερλίν.
0: Θα πούμε και άλλα.
1: Βεβαίως.
0: Για τις ιστορίες, ενώ θα διαβάσουμε και κάποια αποσπάσματα.
1: Ό,τι γουστάρεις.
0: Ναι. Ποιο κομμάτι λες να ακούσουμε τώρα?
1: Εγώ λέω να ακούσουμε το Σουλάνι.
0: Ωραία.
1: Του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Το οποίο.
0: Το κλειδί δηλαδή. Κλειδί
1: είναι,
0: Σουλάνι.
1: Ναι, το, mm-hmm. το soundtrack του διηγήματος Κλειδί, που είναι το πρώτο του βιβλίου. Είναι το πρώτο που λέμε ότι έχει μια μετάβαση από τον Τελήριο προς το Θέρο. Το Τελήριο λέγεται το προηγούμενο μου βιβλίο, που είναι γεμάτο θάνατο. Ναι. Εδώ έχουμε ένα θάνατο.
0: Ξεκάθαρα από το πρώτο διήγημα, λοιπόν, αποκαλύπτεσαι στον αναγνώστη και του λες εδώ αυτά που θα διαβάσεις είναι τέτοια πράγματα, αφού βάζεις τον ήρωα του πρώτου διηγήματος να αυτοκτονεί.
1: Δεν έχει άλλη λύση.
0: Να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, δεν κοροϊδεύουμε, κύριε.
1: Έτσι, ακριβώς, έτσι όπως θα έχει κάνει αλήθειες. Ο συγκεκριμένος τύπος δεν έχει άλλη λύση. Έτσι. Και αυτή η αληθινή ιστορία ως το 10% της. Πριν 25 χρόνια είχα φιλοξενήσει στο σπίτι μου ένα κορίτσι, το οποίο το ήθελα πάρα πολύ, εκείνο δεν ήθελε όμως. Γυναίκα ράχνη, την χάζευα μέσω σπίτι να κυκλοφορεί, δεν μ' άφησε ούτε να την πλησιάσω. Το μετέτρεψα σε μια άλλη ιστορία δική μου. Εγώ δεν αυτοκτόνησα, φυσικά, αυτό έλειπε. Της εύχομαι να είναι καλά εκεί που είναι. Έχω να τη δω πάρα πολλά χρόνια. Έτσι ξεκίνησε αυτό να γράφεται.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα Ανδρέα Πολυζωγόπουλο.
1: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Σουλάνι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι τα πήγαμε θαυμάσια. Γυρίζω και λέω κοινικά στην Αναστασία. Ξαφνικά, σαν κάτι να μην μου πήγαινε καλά. Κάτι που δεν είχα διάθεση να συζητήσω εκείνη την ώρα. Κάτι που φώναζε μέσα μου, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγε. Ή μήπως δεν ήθελα να καταλάβω. Ευχαριστημένη θα είμαι όταν φύγουμε από εδώ και πάμε σπίτι μου. Τώρα βλέπω το ποτήρι μισοάδιο, μου λέει με την ίδια βραχνή, σαγηνευτική φωνή που με παρέλυσε πριν λίγα λεπτά και κόντεψα να τη γδύσω εδώ μπροστά σε περαστικούς και θαμώνες. Τότε σταματάω ένα ταξί και φύγαμε. Της απαντάω μόλις λίγα δευτερόλεπτα αφού του άρχισα να σκέπτομαι να την παρατήσω σύξυλη εκεί πέρα και να φύγω μόνος μου για το σπίτι. Αλλά είπαμε, η ζωή είναι αναφίσιμα κατά πρόσωπο. Σταματήσαμε ένα ταξί και μπήκαμε μέσα. Σε όλη τη διαδρομή μέχρι το σπίτι της δεν πήρε το χέρι της από τον καβάλο μου. Πόπο, πέτρα έγινε, μου ψιθύρισε σε μια στιγμή, ενώ ο ταξιτζής μπροστά ήδη έριχνε κλεφτές ματιές στο καθρεφτάκι του. Φτάσαμε στο σπίτι της, του Γκίζη. Όλη τη νύχτα γαμιόμασταν ασταμάτητα. Ωραία ήταν, δεν λέω, πολύ ωραία. Όταν πλέον έπεσε αποκαμωμένη στον καναπέ του καθιστικού σε βαθύ ύπνο, σηκώθηκα στις μύτες των ποδιών και έψαξα το κινητό της τηλέφωνο. Στις επαφές της είχε μόνο μία με το όνομα Νάσους. Δεν μπορεί, σκέφτηκα, αυτός θα είναι. Σημείωσα τον αριθμό στο κινητό μου, πήρα τα ρούχα μου και πήγα στην τουαλέτα για να ντυθώ. Πριν κλείσω την πόρτα, έριξα μια γρήγορη ματιά στο γυμνό σώμα της Αναστασίας. Ίσως δεν ήταν ευγενικό που έφευγα έτσι, αλλά δεν με ένοιαζε πια. Έξω, ο πρωινός αυγουστιάτικος ήλιος πρόβαλε νοχελικός ακόμα. Ξημέρωνε Σάββατο. Βγήκα από το σπίτι, νιώθοντας τα μάτια μου να κλείνουν. Έπρεπε να κοιμηθώ το συντομότερο. Ευτυχώς το σπίτι μου δεν ήταν πολύ μακριά. Το απόγευμα κιόλας, μόλις ξυπνούσα, θα έπαιρνα τηλέφωνο τον Άσο στο τηλέφωνο για να βρεθούμε και να πιούμε αυτά που αφήσαμε στη μέση.
1: Είσαι ένας παρατηρητής, λοιπόν.
0: Ακόμα μια αληθινή ιστορία που συνέβη σε κάποιον. Συνέβη σε ένα ζευγάρι, σε ένα περίεργο ζευγάρι, σε ένα μαγαζί, πολύ αγαπημένο μας, που μου τη διηγήθηκαν, αληθινή ως το τέλος της, όπου μια κοπέλα είχε δίπλα της έναν κάπως μεγαλύτερο στην ηλικία άντρα που της την έπεφτε. Εκείνη δεν ήθελε και χρησιμοποίησε έναν θαμώνα από το δίπλα τραπέζι για να γλιτώσει από τον
1: για να αποφύγει, από την ενοχλητική της παρέα. Ναι.
0: Έπαιξαν ένα θέατρο εκεί, κέρασε τα ποτά ο άνθρωπος, είπε εγώ αποχωρώ, είναι δικό σας το βράδυ, έφυγα, φεύγει ηττημένος ο Νάσος και ο ήρωάς μας, ας πούμε, αφού πηγαίνει σπίτι με την κοπέλα και κάνουν ό,τι κάνουν, αποφασίζει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μεγαλύτερη αξία από ένα one night stand αυγουστιάτικο και ότι πρέπει να το ξανασυναντήσει και να τα πούνε. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία αυγουστιάτικα.
0: Αυγουστιάτικα. Να πούμε ότι ακούσαμε το Alto Sketch, κομμάτι του Λεωνίδα Σαραντόπουλου.
1: Ωραίες μουσικές. Μάθω. Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τίποτα. Να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που τις γράφουν.
1: Αυτό κυρίως.
0: Τους ανθρώπους της ελληνικής jazz κοινότητας που είναι μόνοι τους, είναι σούπερ ήρωες, παλεύουν και δημιουργούν σε μια κοινωνία και σε ένα κράτος που αδιαφορεί παντελώς για την ύπαρξή τους και σε θεσμούς οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό που λέμε jazz για εμπορικούς σκοπούς.
1: Τα πάντα.
0: Για να μην επεκταθώ.
1: Μόνο το jazz, τα πάντα.
0: Ναι,
1: όλα.
0: Έλα μου ντε.
1: Αν δεν έχει, πώς το λένε, αν δεν φέρνει κέρδος, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ακριβώς. Και δεν ενδιαφέρει κανέναν η jazz στην Ελλάδα, ενδιαφέρει όμως εμάς.
1: Και το κέρδος σήμερα είναι μόνο το χρήμα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, το κέρδος με την έναξη της καλλιέργειας, της ψυχαγωγίας, της σύνδεσης των ανθρώπων, η ιστορικότητα, η ομορφιά, η τέχνη, όλα αυτά δεν
0: και
1: υπάρχουν.
0: Και το φαίνεστε.
1: Και θέλουμε μόνο φαίνεστε και χρήμα.
0: Το φαίνεστε. Γκλαμουριά, ναι. Πουλάμε γκλαμουριά, ναι. Πουλάμε ύφος. Ναι. Καλά το έλεγε ο Μπουκόφσκι, το ύφος είναι η απάντηση στα πάντα. Γκλαμουριά. Γκλαμουριά. Τζάζ δεν θα γίνει γκλαμουριά όμως ποτέ. Σε αυτή τη χώρα, όσο και να το προσπαθούν, κάποιοι τύποι.
1: Κοίτα, γκλαμουριά θα γίνει εκείνο που είναι εύκολο, γρήγορο και εντυπωσιακό. Ακριβώς. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα τρία στοιχεία, δεν έχεις πολλές ελπίδες.
0: Δεν έχεις πολλές ελπίδες.
1: Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5.
0: Και γουστάρουμε.
1: Με το βιβλίο του Μάνθου Γιουρτζόγλου. Διηγήματα, εκδόσεις απόπειρα. Η σκληρή μελαγχολία του Θέρους. Ιστορίες ανθρώπων που φαίνεται να υπάρχει μια ροή, να κυλάνε τα πράγματα κανονικά, αλλά κάτι υπάρχει από κάτω, κάτι ελοχεύει, κάτι παραμονεύει.
0: Κάτι παραμονεύει, ναι.
1: το οποίο, ξέρεις, βρίσκει την ευκαιρία να αποκαλυφθεί και να τα τεινάξει όλο στον αέρα.
0: Ναι, και είναι και η πόλη, ξέρεις, η πόλη. Το αστικό τοπίο, το οποίο μας πνίγει 12 μήνες το χρόνο και που κάποιοι νιώθουν ότι τον Αύγουστο, γιατί Αύγουστο είναι όλες οι ιστορίες του βιβλίου, διαδραματίζονται, ότι τον Αύγουστο αναπνέουν επειδή φεύγει, ναι, ο κόσμος.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Όντως, ας πούμε, οι άνθρωποι που μένουμε συνήθως εδώ τον Αύγουστο,
0: είσαι και εσύ από αυτούς.
1: Ναι. Νιώθουμε μια περισσότερη, ναι, άνεση, ξέρεις, μια ησυχία που μας αρέσει. Αλλά υπάρχει και μια μελαγχολία, υπάρχει και κάτι τρομακτικό. Και επίσης μέσα στην ησυχία και στο άδειασμα της πόλης αναδύεται και φαίνεται και πιο έντονα και η παρακμή όλης αυτής της κατάστασης.
0: Η μοναξιά.
1: Ναι.
0: Ναι, ξαφνικά δεν έχεις που να πας. Δεν έχεις παρέες, λείπουν οι παρέες, είναι κλειστά τα στέκια. Είναι θαύμα να υπάρχει κάποιος που παραμένει ανοιχτός.
1: Σωστό.
0: Και αισθάνεσαι τόση χαρά ότι, ξέρεις, το βράδυ θα πάω, ξέρω εγώ, στη Θέκλα. Θα πάω στο Closer.
1: Ναι, ναι,
0: θα,
1: ναι,
0: πάω. Έχω ένα μέρος να πάω. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Σημαντικά. Τα στέκια είναι πολύ σημαντικό πράγμα,
0: ναι, ναι,
1: για το,
0: ναι,
1: για την ψυχή του ανθρώπου. Εκεί δηλαδή που μπορείς να πας μόνος σου και ξέρεις ότι θα συναντήσεις φίλους.
0: Ένα μέρος να πάω. Ναι, ένα μέρος να πάω. Αυτό ψάχνουν, ναι, και οι άνθρωποι αυτοί, ναι, στο βιβλίο.
1: Τα στέκια σιγά σιγά χάνονται.
0: Χάνονται
1: και αντικαθίστανται από trendy σημεία, ας πούμε.
0: Χάνονται, ακριβώς.
1: Trendy καταστάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ο καλύτερος καφές, το καλύτερο σούσι, το καλύτερο ξεργογιουβαρλάκι.
0: Ξέρετα μας τον πλάτανο, αδιαφορούμε παντελώς. Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Μου επιτρέπεις να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα.
0: Άκου εκεί.
1: Που περιγράφεις ακριβώς αυτό που λέγαμε τώρα, δηλαδή το άδειασμα της πόλης και του μοναξιά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η εισαγωγή, δύο πρώτες μεγάλες προτάσεις από το διαζύγιο.
0: Θα σου πω, θα σου πω μετά για το,
1: ναι,
0: διαζύγιο.
1: Και λες, Μάνθο Γιουρτζόγλου, γράφεις εσύ. Βγήκα από το σπίτι εντελώς χαμένος. Η ζέστη και η κλεισούρα είχαν αρχίσει να μου δίνουν στα νεύρα και ήθελα σχεδόν απεγνωσμένα να δω ανθρώπους. Παραμονές 15 Αυγούστου στην πόλη βέβαια και μεσημέρι κιόλας, είναι σαν να προσμένεις θαύματα. Και θαύματα ως γνωστόν δεν γίνονται στις μέρες μας. Ανέβηκα στο κόκκινο παλιό στρογγυλοφάναρο παπάκι μου και πήρα το δρόμο για την πλατεία, με την ελπίδα να συναντήσω κάποιο φίλο, ένα γνωστό έστω. Τα πάντα γύρω έβρασαν. Σαν τιμωρία για τους εναπομείναντες, η πόλη καψαλιζόταν από το καλοκαίρι. Κατεβαίνοντας προς την πλατεία, με τους δρόμους άδειους και τον ήλιο να καίει αφόρητα, είναι ζήτημα αν συνάντησα 5 ανθρώπινες φιγούρες και 2-3 οχήματα. Η πόλη απουσίαζε σε διακοπές. Χάζευα δεξιά και αριστερά τις κλειστές μπαλκονόπορτες των διαμερισμάτων, τις πολλές κενές θέσεις ή πάρκινγκ και τις άδειες στάσεις των λεωφορείων. Τα τζιτζίκια κυριαρχούσαν παντού, στείνοντας στα ρίς μικρές ορχήστρες που ανταγωνίζονταν η μία την άλλη σε ένταση. Ο γνωστός θόρυβος της πλατείας είχε δώσει τη θέση του σε μια αλόκοτη ησυχία, σε ένα βουητό απουσίας.
0: Ναι.
1: Τα γράφεις όπως ακριβώς είναι.
0: Αυτή η ιστορία, να πούμε, το διαζύγιο έχει πολύ πλάκα, γιατί έχει συμβεί πάρα πολλά χρόνια πριν στο ιστορικό ροκ μπαρ του Περάματος.
1: Από πού κατάγεσαι.
0: Ναι, είμαι γέννημα θρέμα Περαματιώτης,
1: ναι,
0: σε μια πόλη που πλέον κυριαρχεί η Ολυμπιακός και οι χρυσαυγίτικες
1: και ο παδισμός
0: ανοησίες
1: παντός είδους.
0: Αλλά έχει τόσα καλά στοιχεία αυτή η πόλη κρυμμένα, τόσους καλούς ανθρώπους, τόσο ωραίους ανθρώπους που εκπλήσεσαι. Δηλαδή αυτό δεν είναι ο κανόνας που περιγράφουμε,
1: έτσι.
0: Αυτό φάνηκε προς τα έξω.
1: Είναι η επιφάνεια.
0: Την περασμένη δεκαετία, ναι, δεν είναι έτσι. Και συνέβη σε αυτό το μπαρ που λεγόταν Το Λάθος, όπου ένας φίλος, κατεβαίνοντας μεσημέρι, καλοκαίρι, με το μηχανάκι του, βρίσκει το ζευγάρι των ιδιοκτητών του μαγαζιού να τσακώνεται. Εγώ το έφτιαξα όπως το έφτιαξα και διαζύγιο. Δεν πήραν διαζύγιο.

0: είναι η Κυριακή,
1: ναι,
0: που είπαμε πριν με το μετρό, όπως είναι το Φίλι,
1: ναι,
0: το οποίο αναφέρεται στον κιθαρίστα Τάκη Αναγνωστόπουλο.
1: Μ' αρέσει πολύ και, το Φίλι.
0: Που έφυγε πέρυσι.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι. Όπως το Delete, ναι, που το έζησα και επίσης εγώ μέσα στο μετρό, όπου ένας ευπρεπής 70άρης τραβούσε φωτογραφία μια πανέμορφη και σχεδόν ημίγυμνη,
1: ναι,
0: νεαρή κοπέλα, ώσπου τον πήραν χαμπάρι και καλά του έκαναν και τον πρόγγιξαν οι γύρω συνεπιβάτες. Ήμουνα μπροστά και κατευθείαν πήγα σπίτι μετά και ξεκίνησα την ιστορία.
1: Δεν του έφτανε δηλαδή που έβλεπε και απολάμβανε την ομορφιά.
0: Ναι,
1: ήθελε
0: ναι,
1: να βγάλει και φωτογραφίες. Αυτά έχουμε πάθει τώρα με τα κινητά, κατάλαβες. Είμαστε τυχεροί που στα νιάτα μας δεν υπήρχαν κινητά με φωτογραφικές μηχανές.
0: Ναι, ναι, έχει εκφραστεί, έχει βγει προς τα έξω όλη η αρρωστημένη πλευρά της κοινωνίας μέσω της τεχνολογίας. Η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ σε ορισμένα πράγματα, αλλά τελικά βγάζει και πολύ αρρωστημένες εκφάνσεις του εαυτού μας, όπως ήταν εκείνη τη μέρα που είδα αυτόν τον άνθρωπο, έναν ευπρεπή κατά τα άλλα άνθρωπο, ο οποίος φωτογράφιζε μια πολύ όμορφη γυναίκα με σκοπό μετά τι να το κάνει στο σπίτι του, δεν ξέρω, στο δίηγημα, ναι, το έφτιαξα εγώ με το μυαλό μου.
1: Homework.
0: Το έφτιαξα εγώ με το μυαλό μου.
1: Δουλειά στο σπίτι που λέμε.
0: Ακριβώς, αλλά Θέκλα, η καθημερινότητα μας τροφοδοτεί συνεχώς,
1: ναι,
0: με ιστορίες.
1: Εγώ
0: δηλαδή, αν περίμενα λίγο ακόμα, θα είχα 2-3 ακόμα ιστορίες μέσα στο βιβλίο.
1: Δεν πειράζει, το επόμενο, παιδί μου.
0: Το επόμενο θα είναι στα νησιά. Μεταφέρεται.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Γι' αυτό το Μπερλίν είναι η μετάβαση.
1: Μάλιστα.
0: Στα νησιά. Και εκεί τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ.
1: Καταλαβαίνω. Να σου πω όμως, για να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτό,
0: βέβαια,
1: που λέγαμε, πόσα χάνουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι που ακόμα και στο δρόμο περπατάνε και κοιτάνε μία μικρή οθόνη κινητού. Πόσα χάνουν που δεν παρατηρούν δίπλα τους τη ζωή που είναι σε εξέλιξη εκείνη την ώρα και συμβαίνουν χίλια δυο τριγύρω.
0: Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για να πω αυτά που λέγαμε έξω στο διάλειμμα καπνίζοντας. Νιώθω ευτυχισμένος και ευλογημένος που έχω την ελευθερία και την ευχέρεια να έχω κάτι να περιμένω από τη μέρα μου. Δηλαδή ξυπνάω το πρωί όντας το προηγούμενο βράδυ σε κάποια συναυλία, jazz συναυλία ή αυτοσχεδιαστικής μουσικής, έχοντας πιει τα ποτά μου, ξυπνάω να πάω
1: έχοντας
0: στη δουλειά μου.
1: Έχοντας συναντήσει φίλους και αγνώστους.
0: Ακριβώς, έχοντας επικοινωνήσει, έχοντας χαρεί, έχοντας κλάψει, έχοντας νιώσει αυτό το πράγμα που λέγεται μουσική μέσα μου. Και ξυπνάω το πρωί και μπαίνω στο μετρό χαρούμενος και από την προηγούμενη βραδιά και ξέροντας τι με περιμένει την βραδιά που έρχεται και βλέπω όλα αυτά τα πρόσωπα γύρω μου. Αυτή την κατάντια. Αυτό το χαμό, αυτό το τη λύπη, τη θλίψη, την οργή, την αγωνία, και ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο να διαβάζει, βλέπω, ευτυχώς ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο
1: να χαζεύει έξω από το παράθυρο,
0: δεν συχτηρίζει την ώρα και στιγμή που ξύπνησε. Είναι φοβερό και νιώθω τόσο ευλογημένος και τυχερός που ώρες λέω μην το λες.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Μην το λες, μην είσαι αχάριστος. Γιατί έχω υπάρξει αχάριστος στη ζωή μου και φοβισμένος. Μην είσαι αχάριστος, είσαι πολύ τυχερός, φίλε. Πολύ τυχερός.
1: Είναι αυτό δύσκολη η εποχή, μάθω, να έχουμε τόσα μέσα κανονικά και θα μπορούσαμε να ζούμε κάπως πιο εύκολα.
0: Και γι' αυτό και αγαπάμε την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και αυτό και ξέρεις, οι άνθρωποι κλείνονται, βάζουν τους εαυτούς τους στα frames, τα κουτιά, που λένε η μουσική, τα frames.
1: Σε πλαίσιο.
0: Ναι, πρέπει να παντρευτώ, πρέπει να κάνω παιδιά, πρέπει να απελθέτω από εμού το ποτήριον τούτο, δεν το ήθελα ποτέ. Είμαι πολύ τυχερός που και μέχρι σήμερα το ζω και είμαι πολύ τυχερός που έχω και μια σύντροφο η οποία είναι στο ίδιο μήκος κύματος μαζί μου και της έχω αφιερώσει και το βιβλίο της Λαμπρινούλας μου. Να είναι
1: τα
0: καλά.
1: Φιλιά μας.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά, γιατί με ανέχεται, γιατί είναι η πρώτη αναγνώστρια, γιατί είναι η πρώτη που λέει ωραίο. Έτσι. Είναι και της αρέσουν και πιο περίεργες ιστορίες. Δηλαδή στον Τελήριο, ας πούμε, Τώρα, Λαμπρινή, συγγνώμη. Ναι. Της άρεσε η πιο δύσκολη

0: ιστορία, όπου ένας τύπος τυφλωμένος από τη ζήλια κατακρεουργεί στην κυριολεξία την αθώα σύντροφό του. Γραμμένο πριν πολλά χρόνια, πριν ξεκινήσει αυτή η ιστορία με τις γυναικοκτονίες, που υπήρχε πάντα βέβαια, απλά δεν έβγαινε στην πραγματικότητα, υπήρχε πάντα σε αυτή την κοινωνία η γυναικοκτονία, απλά τώρα βγήκε και συζητιέται, της άρεσε. Ένα κορίτσι άσπυλο, εντελώς κανονικός άνθρωπος, και της αρέσουν όλα αυτά που κάνω και που γράφω και να είναι καλά, που με στηρίζει και της έχω αφιερώσει.
1: Μεγάλη υπόθεση, Μάρθο, η συντροφικότητα.
0: Μεγάλη υπόθεση, λαμπρινή, να πω. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Η σκληρή μελαγχολία του Θέρους.
0: Ναι, λοιπόν. Είναι, ξέρεις, μια απάντηση στην ειρωνία της... τη γλυκιά μελαγχολία του ηλιοβασιλέματος και τα λοιπά. Παπάρια.
1: Κοίτα να δεις. Ο άνθρωπος έρχεται να ζήσει με τη χαρά, αλλά και τη θλίψη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται ούτε να είσαι συνέχεια χαρούμενος, δηλαδή χάχας. Και δυστυχώς, αν είσαι συνέχεια θλιμμένος, υπάρχει big problem και για σένα και για τους γύρω σου. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Και η χαρά και η θλίψη. Η χαρά είναι η στιγμή της ανεμελιάς, εκεί που ανατροφοδοτείσαι, παίρνεις πάνω σου και προχωράς. Αλλά και η μελαγχολία είναι εκείνο που λειτουργεί αποκαλυπτικά, δημιουργικά και ενδοσκοπικά.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Η χαρά δεν θα σου οδηγήσει ποτέ να σκάψεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις.
0: Ακριβώς.
1: Η χαρά είναι εκεί που είσαι, κάθεσαι και προσχαίρεσαι.
0: Τη ζεις, είναι στιγμή.
1: Λοιπόν, ούτε το ένα είναι για να το αποθεώνουμε, και ούτε όμως και το άλλο είναι για να το δαιμονοποιούμε.
0: Για να το κάνουμε σημαία.
1: Όλα ή δυνατόν, ή δυνατόν. Και αυτά μας τα διδάσκει η μουσική πια. Τα θέματα της ισορροπίας, του μέτρου και του ρυθμού.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και στην τζαζ το έχουμε πολύ αυτό.
1: Ασφαλώς, αυτό είναι. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε το τελευταίο κομματάκι για την πρώτη ώρα της εκπομπής μας.
0: Το οποίο είναι το soundtrack του διαζυγίου.
1: Καταπληκτικό, είδες τι ωραία σύμπτωση.
0: 6-4-5. 6-4-5 το έχει ονομάσει ο Σάκης Τσινούκας. Αυτό το κομμάτι, κιθαρίστας Ολκής, από το υπέροχο άλμπουμ Orange Tip. Αναζητήστε το.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Ο Μάρκος έγειρε το βλέμμα του ξανά προς την Barwoman για να παραγγείλει δύο ακόμα ποτά. Η Νατάσα τον σταμάτησε, πιάνοντάς τον από τον μπράτσο. Δεν το αφήνουμε καλύτερα. Λέω μήπως βγούμε να περπατήσουμε, ρε παιδί μου, να πάμε κάπου αλλού. Όπου μας βγάλει. Έπηξα εδώ μέσα. Ζήτησε το λογαριασμό και πλήρωσε χωρίς πολλά-πολλά. Μα τι κάνεις, του λέει. Δουλειά σου εσύ. Βραδιά είναι δική μου απόψε, της απαντά. Εκείνη τον φίλησε στο μάγουλο με μια εντελώς αυθόρμητη κίνηση και αργά-αργά οι δυο τους βγήκαν έξω στην αυγουστιάτικη νύχτα. Ο Μάρκος αισθανόταν μια ηρεμία και μια ζεστασιά που είχε καιρό να την νιώσει. Αν τον παρατηρούσε κανείς, χαμογελούσε χωρίς λόγο. Πολλές φορές, όσο ήταν μαζί οι δυο τους στο νησί, είχε συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι αυτή η σχέση θα χαλούσε αν κάποιος έκανε το βήμα για κάτι περισσότερο. Και είχε ουσιαστικά αποφασίσει ότι αυτό δεν το ήθελε. Μάλλον το ίδιο θα είχε σκεφτεί και εκείνη που τώρα χαμογελούσε βλέποντάς τον να περπατάει γρήγορα σχεδόν 2 μέτρα πιο μπροστά από αυτόν. Πάλι τρέχεις. Περίμενα να έχεις αλλάξει αυτή τη συνήθεια. Έλα πίσω, δεν έχουμε αγώνα. Περπάτησαν κανένα δεκάλεπτο κατηφορίζοντας τα στενά, χαζεύοντας τα ανθισμένα παρτέρια και τα σκοτεινά μπαλκόνια των πολυκατοικιών, οι ένοικοι των οποίων τέτοια ώρα μάλλον θα τα έπιναν σε κανένα μπαρ στα νησιά ή θα βόλευαν την αρίδα του σε κάποια παραλία κάτω από τα άστρα. Η πόλη φεγκοβολούσε μελαγχολία μέσα στην παράξενη ησυχία που ανέδιδε, ενώ μια περίεργη συννεφιά είχε κάνει την εμφάνισή της από το πουθενά μέσα στη νύχτα. Η Νατάσα περπατούσε κοιτάζοντας τον γκρίζο ουρανό. Λες να βρέξει. Ο Μάρκος που κοίταζε αφηρημένα μπροστά του σήκωσε το βλέμμα προς τα πάνω. Γιατί όχι, πλάκα θα έχει. Δεν είχε προλάβει να τελειώσει τη φράση του και ένα ήχο σαν βροντί ακούστηκε από μακριά. Τελικά ίσως και να βρέξει, είπε εκείνη. Έχεις δίκιο. Μάλλον θα βρέξεις τελικά. Απάντησε εκείνος και άρχισε να γελάνει ταυτόχρονα και δυνατά μέσα στη μέση του στενού, διαταράσσοντας για λίγο τη ραστόνη της βραδιάς. Μου είχες λείψει πολύ, το ξέρεις, του λέει μόλις σταματούν τα γέλια. Το ξέρω, της απαντάει. Απλά δεν το είχες παραδεχτεί.
1: Από ποιο ήταν αυτό, από ποιο διήγημα?
0: Είναι το ρέγγε. Mm-hmm. Μια βόλτα δύο φίλων. Μιας γυναίκας και ενός άντρα στην αυγουστιάτικη Αθήνα, στα Εξάρχεια κάποτε, που μεταξύ τους δεν έγινε ποτέ τίποτα και καλώς δεν έγινε. Παρέμειναν φίλοι και είναι μια χαρά και,
1: κοίτα να δεις, εσύ τώρα ξεδιπλώνοντας ποτέ αυτές τις ιστορίες, ναι, και τις ζωές των ανθρώπων, το λέω αυτό με αφορμή αυτό που είπες, καλώς δεν έγιναν. Δηλαδή κάπου σαν να και να τα Να εκτιμάς αυτές τις ιστορίες, δηλαδή δεν θα πω να τις κρίνεις, αλλά κάπως έρχεσαι και κάπως θέλεις και να τις τακτοποιήσεις, να τους τακτοποιήσεις, ας πούμε, τους ανθρώπους.
0: Ναι,
1: τακτοποιώ, να τους φροντίσεις.
0: Τους τακτοποιώ και μέσα, ναι, μου. Τους τακτοποιώ και μέσα μου. Ειδικά κάποια πράγματα που έζησα εγώ, όπως αυτό. Mm-hmm. Γιατί είναι χρέη. Ξέρεις, είναι χρόνια, κάποια πράγματα που μένουν αποθυμένα χρόνια και πρέπει να καθαρίσουν και έχουν καθαρίσει, αλλά με το γράψιμο καθαρίζουν εντελώς.
1: Επομένως, δένεσαι με τους ήρωές σου, δηλαδή είναι ένα κομμάτι δικό σου,
0: εντελώς. Ακόμα και αν δεν είμαι εγώ,
1: αυτούς, ας πούμε,
0: ακόμα και αν δεν είμαι εγώ, είναι δικοί μου άνθρωποι, είναι αίμα μου, είναι αδέλφια μου. Μπορεί να μην έκανα αυτά που κάνουν, μπορεί να μην ήμουν τόσο ακραίος ή τόσο συμπονετικός ή τόσο... Αλλά είναι δικοί μου άνθρωποι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Είναι δικοί μου άνθρωποι. Δεν γίνεται αλλιώς. Το λέγει ο Κάρβερ.
1: Για πες.
0: Ο Κάρβερ ήταν η αφορμή να ξεκινήσω αυτό το βιβλίο, γιατί όντας... Γράφοντας αυτά τα δύο προηγούμενα που κυριαρχεί ο θάνατος, η καταστροφή, η ακρότητα, ναι, η αυτολύπηση, η αυτοκτονία κτλ. Διάβασα τα διηγήματα του Κάρβερ το 19 και λέω, ρε πούστη,
1: ναι,
0: υπάρχει και αυτό.
1: Ασφαλώς.
0: Υπάρχει και κάτι το οποίο συμβαίνει και δεν έχει μια κορύφωση που θα πρέπει να χαϊδέψει τον αναγνώστη, να τον ανταριάσει, να τον κάνει να παρατήσει το βιβλίο, να το πετάξει. Χαμένη στη μετάφραση. Πάλι στον κινηματογράφο γυρνάω. Δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Αυτό με τον Κάρβερ και γίνονται τόσα. Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσω αυτό το βιβλίο.
1: Κοίτα να δεις, Μάνθο, νομίζω αυτή η ιδέα το ότι κάτι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή το κυνήγι της δράσης.
0: Ναι.
1: Είναι μια επινόηση σύγχρονη σχετικά.
0: Είναι. Είναι από πάντα.
1: Νομίζω τώρα είναι και βολικό.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι και βολικό. Δεν χρειάζεται. Πολλές φορές υπάρχουν και ουσιαστικά πράγματα τα οποία απλώς υπάρχουν και είναι εκεί ολοφάνερα, εκεί που φαινομενικά δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν χρειάζεται πάντα κάτι, δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχει μια δράση τρομερή.
0: Δεν χρειάζεται
1: δηλαδή πάντα ή να τρέχουμε κάποιον ή κάποιος να μας κυνηγάει ή να κυνηγάμε εμείς κάποιον.
0: Δεν χρειάζεται και
1: μπορούμε
0: με ενδιαφέρει...
1: και λιγάκι να απαγκιάσουμε.
0: Μπράβο.
1: Και να συμφιλειωθούμε με μια ησυχία, με μια φαντασία, με ένα οραματικό, με απλώς να χαζεύουμε, να θυμόμαστε κάτι, ξέρεις, πιο απαλό, ρε παιδί μου.
0: Πιο ανθρώπινο, πιο απλό. Πιο μη επιτευγμένο.
1: Και το άλλο ανθρώπινο είναι. Αλλά δεν χρειάζεται να επικεντρωνόμαστε πάντα, ξέρεις, στη δράση και στη δραστηριότητα.
0: Ξέρεις, από την άλλη όμως, έχεις δίκιο. Απόλυτο.
1: Δεν ξέρω αν έχω δίκιο, αλλά είναι κάτι που το νιώθω και γι' αυτό το λέω.
0: Μεγαλώνοντας το νιώθω κι εγώ, αλλά τους ήρωες αυτού του βιβλίου και των προηγούμενων ειδικά, αλλά αυτού ειδικά, τους απασχολεί κάτι σαν αυτό το στίχο από το τραγούδι της Βιτάλη, που έλεγε ίσως ήταν τα φεγγάρια που πολύ με λένε τρελή, που όλο ψάχνουν στα σκοτάδια μήπως κάτι και συμβεί.
1: Σωστό.
0: Αυτό τους απασχολεί σε αυτό το...
1: Σωστό. Βέβαια τώρα δεν μπορώ με τσιγκλάς, θα σου πω κάτι που το λέω συχνά από αυτό το μικρόφωνο, επειδή είπες για τη Βιτάλη και το στίχο με τα φεγγάρια που μπορεί να φταίνε. Λέω πολλές φορές ότι φίλοι είμαστε πράγματι ζορισμένοι και σχεδόν απελπισμένοι πολλές φορές, αλλά όχι τόσο απελπισμένοι ώστε να πιστεύουμε ότι η τύχη μας εξαρτάται από την κίνηση των άστρων.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, για όνομα.
1: Κατάλαβες, δηλαδή, ναι, φταίνε τα φεγγάρια, αλλά έχεις και εσύ μια δυνατότητα.
0: Σίγουρα.
1: Γεννιόμαστε με το ενδυνάμει. Δηλαδή γεννιόμαστε με τη δυνατότητα της ελευθερίας.
0: Αυτό.
1: Δεν χρειάζεται αυτό που συμβαίνει γύρω μας να το παντρευτούμε κιόλας. Δηλαδή να το πιστέψουμε ως την μόνη δυνατότητα να ζήσουμε.
0: Ναι, σίγουρα. Σε αυτό το δύστιχο, ο πρώτος στίχος δεν μας αφορά. Απλά τον ανέφερα. Το που ψάχνω στα σκοτάδια, ίσως μήπως κάτι και συμβεί. Ναι. Αυτό μας αφορά.
1: Έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, εκτός από τον αγώνα, ένας αγωνιστής, ένας στρατιώτης που προσωπικά δεν είμαι τέτοιος τύπος, ξέρεις. Δεν πιστεύω ότι ήρθα στη ζωή μου για να μάχομαι, ήρθα στη ζωή μου για να ζήσω.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν θέλω να γίνω στρατιώτης. Αν ήθελα να γίνω στρατιώτης, θα πάει να καταταγεί κάπου να γουστάρω κιόλας.
0: Ναι, όχι.
1: Υπάρχει και αυτό το πράγμα.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχει δυνατότητα να ζήσεις χωρίς να συμμετέχεις στην παράνοια. Δεν γίνεται δεν είναι απαραίτητο να γίνεις μέρος της παράνοιας.
0: Ναι.
1: Και μια που λέμε αυτό.
0: Θα σε φάει.
1: Ακριβώς. Θα διαβάσω τώρα κάτι.
0: Αμέ.
1: Που περιγράφεις αυτό ακριβώς το πράγμα, αυτή την παράνοια. Και πόσο άνθρωπος κινδυνεύει να τον ρουφήξει αυτή η παράνοια. Τα γράφεις εσύ. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Για να τα θυμηθώ.
1: Ναι. Στο κλειδί. Στο δίηγημα κλειδί λες.
0: Το πρώτο, ναι.
1: Γραφείο, υπολογιστές, γκρίζι τύχη, μαύρα τηλέφωνα, κίτρινη, μπλε, κόκκινη και πράσινη φάκελη. Χαρτιά και πάλι χαρτιά. Ένας κόσμος, απόκοσμος. Ημερολόγια από προμηθευτές να γεμίζουν τους τοίχους. Παντού ημερολόγια για να μην χάνεται η επαφή με το χρόνο. Τόσα χρόνια εδώ μέσα. Πρώτη φορά παρατηρώ ότι έχουμε τριγύρω μας τόσα ημερολόγια και τόσους υπολογιστές και τόσους φακέλους. Τόσο άχαρα όλα, τόσο άσχημα. Και αυτός ο ήχος των τηλεφώνων, αυτή η αθλειότητα. Σταθερά και κινητά να βαράνε δεξιά και αριστερά. Κι ας είναι αρχές Αυγούστου, τόσοι άνθρωποι να πετούν τη ζωή τους άσκοπα. Τόσες ώρες, τόσες ημέρες, τόση ζωή στο βρόντο.
0: Ακριβώς.
1: Εσύ τα λες, δεν τα λέω.
0: Ναι, ακριβώς. Τα έχω ζήσει, τα έχω νιώσει.
1: Όλοι τα έχουμε ζήσει.
0: Ναι, πραγματικά. Τόσος χρόνος χαμένος.
1: Ναι.
0: Γιατί, για τον εκβιασμό.
1: Ναι.
0: Το ή δουλεύεις ή πεθαίνεις.
1: Τι φάση.
0: Ο εκβιασμός, αυτό, ο εκβιασμός.
1: Κοίτα,
0: αυτό,
1: το ή δουλεύεις ή πεθαίνεις. Μπορώ κάπως να το κατάλαβω ότι σε μια συνθήκη, ας πούμε, πώς να το πω, δύσκολη, Οριακή, ναι, πρέπει να φορτσάρεις, να κάνεις κάτι. Αλλά αυτό το πράγμα του να βυθιζόμαστε όλοι σε αυτή την άρρωστη μηχανιστική, λογιστική γραφειοκρατία, ξέρεις, της παραγωγικότητας και του απρόσωπου,
0: ναι.
1: Και να περνάει η ζωή, ας πούμε, από δίπλα και να χάνεις τον εαυτό
0: και σου. Πόσοι άνθρωποι μετά το 8ωρο στο γραφείο τους και τα λοιπά είναι τόσο αποκαμωμένοι από όλη αυτή τη συναναστροφή και του να συναγελάζεσαι με ηλίθιους, με ανθρώπους που δεν έχεις να πεις τίποτα το ουσιαστικό, που δεν έχεις ούτε μια πλάκα να μοιραστείς. Πόσοι άνθρωποι γινάνε αποκαμωμένοι στα σπίτια τους και δεν έχουν μετά το κουράγιο, τη
1: ακριβώς
0: δύναμη, τη θέληση να κάνουν κάτι,
1: ακριβώς,
0: να βγουν έξω.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις κάτι, Μάνθο, νομίζω ότι εκτός από τη συναναστροφή, τον συναγελισμό, όπως είπες, με τους ηλίθιους, που και αυτό είναι υπό αμφισβήτηση.
0: Και εγώ για αυτούς μπορεί να είμαι ηλίθιος.
1: Γιατί και ηλίθιοι είναι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι και αυτοί έρχονται σε μια ανάγκη να πάνε, ας πούμε, εκεί. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αναγκάζεται, και έχει βέβαια και κάποια ευθύνη, και αυτό ίσως είναι το χειρότερο, ναι, να γίνει μέρος της επιβολής των εντολών του συστήματος. Δηλαδή είτε είναι φοριακός, είτε είναι, ξέρω εγώ, σε έναν ηλεκτρικό μηχανισμό, είτε είναι κάπου που αναγκάζεται, που γίνεται ο ίδιος το μακρύ χέρι της εξουσίας, να το πούμε απλά.
0: Το θέμα είναι να το κάνει από αδυναμία ή από ανάγκη και όχι από πίστη. Δηλαδή ο αστυνομικός, ο μπάτσος, δεν μπορεί να με πείσει.
1: Και από αδυναμία να το κάνεις, εκεί μετράει το αποτέλεσμα. Οπότε
0: ναι,
1: τι να το κάνω,
0: είσαι
1: το χαμένος, από αδυναμία.
0: Είσαι χαμένος, αλλά να το κάνεις συνειδητά όμως, να βλέπεις ανθρώπους φτωχούς, ανθρώπους κυνηγημένους, ανθρώπους της λαϊκής τάξης, να κάνουν αυτές τις δουλειές. Είναι θέμα επιλογής από ένα σημείο και μετά. Να γίνεσαι πιόνι του καθενός. Είναι θέμα επιλογής, ναι, να σε μπάτσος.
1: Δύσκολα πράγματα, ναι, ναι,
0: είναι θέμα επιλογής.
1: Ναι, και δεν είναι τα παιδιά της εργατικής τάξης, να πούμε, που λέει το κουκουέ.
0: Επειδή είσαι άχρηστος.
1: Ναι. Ή επειδή θέλεις να σ' αρέσει, να πούμε, σ' αρέσει, είσαι εξουσιολάγνος.
0: Σ' αρέσει, αυτό το πράγμα σ' αρέσει.
1: Σ' αρέσουν οι στολές, ξέρεις, κοίτα,
0: ναι,
1: οι στολές μας αρέσουν στα σεξουαλικά παιχνίδια. Πέρα από τα σεξουαλικά παιχνίδια, γελαζός. Δεν τις θέλουμε τις στολές.
0: Καλά κάνει, γελάει, όχι, ούτε.
1: Να βάζεις, να πούμε, τη στολή για να τρομοκρατήσεις τον άλλον, την άλλη που περνάει. Βάλεις την κρεβατοκάμαρά σου να παίξει εκεί με
0: τον εαυτό σου.
1: Τον Τιτό.
0: Παίξε με τον εαυτό σου. Παίξε με τον εαυτό σου. Να πούμε ότι πριν ακούσαμε το κομμάτι Tree, το δέντρο.
1: Τι κομματάρα.
0: Του David Lynch, το οποίο.
1: Τι ωραίο άλμπουμ.
0: Ναι, Truths Be Told. Είναι το καινούριο κομμάτι, το καινούριο άλμπουμ του David. Και να πω ότι αν το soundtrack του βιβλίου ήταν ένα μόνο κομμάτι, θα ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει όλη αυτή τη μελαγχολία, όλη αυτή την αναζήτηση, όλο αυτό το ξεμπρόστιασμα. Ποιος λέει, τι έκανες, τι είσαι τώρα, τι θέλεις τώρα, τι θα θέλεις τώρα.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό είναι.
1: Πάρα όλο πολύ
0: αυτό
1: ωραίο.
0: Είναι. Όλο αυτό είναι.
1: Όλο, ναι, το άλμπουμ, και ο David Lynch είναι ένας μουσικός βαθιάς γνώσης, βιρτουοζιτέτ.
0: Πάρα πολύ είναι καλός άνθρωπος.
1: Αλλά και ευαισθησίας.
0: Είναι καλός άνθρωπος.
1: Αυτό.
0: Είναι καλός άνθρωπος.
1: Αυτό. Πάνω αυτό πολλά. Στο τέλος μένει.
0: Πάνω απ' όλα, τι να τον κάνω το τέλειο μουσικό αν είναι μαλάκας.
1: Όχι.
0: Δεν με αφορά.
1: Όχι. Μόνο.
0: Δεν με αφορά. Ναι.
1: Η τεχνική μόνο δεν φτάνει.
0: Ναι, όχι, ακριβώς.
1: Είναι ένα ξερό πράγμα, στεγνό,
0: ακριβώς,
1: αψυχό.
0: Ακριβώς. Δεν έχει ψυχή.
1: Είναι σαν να συμμετέχεις, ας πούμε, παίρνεις μέρος σε αγώνες. Ποιος θα το παίξει πιο γρήγορα, το,
0: ναι,
1: όργανο, ενώ,
0: ναι,
1: το μουσικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ποιος θα τρέξει πιο γρήγορα, ας πούμε. Δεν έχει.
0: Μπορώ να πω δύο λόγια, γιατί είμαι εν τη ρήμη του λόγου, θα τα ξεχάσω. Και ήταν τα πρώτα πράγματα που θέλω να πω για αυτό το βιβλίο. Για δύο-τρεις ανθρώπους. Για τον Γιάννη τον Καλύβα μιλήσαμε. Για τη φωτογραφία. Θέλω να ξεκινήσω από την πρώτη μου επαφή με την απόπειρα και να ευχαριστήσω τον Σταύρο Σταυρόπουλο, που το κάνω πάντα και θα το κάνω μέχρι το τέλος μου, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος συγγραφέας και ποιητής, δεν είχε κανένα λόγο και όμως με στήριξε, με πήγε στους ανθρώπους αυτούς. Έγραψε το πιστόφυλλο στο πρώτο μου βιβλίο, ενώ είναι ένα πρωτόλιο του Κερατά. θα μπορούσε να μην το κάνει. Του οφείλω ευγνωμοσύνη. Στην Ελίζα Μπράτσου, που με ενθάρρυνε να πάω στο Σταυρόπουλο και να πάμε στην απόπειρα μαζί. Φίλοι αδελφικοί, από ψυχής, αίματα. Στο Δημήτρη τον Κολέτσι, που έχει φτιάξει και τα τρία εξώφυλλα. Το Μίτς. Οι καλημέρες του είναι σε όλη την Αθήνα. Έφτιαξε και τα τρία εξώφυλλα των βιβλίων μου, ο Μίτς. Και είναι αγαπημένος φίλος, μια καρδιά του μαρουλιού. Πιο ευαίσθητο παιδί. Δεν, όσο μεγαλώνει, πιο ευαίσθητος είναι. Αντί να σκληραίνει. Στους δύο ανθρώπους που με σταμάτησαν πριν βγάλω αυτό το βιβλίο, όταν δεν έπρεπε να το βγάλω. Στη Βάσο Χριστοδούλου, που επιμελήθηκε και τις ιστορίες φιλολογικά, που είναι η Joyce Mansour του Καματερού, όπως την έχω ονομάσει, ποιήτρια με αρχίδια.
1: Ναι, εξαιρετική, εξαιρετική. Με τόλμη, μεγάλη.
0: Κάνε με το βιβλίο της από τις εκδόσεις Καζανάκη, και το Γιάννη Ζελιανέο, που είναι η εκδόση Καζανάκη, και όταν μαζί τους είπα ότι παιδιά ήρθε η ώρα να βγάλουμε το βιβλίο κτλ. Κτλ. Πριν δύο χρόνια, ολόκληρα δύο καλοκαίρια, μου είπαν μαλάκας, μην το βγάλεις, αυτό το βιβλίο δεν είσαι εσύ. Δούλεψε το, άστο, γιατί βιάζεσαι, άστο πάει στο διάολο.
1: Είδες,
0: βιάζεσαι γιατί.
1: Η συμβολή των φίλων.
0: Έχει συμβόλαιο, θα οικονομήσεις, σε νοιάζει η δόξα.
1: Ναι.
0: Κάτσε και καθίσαμε και δουλέψαμε και με την ηρεμία. Γιατί με ξέρουν και την τζόρα είμαι. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν οφείλω πολλά πράγματα. Που βγήκε το βιβλίο αυτό έτσι όπως βγήκε. Γιατί θα βγαίνει, είχα 17 ιστορίες.
1: Ναι.
0: Και κόπηκαν κάποιες, αλλά είναι η αρχή του επόμενου βιβλίου που θα είναι στα νησιά.
1: Κοίτα το να πετάμε είναι μεγάλη τέχνη.
0: Βέβαια, αφαίρεση.
1: Θέλει θάρρος και τέχνη να πετάς, να κρατάς αφαίρεση. Αυτό που χρειάζεται.
0: Και η Βάσο επιμελήθηκε το βιβλίο.
1: Εξαιρετική.
0: Να είναι όλοι, καλά.
1: Όλοι όσοι ανέφερες, δηλαδή οι δύο οι απόπειρες, τα άτομα σε εκδόσεις απόπειρα, στους οποίους οφείλουμε πολλά, στο Σταύρο το Σταυρόπουλο, αγαπητότατο συγγραφέας, ποιητής και γενικά sui generis τύπος, ναι. Ας πούμε, αγαπητός, η Βάσο Χριστοδούλου. Μπράβο, έβγε και για την επιμέλεια και για όλα. Και ο φίλος μας,
0: ναι,
1: ο
0: Ζελιανέος. Νομίζω μας ακούει η Βάσο και ο Γιάννης.
1: Και ο Κολέτσης.
0: Φιλιά, αγάπη.
1: Και το άλλο το κορίτσι που ανέφερες.
0: Τη Λαμπρινή, λες.
1: Ναι.
0: Η Λαμπρινή είναι, εντάξει, είναι μπροστά.
1: Συζητάμε.
0: Είναι μπροστά. Είναι αφιερωμένο το βιβλίο στη Λαμπρινή.
1: Έτσι.
0: Να πω ότι είναι αφιερωμένο επίσης στον πατέρα μου, στον κύριο Μιχάλη, ο οποίος είναι 91 ετών.
1: Πιστεύω.
0: Και είναι πιο υγιής από ποτέ.
1: Τι λες,
0: είναι
1: μπράβο,
0: πιο υγιής
1: μπράβο.
0: Από μένα σίγουρα. Και σωματικά και ψυχικά. Και το βιβλίο είναι αφιερωμένο επίσης στην Παράκος Όρκεστρα. Μια ορχήστρα η οποία έχει φτιάξει ο Νίκος Ιδροκαστρίτης, με 12 μουσικούς, αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μπαράκου. Ξέρεις τι εστί Μπαράκος εσύ. Και η οποία, να κάνουμε και διαφήμιση, παίζει 14 Ιουνίου, για όσους δεν την έχουν γνωρίσει, 14 Ιουνίου, Κυριακή, 7 η ώρα το απόγευμα, στον Baumstrasse. Κλιματιζόμενη αίθουσα.
1: Πάρα πολύ.
0: Στον Baumstrasse, στον Βασίλη, το Ματζούκι και στην Μάρθα Φριτζίλα. Είναι μια ορχήστρα η οποία είναι οικογένεια, μια ορχήστρα η οποία, τι να πω για αυτούς τους ανθρώπους, κάθε φορά που τους ακούω κλαίω. Είναι κάτι πέρα από τη μουσική, είναι οικογένεια, είναι δοτικότητα, όχι με την έννοια της οικογένειας του πατρίς θρησκεία, μακριά, μακριά. Είναι οικογένεια αγάπης, καμία καλλιτεχνική έπαρση, τίποτα απολύτως. Είναι αλήθεια, μόνο αλήθεια και δοτικότητα και προσφορά στην κοινωνία. Η Μπαράκος Όρκεστρα έχουν παίξει για την Παλαιστίνη πολλές φορές, για τους καλλιτέχνες της Γάζας, του Λιβάνου, για το βιβλιοπωλείο των Αστέγων. Και κάνουν και όπου τους φωνάξει, όποιος έχει ανάγκη για οτιδήποτε, είναι εκεί παρόντες. Δεν παίζουν για τα χρήματα. Και είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους αγαπώ, τους αγαπώ. 14 Ιουνίου παίζουν στο Baumstrasse.
1: Πολύ ωραία. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι σημαντικοί που άφησαν μια παρακαταθήκη, Μάνθο. Μπαράκος ήταν,
0: ο Μπαράκος,
1: μια τέτοια περίπτωση.
0: Ο Νίκος τον τιμά.
1: Βέβαια.
0: Παρότι η μουσική που παίζουν στην ορχήστρα είναι πολύ νεότερη και δεν πρόλαβαν τον Μπαράκο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Έφτιαξε μια ορχήστρα.
1: Δεν έχουν ηλικία. Ακριβώς, δηλαδή και κάποιος που δεν έχει γνωρίσει έναν άνθρωπο μπορεί μέσα από το έργο του, από αυτά που θα του μεταφέρουν από τη μνήμη που κρατάνε ζωντανοί οι φίλοι, να νιώσει την ουσία
0: ακριβώς,
1: του ανθρώπου
0: ακριβώς.
1: Και να την να ενστερνιστεί και να νιώσει αυτή τη βαθιά συγγένεια, όπως είπες, στην
0: οικογένεια
1: και τη συνάφεια και να πει εγώ εδώ είμαι, αυτό θέλω να συνεχίσω και να
0: πλάκα
1: το εξελίξω
0: σου. Έλα να τους ακούσεις.
1: Ναι.
0: Θα μείνεις άναυδη.
1: Είναι την επόμενη Κυριακή λοιπόν,
0: 14 Ιουνίου,
1: πάρα
0: 7
1: η
0: ώρα το απόγευμα στον Baumstrasse, είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά. Ελάτε όσοι δεν έχετε έρθει να ακούσετε μια ορχήστρα που δεν είναι jazz.
1: Mm-hmm.
0: Μην έχετε την ταμπέλα jazz από πίσω σας. Είναι και jazz, αλλά αυτό αφορά αυτούς που θέλουν να κατηγοριοποιούν και τους μουσικολόγους. Τους ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική, τους αφορά αυτό. Είναι μουσική. Ελάτε και θα πάθετε, θα φύγετε κλαίγοντας.
1: Μας αρέσει. Κοίτα, η συγκίνηση είναι... Εκτός από το οξυγόνο, εκείνο που κρατάει τον άνθρωπο ζωντανό είναι να μπορεί να συγκινείται. Άνθρωπος που
0: ακριβώς
1: δεν συγκινείται, είναι... Τι να λέμε τώρα.
0: Ας πάει με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Okay. Μια χαρά
1: σωστό
0: θα τα βρούνε.
1: Και αυτό.
0: Μια χαρά θα τα βρούνε.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Κοίτα να δεις με τούτα και με Κίνα. Ολοκληρώνουμε, όχι, έχουμε ευτυχώς ένα μισάωράκι ακόμα. Ολοκληρώνουμε το τρίτο μισάωρο της εκπομπής.
0: Διαφημίσεις, δεν προλαβαίνουμε κομμάτι,
1: Όχι, θα το βάλουμε το κομματάκι. Σε λίγο θα ακούσουμε τα σηματάκια του σταθμού.
0: Το κομμάτι είναι μεγάλο.
1: Θα το ακούσουμε ολόκληρο το κομμάτι.
0: Οπότε μετά το σήμα.
1: Ασφαλώς μετά το σήμα.
0: Οπότε κάτι πρέπει να πούμε για 1,5 λεπτό.
1: Θα πούμε ότι θα καθόμαστε στο κόκκινο.
0: Καθόμαστε στο κόκκινο με τη Θέκλα Τσελεπή.
1: 105 και 5. Μαντάμ Θέκλα, παιδί. Μάστα τα επιθέτα.
0: Μαντάμ Θέκλα, μαντάμ Θέκλα. Ακριβώς. Μαντάμ Θέκλα, Ζόρζ. Στην επιμέλεια...
1: Ζορζ
0: Μπαλουμί στην επιμέλεια του ήχου.
1: Έτσι.
0: Η σκληρή μελαγχολία του Θέρους, κυκλοφορία της εκδόσης Απόπειρα. Μπορείτε να το βρείτε στα κεντρικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας. Απόπειρα λέω. Ναι, και στην Απόπειρα φυσικά, Ναυαρίνου 12. Πολιτεία, Πρωτοπορία, Ιαννό, Ευρυπίδη στα Βόρεια Προάστια, Ιαννό, Θεσσαλονίκη.
1: Και βέβαια οπουδήποτε
0: και
1: το παραγγέλνουμε και μας το φέρνουν.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος... ...είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους... ...για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης... ...από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.

0: Και καθώς σιγά σιγά πάμε και για την ολοκλήρωση, Μάνθο μου.
1: Για σκέψου.
0: Της εκπομπής, ναι. Φτάνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο.
1: Να πούμε ότι ακούσαμε το Insomnia,
0: ναι,
1: κομμάτι του Next Step Quintet, ένα συγκρότημα που έγραψε δική του ιστορία στην ελληνική jazz κοινότητα. Είναι ο Ντίνος Μάνος που έχει γράψει το κομμάτι αυτό, κοντραμπάσο, Θοδωρής Κότσιφας, κιθάρα, Γιάννης Παπαδόπουλος πιάνο, Βασίλης Ποδαράς τύμπανα και Ορφέας Τσουκαλάς σαξόφωνο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν στο Μπερλίν.
1: Το Μπερλίν,
0: που
1: ναι,
0: είναι το τελευταίο, λέει, το 12ο και το μόνο διήγημα του βιβλίου.
1: Που είναι προϊόν απόλυτα μυθοπλασία.
0: Καλά, αυτό έτσι και λέω, εσύ το ξέρεις, γιατί εμείς και τα άλλα έτσι μπορούμε να τα εκλάβουμε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν ξέρουμε αν η αφετηρία σου είναι πραγματικά πρόσωπα και περιστατικά. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο, ότι είναι το μόνο διήγημα που εξελίσσεται σε ένα χώρο εκτός της πόλης.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: ακριβώς
0: μέσα σε ένα πλοίο που ταξιδεύει καλοκαίρι, Αύγουστο μήνα στο Αιγαίο. Που πάει να πούμε, στις Κυκλάδες?
1: Ναι, είναι ένα,
0: πάει.
1: Όχι, πιάνει Κυκλάδες και ανατολικό, βορειοανατολικό Αιγαίο.
0: Πάρα πολύ
1: Σάμου, ωραία. Σάμου, Ικαρία, Φούρνη.
0: Μαγεία.
1: Είναι η
0: και
1: ιστορία,
0: είναι και μια ιστορία
1: δύο
0: που είναι,
1: ναι,
0: ο έρωτας ανάμεσα σε δύο αγόρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Κρυμμένος.
0: Ωραίο και αυτό.
1: Κρυμμένος και αυτός, όπως όλα τα πράγματα τα αληθινά στη ζωή μας είναι κρυμμένα, γιατί αν αποκαλυφθούν θα ενοχλήσουν όλη αυτή την κατάσταση. Την καθεστική.
0: Εδώ δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Μπορώ να πω κάτι. Κοίτα να δεις, το να είναι κάτι κρυμμένο ή σε κοινή θέα, η αφετηρία για να συμβεί αυτό, το κίνητρο δηλαδή του ανθρώπου, δεν είναι πάντα το ότι δεν το λέει επειδή θα ενοχλήσει την καθεστική ατάξη. Στα παλιά μας τα
1: επειδή
0: παπούτσια.
1: Επειδή φοβάται. Αυτό είναι.
0: Στα παλιά μας τα παπούτσια η καθεστική ατάξη. Ούτε επειδή φοβάται, Μάνθο μου. Απαραίτητος. Πολλές φορές τα πράγματα τα σημαντικά και τα πολύτιμα και τα προσωπικά δεν θέλουμε να τα κοινοποιούμε, γιατί ακριβώς είναι πολύτιμα. Είναι δικά μας.
1: Mm-hmm.
0: Θέλουμε
1: mm-hmm
0: να τα ζήσουμε mm-hmm μόνοι μας. Δεν θέλουμε να τα βγάλουμε στο θέατρο, να πούμε, της κοινής θέας, στην παράσταση, να είναι από κάτω το κοινό, γνωστοί, άγνωστοι, να τα σχολιάζουν και μετά να τα ξεσκίζουν όπως τα κόκαλα που ξεσκίζουν τα σκυλιά.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι δηλαδή πάντα απαραίτητος ο φόβος. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Οι ζωές των ανθρώπων δεν είναι πάντα εκείνο που συμβαίνει και πρέπει,
1: ναι,
0: να το βγάζουμε στην κοινή θέα. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, ξέρεις.
1: Εντελώς.
0: Κάτσε, υπάρχουν και κάποια πράγματα που θέλουμε να τα κρατήσουμε δικά μας.
1: Ακριβώς.
0: Όχι επειδή φοβόμαστε, επειδή δεν αφορούν κανέναν άλλον. Είναι δικά μας. Είναι μυστικά μας.
1: Ναι, ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: πολύτιμα.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να τα διαφυλάξουμε. Να τα ζήσουμε μόνοι μας. Είναι δικαίωμά μας.
1: Εδώ ο ήρωας φοβάται όμως.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: θέλω
1: ναι,
0: να
1: αλλά,
0: πω,
1: ναι,
0: για να αντισταθούμε, συγγνώμη, να αντισταθούμε λίγο και σε αυτή την ισοπαίδωση. Στο όλα ίσιο, με το τύπο όλα πρέπει να λέγονται και όλα πρέπει να τα δείχνουμε. Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι επιλογή και δικαίωμα του ανθρώπου τι θα πει και τι θα δείξει σε άλλους που δεν τους ξέρει. Τι να κάνουμε
1: ακριβώς,
0: τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Γελάζω. Ο Ζώζ είναι άνθρωπός μου, Μάνθο.
1: Το έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει.
0: Ναι.
1: Κάθε βράδυ.
0: Έχουμε
1: κάθε βράδυ εδώ Ζώζ.
0: Σύνδεση, να πούμε.
1: Έτσι. Ναι. Έτσι. Έχει ζήσει. Έχει ζήσει, ναι. Το Μπερλίν λοιπόν είναι μια μετάβαση στο επόμενο βιβλίο, το οποίο.
0: Μας προετοιμάζεις λοιπόν.
1: Ναι. Φεύγουμε από την πόλη και πάμε στα νησιά. Εκεί όπου υποτίθεται η ανεμελιά κυριαρχεί, όλοι περιμένουν να ζήσουν, συστήνονται στον τόπο που πηγαίνουν διακοπές. Λέει, εγώ ήρθα εδώ για να τα γαμίσω όλα,
0: ναι, ναι.
1: Θα έχω ιστορίες να διηγούμε.
0: Να ζήσετε μια ανεπανάληπτη εμπειρία,
1: ναι,
0: έτσι διαφημίζονται,
1: ναι,
0: τα ακριβώς, μέρη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε τι θα ζήσουν. Έχω ήδη στο μυαλό μου κάποια πράγματα, θα τα δούμε.
0: Εσύ εντωμεταξύ έχεις και μια σύνδεση με ένα νησί που ξέρω ότι πας πολλά χρόνια, το αγαπάς,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, τη Σκηνούσα, ναι, ναι, 20 χρόνια, ναι. Κλείνουμε φέτος 20. Απίστευτο μου φαίνεται. Δεν ξέρω αν εκεί θα τοποθετήσω τις ιστορίες, μάλλον εκεί θα τοποθετηθούν. Ίσως να μην ονομαστούν, να μην ονομαστεί ο τόπος. Θα δούμε πώς θα φτιαχτεί,
0: ναι,
1: η ιστορία, όμως έχω πολύ υλικό.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Και θα φτιάξει και το μυαλό μου κι άλλο. Αλλά ναι, θα είναι ένα βιβλίο το οποίο στην αρχή λέγαμε να το ονομάσουμε Από και κύλιστε. Ένα παρέμφατο αρχαίο. Νόμιζα ότι ήταν το κεφάλι που κόβεται και κυλά. Δεν είναι αυτή η σημασία του τελικά. Η Βάσο Χριστοδούλου το ψάξε, δεν έχει κάτι τέτοιο. Οπότε θα πάμε κάτι σε εγκάβματα, κάτι ηλιακά εγκάβματα. Ηλιοκαΐλα. Ηλιοκαΐλα διάβασα μια. Δεν μ' αρέσει, αλλά θα το δω.
0: Μου θυμίζει τη Σκορδοκαΐλα. Τι ψέματα.
1: Έλα μου ντε.
0: Η κατάληξη είναι λίγο, ξέρεις, αγοραία, ας πούμε, το ήλα.
1: Ακριβώς.
0: Ας το βρες κάτι άλλο, παιδί.
1: Ναι,
0: μου,
1: ναι, ναι, σίγουρα ηλιοκαΐλα δεν υπάρχει περίπτωση να είναι.
0: Ναι.
1: Η Σχοινούσα είναι ένας τόπος ψυχής.
0: Έτσι.
1: Πλέον έτσι όπως το έχουν κάνει, είναι τόπος προσκυνήματος για μας, χωρίς να είμαστε χριστιανοί. Πηγαίνουμε ως προσκυνητές, όπως πολύ καλά είπε ο φίλος μου Βασίλης Τζούλης, και αυτός προσκυνητής, χρόνια της Σχοινούσας. Θα πάμε και φέτος, λίγες μέρες, φιλοξενούμενοι, για να ποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτό το μέρος. Σχοινούσα, Μικρές Κυκλάδες.
0: Μικρές Κυκλάδες. Εν τω μεταξύ, εσύ που πας τόσα χρόνια, 20 όπως
1: 20,
0: είπες.
1: Φέτος θα είναι 20.
0: Θα έχεις ζήσει, έχεις βιώσει όλη την αλλαγή, όλη αυτή τη μετάβαση, τη βία ή κάπως
1: το
0: μετάβαση.
1: Το νησί δεν έχει αλλάξει δομικά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή κάποιος που έχει να έρθει από το 2010, ας πούμε, δεν θα το δει τρομερά αλλαγμένο.
0: Ναι, με οικοδομές και
1: πολύ
0: τα λοιπά.
1: Χτιστεί.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει χτιστεί. Ναι. Όχι πολύ. Υπάρχει μια κανονική
0: βάση,
1: κατάσταση,
0: ναι, ναι,
1: μια
0: ναι.
1: φάση ήπιας μετάβασης. Το θέμα είναι ο κόσμος που πηγαίνει και ο κόσμος τον οποίο δέχονται οι Σχοινουσιώτες.
0: Τι να κάνουν, μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα. Τι να κάνουν, να βάλουν face control.
1: Όχι.
0: Όπως είχαν παλιά δισκοτέκ.
1: Όχι,
0: εσύ μπαίνεις,
1: αλλά
0: εσύ δεν μπαίνεις.
1: Όταν αυξάνεις, κάνεις πράγματα, επιδιώκεις να προσελκύσεις έναν άλλο κόσμο.
0: Έτσι.
1: Οπότε αλλάζει ο τόπος, αλλάζουν οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί, αυτό είναι το πιο βασικό, και αλλάζει και η δικιά μας οπτική γωνία απέναντι στον τόπο. Εμείς δεν πάμε να συστηθούμε στον τόπο όπως πάνε οι περισσότεροι τωρινοί επισκέπτες του, πάμε ως προσκυνητές, με σεβασμό, με αγάπη, με όσα έχουμε ζήσει και θα κουβαλάμε για πάντα μέσα μας, και αυτό θα εξακολουθήσει να είναι για μας η κάθε Σχοινούσα. Του αλουνού, του καθενός μπορεί να είναι ο Ιφολέγανδρος, η Σίκινος, Νησάρα, η Σίκινος, τι να λέμε. Η Ικαρία, που είναι ένα επίσης τρομερά αγαπημένο μέρος, η Κρήτη, όποιο νησί υπάρχει.
0: Όλα τα μέρη.
1: Αρκεί να μην συστηνόμαστε.
0: Έτσι, κοίτα.
1: Ήρθε ο Μάνθος.
0: Σωστό.
1: Ίδια μας.
0: Κοίτα, το σημαντικό είναι όπου πηγαίνουμε, σε αυτά τα μέρη, που τι διαφορά έχουν αυτά τα μέρη, ότι έχουν ένα χαρακτήρα. Παλιό, έχουν μια αυθεντικότητα, έχουν εξής κάτι που είναι εύθραυστο. Να πηγαίνουμε, να καθόμαστε όσο είναι να κάτσουμε,

0: Ποιος είσαι, γίνεσαι παλαιστής να πούμε.
1: Ναι, όχι. Ναι.
0: Πράττουμε κατά συνείδηση. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, όπου και να είμαστε, πάμε με ευγένεια.
1: Ακριβώς.
0: Να μην ενοχλήσουμε.
1: Ευγένεια.
0: Να μην δεν θέλουμε να ενοχλούμε.
1: Ευγένεια για
0: ή δυνατόν μπορούμε να πηγαίνουμε και να φεύγουμε. Αόρατη. Αυτό θέλουμε.
1: Αυτό. Αόρατη.
0: Και όχι να περιφέρουμε τα εγώ μας, να πούμε, ξέρεις.
1: Ναι,
0: και τις ιδέες μας.
1: Υπάρχει πολύ.
0: Είστε εγώ να σας πω, δεν ξέρετε, εγώ θα σας πω.
1: Αυτό, σύσταση. Συστηνόμαστε στον τόπο. Όχι.
0: Άσε, μας
1: να, πω, να μεταφέρω και την αγάπη μου εδώ που φτάσαμε σε έναν άλλο τεράστιο άνθρωπο που για μένα είναι μέντορας και είναι τιμή μου η φιλία του και η αγάπη, τον Μιχάλη Σιγανίδη.
0: Βέβαια.
1: Ασφαλώς. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Θέλω να του μεταφέρω την αγάπη μου. Είναι το μότο του βιβλίου «Δεν ησυχάζει αυτή η ανησυχία». Ανήκει στο Μιχάλη Σιγανίδη. Από το κομμάτι «Quattrocento quattordici mila μπάτσι», με όμικρο γιώτα. Δηλαδή 24.000 μπάτσι.
0: Ωραίο λογοπαίγνιο.
1: Του μεταφέρω την αγάπη μου.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μάθω τι να πω. Ήσουν χήμαρος απόψε.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Μας είπες τόσα πολλά. Διαβάσαμε. Με αφορμή το βιβλίο είπαμε τόσα πράγματα.
1: Εγώ
0: αυτό
1: ευχαριστώ.
0: Το ωραίο βιβλίο. Εκδόσεις Απόπειρα.
1: Η σκληρή μελαγχολία του Θέρους.
0: Ναι. Να σου πω τώρα, μέσα στο καλοκαίρι δεν θα γίνει πάλι άλλη παρουσίαση.
1: Στο Πέραμα θα έχουμε μία.
0: Πότε?
1: Στον τόπο μου. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι 5 Ιουλίου. Αλλά θα το μάθουν όσοι θέλουν να το μάθουν από την σελίδα μου στο Facebook.
0: Ωραιότατα.
1: Ναι. Στο Ναυπηγείο Ψαρού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άλλη ιστορία το Πέραμα.
1: Άλλη,
0: είπαμε
1: ναι,
0: λίγα.
1: Ναι, ναι,
0: θα μπορούσαμε
1: ναι.
0: ίσως να κάνουμε μια εκπομπή μόνο και να μας μιλήσει για το Πέραμα.
1: Περαμαϊκός για πάντα.
0: Έτσι. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Με ποιο κομμάτι θα καληνυχτήσουμε εδώ τις φίλες και τους φίλους?
1: Είναι πολλά αυτά που θα ήθελα, αλλά σίγουρα νομίζω η Σιγανή Βροχή θα είναι το τέλος. Κουαρτέτο Χάρη Λαμπράκη, ένα από τα κορυφαία σχήματα της εχώριας jazz. Εχώριας δημιουργικής μουσικής κοινότητας, 21 χρόνια υπάρχει.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, το κομμάτι είναι από το άλμπουμ Μετέωρα του 2012, Σιγανή Βροχή.
0: Πολύ ωραία. Μάθος, ευχαριστούμε.
1: Τελειώσαμε κιόλας.
0: Σε ευχαριστούμε και για το βιβλίο απόψε, για όλη τη συζήτηση. Αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη μουσική. Γιατί η μουσική μας έβαλε σε μια ατμόσφαιρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η μουσική είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Βέβαια. Δηλαδή μετά τη σιωπή, η μουσική είναι το αμέσως καλύτερο.
1: Να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας πριν τελειώσω.
0: Βέβαια. Θέλω να μας πεις και για την εκπομπή σου, που μπορούμε να ακούσουμε αυτές τις μουσικές και να συναντηθούμε με αυτούς τους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής.
1: Εδώ και 10 χρόνια διατηρώ μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, ερασιτεχνικά, αρχικά στην Air Topen και τώρα στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή λέγεται Keep Jazzin'. Η ιστοσελίδα της εκπομπής είναι το www.keepjazzin.gr. Είναι 338 εκπομπές μέσα εκεί. Μπορείτε να μπείτε, να ψάξετε όποιο καλλιτέχνη θέλετε. Παρουσιάζουμε δίσκους κυρίως. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει 5 και 6 φορές. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν έρθει και θα έρθουν. Ερασιτεχνική εκπομπή. Κάθε Σάββατο βγαίνουμε 6 με 8 στο jazzbreezeradio.com.
0: Πολύ ωραία.
1: Στο keepjazzin.gr μπορείτε να δείτε, να ακούσετε όλες τις εκπομπές. Και υπάρχει μια ιστοσελίδα άλλη, το www.jazzeventslive.gr, όπου καθημερινά ενημερώνεστε για ό,τι ζωντανό jazz live υπάρχει στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα.
0: Και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Έτσι.
1: Και να πω ότι είναι μια μοναδική πατέντα, μια σελίδα που είναι πατέντα παγκοσμίως. Ναι. Έχουν πάει πολλοί άνθρωποι στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει ανάλογη τέτοια σελίδα που
0: τι
1: να συγκεντρώνει
0: τώρα
1: όλα τις jazz συναυλίες που μπορούν να παικτούν σε μια χώρα καθημερινά.
0: Πολύ το ωραία jazz ιδέα και πολύ χρήσιμο.
1: Ειρήνη Κωνσταντινίδη και Πολ Κοχ τα credits. Και τους ευχαριστώ που είμαι μέρος
0: τους
1: αυτής της ομάδας.
0: Και εμείς.
1: Όπως και τον Γιώργο Γκοβέση που ρίχνει εργατοώρες κάθε μέρα ενημερώνοντας τα παίξηματα.
0: Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους λοιπόν αυτούς που φροντίζουν να στηρίζεται η ψυχή μας κυριολεκτικά με τη μουσική.
1: Ακριβώς.
0: Μάθω, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μαντάμ Θέκλα, αν
0: θα
1: εσύ
0: τα πούμε τώρα,
1: εγώ να σου πω.
0: Θα τα πούμε με το επόμενο βιβλίο, το νου σου.
1: Έρχεται νουβέλα.
0: Εντάξει.

0: Θα τα πούμε με την νουβέλα, λοιπόν.
1: Φιλιά.
0: Φιλιά.
1: Σε όλους.
0: Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε πολύ και τον Ζορζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινά σας για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και

άστρα συνωμότες κλείσανε τις πόρτες και είναι το σκοτάδι, δάγκωμα

να καίει πάνω απ' τη στάχτη όταν κοιτάζω εσένα. Το πρώτο φως στο θαύμα βλέπω αυτό που θα έρθει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

σηκώσαν ως τα σύννεφα σημαίες. Οι φίλοι που μακριά μας ταξιδεύουν και οι ρογμές μιας άκαρπης ιδέας με τις

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.